ανταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους Ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστό από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία, ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε: «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προσκυνεί σας τρεις, λέγει: ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς εκ φόνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί. Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημειολογικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φοράει την ιερατική του ένδυση. Ναι μεν είναι ένας από μας, της κοινότητας μέλος είναι, αλλά συγχρόνως με τη χειροτονία του έχει αποδεχθεί να γίνει το όργανο της Θείας Χάριτος. Φοράει λοιπόν την ιερατική του στολή, ένα ένδυμα ή μία ένδυση αν θέλετε, που δεν θα τη φορέσει πουθενά αλλού άνθρωπος, για να δείξει ότι κάτι διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες, αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερόν Ευαγγέλιο.
Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά, η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός: αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη αμήν. Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας?
Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής: ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας. Ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε? Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά. Είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η φυλάδα, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης η Εζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη η Εζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τη θέλουμε την άνωθεν ειρήνη για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μία ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μία ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησίων. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε κυρίως με ετερόδοξους. Ετερόδοξο ονομάζουμε τους χριστιανούς, αυτούς που φέρουν το όνομα χριστιανοί και είναι διασκορπισμένοι μέσα στην οικουμένη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές. Μικρές αιρετικές ομάδες και μία μέρα.

Μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μια ευχή. Δεν είναι μια καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μια οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόντουσαν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτήν την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο, μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου να είναι χαρά για μένα, η παρουσία η δικιά μου να είναι χαρά για τους άλλους. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ενορίας από το ότι εάν μια Κυριακή κάτι μου τύχει και δεν πάω στην εκκλησία, κάποιοι θα ανησυχήσουν και θα ρωτήσουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ήρθες. Αυτό είναι το σώμα της Θείας Ευχαριστίας, η ενορία μας. Λοιπόν, για αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή, καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε, εάν δεν παραδοθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
Όταν αναφερόμαστε στον αρχιεπίσκοπο, στον επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο επίσκοπος, και ο επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο επίσκοπος. Ωστόσο, ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στο οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Τα άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία. Είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθώμεν έχει να κάνει ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτή την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφεραν να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος, ή ο πρεσβύτερος βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούν εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζουν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι,
συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουν, και ενώ ζούνε σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού, βέβαια, όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. Εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζήν, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του. Τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα, όταν δεν λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες. Αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι. Για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας. Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εις ενέγκυσι μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού «Πάρε μας». «Πάρε μας Κύριε πάνω σου, ελέησον και διαφύλαξον ημάς». Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας, εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησε μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησε μας. Και διαφύλαξε μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη, αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο, για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους, που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Πάνω απ' όλα μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας. Γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Αργότερα θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον την επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα 9 αιτήματα των ειρηνικών άλλες 2 φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε 3 φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους 2 χορούς. Τα αντίφωνα είναι 3 ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα 3 αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα 3 αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά του. Σε αυτές τις 3 σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των 3 αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις Γιορτές των Μεγάλων Αγίων, υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι 2 ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145. Ο 102 ξεκινάει με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον»,
Ο 145 ξεκινάει με το «Εν η ψυχή μου των Κύριων», τον οποίο ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων, για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των 3 αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχή του πρώτου αντιφώνου. «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αεί και εις ουρανός των αιώνων». Η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία ουσιαστικά, σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό, από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του? Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάσεις ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στον χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως στις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε Αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος, το τρίτο αντίφωνο, η τρίτη ευχή του τρίτου αντιφώνου είναι η εξής: «Οτας κοινάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και τον και νυν τον δούλο στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα: «Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, σε κάθε σύναξη ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον τον λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία, που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Μη με παινεύεις αλλιώσα», είπε η Γκρου συχνά. «Μη με νομίζεις για καλό καρδί. Είμαι κακιά, κακιά σαν στρίγκλα. Αν αρχίσεις τα πενέματα, θα με κάνεις να ντρέπομαι. Ναι, θα στα πω όλα τα κρίματά μου. Άκου αλλιώσα, το ήθελα τόσο πολύ να σε καταφέρω. Να καταφέρω κάτι που δεν είχα. Δεν άφηνα σε ησυχία το Ρακίτιν και όλο του έλεγα να σε φέρει. Του υποσχέθηκα και 25 ρούβλια αν θα σε έφερνε. Στάσου, Ρακίτιν, περίμενε». Πλησίασε βιαστικά το τραπέζι. Άνοιξε ένα σιρτάρι. Έβγαλε από μέσα ένα πορτοφόλι και από εκεί ένα χαρτονόμισμα των 25 ρουβλίων. «Μα τι σαχλαμάρες είναι αυτές», φώναξε ταραγμένος ο Ρακίτιν. «Πάρτα, πάρτα, Ρακίτιν, σου δίνω το χρέος μου. Δεν πιστεύω βέβαια να τα αρνηθείς. Εσύ ο ίδιος μου το ζήτησες», και του πέταξε το χαρτονόμισμα. «Αυτό έλειπε τώρα, να μην το πάρω κιόλας», είπε βραχνά ο Ρακίτιν. Ήταν φανερό πως ντρέπονταν, μα έκρυβε παλικαρίσια την τροπή του. «Τούτο το χαρτονόμισμα είναι ό,τι μου χρειάζεται. Αν δεν υπήρχαν οι βλάκες, πώς θα ζούσαν οι έξυπνοι». Και τώρα σώπαινε πια, Ρακίτιν. «Τώρα όλα όσα θα σου πω δεν είναι για τα αυτιά σου. Κάτσε εκεί στη γωνιά και σώπαινε. Δεν μας αγαπάς, σώπαινε λοιπόν». «Και γιατί τάχα να σας αγαπάω», γρίλησε ο Ρακίτιν, χωρίς να κρύβει πια το θυμό του. Το χαρτονόμισμα το βάλε στη τσέπη του. Όμως ντρέπονταν που όλα αυτά γίνανε μπροστά στον αλλιώσα. Υπολόγιζε πως θα πληρώνονταν μετά, έτσι που να μην το μάθαινε ποτέ κανένας άλλος. Μα τώρα απ' την τροπή μάνιασε. Ως τα τώρα το βρίσκε προτιμότερο να μην πηγαίνει και πολύ κοντά στην Γκρου συχνά, παρόλα τα πειράγματα και την περιφροσύνη της, γιατί ήταν φανερό πως αυτή είχε κάποια εξουσία πάνω του. Μα τώρα πια έχασε την υπομονή του και θύμωσε. Αγαπάει κανείς για κάτι. Μα εσείς οι δύο, τι καλό μου κάνατε. Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις τίποτα. Να, όπως αγαπάει ο αλλιώσα. Και πώς σ' αγαπάει δηλαδή. Τι καλό σου έκανε και τον έχεις μη στάξει και μη βρέξει. Η Γκρου συχνά στέκονταν στη μέση της καμάρας. Μιλούσε με θέρμη και στη φωνή της ακούστηκε κάποιος τόνος ιστερίας. «Σώπα, Ρακίτιν, σώπα. Δεν μπορείς καθόλου να μας καταλάβεις και να μη σε ξανακούσω να μου μιλάς με το εσύ. Κατάλαβες? Δεν στο επιτρέπω. Από πού κι ως πού τέτοιο θράσος. Να, κάτσε εκεί στη γωνιά σου και σώπαινε. Και τώρα αλλιώσα, θα σου πω όλη την αλήθεια για να δεις τι άτιμη που είμαι. Εσένα στα λέω και όχι στον Ρακίτιν. Ήθελα να σε καταστρέψω, αλλιώσα. Όρκο σου δίνω πως δεν λέω ψέματα. Το είχα αποφασίσει πια. Τόσο πολύ το ήθελα που δωροδόκησα τον Ρακίτιν για να σε φέρει εδώ πέρα. Και γιατί το θέλησα τόσο πολύ? Εσύ αλλιώσα δεν έβαζες τίποτα με το νου σου. Απέστρεφες το πρόσωπό σου. Περνούσες από μπροστά μου με τα μάτια χαμηλωμένα. Όμως εγώ 100 φορές σε κοίταξα. Άρχισα να τους ρωτάω όλους για σένα. Η μορφή σου έμεινε για πάντα χαραγμένη στην καρδιά μου. Με περιφρονεί, σκεφτόμουν. Ούτε να με κοιτάξει δε θέλει.
ώσπου στο τέλος άρχισα να απορώ και η ίδια με τον εαυτό μου. Γιατί φοβάμαι ένα τέτοιο πεδαρέλι? Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Είχα πάθει αιμονή μαζί σου. Κανένας δεν θα τολμήσει να πει «Το πιστεύεις, τάχα», ούτε να το σκεφτεί καν πως μπορεί να έρθει στο σπίτι της Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα για αυτήν τη βρωμοδουλειά. Μονάχα το γέρο μου έχω. Είμαι δεμένη μαζί του. Πουλήθηκα σ' αυτόν. Ο σατανάς μας στεφάνωσε. Όμως άλλος κανένας. Μα βλέποντας εσένα το αποφάσισα. Αυτόν θα τον καταπιώ. Θα τον καταπιώ και θα γελάω κι από πάνω. Βλέπεις τι παλιό σκυλο είμαι. Και εσύ με είπες αδερφή σου. Τώρα ήρθε αυτός που με κατέστρεψε. Κάθομαι εδώ και περιμένω ειδήσεις. Και ξέρεις τι ήταν για μένα αυτός ο άνθρωπος? Εδώ και 5 χρόνια, όταν με έφερε εδώ πέρα ο Κουσμά, κρυβόμουν από τους ανθρώπους για να μην με ακούν και για να μην με βλέπουν. Αδυνατούτσικη, ανοητούτσικη, καθόμουν και έκλαιγα με αναφιλητά. Νύχτες ολάκερες ξαγρυπνούσα και σκεφτόμουν πού να είναι τάχα αυτός ο παλιάνθρωπος. Ζει με μια άλλη σίγουρα και με κοροϊδεύει. Ας γινόταν, σκεφτόμουνα, να τον βρω καμιά φορά, να τον συναντήσω, και τότε πια, τότε πια θα του το πληρώσω. Τότε πια θα του το πληρώσω. Καθόμουνα τις νύχτες και μουσκεύα το μαξιλάρι μου με δάκρυα και τα σκεφτόμουν πάλι και πάλι και πάλι όλα αυτά. Ξέσκιζα επίτηδες στην καρδιά μου. Την έτρεφα με τον θυμό μου. Θα του το ξεπληρώσω. Θα του το ξεπληρώσω. Ήταν φορές που ξεφώνιζα κιόλας μέσα στο σκοτάδι, μόνη μου. Μα σαν θυμόμουν πως τίποτα δεν θα μπορέσω να του κάνω και πως εκείνος τώρα με κοροϊδεύει. Ίσως μάλιστα να με έχει ξεχάσει, να με έχει ξεχάσει ολότελα. Ριχνόμουν από το κρεβάτι στο πάτωμα. Πνιγόμουνα στα ανήμπορα δάκρυά μου και τρανταζόμουν από τους λυγμούς ως τα ξημερώματα. Το πρωί σηκωνόμουνα σαν λυσασμένη σκύλα και με χαρά μου θα κατάπινα όλο τον κόσμο. Ύστερα, τι νομίζεις, άρχισα να μαζεύω λεφτά. Έγινα άσπλαχνη, χόντρινα. Νομίζεις όμως πως έβαλα μυαλό? Κάθε άλλο. Κανένας δεν το βλέπει, κανένας δεν το ξέρει. Όμως, σαν να πλωθούν τα σκοτάδια της νύχτας, κοίτω με καμιά φορά, όπως και τότε που ήμουν κοριτσάκι. Εδώ και 5 χρόνια τρίζω τα δόντια μου και κλαίω μέχρι το πρωί. Θα μου το πληρώσει. Θα μου το πληρώσει, σκέφτομαι. Τα άκουσες όλα αυτά. Τώρα μπορώ λοιπόν να πω πως με καταλαβαίνεις. Εδώ και 1 μήνα παίρνω ξαφνικά εκείνο το γράμμα. Έρχεται, μου λέει. Έρχεται, έρχεται. Η γυναίκα του πέθανε. Θέλει να με δει. Θεέ μου, μου κόβεται η ανάσα. Θεέ μου, σκέφτηκα ξαφνικά. Θα έρθει και θα μου σφυρίξει. Θα με φωνάξει και εγώ θα συρθώ κοντά του σαν δαρμένο σκυλάκι, με την ουρά κατεβασμένη, σαν ένοχη απέναντί του. Τα σκέφτομαι αυτά και δεν μπορώ να τα πιστέψω, ούτε εγώ η ίδια. Είμαι ή δεν είμαι τυποτένια? Θα τρέξω ή δεν θα τρέξω κοντά του? Και ήμουν πιο θυμωμένη με τον εαυτό μου.
πολύ περισσότερο αυτό το μήνα από όσο ήμουν εδώ και 5 χρόνια. Τώρα το βλέπεις, Αλιώσα. Βλέπεις τι αχαλήνωτη είμαι. Είμαι μανιασμένη. Σου είπα όλη την αλήθεια. Διασκέδαζα με το Μύτια, μόνο και μόνο για να μην τρέξω σε εκείνον. Σοπαρακίτην, εσύ δεν μπορείς να με κρίνεις. Όλα αυτά δεν τα πας εσένα. Τώρα, πριν έρθετε, πλάγιαζα εδώ πέρα. Σκεφτόμουν, περίμενα, αποφάσιζα όλη τη μοίρα μου. Και ποτέ δεν θα μάθετε τι είχα στην καρδιά μου. Όχι, Αλιώσα. Πες την Δεσποινίδα σου να μη θυμώνει μετά προχθεσινά. Κανένας στον κόσμο δεν ξέρει τι αισθάνομαι τώρα. Μα και ούτε μπορεί να ξέρει. Γιατί μπορεί σήμερα κιόλας να πάρω ένα μαχαίρι μαζί μου πηγαίνοντας εκεί. Δεν το αποφάσισα ακόμα. Και προφέροντας αυτά τα συγκεκριμένα λόγια η Κρούσεγνα δεν βάσταξε. Δεν τελείωσε τη φράση της. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της. Έπεσε πάνω στα μαξιλάρια και άρχισε να κλαίει με λυγμούς σαν μικρό παιδί. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και πλησίασε τον Ρακίτιν. «Μίσα», του είπε, «μη θυμώνεις. Αυτή σε πρόσβαλε, όμως μη θυμώνεις. Την άκουσες? Δεν πρέπει να έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις από μια ανθρώπινη ψυχή. Πρέπει να είμαστε πιο σπλαχνικοί». Ο Αλιώσα πρόφερε αυτά τα λόγια μέσα σε μια ασυγκράτητη ορμή αισθήματος. Ένιωθε την ανάγκη να ξεσπάσει και γι' αυτό μίλησε στον Ρακίτιν. Αν δεν ήταν κανένας άλλος εκεί, τότε θα μιλούσε φωναχτά μοναχός του. Μα ο Ρακίτιν τον κοίταξε κοροϊδευτικά και ο Αλιώσα απότομα σταμάτησε. Γέμισε στο κεφάλι σου με γνώσεις του Στάρετς και τώρα κάθεσαι και μου τις ξεφουρνίζεις. Αλιώσα, άνθρωπε του Θεού, πρόφερε με ένα χαμόγελο γεμάτο μίσος ο Ρακίτιν.

Μην κοροϊδεύεις, Ρακίτιν. Μην ηρωνεύεσαι. Μην μιλάς για τον νεκρό. Εκείνος ήταν ανώτερος από όλους που υπήρξαν στη γη, φώναξε ο Αλιώσα με φωνή γεμάτη δάκρυα. Δε σου μίλησα σαν δικαστής, μα σαν ο έσχατος κατηγορούμενος. Τι είμαι εγώ μπροστά σ' αυτήν? Ερχόμουν εδώ πέρα γυρεύοντας το χαμό μου, κι όμως έλεγα, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει τίποτα. Και όλα αυτά γιατί ήμουν μικρόψυχος. Όμως αυτή, ύστερα από βάσανα 5 χρόνων, τα συγχώρεσε όλα, μόλις ήρθε κάποιος και της είπε μια λέξη ειλικρίνειας. Τα συγχώρεσε όλα, τα ξέχασε όλα, και τώρα κλαίει. Γύρισε αυτός που την είχε προσβάλει, την καλή, και αυτή όλα του τα συγχωρεί και βιάζεται χαρούμενη να τον ξαναδεί. Το μαχαίρι δεν θα το πάρει. Όχι, δεν θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Μίσα, εγώ δεν είμαι. Σήμερα, τώρα, πήρα ένα μάθημα. Αυτή είναι ανώτερη σε αγάπη από μας. Τα έχεις ξανακούσει αυτά που μας είπε τώρα? Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν τα άκουσες ποτέ. Γιατί αν τα είχες ξανακούσει από καιρό πια, θα τα καταλάβαινες όλα. Και η άλλη που προσβλήθηκε προχθές, και εκείνη πρέπει να τη συγχωρέσει. Και θα τη συγχωρέσει όταν μάθει. Και θα μάθει. Αυτή η ψυχή δεν έχει γαλινέψει ακόμα. Πρέπει να τη λυπάστε. Ίσως τούτη η ψυχή να κρύβει έναν ολάκερο θησαυρό. Ο Αλιώσα σώπασε. Σώπασε γιατί του κόπηκε η ανάσα. Ο Ρακίτιν, παρόλο το θυμό του, κοίταξε απορριμμένος. Ποτέ δεν το περίμενε πως ο ήρεμος Αλιώσα θα βγάζε μια τέτοια τυράντα. Μωρέ, δικηγόρος που βρέθηκε. Βρε μπάς και την ερωτεύτηκες. Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, ο νηστευτής μας στα αλήθεια σε ερωτεύτηκε. Νίκησες, φώναξε γελώντας με ανέδεια. Η Γκρούσεκνα σήκωσε το κεφάλι της από το μαξιλάρι και κοίταξε τον Αλιώσα με ένα συγκινημένο χαμόγελο που φώτισε ξαφνικά το κάπως πρισμένο από τα δάκρυα πρόσωπό της. «Άστονα, Αλιώσα, καλό μου χερουβίμ, τον βλέπεις τι άνθρωπος είναι. Βρήκε σε ποιον να μιλήσεις. Εγώ, Μιχαήλ Οσίμποβιτς», γύρισε και είπε στο Ρακίτιν. «Εγώ ήμουν έτοιμη να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί σε έβρισα. Όμως τώρα το μετάνιωσα. Αλιώσα, Αλιώσα, έλα κοντά μου. Κάτσε, κάτσε εδώ πέρα, δίπλα μου», είπε και τον καλούσε με ένα χαρούμενο χαμόγελο. «Έτσι ωραία, πες μου τώρα». Τον πήρε από το χέρι και τον κοίταζε χαμογελώντας κατάματα. «Πες μου, αυτόν που με πρόσβαλε, τον αγαπάω ή όχι? Καθόμουν εδώ πέρα στο σκοτάδι πριν έρθετε και όλο ρωτούσα την καρδιά μου. Τον αγαπάω ή όχι? Πες μου το εσύ. Αλιώσα, έφτασε πια η ώρα. Ό,τι μου πεις, αυτό θα κάνω. Να τον συγχωρέσω ή όχι?» «Μα αφού τον συγχώρεσες κιόλας», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Σωστά, τον συγχώρεσα», πρόφερε η Γκρούσεκνα. «Τι άτιμη που είναι η καρδιά, μα την αλήθεια. Στην υγεία
της άτιμης καρδιάς μου λοιπόν», είπε και άρπαξε ξαφνικά ένα ποτήρι από το τραπέζι. Το πιε μονορούφι, το σήκωσε ψηλά και το ρίξε με φόρα κατά γης. Το ποτήρι έσπασε, κάνοντας θόρυβο. Στο χαμόγελό της φάνηκε κάποια σκληρότητα. «Μα ίσως και να μην τον συγχώρεσα ακόμα», είπε κάπως απειλητικά, χαμηλώνοντας τα μάτια, σαν να μιλούσε με τον εαυτό της. «Ίσως η καρδιά μου να ετοιμάζεται μονάχα να τον συγχωρέσει. Θα παλέψω ακόμα με την καρδιά μου. Βλέπεις, αλλιώσα, τα δάκρυα που έχισα 5 ολόκληρα χρόνια, τα έχω πολύ αγαπήσει. Ίσως το μόνο που αγάπησα να ήταν τελικά η προσβολή που μου έκανε, και όχι αυτόν τον ίδιο. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του», είπε σχεδόν σφυρίζοντας ο Ρακίτιν. «Και ούτε θα βρεθείς ποτέ, Ρακίτιν. Ποτέ δεν θα βρεθείς. Θα μου γυαλίζεις τα παπούτσια μου. Ρακίτιν, ναι, μονάχα γι' αυτό θα σε χρησιμοποιήσω. Μια γυναίκα σαν και εμένα δεν είναι για τα δόντια σου, και ίσως όχι και για τα δικά του». «Έτσι, τότε γιατί στολίστηκες», είπε σαρκαστικά ο Ρακίτιν. «Μη με κατηγορείς για την τουαλέτα μου. Ρακίτιν, δεν την ξέρεις ακόμα καλά την καρδιά μου. Άμα θέλω, το ξεσκίζω το φορεμά μου τώρα αμέσως. Το ξεσκίζω τούτη την ίδια τη στιγμή», φώναξε εκείνη δυνατά. «Δεν μπορείς να ξέρεις γιατί στολίστηκα, Ρακίτιν. Ίσως να πάω και να του πω: με είδες? Με είδες ποτέ σου τόσο όμορφη ή όχι? Γιατί εκείνος με άφησε 17 χρονών, αδύνατη, χτυκιάρα και κλαψιάρα. Θα κάτσω κοντά του, θα τον χαϊδολογήσω, θα τον κάνω να

Ελίσο, αύριο κιόλας θα στείλω στον Κουσμά όλα όσα μου χάρισε και όλα τα λεφτά του και θα πάω να δουλεύω όλη μου τη ζωή με ροκάματο. Νομίζεις πως δεν θα το κάνω Ρακίτιν? Δεν θα τολμήσω να το κάνω εγώ? Και όμως θα το κάνω, θα το κάνω, μονάχα μην με ερεθίζετε. Και εκείνον θα τον διώξω με τις κλωτσιές, θα τον κοροϊδέψω κατάμουτρα. Τα τελευταία λόγια τα φώναξε ιστερικά, μα και πάλι δε βάσταξε. Έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια της και ρίχτηκε πάνω στο μαξιλάρι. Τραντάζονταν και πάλι από τα αναφιλητά. Ο Ρακίτιν σηκώθηκε. «Καιρός να φεύγουμε», είπε. «Είναι αργά και δεν θα μας αφήσουν να μπούμε στο μοναστήρι». Η Γκρούσεγνα αναπήδησε. «Ώστε στα αλήθεια λοιπόν θέλεις να φύγεις, Αλιώσα?» αναφώνησε με πικραμένη απορία. «Μα τι είναι αυτά που μου κάνεις? Με ανατάραξες ολόκληρη, με κατασπάραξες και τώρα θα πρέπει να περάσω όλη τη νύχτα μοναχή μου? Μπας και θέλεις να κοιμηθεί εδώ πέρα? Δηλαδή αν το θέλει, ας μείνει. Μπορώ να φύγω και μόνος μου. Έχισε το φαρμάκι του ο Ρακίτιν. Σώπα, σώπα κακόψυχε άνθρωπε», του φώναξε αγριεμένη η Γκρούσεγνα. «Εσύ ποτέ σου δεν μου είπες τα λόγια που ήρθε αυτός ο άνθρωπος να μου πει». «Τι σου είπε δηλαδή?» γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς μου είπε, μα τα λόγια του μπήκαν ίσα στην καρδιά μου, άνω κάτω με έκαναν. Ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που με λυπήθηκε. Αυτό είναι. Γιατί δεν ερχόσουν πρωτύτερα, καλό μου παιδί, καλό μου χερουβίμ?» είπε και γονάτισε ξαφνικά μπροστά του, σαν να ήταν σε έκσταση. «Όλη μου τη ζωή περίμενα έναν άνθρωπο σαν και σένα. Το ήξερα πως κάποιος θα έρθει και θα με συγχωρέσει. Πίστευα πως κάποιος θα βρεθεί να με αγαπήσει, να με αγαπήσει για μένα, εμένα την τυποτένια, να με αγαπήσει όπως εσύ και όχι γιατί είμαι τυποτένια». «Μα τι σου έκανα λοιπόν?» απάντησε ο Αλιώσα χαμογελώντας με καλοσύνη. Έσκυψε και την πήρε απαλά από το χέρι. «Ένα κρεμμυδάκι σου έδωσα, ένα μικρούτσικο κρεμμυδάκι μοναχά», είπε και έβαλε κι αυτό στα κλάματα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ξαφνικά θόρυβος από τον προθάλαμο. Κάποιος είχε μπει στο χολ. Η Γκρούσεγνα σηκώθηκε απότομα. Φαίνονταν κατατρομαγμένη. Η Φένια μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο, φωνάζοντας και χειρονομώντας. «Κυρία, καλή μου κυρία, κυρία!» Έφτασε ο μαντατοφόρος. Φώναξε χαρούμενα και λαχανιασμένα. «Ήρθε και ένα αμάξι για να σας πάρει. Ο αμαξάς ο Τιμοφέη με την τρόικά του. Τώρα θα ζέψουν ξεκούραστα άλογα. Έφερε και γράμμα, κυρία. Ένα γράμμα. Πάρτε το. Να το». Το γράμμα το είχε στο χέρι της και όλη την ώρα που μιλούσε το ανέμιζε στον αέρα καθώς χειρονομούσε. Η Γκρούσεγνα της άρπαξε το γράμμα και πλησίασε το κερί. Ήταν ένα μικρό σημείωμα μονάχα, μερικές αράδες που τις διάβασε στο λεπτό. «Με κάλεσε, με κάλεσε», φώναξε κατάχλωμη και το πρόσωπό της στράβωσε από ένα αρρωστιάρικο χαμόγελο. «Μου σφύριξε. Έλα, τρέχα, τρέχα σκυλάκι». Όμως μονάχα για μια στιγμή έμεινε σαν αναποφάσιστη. Ξάφνου το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι της και φλόγησε τα μάγουλά της. «Πηγαίνω,
Πήγε.

πεθαίνω», φώναξε ξαφνικά. «Αντίο, πέντε χρόνια μου. Αντίο, Αλιώσα. Η μοίρα μου αποφασίστηκε. Φευγάτε. Φευγάτε από εδώ όλοι σας. Δεν θέλω πια να σας βλέπω». Η Γκρούσεκνα τρέχει για να αρχίσει μια καινούρια ζωή. «Μη μου κρατάς κακία και σειρακίτην. Μπορεί να βρω και το θάνατο εκεί που πάω. Σαν να με μεθυσμένη». Τους παράτησε ξαφνικά και έτρεξε στην κρεβατοκάμαρά της. «Τώρα πια δεν τις χρειαζόμαστε άλλο», γκρίνιαξε ο Ρακίτιν. «Πάμε. Πάμε, γιατί ίσως να αρχίσει πάλι τις φωνές. Βαρέθηκα πια».

Ο Αλιώσα τον ακολούθησε μηχανικά. Στην αυλή στέκονταν ένα αμάξι. Ξεζεύανε τα άλογα. Κάποιος βαστούσε ένα φανάρι και πήγαινε εδώ και εκεί, πολύ άσχολος. Από την ανοιγμένη εξώπορτα μπάζανε τα τρία ξεκούραστα άλογα. Μα μόλις ο Αλιώσα και ο Ρακίτιν κατέβηκαν από το κατόφλι, το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας άνοιξε και η Γκρούσεκνα φώναξε του Αλιώσα με δυνατή και ξάστερη φωνή. «Αλιώσα, πες χαιρετίσματα στον αδερφούλη σου. Πες του χαιρετίσματα και πες του να μη με θυμάται με κακία, εμένα που τον βασάνισα τόσο. Να του πεις ακόμα και τούτο. Η Γκρούσεκνα έλαχε σε έναν κανάλια και όχι σε σένα τον ευγενικό. Και να προσθέσεις ακόμα πως τον αγάπησε η Γκρούσεκνα για λίγο, για μια ωρίτσα. Μια ωρίτσα όλη και όλη. Μόνο αυτήν. Ας τη θυμάται λοιπόν. Ας τη θυμάται από εδώ και πέρα, σε όλη του τη ζωή, εκείνη την ωρίτσα που τον αγάπησε. Έτσι πες του. Αυτό του παραγγέλνει η Γκρούσεκνα». Τελείωσε με λιγμού στη φωνή της. Το παράθυρο έκλεισε με θόρυβο. Μούγκρισε ο Ρακίτιν γελώντας. Τον έσφαξε τον αδερφό σου και τώρα του λέει να τη θυμάται κιόλα σε όλη του τη ζωή. Μωρέ μου βορία. Ο Αλιώσα δεν απάντησε τίποτα. Λες και δεν άκουσε. Περπατούσε γρήγορα κοντά στο Ρακίτιν, σαν να βιάζονταν φοβερά. Είχε ύφος αφηρημένο και βάδιζε μηχανικά. Τον Ρακίτιν ξαφνικά κάτι τον σούβλησε, σαν να του είχαν αγγίξει με το δάχτυλο μια πρόσφατη πληγή. Εντελώς άλλα περίμενε όταν έφερνε τον Αλιώσα στην Γκρούσεκνα και άλλα γίνανε, όχι εκείνα που ήθελε. «Πολωνός είναι αυτός ο αξιωματικός της», είπε και πάλι συγκρατώντας τον εαυτό του. «Μα ούτε και αξιωματικός δεν είναι πια. Στο Τελωνείο δούλευε, εκεί, στη Σιβηρία, στα σύνορα της Κίνας. Σίγουρα θα είναι κανένας τενεκές μικροπολωνός. Λένε πως τώρα έχασε τη θέση του. Άκουσε πως η Γκρούσεκνα έχει λεφτά, γι' αυτό και γύρισε. Έτσι εξηγούνται όλα τώρα». Ο Αλιώσα και πάλι δεν απάντησε, σαν να μην άκουσε τίποτα. Ο Ρακίτιν δε βάσταξε. «Λοιπόν, την έσωσες την αμαρτωλή, ε?» είπε γελώντας χερέκακα. «Επανέφερες το απολωλός πρόβατο στην ευθεία οδό. Έδιωξες τους 7 δαίμονες. Να λοιπόν που τα θαύματα τελικά, αυτά που περιμένουμε από το πρωί, γίνανε επιτέλους». «Πάψε, Ρακίτιν, πάψε», είπε πονεμένα ο Αλιώσα. «Τι συμβαίνει? Με περιφρονείς? Για τα 25 ρούβλια μήπως? Πούλησε τον καλύτερό του φίλο, θα λες μέσα σου. Όμως δεν είσαι Χριστός, ούτε κι εγώ είμαι Ιούδας. Αχ, Ρακίτιν, στο λόγο μου σου λέω. Τα είχα ξεχάσει κιόλας», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μονάχος σου έρχεσαι και μου τα θυμίζεις τώρα». Μα ο Ρακίτιν είχε πια μανιάσει για τα καλά. «Δε με παρατάτε όλοι σας, λέω εγώ. Τι μου ήρθε και έμπλεξα μαζί σου? Δε θέλω πια να σε ξέρω. Τράβα μοναχό σου, το δρόμο τον ξέρεις». Γύρισε απότομα και μπήκε σε άλλο δρόμο, αφήνοντας τον Αλιώσα στο σκοτάδι. Ο Αλιώσα βγήκε από την πολιτεία και πήρε το δρόμο για το μοναστήρι, μέσα από τα χωράφια. Ήταν πια πολύ αργά για τις συνήθειες του μοναστηριού όταν ο Αλιώσα έφτασε στη σκήτη. Ο φύλακας τον άφησε και μπήκε από μια
ιδιαίτερη είσοδο. Το ρολόι είχε χτυπήσει 9, ώρα ανάπαυσης και γαλήνης, ύστερα από μια τόσο πολυτάραχη για όλους μέρα. Ο Αλιώσα άνοιξε δειλά την πόρτα και μπήκε στο κελί του Στάρετς, όπου βρίσκονταν τώρα το φέρετρό του. Εκτός από τον πατέρα Παΐσιο που διάβαζε ολομόναχος, κοντά στο φέρετρο το Ευαγγέλιο και τον νεαρό δόκιμο Πορφύριο, που κοιμόνταν στο άλλο δωμάτιο κατάχαμα, με το βαθύ ύπνο της νιώτης, κατακουρασμένος από τη χθεσινή ολονύχτια ομιλία και από τις σημερινές φασαρίες. Κανένας άλλος δεν υπήρχε στο κελί. Ο πατέρας Παΐσιος, αν και άκουσε πως μπήκε ο Αλιώσα, ούτε καν γύρισε να δει. Ο Αλιώσα πήγε στη δεξιά γωνιά, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Η ψυχή του ήταν γεμάτη συναισθήματα, μα κάπως συγκεχημένα, έτσι που κανένα από αυτά δεν ξεχώριζε καθαρά, μα αντίθετα ανερούσε αμοιβαία το ένα το άλλο σε ένα αργό στροβίλισμα. Όμως στην καρδιά του ένιωθε κάποια γλύκα και παράξενο. Ο Αλιώσα δεν απορούσε καθόλου γι' αυτό. Ξανάβλεπε και πάλι αυτό το φέρετρο, τον πολύ αγαπημένο του νεκρό. Μα η ψυχή του δεν έκλαιγε πια, δεν σπάραζε από πόνο όπως το πρωί. Γονάτισε τώρα μπροστά στο φέρετρο, σαν να γονάτιζε μπροστά σε κάτι ιερό. Μα στην καρδιά του και στη σκέψη του έλαμπε η χαρά. Ένα παράθυρο ήταν ανοιχτό. Ο αέρας ήταν καθαρός και δροσερός. Θα πει λοιπόν πως δυνάμωσε η μυρωδιά, μια και το αποφάσισαν να ανοίξουν το παράθυρο, σκέφτηκε ο Αλιώσα. Μα κι αυτή ακόμα η σκέψη για την οσμή της αποσύνθεσής του, που μόλις πριν από λίγο φαίνονταν τόσο φρικτή, τόσο ταπεινωτική, δεν ξεσήκωσε μέσα του εκείνη την παλιά αγωνία και αγανάκτηση. Άρχισε να προσεύχεται, μα σε λίγο το παρατήρησε και ο ίδιος, πως προσεύχεται σχεδόν μηχανικά. Ξεσκίδια από σκέψεις περνούσαν από την ψυχή του, άναβαν σαν αστράκια και αμέσως ξανάσβηνε και ξανάρχονταν άλλες. Όμως παρόλα αυτά, κάτι ακέραιο υπήρχε στην ψυχή του, στέρεο, καταπραϊντικό, και το καταλάβαινε. Φορές-φορές άρχιζε να προσεύχεται φλογερά. Ένιωθε την ανάγκη να ευχαριστήσει και να αγαπήσει. Μα αρχίζοντας την προσευχή, άρχιζε ξαφνικά να σκέφτεται κάτι άλλο και αμέσως έπεφτε σε συλλογή. Ξεχνούσε και την προσευχή και εκείνο που την είχε διακόψει. Προσπάθησε να προσέξει σε εκείνα που διάβαζε ο πατέρας Παΐσιος. Μα όντας πολύ κουρασμένος, άρχισε σιγά σιγά να τον παίρνει ο ύπνος. Και τη ημέρα τη Τρίτη, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, διάβαζε ο πάτερ Παΐσιος, και η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Γάμος, γάμος, τι είναι αυτό? Γάμος, περνούσαν σαν ανεμοστρόβιλος οι σκέψεις από το μυαλό του Αλιώσα.

Είναι και εκείνη ευτυχισμένη. Πήγε στο γλέντι. Όχι, όχι. Δεν πήρε μαχαίρι μαζί της. Όχι, δεν πήρε. Όλα εκείνα ήταν λόγια θλίψης μοναχά. Ναι, αυτά τα λόγια της θλίψης πρέπει να τα συγχωράμε. Έτσι είναι. Αυτά τα λόγια γαλινεύουν την ψυχή. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν τόσο εύκολα οι άνθρωποι να υποφέρουν τα βασανά τους. Ο Ρακίτιν πήγε από το σοκάκι. Πάντα θα πηγαίνει από το σοκάκι ο Ρακίτιν, όσο θα σκέφτεται τις προσβολές που του έχουν κάνει. Κι όμως ο δρόμος, ο μεγάλος, ο ίσιος, ο φωτεινός, ο κρυστάλλινος δρόμος με τον ήλιο στο τέρμα του. Μα τι διαβάζουν? «Και υστερήσαν το σύνου», λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. «Ίνον ουκ έχουσι». Αντίχησε στα αυτιά του αλλιώσα. «Α, ναι, κάτι άφησα να μου ξεφύγει. Κι όμως ήθελα όλο να το ακούσω. Τ' αγαπώ αυτό το χωρίο. Είναι ο εν Κανά γάμος, το πρώτο θαύμα». Αχ, αυτό το θαύμα, αυτό το όμορφο θαύμα. Ο Χριστός επισκέφθηκε τη χαρά των ανθρώπων και όχι τη θλίψη τους. Και με το πρώτο θαύμα του τη χαρά των ανθρώπων βοήθησε. Όποιος αγαπάει τους ανθρώπους, εκείνος αγαπάει και τη χαρά τους. Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε ο Μακαρίτης κάθε ώρα και στιγμή. Αυτό ήταν μία από τις κυριότερες σκέψεις του. «Χωρίς χαρά δεν μπορείς να ζήσεις», λέει ο Μύτια. Ναι, Μύτια. Κάθε ωραίο και αληθινό είναι πάντα γεμάτο συγγνώμη. Και αυτό δική του σκέψη ήταν. Λέγει αυτή ο Ιησούς. «Τι εμεί και εσύ γίνε. Ούπο οίκει η ώρα μου», λέγει η μήτυρα αυτού της διακόνης. «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Ποιήσατε. Ποιήσατε. Η χαρά των φτωχών, πολύ φτωχών ανθρώπων. Και βέβαια φτωχοί ήταν, αφού και στο γάμο τους δεν έφτανε το κρασί. Οι ιστορικοί γράφουν πως κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και σε όλα εκείνα τα μέρη κατοικούσαν τότε οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Οι πιο φτωχοί που μπορείς να φανταστείς. Ήξερε πως η καρδιά του θα ένιωθε το ανοιχτό καρδογλέντι μερικών άσημων, άσημων και απονήρευτων πλασμάτων που τον προσκάλεσαν καλοσυνάτα στο φτωχικό τους γάμο. «Ούπο οίκει η ώρα μου», λέει αυτός με ένα ήρεμο χαμόγελο. Γιατί και αλήθεια, μήπως κατέβηκε στη γη για να πολλαπλασιάζει το κρασί στους φτωχούς γάμους? Κι όμως έκανε όπως τον παρακάλεσε εκείνη η μητέρα του. «Α, πάλι διαβάζει», λέγει αυτής ο Ιησούς. «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω». «Μα τι είναι αυτό? Γιατί ξανανοίγει έτσι το δωμάτιο?» «Α, ναι, είναι γάμος, στεφάνωμα. Μα και βέβαια. Να και οι καλεσμένοι και οι νεόνυμφοι που κάθονται και η εύθυμη παρέα παρακεί. Πού είναι λοιπόν ο σοφότατος αρχιτρίκλινος? Μα ποιος είναι αυτός? Ποιος?» Πάλι ξανανοίγει το δωμάτιο. «Ποιος σηκώνεται εκεί πέρα, πίσω από το μεγάλο τραπέζι? Πώς? Και αυτός είναι εδώ? Μα είναι στο φέρετρο.
όμως είναι και αυτός εδώ. Σηκώθηκε. Με είδε. Έρχεται προς τα εδώ. Θεέ μου! Ναι, προς τα εδώ ερχόταν. Τον πλησίασε ο ξερακιανός γεροντάκος με τις μικρές ρητίδες στο πρόσωπο, χαρούμενος και χαμογελαστός. Το φέρετρο δεν υπάρχει πια. Φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε και χθες, όταν καθόταν και κουβέντιαζε μαζί τους. Το πρόσωπό του όλο ξεσκέπαστο. Τα μάτια του λάμπουν. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Θα πει λοιπόν πως είναι και αυτός το Γλέντι. Τον έχουν καλέσει και αυτόν στο γάμο που γίνεται στην Κανά της Γαλιλαίας. Είσαι κι εσύ κλητός, καλέ μου, κλητός και εκλεκτός? Ακούει μια ήρεμη φωνή εκεί κοντά του. Γιατί κρύφτηκες εδώ πέρα και δεν έρχεσαι να σε δούμε? Έλα, έλα κι εσύ μαζί μας. Είναι η φωνή του, η φωνή του Στάρετς Ζωσιμά. Μα και ποιος άλλος θα μπορούσε να τον φωνάξει? Ο Στάρετς πήρε τον αλλιώς από το χέρι, τον βοήθησε να σηκωθεί από εκεί που ήταν γονατισμένος. «Διασκεδάζουμε», συνεχίζει ο ξερακιανός γεροντάκος. «Πίνουμε ένα κρασί καινούριο, το κρασί της καινούριας της μεγάλης χαράς. Βλέπεις πόσοι πολλοί είναι καλεσμένοι? Να και ο γαμπρός και η νύφη, να και ο σοφότατος αρχιτρίκλινος, δοκιμάζει το καινούριο κρασί. Ω, μα γιατί με κοιτάς απορριμμένος? Έδωσα ένα κρεμμυδάκι, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Και είναι πολλοί εδώ μέσα που δώσανε ο καθένας από ένα κρεμμυδάκι, από ένα μικρό κρεμμυδάκι μοναχά. Τι άλλο είναι οι πράξεις μας? Και εσύ, ήρεμο και εμιλίχιο αγόρι μου, και εσύ τα κατάφερε σήμερα να δώσεις ένα κρεμμυδάκι σε μία πεινασμένη. Καιρός να αρχίσεις, καλέ μου, καιρός να αρχίσεις, πράε μου, το έργο σου. Βλέπεις τάχα τον ήλιο? Τον βλέπεις? Φοβάμαι. Δεν τολμάω να τον κοιτάξω, ψιθύρισε ο Αλιώσα. Όχι, μην το φοβάσαι. Είναι τρομερός μέσα στο μεγαλείο του. Είναι φοβερός στο ύψος του. Μα είναι απέραντη η ευσπλαχνία του για μας. Πήρε τη μορφή μας γιατί μας αγαπάει, και τώρα διασκεδάζει μαζί μας. Κάνει το νερό κρασί για να μην διακοπεί η χαρά των καλεσμένων. Περιμένει καινούριους καλεσμένους. Προσκαλεί ακατάπαυστα καινούριους εις τους αιώνας των αιώνων να φέρνουν και το καινούριο κρασί. Το βλέπεις? Φέρνουν τις ιδρίες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

Ο πεθερός του δολοφόνου Πανσέλινου βρίσκονταν στα γραφεία της αστυνομίας και ανακρίνονταν. «Γνωρίζετε καλά τον Πανσέλινο?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Θα έδινα την κόρη μου σε έναν άγνωστο», απαντάει απότομο ο κ. Χριστάκης. «Βέβαια και τον γνωρίζω». Ο κ. Χριστάκης είναι ντυμένος σαν τους Αρναούτιδες, δηλαδή ολόκληρος μελινάτσα, αμπά, ένα χοντροϊφασμένο μάλινο ύφασμα και δέρμα. Όσο για το χρώμα, τίποτε άλλο έξω από άσπρο και μαύρο. Άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, φαρδιά ζώνη από μαύρο δέρμα, μαύρες μπότες. «Είναι σοβαρό αυτό που βεβαιώνεις, κύριε Χριστάκη», παρατηρεί ο αστυνόμος. «Αποδεικνύεσαι αλληλέγγυος με το γαμπρό σου. Ξεχνάς ίσως πως είναι φωνιάς και ληστής. Βεβαιώνεις πως δεν αγνοείς καμιά από τις δραστηριότητες του». «Δεν αγνοώ τίποτα από όλα όσα ένας πατέρας πρέπει να ξέρει για τον άντρα της μοναχοκόρης του. Είναι πολύ βαρύ χτύπημα για σένα να μαθαίνεις πως ο άντρας της κόρης σου, που ζούσε κάτω από την ίδια στέγη με σένα, που έτρωγε στο τραπέζι σου, έχει διαπράξει αρκετούς φόνους. Αλλά είσαι άντρας, αληθινός άντρας. Δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παρατήρησες πως είχε μεγάλα χρηματικά ποσά?» «Δεν είχε τίποτα», απαντά ο κ. Χριστάκης. «Εγώ τα είχα όλα. Εκείνος δεν είχε τίποτα για τον εαυτό του. Η λύη από τη ληστεία 7 τραπεζών ανέρχεται σε χιλιάδες εκατομμύρια. Ακόμα κι αν οι γκάγκστερ είναι αρκετοί, το μερίδιο του Πανσέλινου είναι μυθώδες. Είναι τρομακτικά πλούσιος. Δεν προδόθηκε ποτέ αγοράζοντας κάποιο πολύ ακριβό πράγμα». «Δεν αγόρασε ποτέ τίποτα», απαντά ο κ. Χριστάκης. «Ακόμα και τα σόβρακά του, εγώ και η κόρη μου τα αγοράζαμε». «Λένε πως τα λεφτά δεν έχουν μυρωδιά, κ. Χριστάκη. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν ζεις κάτω από μια στέγη, αν τρως το ίδιο τραπέζι με ένα γαμπρό που έχει χιλιάδες εκατομμύρια, γιατί τα είχε, ακόμη κι αν τα κρατούσε κρυμμένα, αυτό το νιώθει κανείς, το μαντεύει. Ας παραδεχτούμε πως δεν αγόρασε ποτέ τίποτε, πως δεν είχε ούτε πεντάρα στη τσέπη, πως φερόταν σαν άνθρωπος φτωχός. Ο κρυμμένος πλούτος του θα έπρεπε να γίνεται κάπως αντιληπτός. Υπάρχουν μικρές χειρονομίες που προδίδουν. Δεν αντιλήφθηκα τίποτε, τίποτε. Και η κόρη σας? Και αυτή ούτε είδε, ούτε κατάλαβε τίποτε. Ένας άντρας που έχει τόσα λεφτά σαν το γαμπρό σου έχει μια συμπεριφορά που τον προδίδει. Υπάρχει, ξέρετε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πλούσιο και το φτωχό. Είναι σχεδόν άλλη φυλή. Οι γυναίκες που ρωτάω εδώ μου το επανέλαβαν χιλιάδες φορές. Γιατί οι γυναίκες το αισθάνονται. Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό, ακόμα κι αν είναι κρυμμένος, τον έχει επίσης και μέσα στο δέρμα του, μέσα στις ματιές του, μέσα στο στόμα του. Και τα ρουθούνια, οι πόροι, το δέρμα της γυναίκας συλλαμβάνουν τον πλούτο του άντρα που πλησιάζει. Ορισμένες γυναίκες με διαβεβαίωσαν πως ένας άντρας που γίνεται απότομα πλούσιος βλέπει να αυξάνεται η φυσική του δύναμη, η αρενοπότητά του, η γοητεία του και ακόμα η εξυπνάδα του. Είναι πασίγνωστη η ιστορία του Ραβίνου, ο οποίος πριν απαγγείλει το κήρυγμά του στη συναγωγή δανειζόταν 1000 φράγκα που τα επέστρεφε μετά το κήρυγμα. Γιατί, ξέρετε, με τα λεφτά μέσα στην τσέπη του το προφορικό του ταλέντο αυξανόταν. Η σύγκρουση του ανθρώπου με το χρυσάφι προκαλεί φλόγες. Μου έχουν εξηγήσει πως ο δόκτωρ Φάουστ του μύθου έγινε νέος όχι εξαιτίας της συνθήκης με το διάβολο, αλλά επειδή ανακάλυψε τον τύπο της κατασκευής του χρυσαφιού. Το χρυσάφι
είναι που τον έκανε βιολογικά νέο, σαν να ήταν 20 χρονών. Σίγουρα το ξανάνιωμα λόγω του χρυσαφιού δεν διαρκεί πολύ. Είναι σαν τις φλόγες. Αλλά είναι ένα πραγματικό ξανάνιωμα. Δεν παρατήρησε στο γαμπρό σου καμία αλλαγή, αφού είχε ληστέψει 7 τράπεζες και είχε ίσως μεταφέρει κάτω από την ίδια σας τη στέγη τα χιλιάδες εκατομμύρια του? Όχι, δεν παρατηρήσαμε τίποτα, ούτε εγώ ούτε η κόρη μου. Αναρωτιέμαι πού μπόρεσε να κρύψει το θησαυρό του. Νομίζεις πως τον έχει κρύψει στο τέταρτο της Σελήνης? Δεν ξέρω τίποτε. Θα μου απαντήσεις αυτό μια άλλη φορά, γιατί θα έχουμε τον καιρό να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ας αλλάξουμε τώρα ζήτημα. Πώς έγινε κι εσύ ένας άντρας της Πίνδου, πάντρεψες την κόρη σου με ένα ξένο? Είναι νόμος, από ό,τι ξέρω στα βουνά σας, να παντρεύονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και ποτέ με ξένους. Ναι, αυτή είναι η συνήθεια, απαντά ξερά ο κύρ Χριστάκης. Σε εσάς είναι έθιμο, όπως μου έχουν πει, να μην παντρεύετε ποτέ την κόρη σας με ένα αγόρι από άλλο χωριό. Ακόμα και οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά θεωρούνται ξένοι. Πώς εξηγείτε και εσύ πάντρεψες τη Φιλοθέα με ένα αγόρι που δεν είναι Σαρακατσάνος, που δεν είναι από την Πίνδο? Γάμος τέτοιου είδους δεν συναντιέται ποτέ σε εσάς. Θα πρέπει να έχεις πολύ σοβαρούς λόγους για να παραβείς τον νόμο της Πίνδου, έτσι δεν είναι? Είχα πράγματι τους λόγους μου, απαντάει ο κ. Χριστάκης. Πρέπει να μου τους πεις αυτούς τους λόγους. Γιατί να τους πω? Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Υπόθεση εσωτερική, πώς το λένε. Αυτό δεν ενδιαφέρει την αστυνομία. Ακριβώς αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Το ότι κάποιος που κατάγεται από την Πίνδο δέχεται για γαμπρό του ένα ξένο είναι ένα γεγονός που αξίζει εξήγηση. Έχω δικαίωμα να πιστεύω πως ανάμεσα σε σένα και τον Πανσέλινο υπάρχουν δεσμοί δυνατότεροι και από τα έθιμα. Για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες. Γιατί του δώσες την κόρη σου σε γάμο? Θα είχα δώσει την κόρη μου ακόμα και στο διάβολο, λέει ο κ. Χριστάκης. Η Φιλοθέα ήταν 30 χρονών. Δεν είχα πια επιλογή. Έπρεπε να την παντρέψω με οποιονδήποτε. Αλλά έπρεπε να την παντρέψω γρήγορα. Γιατί η κόρη μου έπρεπε να είναι σαν τις άλλες γυναίκες. Δηλαδή έπρεπε να έχει έναν άντρα. Δεν μπορούσα να την τροπιάσω κρατώντας την γεροντοκόρη. Ύστερα, στην κατάσταση που ζούσαμε στο τέταρτο της Σελήνης, το γεγονός πως ο γαμπρός μου δεν ήταν από την Πίνδο δεν είχε πια σημασία. Δεν ήταν πια τα πράγματα όπως την Πίνδο. Αλλά ξεχνάτε κάτι ακόμα. Με το να παντρευτεί η Φιλοθέα, ο γαμπρός μου είχε την υποχρέωση να ζει κάτω από τη στέγη μου. Και κάθε άνθρωπος που ζει κάτω από τη στέγη μου υπακούει στους νόμους μου. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την κόρη μου. Ο άντρας της δεν μπορούσε να κάνει τίποτε χωρίς να το ξέρω εγώ. Έπρεπε να βαδίζει στο δρόμο που τους έδειχνα. Και βάδισε ο γαμπρός σας στο δρόμο που του δείξατε? Θέλετε να πείτε πως εγώ τον έκανα δολοφόνο και κακοποιό? Θέλετε να γυρίσετε τα λόγια μου εναντίον μου? Κάντε το. Δεν φοβάμαι τις λέξεις.

Η ανάκριση στα γραφεία της αστυνομίας με τον πεθερό του Πανσέλινου συνεχίζονταν. «Μη θυμώνεις, κύριε Χριστάκη», του λέει ο αστυνόμος. «Επισήμανα ότι εσύ από φιλότιμο κατηγορείς τον εαυτό σου σαν υποκινητή και αφεντικό του γκάνγκστερ. Γιατί αυτό βεβαίωσες μόλις τώρα? Είπες ότι ο Πανσέλινος δεν έκανε παρά μόνο ό,τι τον διέταζες. Σκότωσε 4 ανθρώπους και λίστεψε 7 τράπεζες. Αυτές είναι οι πράξεις του. Και το πιστοποιείς, βεβαιώνοντας πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ακολουθεί τις διαταγές σου. Ξέρω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Πως το φιλότιμο του πατέρα και του άντρα από την Πίνδο σε κάνει να διακινδυνεύεις αυτή την επικίνδυνη διαβεβαίωση. Δεν το κρίνω αυστηρά και δεν θα το περάσω επίσης στα πρακτικά. Ξέρω πολύ καλά πως δεν ήσουν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου. Πως αυτή η υπόθεση είναι μεγάλη συμφορά για σένα. Γιατί εσύ και η κόρη σου είστε τα πρώτα θύματα του Πανσέλινου. Σας εξαπάτησε και σας παρέσυρε στο σκάνδαλο. Αλλά μια και τα πράγματα φτάσανε εκεί, πες μου, κύριε Χριστάκη, πώς έγινε και συνάντησε η κόρη σου τον Πανσέλινο? Το τέταρτο της Σελήνης δεν είναι τόπος στον οποίο συχνάζουν φοιτητές, και ούτε η κόρη σου πήγαινε στην πανεπιστημιακή συνοικία. Πώς γνωρίστηκαν? Από σένα και την κόρη σου ποιος γνώρισε πρώτος τον κακοποιό? Τον γνωρίσαμε ταυτόχρονα και οι δύο. Θέλουμε πολύ να μάθουμε πως έγινε αυτό, γιατί βλέπεις, κύριε Χριστάκη, είναι εντυπωσιακό να συναντήσετε τον κακοποιό στο τέταρτο της Σελήνης. Είναι εξαιρετικά ύποπτο, δεν στο κρύβω. Ποιος γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο, εσύ ή η κόρη σου? Αν το έφερες εσύ στο τέταρτο της Σελήνης, δίνοντάς του την κόρη σου για γυναίκα του, πράγμα που είναι παραβίαση του νόμου της Πίνδου, μπορούμε να υποθέσουμε πως είχες μυστικούς δεσμούς με τον γκάγκστερ. Ποιος από εσάς γνώρισε πρώτος τον Πανσέλινο? Και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να σας εξηγήσω, κύριε αστυνόμε, πως μετά το θάνατο της γυναίκας μου, εγώ και η Φιλοθέα είμαστε αχώριστοι. Είμαστε πάντα και παντού μαζί. Πότε πέθανε η γυναίκα σου? Πέθανε όταν η Φιλοθέα ήταν 4 μηνών. Όπως βλέπετε, δεν ήμουν μόνο πατέρας για την κόρη μου. Ήμουν και μητέρα. Εγώ την ανέθρεψα. Εγώ κράτησα για αυτή το ρόλο και του πατέρα και της μητέρας. Και όταν την έμαθα να μιλάει, δεν ήξερα αν έπρεπε να τη μάθω να με λέει πατέρα ή μητέρα. Γιατί για εκείνη ήμουνα και τα δύο. Και έτσι με φωνάζει μάπα. Δηλαδή μάνα πατέρα. Πρέπει πρώτα αυτό να ξέρετε για να καταλάβετε και τη συνέχεια. Η Φιλοθέα μεγάλωσε μπροστά στα μάτια μου. Αργότερα έγινε η συντρόφισσα της δουλειάς μου και ο μοναδικός μου φίλος. Ήταν κόρη μου, γιος μου, συνέτερός μου και συνάδελφός μου. Καθώς ήμασταν πάντα μαζί, είναι φυσιολογικό που ο Πανσέλινος μας γνώρισε και τους δύο ταυτόχρονα. Αυτό έγινε στο μαγαζί μας, στο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης. Ο Πανσέλινος κατοικούσε στη συνοικία? Όχι, σκόπευε να κατοικήσει εκεί. Ήταν πρωί. Πάνε 2 χρόνια από τότε. Το καμπαρέ ήταν άδειο. Εγώ τραβούσα κρασί και η κόρη μου έκανε λογαριασμούς. Είδαμε να μπαίνει ένας νεαρός άντρας από την πόλη. Ξέραμε πως ήταν από την πόλη, από τον τρόπο που άνοιξε την πόρτα και την ξανάκλεισε πίσω του, που προχώρησε προς το ταμείο και είπε «Καλημέρα». Από αυτά καταλάβαμε πως δεν ήταν κάποιος νεαρός από το τέταρτο της Σελήνης. Γιατί από τα παπούτσια που φορούσε και από τα ρούχα του θα μπορούσε να τον περάσει κανείς για κάποιο από τους δικούς μας νεαρούς. Τα ρούχα του φτωχικά. Ήταν ένας πολύ φτωχός νεαρός άντρας. Από το χρώμα του προσώπου του θα μπορούσε να τον πάρεις για έναν από τους δικούς μας νεαρούς. Ήταν υποσιτισμένος, κακοξυρισμένος, κουρασμένος. Ένα αληθινό μικρόβιο δηλαδή, όπως όλοι οι κάτοικοι του τέταρτου της Σελήνης. Η κόρη μου τον ρώτησε. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Θα ήθελα μια πληροφορία», είπε αυτός.
Εκείνη τη στιγμή σήκωσα το κεφάλι και τον κοίταξα πρώτη φορά. Από τότε που είμαι αφεντικό δεν άκουσα ποτέ έναν πελάτη να μπαίνει στο καμπαρέ για να ζητήσει κάποια πληροφορία. «Το πας λίγο μακριά, υπερβάλλεις», λέει ο αστυνόμος. «Θες να μας πεις πως κανείς δεν μπήκε στο καμπαρέ σας για να ρωτήσει που είναι η στάση του τραμ, που κατοικεί ο Α ή ο Β?» «Ακριβώς. Μας ρωτάνε πάντα τέτοια πράγματα. Αλλά αυτός ο νεαρός δεν ρωτούσε ούτε το δρόμο για το εργοστάσιο, ούτε το όνομα κάποιος οδού, ούτε τη διεύθυνση κάποιου μικρόβιου. Όχι. Ζητούσε μια πληροφορία. Αυτό ήταν που μας έκανε εντύπωση. Σε μας, όταν κάποιος θέλει κάποιο πράγμα, το ζητάει χωρίς να χάνει χρόνο λέγοντας πως επιθυμεί κάποια πληροφορία. Η Φιλοθέα ήταν τόσο έκπληκτη όσο κι εγώ. Ρώτησε ξανά. «Τι να σας σερβίρω να πιείτε?» «Τίποτα, Δεσποινής», είπε. «Επιθυμώ μια πληροφορία». «Ένα τι, κύριε?» ρώτησε η κόρη μου. Η Φιλοθέα έξυπνη γυναίκα, αλλά το μόνο που ξέρει είναι η δουλειά της. Ακούγοντας τη λέξη «πληροφορία», έψαξε αυτό το είδος ανάμεσα στα πράγματα που βρίσκονται στην κάβα, πάνω στο ταμείο, μέσα στη βιτρίνα. Έτσι σκέφτεται ένας πανδοχέας όταν ένας πελάτης του ζητάει κάτι που αυτός δεν καταλαβαίνει πολύ καλά. «Α, τι ανόητη που είμαι», είπε αμέσως η κόρη μου κοκκινίζοντας. «Επιθυμείτε μια πληροφορία, κύριε. Ποια, παρακαλώ?» «Δεν υπάρχουν δωμάτια για νοικιασμα στο τέταρτο της Σελήνης. Είμαι φοιτητής. Θέλω να νοικιάσω ένα που να μην είναι πολύ ακριβό. Μου είπαν πως εδώ θα έχω την ευκαιρία να βρω δωμάτιο πολύ φθηνότερο από αλλού». «Όλα τα δωμάτια στο τέταρτο της Σελήνης είναι νοικιασμένα στους εργάτες της βιομηχανίας πυρομαχικών», απάντησε η Φιλοθέα και κοίταξε τον νεαρό άντρα. «Ήταν όπως τώρα. Τον είδατε. Έχει στη μορφή του ένα είδος ομορφιάς που σε θέλγει από την πρώτη στιγμή. Έχει ένα βλέμμα ειλικρινές, απλοϊκό. Έχει μαλλιά στο χρώμα του χρυσού, γαλάζια μάτια». Η κόρη μου τον κοίταζε με θαυμασμό. Της άρεσε. Σίγουρα δεν μπορούσε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα αγαπηθεί από αυτό τον όμορφο νέο άντρα. Είναι πολύ ρεαλίστρια, βλέπετε, για κάτι τέτοιο. Αλλά η Φιλοθέα ήθελε να τον εξυπηρετήσει. Μόνο και μόνο γιατί ήταν όμορφος, νέος, ευγενικός και πολύ αλλιώτικος από τους άλλους νέους που συναντούσε καθημερινά. Είχε γοητευτεί από τον Πανσέλινο, γιατί αυτός ερχόταν από αλλού, ερχόταν από τον κόσμο των ονείρων της. Γιατί πάντα ονειρευόμαστε άλλους τόπους? Και για μας που κατοικούμε στο τέταρτο της Σελήνης, αυτό το αλλού είναι η πόλη. «Έχουμε ένα δωμάτιο, πολύ μικρό και πολύ φτωχικό, είναι στην αυλή. Ένα δωμάτιο που το νοικιάζαμε παλιά στους εργάτες του εργοστασίου. Αλλά οι ενοικιαστές μας κλέβανε πάντα τα αυγά από τις κότες. Ο πατέρας δεν ήθελε να το νοικιάσει πια. Είπε πως πιο κερδισμένοι βγαίναμε αφήνοντάς το ξενίκιαστο. Γιατί το νίκη που παίρναμε ήταν πολύ χαμηλότερο από την αξία που είχαν οι κότες και τα αυγά που μας έκλεβαν. Σας προειδοποιώ από τώρα πως δεν είναι δωμάτιο για φοιτητή. Είναι δωμάτιο που νοικιάζαμε, όπως σας είπα, σε εργάτες». «Α, οι εργάτες», είπε ο νέος άντρας. «Ζηλεύω πάντα τους εργάτες του εργοστασίου, γιατί κερδίζουν χρήματα. Έχουν μισθό. Οι εργάτες είναι μεγάλοι καπιταλιστές σε σύγκριση με τους φοιτητές που δεν έχουν μισθό. Εγώ, για παράδειγμα, δουλεύω το βράδυ ορισμένες ώρες. Μπορώ να πληρώνω το φαγητό μου, το νίκη και το τραμ, αλλά αυτά που κερδίζω δεν συγκρίνονται με το μισθό των εργατών.

Φιλοθέα, κοιτώντας τον Πανσέλινο και ακούγοντάς τον, ένιωσε όχι μόνο συμπάθεια, αλλά ακόμα και τρυφερότητα και έλεος για τον νεαρό. Του δώσαμε το δωμάτιο που μας χρησίμευε για αποθήκη. Του ζητήσαμε το ίδιο νίκη που πλήρωνε ο εργάτης που το είχε νοικιασμένο παλιότερα. Το αγόρι ήταν ευτυχισμένο. Και η Φιλοθέα ήταν ευτυχισμένη. Από τότε που έγινε νικάρης μας ο νεαρός φοιτητής, η κόρη μου ήταν πιο κοκέτα από παλιότερα και κυρίως ήταν καλύτερα στην υγεία της. Ήταν ακόμα και πιο ωραία. Πριν ήταν οχρή. Από τότε που ήρθε ο Πανσέλινος μαζί μας, είχε κόκκινα μάγουλα γεμάτα υγεία. Και εγώ ήμουν ευχαριστημένος, γιατί ήταν ευχαριστημένη η κόρη μου. Ο νεαρός ήταν λιγάκι ντροπαλός, αλλά, πώς να το πω, πολύ καθώς πρέπει. Κι ύστερα ήταν εντελώς διαφορετικός από τα μικρόβια. Και αυτό μας άρεσε. Ίσως να μην ήταν τόσο ωραίος όσο τον βλέπαμε, και ίσως επίσης να μην ήταν τόσο έξυπνος και τόσο εξαιρετικός όσο φαινόταν στα μάτια μας. Αλλά σε σύγκριση με τα αγόρια του τέταρτου της Ελλήνης ήταν εξαιρετικός. Κάθε πρωί βούρτσιζε τα παπούτσια του στην αυλή. Και αυτό γινόταν ακόμα και τις μέρες που έκανε κρύο. Ακόμα και τα μικρόβια, που είναι αδιάφορα για όλα, σταματούσαν και τον κοίταζαν να βουρτσίζει τα παπούτσια του ή να πλένεται γυμνόστιθο στην αυλή. Και πρέπει να ομολογήσω πως ήταν ευχαρίστηση να το κοιτάζεις. Βούρτσιζε τα δόντια του ώρα πολύ. Έπλαινε κάθε βράδυ το πουκάμισό του, γιατί είχε μόνο ένα. Αλλά ήταν κάθε πρωί άσπρο και καθαρό σαν το φρέσκο χιόνι. Ξυριζόταν κάθε πρωί. Κάτι που είναι σπάνιο στο τέταρτο της Ελλήνης, όπου οι νέοι ξυρίζονται μόνο τις Κυριακές και οι γέροι δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ανθρώπους που δεν γνώριζε, ανασηκώνοντας το καπέλο του με τα μικρά μπορ. Έτρωγε ελάχιστα, γιατί δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα. Μερικές φορές έφευγε και γυρνούσε με τα πόδια από την πόλη, γιατί για εκείνον το τραμ ήταν πολύ ακριβό. Η κόρη μου, μυστικά, ονειρευόταν να έχει έναν άντρα σαν κι αυτόν. Είναι φυσικό. Αλλά η Φιλοθέα ήξερε πως αυτό ήταν αδύνατο. Σίγουρα ο Πανσέλινος ήταν φτωχός. Εμείς ήμασταν

δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα νεκρό χωρίς επιτήρηση. Στη συνοικία μας οι αρουραίοι είναι τρομεροί. Είπα στη Φιλοθέα να πάει στο δωμάτιο του Πανσέλινου για να δει τι συμβαίνει. Τον βρήκε άρρωστο. Του πήγε τσάι, ζωμό, κινίνο, γάλα. Τον ρώτησε αν ήθελε να φωνάξουμε ένα γιατρό. Η κόρη μου έκλαιγε συνέχεια από τη στιγμή που τον είδε. Ήμασταν σίγουροι πως θα πέθαινε. Ήταν ένα αγόρι αδύνατο που δεν έτρωγε ποτέ τόσο που να χορταίνει. Κουραζόταν υπερβολικά. Δεν κοιμόταν. Και από τη στιγμή που η αρρώστια τον άγγιξε, τον πήρε η κάτω βόλτα. Δεν μπορούσε να παλέψει με τον πυρετό. Η Φιλοθέα τον φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε. Τούπλαινε το πουκάμισο, τα σεντόνια του. Τον βοηθούσε να ξυριστεί. Του κόβε τα μαλλιά. Όλη την ώρα σχεδόν βρισκόταν στο δωμάτιό του. Στο καμπαρέ ήμουν μονάχος. Για να πω την αλήθεια, δεν φέρθηκα αυστηρά στη Φιλοθέα. Αντίθετα, στη θέση της τα είχα κάνει το ίδιο. Ο Θεός κανόνισε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο νέοι να ενωθούν, μολονότι ξένοι ο ένας για τον άλλο, μια και ανήκαν σε διαφορετικούς κόσμους. Χωρίς την αρρώστια του αγοριού, ποτέ η κόρη μου δεν θα είχε γνωρίσει από κοντά αυτό το νεαρό φοιτητή. Τότε περνούσε ολόκληρες μέρες κοντά του. Είχε γιατρευτεί, αλλά δεν μπορούσε ακόμα να βγει έξω. Η Φιλοθέα έμενε στο δωμάτιό του μέχρι τα μεσάνυχτα και ακόμα πιο αργά. Και αυτό λέει πολλά από μόνο του. Υπάρχουν φυλές στην Ασία που, αν ένας νέος άντρας και μια γυναίκα μείνουν περισσότερο από ώρα χωρίς μάρτυρες σε ένα δωμάτιο με κλειστές τις πόρτες, όταν βγουν θεωρούνται παντρεμένοι. Είπα στην κόρη μου, τώρα είσαι παντρεμένη με αυτόν. Η Φιλοθέα χαμήλωσε τα μάτια, όπως αρμόζει σε μια κόρη όταν ο πατέρας της μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν ταρνήθηκε όμως κιόλας. Πήγα να μιλήσω και στο νεαρό. Είχε γιατρευτεί από την αρρώστια του, αλλά ήταν πολύ οχρός και πολύ αδύνατος. Του είπα, «Κύριε, οι νέες γυναίκες είναι σαν τα πεπόνια. Αν τις ανοίξουμε, πρέπει να τις πάρουμε. Αν γευτούμε ένα μικρό κομμάτι από ένα πεπόνι, όσο μικρό και να είναι, πρέπει να πάρουμε και το υπόλοιπο». «Κύριε, παίρνω το πεπόνι», μου απάντησε. «Παντρεύομαι την κόρη σας». «Δεν έχετε δικαίωμα επιλογής», παρατήρησα. «Ακόμη και αν αυτό δεν σας βολεύει, πρέπει να την παντρευτείτε. Είστε πολύ νεότερος από εκείνη. Είστε φοιτητής με λαμπρό μέλλον. Είστε ωραίος. Θα σας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο, αλλά πρέπει να παντρευτείτε την κόρη μου. Όλα πληρώνονται, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή. Κάνατε μια ανοησία. Πληρώστε τη».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Έτσι έγινε και παντρεύτηκαν η κόρη μου και ο Πανσέλινος. Κανείς από όλους μας δεν ήταν ευχαριστημένος. Ο καθένας ονειρευόταν κάτι καλύτερο. Εγώ θα ήθελα ένα γαμπρό που να δούλευε στο πλάι μου και να έπαιρνε τη δουλειά μου στα χέρια του μετά το θάνατό μου. Η κόρη μου πάλι θα ήθελε έναν άντρα που να την παντρευόταν από αγάπη, όχι από πίεση. Αυτός θα ήθελε να παντρευτεί μια όμορφη κοπέλα, μορφωμένη και καμιά δεκαριά χρόνια νεότερη. Αλλά έπρεπε να αρκεστούμε σε αυτό που μας δόθηκε και να ευχαριστήσουμε τον ουρανό που δεν πέσαμε σε χειρότερα. Εδώ ο κ. Χρωστάκης σωπαίνει. Αρκετά από όσα είπε ήταν αλήθεια, αλλά δεν τα είπε όλα για αυτό το γάμο. Γιατί το να αποφασίσει ο Πανσέλινος να παντρευτεί την κόρη του δεν ήταν τόσο απλό όπως το διηγήθηκε. Στην αρχή καταστρώσαν ένα σχέδιο για να τραβήξουν το αγόρι στο δίχτυ. Έπειτα αυτός έπρεπε να αγωνιστεί. Του είπαν πως η Φιλοθέα περίμενε παιδί, πως θα τον έσερναν στη δικαιοσύνη. Ύστερα τον απείλησαν. Για να πετύχουν να γίνει αυτός ο γάμος, χύθηκαν πολλά δάκρυα, απειλές, φωνές. Έγιναν αδικίες. Χρησιμοποιήθηκε δόλος. Μεγάλα λόγια. Βία. Σίγουρα μπορείτε να με κατηγορήσετε πως παρέσυρα τον Πανσέλινο σε παγίδα, πως τον βίασα να πάρει τη Φιλοθέα γυναίκα. Αλλά αν αυτό αληθεύει, δεν μπορείτε να με κρίνετε αυστηρά, γιατί το έκανα σαν πατέρας για την ευτυχία του παιδιού μου. «Μετά το γάμο όλα πήγαν καλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Καλύτερα από όσο περίμενα», απαντάει ο κ. Χρυστάκης. «Ο Πανσέλινος ήταν εξαιρετικά ευγενικός με μένα και την κόρη μου. Του πρότεινα ακόμη και να σταματήσει την νυχτερινή του δουλειά. Προσφέρθηκα να πληρώσω τις σπουδές του και να μου επιστρέψει τα χρήματα όταν θα είχε κάποια θέση. Αλλά αρνήθηκε. Μάλιστα έκανε κάτι περισσότερο. 2 μήνες μετά το γάμο άρχισε να δουλεύει και την ημέρα, σε κανονική δουλειά. Μέχρι τότε δούλευε τη νύχτα για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο την ημέρα. Τώρα δούλευε την ημέρα και προετοίμαζε τις εξετάσεις του τη νύχτα». «Κέρδιζε πολλά?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Ποια ήταν η καινούργια του δουλειά?» «Ήταν βοηθός λογιστή. Ποτέ δεν θέλησε να μας πει πόσα ακριβώς κέρδιζε. Δεν επέμεινα, ούτε και η κόρη μου. Αξίωσα μόνο να πληρώνει τακτικά το δωμάτιό του και την τροφή τη δική του και της κόρης μου». «Τον έβαλες να πληρώνει το δωμάτιο και την τροφή για την κόρη σου και για εκείνον?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Έπαιρνες λεφτά για να δίνεις στέγη στην κόρη σου?» «Ακούστε, ο κάθε άντρας πρέπει να πληρώνει την τροφή της γυναίκας του», αποκρίνεται ο κ. Χρυστάκης. «Η Φιλοθέα δεν ήταν πια η κόρη μου, ήταν η γυναίκα του. Και ήταν δουλειά δική του να τη συντηρεί, όχι του πατέρα της». «Το επιχείρημά σου μου είναι ακατανόητο», λέει ο αστυνόμος. «Είναι μια βρώμικη υπόθεση γάμου. Πολύ βρώμικη για μένα. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Δεν είσαι λοιπόν ενήμερος για τις εγκληματικές δραστηριότητες του γαμπρού σου?» «Όχι», απαντάει ο κ. Χρυστάκης. «Περνούσαν εβδομάδες και εβδομάδες χωρίς να ανταλλάξουμε ούτε μία λέξη ο γαμπρός μου κι εγώ. Με την κόρη μου, που ήταν και γυναίκα του, συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε παρεξήγηση στη μέση, όχι. Το πρωί που έφευγε, εγώ και η Φιλοθέα δεν ήμασταν ποτέ ξύπνοι. Και το βράδυ, όταν κλείναμε το καμπαρέ και πηγαίναμε για ύπνο, εγώ στο δωμάτιό μου και η Φιλοθέα κοντά στον άντρα της, και αυτός κοιμόταν κιόλας. Έτσι πολύ σπάνια είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μεταξύ μας». «Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, κύριε Χρυστάκη, είσαι ελεύθερος. Η κόρη σου έχει κιόλας γυρίσει σπίτι. Δεν θα κλείσουμε το καμπαρέ σας, αλλά θα σας παρακολουθούμε. Αν μάθετε κάτι για το κρυσφύγετο των κακοποιών και για τους συνεργάτες του γαμπρού σου, να μας ειδοποιήσετε. Οι συνεργάτες του Πανσέλινου θα γυρνάνε γύρω από το καμπαρέ σας. Μόλις μάθετε κάτι, να πληροφορήσετε την αστυνομία. Θα υπάρχουν μέτρα, μέρα και νύχτα. Κάθε φορά αστυνομική στο τέταρτο της Σελήνης. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα και στην κόρη μου». Πριν φύγει, ο κ. Χρυστάκης ρωτάει: «Αλήθεια, υπάρχει κάποια ειδική αμοιβή για εκείνους που θα ανακαλύψουν το θησαυρό των κακοποιών, κύριε αστυνόμε?»

Ο μυστηριώδης άνθρωπος με το πεπόνι είναι ο Πανσέληνος, ο γκάνγκστερ. Οι έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων αναγγέλουν εδώ και μερικές κιόλας ώρες την εντυπωσιακή σύλληψη του δολοφόνου των νυχτοφυλάκων. Η φωτογραφία του Πανσέληνου είναι στην πρώτη σελίδα. Δεν είναι ακόμα μεσημέρι. Στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας φτάνει με μαύρη λιμουζίνα, κρατώντας τις έκτακτες εκδόσεις σαν τρόπαια, ο παχύς και πάμπλουτος κύριος Ποπό, το αφεντικό του μεγάλου ξενοδοχείου Οριάν Παλάς. «Γνωρίζω τον κακοποιό», αναγγέλει ο κύριος Ποπό. «Τον γνωρίζω πολύ καλά». Ο αρχηγός της αστυνομίας δέχεται το χοντρό ξενοδόχο χωρίς να τον αφήσει να περιμένει. «Ο δολοφόνος είναι πελάτης μου», δηλώνει ο κύριος Ποπό. «Τον αναγνώρισα αμέσως από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες, συνταγματάρχα μου. Έρχομαι σαν καλός πολίτης να καταθέσω τη μαρτυρία μου. Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, ο μυστηριώδης πελάτης που έψαχνα από καιρό να μάθω το όνομά του». «Είστε βέβαιος πως δεν πέφτετε έξω?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Σας λέω πως είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, συνταγματάρχα μου. Όλοι οι πελάτες θα τον αναγνωρίσουν και όλο το προσωπικό του Οριάν Παλάς». «Αλλά αλήθεια, γιατί τον αποκαλείτε άνθρωπο με το πεπόνι και τι ξέρετε γι' αυτόν?» «Δεν ξέρετε την ιστορία του πεπονιού, συνταγματάρχα μου? Αυτό με ξαφνιάζει πολύ. Όλος ο κόσμος μιλούσε για αυτή. Ακόμα και οι εφημερίδες έγραψαν για αυτή την υπόθεση. Πάνε 2 χρόνια και περισσότερο από τότε». «Μισό λεπτό, ας προχωρήσουμε με τη σειρά, κύριε Ποπό», λέει ο διοικητής. «Μάλιστα, συνταγματάρχα μου. Ξέρετε καλά το εστιατόριό μου. Έχετε δειπνήσει εκεί αρκετές φορές και ελπίζω πως θα ξανάρθετε σύντομα. Είμαι ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων Παλάς της πρωτεύουσας, από τα παραλιακά μέχρι εκείνα των βουνών, εδώ και 1/4 του αιώνα. Όλη η παρφουμαρισμένη και φτεροστολισμένη πανίδα του κόσμου ανήκει στην πελατεία μου. Και ισχυρίζεστε ότι ο κακοποιός που συλλάβαμε πριν από λίγο ήταν ένας από τους πελάτες σας?» «Δεν μπορώ να τον φανταστώ μέσα σε κάποιο Παλάς, κύριε Ποπό. Ο Πανσέληνος ζει στο 4ο της Σελήνης. Είναι το αθλειότερο προάστιο. Όσοι ζουν εκεί ούτε πολίτες λέγονται, ούτε υποκείμενα, ούτε φορολογούμενοι, ούτε καν άνθρωποι του λαού, αλλά μικρόβια. Το να κατοικεί στο 4ο της Σελήνης σε τοποθετεί στη χαμηλότερη κατηγορία της επίγειας ζωής, στην κατηγορία των μικροβίων. Ο δολοφόνος είναι γαμπρός ενός ιδιοκτήτη καμπαρέ. Ένας καμπαρέ που δεν έχει ούτε νερό, ούτε φως, όπου όλα τα έπιπλα είναι καμωμένα από λευκό ξύλο και όπου τα μικρόβια, δηλαδή οι πελάτες, πίνουν χωρίς ποτήρια από την ποτήλια και τρώνε χωρίς πυρούνια, με ξύλινα κουτάλια. Εκεί βρίσκεται η κατοικία του κακοποιού. Γι' αυτό το λόγο η μαρτυρία σας με αφήνει σκεπτικό. Με δυσκολία μπορώ να φανταστώ τον Πανσέληνο να βγαίνει από το 4ο της Σελήνης για να πάει τάχα να δειπνήσει στο Ριάν Παλάς με βραδινό ένδυμα. Θέλετε να δείτε πρώτα το δολοφόνο με σάρκα και οστά πριν μας πείτε αν είναι πράγματι ο πελάτης σας?» «Δεν πέφτω ποτέ έξω σχετικά με τους πελάτες μου, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας». «Αλλά τι το τόσο εξαιρετικό έκανε στο εστιατόριό σας και δεν τον ξεχάσατε ποτέ?» «Ο δολοφόνος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι και αυτό αρκεί για να μην τον ξεχάσουμε. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει το όνομά του και το επάγγελμά του μετά την ιστορία με το πεπόνι. Αλλά μέχρι σήμερα το πρωί είχε παραμείνει για μας μυστήριο. Τώρα, χάρη σε εσάς, ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι». «Διηγηθείτε τα μου όλα με τη σειρά, κύριε Ποπό. Θα μαγνητοφωνήσουμε την κατάθεσή σας. Ακούστε, κύριε διοικητά. Σε εμάς, στη διεθνή πανίδα των Παλάς, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ο άνθρωπος με τη φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν λέω φυσιολογικό άνθρωπο, αναφέρομαι στο σπανιότατο πελάτη που κάθεται στη θέση του σαν τους άλλους θνητούς, λέει το όνομά του στη ρεσεψιόν χωρίς να τραγουδάει σαν να είναι στην όπερα, που όταν διψάει παραγγέλνει ένα ποτό που το όνομά του υπάρχει στο λεξικό. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο σε μας, σχεδόν άγνωστο στα Παλάς. Έναν τέτοιο πελάτη τον παρατηρούμε και τον επισημαίνουμε αμέσως.
Για μας το συνηθισμένο είναι ο παραλογισμός. Αυτό σημαίνει πως προσέξατε τον Πανσέλινο εξαιτίας της φυσιολογικής του συμπεριφοράς? Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι, κύριε διοικητά. Τον προσέξαμε εξαιτίας των παραλογισμών. Πρόκειται για ένα ανδραγάθημα χωρίς προηγούμενο. Γιατί βλέπετε, τίποτε δεν είναι περισσότερο μονότονο από τον κόσμο των τρελών. Είναι τόσο μονότονος όσο ένα κουρδιστό παλέτο. Να βρει κανείς έναν τρελό που να διακρίνεται ανάμεσα στους άλλους τρελούς σε ένα ψυχιατρικό ινστιτούτο ή σε ένα παλάς πολυτελείας είναι σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, ο Πανσέλινος, ο κακοποιός σας, τα κατάφερνε σε αυτή την κούρσα. Κατάφερνε να ξεχωρίσει. Στο Ριάν Παλάς. Και κανείς δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Πάνε χρόνια από τότε. Μπήκε στο εστιατόριο. Ήταν μόνος. Εξέτασε το μενού και είπε στο maître d'hôtel: «Έχω πάθει ύκτερο, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να φάω κάτι καλό». Και έψαξε στον κατάλογο. Είχε πραγματικά ύκτερο. Τα μαγουλά του ήταν κίτρινα και το ασπράδι των ματιών του. Δεν γνωρίζετε, αγαπητέ μου συνταγματάρχη, αυτή την ιστορία. Κι όμως, όλος ο κόσμος μιλούσε μήνες για αυτή. Έκανε πολύ κρύο. Σχεδόν 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ακόμα και οι πέτρες κάγανε. Τα τρένα και τα αεροπλάνα δεν κυκλοφορούσαν. Είχαμε αποκλειστεί από το χιόνι. Το εστιατόριό μας ήταν γεμάτο. Ξέρετε, το εστιατόριό μας, συνταγματάρχα μου, έχουμε κάθε μέρα στον κατάλογο 2 ή 3 εξαιρετικά πιάτα. Τα γράφουμε στον κατάλογο για επίδειξη περισσότερο. Με τιμές αστρονομικές. Είναι τα πιάτα στα οποία σταματούν όλοι οι πελάτες, με τα οποία εστιεύονται, γελούν, για τα οποία μιλούν, αλλά που κανείς δεν τα παραγγέλνει. Είναι πιάτα για να εντυπωσιάσουμε, πώς το λένε. Σε έναν τόπο που όλος ο κόσμος είναι παράλογος, πρέπει να γράψουμε στον κατάλογο κάτι που κι αυτό να είναι παράλογο. Έτσι, για να σχολιάζεται. Εκείνη την ημέρα που το χιόνι τα σκέπαζε όλα και ο πάγος έκανε την άσφαλτο και τα πεζοδρόμια να σκάνε, είχαμε σαν πιάτο έκπληξη στον κατάλογό μας πεπόνι με πάγο. Παρά τα σύγχρονα μέσα μεταφορών, δεν μπορούμε να έχουμε πεπόνι όταν η θερμοκρασία είναι μείον 50 βαθμούς. Το πεπόνι είναι πράγμα ευαίσθητο. Παγώνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Φέραμε λοιπόν από την Καλιφόρνια 2 μικρά πεπόνια, αεροπορικώς. Από το αεροδρόμιο μέχρι το Οριάν Παλάς τα μεταφέραμε μέσα σε θερμικά κουτιά. Ασφαλώς πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όταν εισάγουμε τέτοια είδη. Το χειμώνα τα πεπόνια φορολογούνται από το τελωνείο σαν προϊόντα υπερπολυτελείας. Κόψαμε λοιπόν τα πεπονάκια σε μικρές φέτες και γράψαμε στον κατάλογο: «Πεπόνι Καλιφόρνιας με πάγο. 2.500 φράγκα η μερίδα». Ήταν το αποκορύφωμα του γεύματος. Είχε τρελή επιτυχία. Όλοι οι πελάτες, διαβάζοντας τον κατάλογο, σταματούσαν στο πεπόνι. Διάβαζαν φωναχτά την τιμή. Ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες. Ζητούσαν να το δουν. Οι μικρές φέτες του πεπονιού πηγαινοέρχονταν στα ωραία ασημένια σερβίτσια γαρνιρισμένες με παγάκια στους μείον 50 βαθμούς. Και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Θυμάμαι κυρίες που ρωτούσαν αν τα βραχιόλια τους ή τα σκουλαρίκια τους αρκούσαν για να πληρώσουν το πεπόνι, γιατί οι μικρές φέτες άξιζαν όσο το βάρος τους σε χρυσό. Ο νεαρός άντρας που είχε ύκτερο δεν γέλασε βλέποντας το πεπόνι. Αναφώνησε: «Πεπόνι, έχετε πεπόνι? Αυτό είναι θαυμάσιο. Ήταν πολύ καλή ιδέα μου να έρθω και να γευματίσω εδώ». Ο maître d'hôtel και τα γκαρσόνια έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ο πελάτης μας δεν έπαιρνε το πεπόνι για διασκέδαση. Ήθελε πραγματικά να το φάει. Το παρήγγειλε. «Θα ήθελε ο κύριος να προσέξει την τιμή του?» είπε ο maître d'hôtel. «Ο άρρωστος που έχει ύκτερο ξοδεύει λίγα για τροφή», απάντησε. «Σχεδόν όλα τα φαγητά του είναι απαγορευμένα. Είναι ευτυχισμένος όταν βρίσκει κάποιο που του αρέσει, ακόμα και αν είναι ακριβό. Δεν είναι τρέλα. Φέρτε μου 2 μερίδες πεπόνι». Εκείνη τη στιγμή όλοι οι πελάτες έπαψαν να τρώνε. Έγινε για μια στιγμή σιωπή, όπως στην εκκλησία. Κοιτάζαμε και ακούγαμε. Βλέπαμε καλά πως ο νεαρός δεν ήταν ούτε τρελός ούτε παράλογος.
είχε παραγγείλει το πεπόνι χωρίς να έχει κατά νου να καταπλήξει τους άλλους. Όχι. Το έκανε μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ήταν φανερό πως ανυπομονούσε να το φάει. Συμπλήρωσε την παραγγελία. «Πριν από το πεπόνι φέρτε μου φυσικό γιαούρτι και 4 βραστές πατάτες. Αλλά τις πατάτες με τα φλούδια. Ύστερα το πεπόνι. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να είναι φρόνιμη επιλογή». Ήταν πολύ σοβαρός. Λιγάκι απλοϊκός. Χαιρόταν σαν παιδί. Χωρίς να παίζει θέατρο. Με ειλικρίνεια. Τον παρατηρούσα συνέχεια. Τον παρατηρούσαν και όλοι οι πελάτες. Διευκρινίζω ότι η τιμή της μικρής μερίδας του πεπονιού αντιπροσώπευε το μισθό ενός καπετάνιου. 2 μερίδες πεπονιού κόστιζαν όσο 2 μισθοί καπεταναίων. Και μεταξύ μας επρόκειτο για 2 φέτες που δεν ήταν καν καλές. Δεν ήταν αρκετά ώριμες. Είχαν γεύση αγκουριού. Ήταν υπερβολική τιμή. Είχαμε τύψεις. Αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταστεί πως θα βρισκόταν ένας πελάτης που θα παράγγελνε πεπόνι. Δεν το είχαμε υποθέσει καθόλου. Σερβίραμε λοιπόν στα ωραιότερα σημαίνια πιάτα που διαθέταμε τις αξεφλούδιστες πατάτες και όλος ο κόσμος κοίταζε όπως το θέατρο. Ο νεαρός δεν καταλάβαινε πως όλος ο κόσμος δεν είχε μάτια παρά μόνο για αυτόν. Υπήρχαν ανάμεσα στους πελάτες εκείνο το βράδυ ο κύριος Γενικός Επίτροπος με αρκετούς ανώτερους δικαστικούς, στρατηγοί, βιομήχανοι, πρόσωπα με πολλά λεφτά. Ο νεαρός ξεφλούδισε τις πατάτες του, έβαλε αλάτι, έφαγε και μάλιστα με τεράστια ευχαρίστηση. Ήπιε μεταλλικό νερό. Και ούτε αυτό ήταν επιδεικτικό. Όχι, ήταν φυσικό. Είχαμε στο μεταξύ ετοιμάσει το πεπόνι όπως ετοιμάζει κανείς κάτι ιερό. Κατάπληκτη που κάποιος πελάτης είχε παραγγείλει το διακοσμητικό πιάτο. Το πεπόνι ήταν μέρος της διακόσμησης του οίκου, όπως τα πολύφωτα, οι καθρέφτες, τα λουλούδια. Ο νεαρός άντρας έτρωγε τα στολίδια της κάρτας. Έτρωγε τις φέτες του πεπονιού μας. Του τις σερβίραμε. Τις έφαγε αργά, με όρεξη. Μετά παρήγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ. Πλήρωσε το λογαριασμό, έδωσε φιλοδορήματα, ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά, και έφυγε. Με μεγάλη φυσικότητα. Όλος ο κόσμος αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο άντρας με το πεπόνι. Υπήρχαν πελάτες που τον ζήλευαν, όπως οι γυναίκες.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημα Κύριε, δόξα σε Βασιλεία Φεράνε, παράγει το πνεύμα της αληθείας. Τα πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρώνω τις αυρούς των αγαθών και ζωής χωρικός ορθήκης και νοσομήν και καθάρισε ονειμάς αν πας πλήρως από πάσης ανάγκης και θλίψεως.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάνοντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλές τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμφόρων σαν ομοίες ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και νυν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιεστε το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Όντως σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και σώνα στον αιώνα.
2: Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάν δρούμενο σκοτωσών οφειλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτίζοντα σταυρό, εκουσίω το υπονήμο σου κοινή πολιτεία του κρυμού σου δόρισε του Θεό Θεό. Έφραν εν τη δυνάμει του Χριστού Βασιλεί Σιμών. Νίκο χορηγών αυτή κάτω των πολεμίων, τη συμμαχία εν έχει, τη σύνοπτο γυρίνησα ή των τρόπιων, γυρίνη και αίκιο τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και αγατέσχη, δεν μην παρέτη σε καθήτε τη Χριστή Σιμών, πανίμη του Θεοτόκε. Στήριξε ορθόδοξο πολιτεία. Σώζε ούσο και έλεγε βασιλεύει και χωρί για αυτή σου βανόθη την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, το μεθά σου υπάρχουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δε μεθά υπέρ του ευσέβητων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπη μόνη ιερονίμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχει και στη δόξα να πέπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Ονόματι Κυρίου Ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και Μόσιο και Ζωπίο και Αδιαίρετη Τριάδη, Αδιαίρετη Τριάδη, πάντοτε νίκαια η Κύριε Σεώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την εσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την εσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνει σαν θλίποντε, με πολύ επανίστανε πεμέ, πολύ λέγου στην ψυχή μου, και σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, τη λήπτρο μου, η δόξα μου, κύψον το κεφαλή μου. Φωνή μου προ Κύριον, και έκραξε, γιατί του έμεξε όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην, ότι Κύριο αντιλήψεται μου. Ου φοβηθεί ο μυριάν λαό των κύκλων σου επιδημένων μη. Ανάστα, Κύριε, στο σώμα Θεό μου, ότι εσύ επάταξ πάντα σου εκθρένοντα ματέω των σωματολών συνέτριψα. Του κυρίε σωτηρία και με το λαό σου ευλογίε σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, μην την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξε μου με τη χείρα σου. Ούκο στην ίαση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, ούκο στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομπλή κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ βαρύνει σε λεπεμέ. Προσώπησαν και σώπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρηση και κατεκάθεν έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν απορρευόμενοι. Ότι εψώε με πλήσεν εμπογμάτων και ούπε στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόδρυ και ταπεινώθυνε ω φόδρα, ωραίο από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, ενδύεν σου πάσα επιθυμία μου, το στεναγμό μου όπω σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθηκε, τελειπέ με σκίζουν και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξεναντίε μου ήγησαν και έστησαν και γκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζουν το ιστού την ψυχή μου και στο δεκάμι ελάτη αματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ουκ εικόνου και όσοι άλλοι σου κάνουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος ο άνθρωπος σου παππού μου και έχουν το στόμα του έλεγμου σου. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπη σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήπως επιχαρώσουν με εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδος μου έπαιρνε με καλοδημόνησον. Ότι εγώ εις μάστηκας έτοιμος καλή γειτόνιμον οποίον μου στη διάπαντός. Ότι να μην εγώ αναγγέλω και με ρεγνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέα εχθρή μου σώσει και κρατιώται περαιμέ και επληνθύνει τις αγνησούντες με αδίκως. Η ανταποδιδότητας με κακάντα εγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίγονο κοδοσύνην. Μη καταλήτης με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω παιδί μου πρόσκης στην βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη καταλήτης με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω παιδί μου πρόσκης στην βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω τρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς είσαι άρρωξη μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως ο Αγιώ όφθηση του ειδή τη δυναμή σου και τη δόξα μου, σου πίκρισε το λέω σου, περιζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της όρατας χείρας μου. Ως αξιθέατος και ποιότητος εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε στο στόμα μου. Ή ευνημονευόν σου εν στρονίσμων της όρτης αμελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό σου και τη σκέπτη των ρίγων σου αγαλιά σου, εγωλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμουδελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, η σελεύση στα κατώτατα τη γη. Πάρα θα θέσω τροφέ με τι ελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, εμφραντίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάω, ο μήνα αυτό το εφράγγι στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσύ, ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπτη των ρίγων σου αγαλιά σου, εγωλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμουδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Άγιο Σώδα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Άγιο Σώδα στον αιώνα μην. Κύριο Θεός, σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Είσαι ελθέ τον όποιο σου προσοχή μου κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των μοδρών των Ισλάκων, έγινε ο άνθρωπο απόγειτο ο μικρή ελεύθερο. Ο σύντραυματίε καθέσαν τα φωνού και μνή τη έτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο καουτά των σκοτεινή και νησιά θανάτων. Επεμέ επιστρίχθω θυμό σου και πάντα τριμωτορισμού σου πήγε τη επεμέ. Εμάκρα στου γνωστού μου απεμούνται το μερδέλιγμα αυτή. Παρεδόθην και ξεπορευόμενη ο θαλμή μου εις θέλης όλων την πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα διεπέντες από σύντας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατρία να αστήσω ομολογήσω δέση. Μη διηγήσω τάφων του ελαίου σου και εν διαλυθία σου εν διαπολία. Μη γνωστήσω δεσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι αντί Κύριε που δεν την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σωπε μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόψει εκνεότητό μου. Η ψωή ταπεινώθηκε και ξεπορήθηκε. Επεμέ δίλθον οι οργέ σου και οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλο άνοιγμα ή υδρόλ την ημέρα περέσχολε με άμα. Εμάκνε σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου δολεγορίε. Κύριο Θεό, σωτηρία μου μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι δέντρο να ποιό σου προσευχή μου κλείνουν το ούστο δέηση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλενθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σωνομίων σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Το λυτρούμενον εκφοράς την ζωή στο στεφανόντες εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Άνα και μισθήσα η του ηνιώτη σου. Ποιό είναι ελεημοσύνας ο Κύριος κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, τις Ισραήλ θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος. Ουκ εις τέλος, οργίστης ουδε εις τον αιώνα μηνύν. Ουκ κατά της ανομίας σου μον επίησε λιμήν, ουδέ κατά της αμαρτίας σου μον ταπέδω γεννημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσουμε το λέω από της μόν, εμάκαινε φουμόν της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήριζε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έρωνο το πλάσμα ημών εμούν στοχούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άντως το αγρούτα σου εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθρεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστη από τον τόπον αυτού. Το δέλειο στην Κυρία από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάου σου διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό και μας το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται το Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ του ούτε στο λόγο αυτού του ακού τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάσα δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού επί ούτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάντε τα έργα αυτού εν παντή των πολυδεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή των πολυδεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου. Ενώτησε τη δέησή μου εντελειδία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι χρήσει με τον δούλου σου. Ότι ούτε γοδί στενόπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή νεκρού αιώνα και κηδίεσαι επέμε το πνεύμα με ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών οχιών, εμελέτησαν πάστη σε αργούσον επίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα σου, η ψυχή μου σγανιδρό. Ταχύ εισακουσόν μου, κύριε, εξέρευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και ομοιωθεί σου με σκαταβαίνουν συνου λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, κύριε, οδόνη, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ κατέφυγον, δίδαξο με του πίνη το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέσιο σου λοθρέψει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου λίγοντε στην ψυχή μου το γοδούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή και αγίο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Πέφτεις άμαθα εν ειρήνης και της σωτηρίας το τριχώνυμα του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Πέφτεις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ασταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Πέφτω εν κυβικού τούτου και των μεταπίστων σε βλαβείας και φόβο Θεού ισιώτων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, δεηθώμεν.
1: Αρχιεπισκόπη μόνη ερωνή μου του Δημήτρου Βητερίου του Χριστό Διακονίας πάντω

0: Αγία του Θεού μόνο έθνου πάσαρχη και εξουσία είναι αυτό. Και το καταξηράν θάλασσα και αέρα του Χριστου μονστράτου του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Δεϊθό.
0: Δεν σε γη μόνη τάφτη πάση μόνη πόλεω και χώρα και τον πιστικό των αναφτέ του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Δεϊθό.
0: Υπέρ εκκλησία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του.

Δεσποινή Σιμών Θεοτόκου και Παρθένο Μαρία, τα πάντα των Αγίων ομονεύσαντα σε αυτού και αλλιού και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθέματα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και αίγυψη αιώνα στον αιώνα.

Προσενήν ο χάσος στρατηγέτης, το παντάν αυτή στρατό Θεός ηλεύτων. Υπός δα τούτον Ανδρέα γενόμενος, μαρτυρικός είναι αυτή η συντραγάθη σας. Εθον πρέσβευε Κυρίωτος εδοξάσαντη,

0: Μονεύσεντες, εαυτούς Κυρίους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδομεθά.
1: Ψυχή Διέ.
0: Ότι σώνον το κράτος Χριστού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα.

Τον Αγγέλο στρατιέ, τη μετάσταση τη σύνεφραν τε μήτερ του Θεού, πλογημένη πανίβλητε Παναγία. Έχοντε βουλή του τεχθέντο εξού, στίχο μαθητό συναθρήσασε. Εν ευφροσύνη έφερο το τίμιο στον παράδεισο σώμα σου. Χριστόν

0: Ημάς εν ανθρωπίσαντος εξ σου, παραθεμένη την ψυχή, ως πλαστουργός σου και Θεός, προς την ακύρα των μετέστης εν ευχρωσή. Όθεσες ευτός μακαρίζομαι, τη μόνη καθαράν και αμόλυντο, και Θεοτόκον άπαντες Κυρίως, ολογούντες τραγκάζομαι. Χριστόν δυσόπιν προσωμετέστης, σώσε τας ψυχάς ημών.
1: Ειδήσαμε ο Θεός όταν μέγα Δίος, για κρατοκλήθος εκκλημό σου, εξάλλης ομοματία, πεινός ομοίας μου, και από σαμαρτίας σου καθαρίσομαι, ό,τι γνωμία μου γνώσκω και αμαρτία μου, επειδή όμως ήδη απαντός. Σήμανε ήμαρτον και το πως επίσης από το σαν εκείνης της λόγης σου, είναι και ίσο και νέστε σε ειδού γαρνομής εν ήθμον, ότι εσαι κύρισε με η μύτη μου. Ιδού έρχεν η γάψα στα άδε, τα χεσοφία σου δεσάσμι. Ραντιείς με ίσο, όπου θες με πνοίσμι και πιάν ευχαθήσομαι. Ακουτείς μια βερία σου, συναγαδιά σου, με πενωμένα. Παπός, ο ψωποσοπός σου, αγνωτιό μου, και πας μίας με εξάρισον, καρδία καθαράν, χτίς ο Θεός. Και πνεύμα της εγκαίνης σου εγκάτης, νομία, χωρίς το προσώπο σου, και τα πνεύμα στο Άγιο με δυνές αίμα. Απόδος με την αγαρία σου, λίους και πνεύμα, διαμονικό στήριξό με. Διδάξον όσο δούς και σε βίση επίσε επιστρέψει. Ρίξε με ξανά ο Θεός, Αγίας Μαγαλιάστη, γορός ο δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χειρή μου ανοίξει στο στόμα μου, αναγείτε την ενσύνη σου. Ότι η θέλη σα θυσία να κάνω καυθώματα και δοκίσει. Εσύ εδώ Θεό που λέει μας στη μέρα καρδία στη μέρη, τα πνευμένα Θεός σου που σε ενώσει. Αγάθουν και η ενδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το την Χερουσαλήμ. Ότι ευδοκίσει τη ενδοκιοσύνη αναφορά και όλα καυθώματα, όταν ήσουν επί το σημείο σου μόσχο. Ανοίξω το στόμα μου και υπεύθυνση πνεύματο και εδώ που ρεύμα μα στη Δημητρή. Και οφείσουμε φέτο πανηγυρίζουν και άσου γειτόμενο στο άφη στην κίνηση. Περαγία Θεοτόκια, όσων ημά, Παρθένη, άνετε σε μαλλιά μου την κοφίτιδη, οδύ την εξόδιον ή να ράξετε, η Παρθένο γάλ και μόνη Θεοτόκο, πω δείξει ουράνιο και διαβάζεται. Περαγία Θεοτόκια, όσων ημά. Αξία στου εμψυχών σε ρονών, υπεδέξαν το ουράνιο, απόλαγνε θεία σκηνώματα και παρέστηκα σε δώσω ρεϊσμένη, ω νύχων άνω στο βασιλίκιο Θεό. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Γεμνήσε την ιερά που ανήγγινε σου προθεμένου μου, φωτιστικέ του πνεύματο αγίε. Την ψυχή μου κατάβασε την αρχή να πέρασε ο λαγνωσία, μάτι ένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Μαρτύρων περηφανώ λαμπότητα, μάκαρε πλούτησε. Ανδριαφώνο στένει θεϊκό. Συμπατήσε τον δόνιο και αρκετή γενόμενο. Μάτι Ανδρέα μεγαλώνιμε. Δόξα πατρί και ιό και ηγε πνεύματι. Νεκρός σας θα υπηγήσει τον ύμο το μάτι της πονία θέλει να καθενεί λόγω διεσέ. Ανδρικός υπολούθησας και προς ζωήν ανώριθον δια θανάτου μεταβέβηκας. Νίκαια ήχησονος του νεόν να μην. Όσο άκαπε υπερβαρήθης όρετος εξ οπανάγων με εσωτερίαν του πάντων των πιστών, αληθώς ενδυσάμενος Θεός νομού και άνθρωπος υγλούς δεσμίσες γνωρίζεται. Το σου σημειονόγου Θεοτόκια, η ζωή σου και άφανο πηγή, θεία σου συγκροτήσαντα πνευματικών στερέωσαν και τη θεία μνήμη σου σε φάνο δόξα αξίωσαν. Ρεγία Θεοτόκια, σώσουν ημά. Πνητή εξω φίλο που αφήσα τη φύση κατάλληλον αγνή, την έξοδο δίνη σα. Δεκούσατε την όντω ζωή, πω η ζωή μεθέστηκα, η θεία ενυπόστατα. Ρεγία Θεοτόκια, σώσουν ημά. Δήμος θεολόγων υπεράκων εξίσου σαν καιρό δεπνητής, ως εις αιώνι πήγοντο από το δυνόμο νεύματι, αξίο χρέος θέσπινα τη συνταφή λειτουργήσοντες. Άγιε το Θεό πρέσβε υπέρ ημών, μυστία του σταυρού των πειρασμών διεκπερών πέλαγος, του ζεσμενήσαν το ξερίθι των αιμάτων ευήθησας. Άγιε το Θεό πρέσβε υπέρ ημών, σκανδάτων του πονηρού και των εκείθεν μηχανών υπερθεν, ο νικητής άριστος μάλιστα θυμάτσε δε δόξαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κοσμόμενος σε θεπείς εφάνω μάλιστα ο Χριστό πάντε, συνεχεθείς μάλιστα σε αγκαλιάς υπαρίστασε. Και νύχε αή και σώμα στον αιώνα να μην. Βριόμενο τους βρωτούς της Ρανίδος του δεχθρού τέτοκας, θα τον παντός Κύριον, δέσμινα, παρθένε, θεόνιχε.

Της Παναγίας Σακράτου, υπερευλογημένης ενδόξου, της ποινής ημώνυτατου από την έπαρξη Μαρίας, κατά πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδομεθά. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία, αεί, εις τους αιώνας.

0: Κυρίε και Κύριοι, στον αιώνα μην.
1: Ο πάντιμος χορός, ο σοφών Αποστόλων και θρήστη θαυμαστός, που κυδεύσε εν δόξος, το σώμα σου το άπαντο, Θεότο και πανήμνητε, εις συνήμνησα και των αγγέλων τα πλήθη, τη μετάσταση.

και τα αφήνει υπέστη υποσίως ο θνητός, όσοι τα αφήνει αρνήσατε η επιλογά μου σκίσασα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ο χειρότερο στίχο η Εκκλησία σε και κρυμμένη πάσο φε. Εχρόνα τι έστω βαρέ και ο γάρο άφροντα όλη τη δόξη του νάμου σου κύριε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, τη ενθέη η πορή μα συνακυρώσε. Και τα μαρτύρα φάλαντα ία στη γη τη σώματο οσφύρεστε. Μακάριε μέλλον το οσφύρεστε μη δώρο πορεύησε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, μαζόν θέα να πλησάμε στην Ανδρία και όσου εξήχω δίστομα, Ανδρέα από μάχα εδώ στο πρώτο τίμιο να εκτό εξυφάνισε, ή αθετηγό είναι ο έτο, δόξα πατρί και ιό και γη πνεύματι. Σε τον πρόμαχο τη πίστη ω εφημούμε ενό αθητήνα ήδητο και επουρανίου, μέτω τον αγκότητο και φρύνει, πηγάζω σε νόμα το θαυμάτο τη χρήζουση. Και νύχια ή και σώμα στον νεόν να μην. Εθυμούμε σε το πάθημα των μαρτύρων και των πιστών διάσωση με απάση των ανθρώπων, γλώσσες που αναβούμετε, Θεόν βαρεκίσας μήνας απαρθένος αμόλυντος. Εξέστη σήμαντα επιθεία δόξη σου, σίγαρα πυρόδο παρθένε γήθε με τέσσερους αιωνίους μονάς και προστρέφθον ζωή πάση της υμνούσης της σωτηρία βεβαίωσα. Περαιγεία Θεοτό και σώσουν ημάς. Παρήλωσαν σάφιν και στο θεωρόγο σήμερα νομόσα δε πολυθοντός ανθρώπων νυν εφημί το περιεχή το αΐ απείρο λαμπόμενο σφωτή άγγενη ημούσαν της παρθένων την κοίμηση. Υπερεγγύε Θεοδόκιε σώσουν ημάς το σκεύος διέμεπε της εκλογής της ύμνης σου όλος ο ξυστάμενος παρθένε έκτιμος όλος ιερωμένος Θεό της πάση θεόλυβδος και όν όντως και αντικνήμενος Θεοδόκιε πανήμητε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, Ανδρίας ελιθρούς εχρηματίσας επώνυμος, εδίωξε τους εχθρούς σου και εις τέλους Ανδρέα που μάχα εξυφάνισες. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, νάμα δε της πιστής για μάτων εκάστοτε, ανέχνει να ανεβρίζει στη σωτηρία χάρη, πρωτήσε εσύ του πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, διέδραμεν εις γην, επί πάσαν θεόμνωστε το χρέος σου των θαυμάτων και σε αυτή της μαρτυρίας, το θέντος η αχάρητη. Εν ίχαια ή και σώμας των νεών να μην, προμφέρει του εχθρού νυν εις τέλος εξέρυπο εν τεκούσι σου Θεοτόκε, ονδυνόχι το θέντα και κόσμο αναπλάσσοντα. Την Θεία Τάφην και πάντη μου την ούτε σε ορθήνη Θεόφωνος την ομίτωρος λέφτε τα σχήνα σκοτήσαμε την εξαρτήστε θέντα θεών δοξάζοντες. Υπερεγγύε Θεοτόκε σώσουν ημάς. Εξού ζωή ανέτα και τα χρήση παρθενία μίλησαν. Πόσου το άχθον των ζωτικών δε σου σκύνομα, ει του θανάτου πείρα γέγονε μέτωχον, περαιγεία Θεοτό και σώσουν μα. Ζωή υπάρξει σαν τέμπερο ζωή σε ιδίω τυχικά, η ανάτο γάγο στη ζωή μεταβέρητα, ει το ζωή τεκούσα την ανυπόστατα. Άγιε του Θεού πέσε περιμόν, έφερε σου πονηρούν τα κένα τη πόνη σου, και προς την άπομον δόξα με τέτοις χέρνου μάτης Ανδρέα, στρατηλάτα μαρτυρική στη μία στη φάραγγος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, έμασι βαχυτάδες ηλάξον αλόητα, διαρρύψουσαν δόξαν και χαράν μη δε ποτέ τερευθώσαν, και στεφάνους ουρανίους και φέγγος ανέσφεραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, στρατός ή πολυάριθμος μάτης λύθησε και της χωρίς των αγγέλων, ρυθμίθη η μάκα εν σύ αξίως για το σύνορος ο δεσπόη των νόμων παρήσαστε. Η νύχια ή και σώμα στον αιώναμι, τέτοκας απορρίπτος πατρός των συνάνακων, ομοιοθέντα ανθρώπης υπερούν και λόγων θεογεννήτων, όν της όποιοι εκδοθήνε κινδύνων τους δούλους σου.

0: Χριστό το Θεό παραθωμεθώ. Τσιγαρία βασιλεύ της Ιρίας και σωτήρι των ψυχών ημών. Είστε τη δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μη και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την επρεσβείες εκείνη των Θεοτόκων και προστασία εις αμετάθων ελπίδα, τάφους και νέκρος και συμπηγάδησε, ως γαν ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησε, ο μήτρο νικήσας αϊπάρθε.
2: Ο μήτρο νικήσας αϊπάρθε.
1: Και κάτι ενάντια του αυτού μηνός μου είναι το Αγίου Εντόπους Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και το συναυτό τελειοφέντο της Κιλίου 593. Έστησε εκμηθείς αιμάτων λίμνας όπλος, σύτο παραστής αντιλίμνας υδάτου. Εννιά και δεκάτη τάμων Ανδρέου Αυχένα Λαμπρών. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου και Θέκλης. Πυρίων Ικάμιλος εν μέσου φλέγει, άρωμα Τιμόθεων εύος μορμάλα. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείχτης δάχνεται ευθύε καρδία. Έμειγε κλείσει στέκλα πατρίς βυζή, γάζει στόχος θέατρο, άθλων θύρ δάκνων. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού, του στρατιώτου και στρατηγίου, διακρός τελειοθέντο. Ευτυχιανός και έντεκ κρίνας μέγα, την καύση ευτύχημα μικρό το πάθος. Ο στρατήγιος Χριστόν ως όπλων φέρων, κατά στρατήγη και πυρός διερμένης. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Θεοφάνους του νέου, του εντόρυφης Παύλος Ναούσης ασκήσαντος. Ο Θεοφάνης αρετές πάνας πάλε, την άουσαν ή λειψάνω κλαμπρίνη. Εστον Αγίος ο πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημών.

0: και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμέχα.
1: Ψυχή Δίε.
0: Ότι σε ενούσι πάσα δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να πέμπωση. Το Πατρί και το

0: τον Κύριο τον Ανώνυτο Θεό, σε ψήση πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάνε σε έγκυρη αυτόν, είτε αυτόν πάσα δυνάμει σε αυτόν, σε πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιο και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστα και το φω. Εν είτε αυτόν ουρανί των ουρανών και το είδο του υπεράγοντων ουρανών. Εν εσά το σαν νόμο, Κύριο, ότι αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό, ενεργήλατο και εκτίσεσαν. Έσαι να φέρει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Όσο να μέχρι το καιρού παρεδεύσετε, ερήκαν και οι αντισχύ ράφοντε και πάση άβυση. Πήρ χάρο αρχιών κρίσταλο, ρεύμα καταιγίδο στα φιούν των λόγων αυτών. Τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια πετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλίσει γη και πάντε ραοί άφοντε και πάντε νητέ. Δεν ίσχυε και παρθένη, πεζίδε με τον νεοτέρα, με νησάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώ το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέδες λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίσης ζαή, λαού εγγίζονται γι' αυτό. Άστο Κύριο άσμα και νόνια έσαι αυτού, εν εκκλησία οσίων, εφρανίδω εις ζαή, το πίσαν γι' αυτό, και ίσια να γαλλιάσουν επί το βασιλείο αυτών. Εν εθάνωσαν τον όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και σωτηρία ψωράτωσαν αυτόν, ότι ευλογή και η ωσορά αυτού και η ψώση βράει σε σωτηρία. Θα αφήσονται όσοι εν δόξια γαλλιάσονται επί των γητών αυτών, με υψώση του Θεού τον άλεγγυ αυτών και ρομφέ δίστομη εν τες χερσίνα αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε δις έφνες συνεργμούς ο δις του δίσε εν βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών χειροπέδες ημιρές. Του ποιήσε να αφείς χρήμα έγραπτον, δόξο άφθια εστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε ο Θεός της Αγίης αυτήν και αυτόν εις τελεώμα της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί της αναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν οίκος άμυγος, είτε αυτόν εψαλτηρία και κιθάρα. Εν είτε αυτόν την πάνη και χωρείται αυτόν εχορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν κυμπάλει σε ρίχης, εν είτε αυτόν κυμπάλει στον ταγμό. Πάσα πνοή εν εσάτου τον Κύριο.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να πέφομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε το δείξα ή το φως. Δόξα ψήριστε και πηγή σε δίνη. Εν ανθρώπι σε ευδοκία. Μιλούμε σε, προβούμε σε, προσκυνούμε σε, προσολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, εφουράνεθε πάντερ παντοκράτων. Κύριε Γεμαγενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, όνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έλεον του Μωδία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έλεον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεσαι δέησον ημάς καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο δισήμονος Άγιος ημάς Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός ημίν. Καθεκάστην ημέρα λογίσουσα και ενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον άνω του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εγεννά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον με, Κύριε, στην ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, είπες ότι κατέφυγον δίδαξο με τον πίνο θερημά σου, τη Υιό ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, φωτί σου, εξώ με θαχώ. Παράτηνον και ρεό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξύ σου, Κύριε, η μέρα ταύτη να μαρτύρει του ελευθύνε ημά. Ελοειδώσει, Κύριε Θεό, το ματέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, ήρθε όλα σαλήν. Γέννητο, Κύριε, τώρα σε θυμά κατά άπερ, ερυπήσαν επί σε. Ευρωειδώσει Κύριε δίδαξο με δικαιωματά σου, ευρωειδώσει δέσποτα, συνέντησό με δικαιωματά σου, ευρωειδώσει Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, περαιώ σου θρόνα, το έδω καιρό σου μη παρήλεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αεί. Ιησούς αιώνας των αιώνων.

όψη σου, σε γεγιβαντός του αγιάσματός σου, λίμαξ προς ουρανόν, ο τάφος της Πανάγνους και Θεό το κοπέλι, ανάγνων του συμνώντας τη θείαν αυτής κοίμηση

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νύχια και σε όλους των αιώνων. Αμήν.
0: Πάντες η γη γεννής, η δράμωβε, ο φήμος, μετά των ασωμάτων. Κυδεύσε την τεχούσα, τον ποιητή της πίσεως.
2: Τα καθόντα εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Τον Αγγέλη το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Υιός Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Υιός Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Υιός Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κυρία και Υιέ Πνεύματι, και νύν και ουρήν, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς, Κύριος μου Κύριος ημών. Δέσμος η χώρας αμίας ημών, Άγιε επίσης εκείας ημίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιέ Πνεύματι, και νύν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών σου ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γίνεται ημών σου ως τον ουρανό και επί της γης. Γνώμη ποιούσιον δώσε ημίς σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε σου παιδες ημών, και εμείς να έγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από όλου πονηρού.
2: Ότι σου έστεν η βασιλεία και

και θείος πολιούχος της ναούς της Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επιγής, θαυμάτων εκομίσω δωρεάν, και παρέχει στασιάσεις της ευλαβός, προστρέφουσιν της και

φωνή σου, εκτίσω το μισθό σου, Πάτερ Όσιε. Στις προσευχές αδιάλειπτος εγκατερίσας, τους τόπους αγαπήσας και τούτης επαγγελίσας.

Ως λέγοντας της εστί τούτο της η διδαχή η καινή αυτή ότι κατ' εξουσίαν και της πνεύμασι της ακαθάρτης επιτάσσει.

ήδη το ίδιο σπίτι και κάνω σχήμα στο σπίτι της Εκκλησίας. Πραγματικά συγχαρητήρια για το ονοματισμό του λαού με πάντα. Και καταξίωση μα ευρύ χάρη είναι ο οποίο του γενέστε σε ευπρόσδεκτο και τη Σιμών και επισκοινώ σε το πνεύμα τη χάρη του όσου πάγαθον μα και επί τα προκειμένα δωρατά του και πάντα του λαού σου.

Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Πρωτοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθώνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου πιέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενο, και σε δοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

ιερά και γνωτική τραπέζα με τα καθαρού σκυρώτα τη άρτηση αμαρτιών, η συγχώρηση και μεγεμάτων τη πνεύματο και κυκλονία, τη βασιλεία ουρανοκλινοκλινία, τη παρεσίδρυ προσεμή κρίμα ει κατάκτημα.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Συνοδεύσουμε το δεύτερο κείμενο πάση με τις αγάπη μου πάλι σε κάτι που κάνει στο Ιδρύμα. Τη πλέον σε σύγκριση του συγκεκριμένου συνάδελφου για ζωή του. Χάρητη και η εκτιρμή στη φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού. Μεθό ευλογητό εσύ, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Μην και αεί και στου αιώνα του αιώνα.
1: Αμήν.
0: Από θρόνο δόξα μα και τόσο πιο δεσπεγιά σε εμά. Πάνω με τι συγκεκριμένε και όλοι μήνα ουρά το συνόμο. Μεταξύ του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά σου και του αντικαρτιά

Θέσποντα φιλάνθρωπε, ευεργέτω των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε σε εμά τον υπουρανίο σου και θανάτω και μυστηρίων ορθοδόμησων ημών την οδόν, στήριξον ημά από το φόβο σου του πάντα φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εκκλησία τη εντόπιση Θεοτόπου και Παρθενμαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ,

λαών σου, ευλογούντας οι Κύριε και αγιάζοντους επίσης επιπιθώντας όσο των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξως ότι θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσε, της άρχου σου νημών, το στρατό και παντή του λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να

0: Ευλογία Κύριε και όλος έχετε θυμάστε, αυτοθεία χάρετη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκη αίγης στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε ο Θεός ο λυπήσιμον Κύριε, δόξα Σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντας πρεσβείας Παναχάτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίου Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων,

0: το στρατιλάτο και το σύμπαν αυτό, όν και δεν μείνει επιτελμα και πάντων των Αγίων ελέησαν και σώσε εμάς, όσο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκό των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα στην πολιτιά μας και Αγία Τριάς, την φυλάξη πάντα σε εμάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», την πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Τετάρτη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 19 Αυγούστου του 2026, και για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5 σήμερα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 10.30, στις 9 και στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και στις 10.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, η έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 12, τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά, και αμέσως μετά, το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ο Κώστας Παπάς και ο Νίκος Νικόλτσιος περπατούν στην περιοχή της Καλαμαριάς και επισκέπτονται το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Στις 2, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30, η ιστορία μας, η ιστορία των νεότερων χρόνων, η Μικρασιατική Εκστρατεία. Ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Λευτέρη Περωτή, ιστορικό και συνεργάτη του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις 3, αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας αναφέρεται στους ποταμούς Εφράτη και Τίγρη ως ποταμούς της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Το θέμα σήμερα είναι Βαβυλώνα, η κοσμόπολη σύμβολο. Στις 4, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, και αμέσως μετά η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Στις 5, οργανοποιεί, οι άνθρωποι που δίνουν φωνή στα μουσικά όργανα, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, ο οποίος συζητά με τον κύριο Νίκο Φρονιμόπουλο, οργανοποιό. Στις 6, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, και αμέσως μετά αφιέρωμα, το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής, το Χελιδόνι. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με την Ρένα Τρίγκου. Στις 7, η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30, αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Αντίστροφη Άνωση» της Κανελίνας Μενούτη, εκδόσεις Μελάνη. Στις 8, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, και αμέσως μετά αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδος μας. Αυτή η εκπομπή με τον Βασίλη Σπυρόπουλο πραγματοποιεί ένα οδηπορικό στα αγιάσματα της Ελλάδας. Παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθώς και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το θέμα είναι αγιάσματα του Αγίου Όρους, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Στις 9, η ακολουθία του Αποδείπνου, και στις 9.30, αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, και ακολουθεί η εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11, ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη. Και από τις 12 και μετά, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το νυχτερινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακούτε πάντοτε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Μέχρι τις 10.30 θα είμαστε κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, και θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα επανέλθουμε εδώ και θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα και με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα.

0: μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
10: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
13: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου, των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης, των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού και Στρατηγίου, του Οσίου Θεοφάνους, του Νέου και Θαυματουργού, του Αγίου Πιτηρήμ και του Οσίου Γεναδίου.

Ο Άγιος Ανδρέας ήταν αξιωματικός στον αυτοκρατορικό στρατό που φύλαγε τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού Γαλερίου περίπου το 305 μετά Χριστόν. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει ακόμη το Άγιο Βάπτισμα, έλαμπε σαν ρόδο ανάμεσα σε αγκάθια, τόσο με την Ευσέβεια όσο και με την Ανδρεία του. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος, που φημιζόταν για την σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς, υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει μια ευνίδια εισβολή των Περσών, θυμήθηκε τον γενναίο Ανδρέα και τον έστειλε επικεφαλής ενός αποσπάσματος. Την στιγμή που ήσαν έτοιμοι να εμπλακούν στη μάχη, ο Ανδρέας παρότρινε τους άνδρες του να εμπιστευθούν τον Χριστό, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, που εκμυδένισε την δύναμη των ψευδών θεών. Επικαλούμενοι τότε με μια φωνή το όνομα του Χριστού, απέκρουσαν τις φάλαγγες των εχθρών και τις απόθυσαν εκτός συνόρων. Μετά την ανέλπιστη αυτή νίκη, όλοι οι άνδρες του αποφάσισαν να μεταστραφούν, αλλά τους κατέδωσαν ως χριστιανούς στον Αντίοχο, που αντί να τους ανταμείψει, δίκαια τους κάλεσε στο δικαστήριό του.

ξένος προς κάθε αίσθημα ευγνωμοσύνης και βράζοντας από οργή, ο Αντίοχος διάβασε τα αυτοκρατορικά διατάγματα και τους υπενθύμησε το όνομα επιφανών χριστιανών που είχε προηγουμένως θανατώσει. Ο Ανδρέας του αποκρίθηκε ότι οι μάρτυρες εκείνοι τον είχαν κατατροπώσει και τα βασανιστήρια στα οποία τους είχε υποβάλει θα ήσαν για αυτούς τρόπαια στην Βασιλεία των Ουρανών. Με ομή ηρωνία, ο Αντίοχος δήλωσε ότι ένας άνδρας σαν και εκείνον που είχε επιδείξει τόσο μεγάλη ανδρεία στη μάχη έπρεπε να αναπαυθεί και διέταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο πάνω σε μια πυρακτωμένη μπρούντζινη κλίνη. Η φλόγα της πίστεως και της αγάπης που έκαιγε στην καρδιά του γενναίου μάρτυρα δεν τον άφησαν να αισθανθεί τον παραμικρό πόνο και βρήκε στο κρεβάτι εκείνο πραγματική ανάπαυση. Έπιασαν κατόπιν ορισμένους στρατιώτες που είχαν διαπρέψει μαζί του στη μάχη και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε δοκούς. Υπέμειναν το μαρτύριο με χαμόγελο, χαρούμενοι που συμμερίζονταν το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πριν ακόμη βαπτιστούν. Μπροστά στην σταθερή αποφασιστικότητά τους, ο Αντίοχος διέταξε να τους φυλακίσουν και έγραψε στον αυτοκράτορα ρωτώντας αν ήταν πρέπον να εκτελέσει έναν τόσο άξιο στρατηγό, διακινδυνεύοντας μια ανταρσία στον στρατό και την εξέγερση του λαού που τον θεωρούσε ήρωα. Ο Μαξιμιανός του απάντησε να τον ξεφορτωθεί κρυφά με κάποιο δόλιο μέσο και να μην αφήσει με κανέναν τρόπο να διεισδύσει στον στρατό η νέα θρησκεία. Ο Αντίοχος ελευθέρωσε τότε τον Ανδρέα και τους συντρόφους του, υποκρινόμενος ότι τους επέτρεπε να πάνε όπου θέλουν. Ο Άγιος Μάρτυρας, προειδοποιημένος από τον Θεό για το στρατήγημα αυτό, μετέβη στην Ταρσό με τους άνδρες του και ζήτησε από τον επίσκοπο Πέτρο να τους βαπτίσει. Μαθαίνοντας για την αναχώρησή τους, ο Αντίοχος έγραψε στον στρατιωτικό διοικητή της Κιλικίας Σέλευκο να τους συλλάβει το γρηγορότερο και να τους θανατώσει με την παραμικρή αντίσταση που θα προέβαλαν. Ο Σέλευκος, που ήταν κι αυτός φανατικός διώκτης, έσπευσε στην Ταρσό με σημαντικό στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Ανδρέας και οι σύντροφοί του, που είχαν μόλις βαπτιστεί, διέσχισαν το όρος Ταύρος για να αποφύγουν την δίωξη και κατευθύνθηκαν στην Μελιτινή της Αρμενίας. Ο Σέλευκος δεν εγκατέλειψε τις έρευνες και χάρη στην προδοσία κάποιου Μαρτίνου τους πρόλαβε σε μια κλεισούρα του Ταύρου. Καθώς οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να πέσουν πάνω τους, ο Ανδρέας παρότρινε τους συντρόφους του να υψώσουν τα χέρια για προσευχή μάλλον, παρά για να χτυπήσουν με το σπαθί. Και πέφτοντας τα γόνατα, μεσίτευσε για ώρα πολύ υπέρ των εχθρών τους
και της σωτηρίας του κόσμου. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, οι στρατιώτες όρμησαν κατ' επάνω τους και τους έσφαξαν σαν αθώα πρόβατα που δεν προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Σύμφωνα με μία επιθυμία που εξέφρασε ο Ανδρέας, μία ιαματική πηγή ανάβλησε στον τόπο όπου χύθηκε το αίμα του. Ο Πέτρος της Ταρσού και ο Νόνος, επίσκοπος Βερίας, που παρευρέθηκαν από μακριά στο μαρτύριό τους μαζί με άλλους κληρικούς, ήλθαν κατόπιν να φροντίσουν τα τίμια λείψανά τους.

Και για να έρθουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, σύμφωνα πάντοτε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα: γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες σήμερα, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για σήμερα, στην Μακεδονία και την Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και στα Ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά, όταν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και η ισχύ τους θα φτάσει και τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 και τοπικά ακόμη θα φτάσει και τους 37 βαθμούς. Στην περιοχή τώρα των Κυκλάδων και της Κρήτης, σήμερα προβλέπονται στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με κάποιες νεφώσεις στα ορεινά του νησιού από το μεσημέρι και μετά, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και τοπικά στην Κρήτη ακόμη και τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με κάποιες έτσι πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτική με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στην Αττική, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, ομαλά διεξάγεται η κίνηση, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως επίσης και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα από την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το 14 μετά Χριστόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Οκταβιανός Αύγουστος, Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Σαν σήμερα το 1580 πεθαίνει ο Ανδρέα Παλάντιο, Ιταλός αρχιτέκτονας. Επίσης σαν σήμερα πεθαίνει ο Μπλέζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος. Σαν σήμερα το 1646 πεθαίνει ο Άγγλος αστρονόμος, ο Άγγλος αστρονόμος Τζον Φλάμστιντ. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα πεθαίνει ο Λάινους Πόλινγκ, Αμερικανός χημικός, το 1994. Θα μιλήσουμε για αυτόν σε πολύ λίγο και θα έχουμε πολλά να πούμε. Ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα, μάλιστα έλαβε και το Νόμπελ Χημίας το 1954, πραγματικά σπουδαίο το έργο του. Ο Λάινους Καρ Πόλινγκ λοιπόν ήταν Αμερικανός χημικός, βιοχημικός, συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Ήταν ένας από τους χημικούς του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή και κατατάσσεται ανάμεσα στους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Μάλιστα ήταν ένας εκ των ιδρυτών των πεδίων των επιστημονικών που έχουν να κάνουν με την κβαντική χημεία και την μοριακή βιολογία. Για την επιστημονική του δυνότητα, για την επιστημονική του έτσι εργασία, ο Λάινους Πόλινγκ έλαβε το Νόμπελ Χημίας το 1954 και για το ακτιβιστικό του έργο το 1962 έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι ένα από τα τέσσερα άτομα, ένας από τους τέσσερις έτσι ανθρώπους που έχουν λάβει δύο βραβεία Νόμπελ. Οι υπόλοιποι είναι η Μαρί Κιουρί, γνωστή Μαρί Κιουρί, γνωστή επιστήμονας, ο Τζον Μπαρντίν και ο Φρέντερικ Σάγκερ. Ο Πόλινγκ είναι επίσης ένας από τους δύο ανθρώπους που έχουν κερδίσει βραβεία Νόμπελ σε διαφορετικά πεδία, με την Μαρί Κιουρί να έχει κερδίσει το Νόμπελ Χημίας και το Νόμπελ Φυσικής. Ο Πόλινγκ γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1901 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Ήταν το πρώτο παιδί του φαρμακοποιού Χέρμαν Πόλινγκ και της Λούσι Ιζαμπέλ Πόλινγκ. Πήγε σχολείο στο Κόντον και στο Πόρτλαντ και το 1922 αποφύτησε από το Αγροτικό Κολέγιο του Όρεγκον με πτυχίο χημικού μηχανικού. Εγγράφηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια, το Caltech, για να ερευνήσει πώς τα άτομα σχηματίζουν μόρια, ένα θέμα που έχει να κάνει με την θεωρητική χημεία. Έλαβε το μεταπτυχιακό του το 1925 για τις παρατηρήσεις στην κρυσταλλογραφία. Στη συνέχεια έφυγε στην Ευρώπη με υποτροφία, όπου πέρασε 18 μήνες στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής στο Μόναχο, στην Κοπενχάγη και στην Ζυρίχη. Εκεί σπούδασε κοντά σε σπουδαίους έτσι, επιστήμονες και μαθηματικούς, από τους οποίους και έμαθε σχετικά με την κβαντική μηχανική και το 1927 επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Caltech, όπου εφάρμοσε αυτά που έμαθε στους χημικούς δεσμούς, ενώ παράλληλα δίδασκε. Να πούμε ότι το 1930 ο Πόλινγκ έμαθε σε ένα ταξίδι του στη Γερμανία για την περίθλαση των ηλεκτρονίων και χρησιμοποίησε τη μέθοδο για να καθορίσει τη δομή μερικών ενώσεων. Αυτές οι μελέτες τον βοήθησαν να καθορίσει μια κλίμακα ηλεκτραρνητικότητας για να μπορέσει έτσι να προσδιορίσει το βαθμό με τον οποίο τα άτομα έλκουν τα ηλεκτρόνια. Άρχισε τις μελέτες σχετικά με τη δομή των δεσμών του πάνω σε μικρά ανόργανα μόρια, αλλά στη συνέχεια ασχολήθηκε με μεγάλα βιομόρια και κυρίως με τις πρωτεΐνες όπως η αιμοσφαιρίνη. Το 1936 δημοσίευσε μια έρευνα για τη γενική δομή των πρωτεϊνών. Επίσης γνώρισε τον Καρλ Λαντστάινερ, ο οποίος του είπε για τη μεγάλη εκδίκευση αντισώματος και του αντίστοιχου αντιγόνου.
Ο Πόλινγκ ασχολήθηκε επίσης με κάποιες χημικές αντιδράσεις τις οποίες εξειδικεύθηκε, επέκτηνε μια θεωρία στη σχέση ενζύμου υποστρώματος και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ασχολήθηκε με την δρεπανοκυταρική ανεμία, ενώ το 1949 η ομάδα του κατάφερε να βρει την μοριακή της βάση. Εργάστηκε στο πρόβλημα της δομής του DNA χωρίς επιτυχία και επίσης το 1954, αρκετά αργότερα, απονεμήθηκε στο Linus Pauling το Νόμπελ Χημίας για την έρευνά του στη φύση του χημικού δεσμού και την εφαρμογή της στη διαλεύκανση της δομής των σύνθετων ουσιών. Να πούμε ότι ο Pauling ασχολήθηκε και με το...

0: ο Φράνσις Κρίκ αναγνώρισε τον Πόλινγκ ως πατέρα της μοριακής βιολογίας, ενώ ο Ντεσιράγιου, ο συντάκτης του περιοδικού Millennium Essay, δοκίμιο της χιλιατίας, στο περιοδικό Nature, υποστήριξε ότι ο Πόλινγκ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές και οραματιστές της χιλιετίας, μαζί με τον Γαλιλαίο, τον Ισαάκ Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα αναφερθούμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο κάστρο της Χίου. Θα μεταφερθούμε μέχρι το νησί της Χίου και θα μιλήσουμε για αυτό το ξεχωριστό κάστρο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα βεβαίως και έχει μια ιδιαίτερη, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και είναι ευκαιρία όποιος βρεθεί εκεί στο νησί της Χίου να το θαυμάσει από κοντά. Το κάστρο λοιπόν της Χίου έχει έκταση 180.000 τετραγωνικών μέτρων και τα τείχη του περικλείουν ένα οικιστικό σύνολο. Η κατοίκηση στο χώρο του κάστρου μαρτυρείται τουλάχιστον από τους ελληνιστικούς χρόνους. Ευρήματα μάλιστα ανασκαφών πιστοποιούν την συνέχιση της κατοίκησης στους ρωμαϊκούς και τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Ναοί των μεσοβυζαντινών χρόνων μαρτυρούνται από τις πηγές και από ευρήματα ανασκαφών. Το σημερινό κάστρο της Χίου ταυτίζεται με το γνωστό από τις πηγές οχυρό, το οποίο άρχισε να οικοδομεί το 1328 ο τότε γενουάτης ηγεμόνας του νησιού. Το 1329 το κάστρο καταλήφθηκε για λογαριασμό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα από τον Ανδρόνικο τον Τρίτο τον Παλαιολόγο και παρέμεινε στους κόλπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και το 1346, οπότε και το νησί της Χίου περιήλθε οριστικά ως κτήση στη δημοκρατία της Γένουας. Από τη χρονιά εκείνη που ο γενουάτης Σιμώνε Βινιόζο κατέλαβε το νησί, αρχίζει η περίοδος της γενουατοκρατίας στη Χίο, η οποία διήρκεσε 2 αιώνες, από το 1346 μέχρι το 1566.

τους μεσαιωνικούς χρόνους το κάστρο της πόλης ήταν το κέντρο της πολιτικής και της στρατιωτικής διοίκησης της Χίου. Έξω από τα τείχη του εκτινόταν η πόλη. Τη διακυβέρνηση του νησιού είχε αναλάβει μια εμπορική εταιρεία, η Μαώνα, της οποίας τα μέλη από το 1362 και εφεξής ανήκαν στην φατρία των Ιουστινιάνη στην Γένουα και από τότε έφεραν το επώνυμο Ιουστινιάνη. Το 1566 ο Πιαλή Πασάς κατέλαβε το κάστρο αμαχητή εκ μέρους του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1694 το κατέλαβαν για ένα εξάμηνο οι Ενετοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες εργασίες στις οχυρώσεις παρά το μικρό διάστημα της κυριαρχίας τους. Έκτοτε το κάστρο παρέμεινε αδιάλειπτα στα χέρια των Οθωμανών μέχρι το 1922 που η Χίος απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς και προσαλτήθηκε στο ελληνικό κράτος. Η μορφή των οχυρώσεων του κάστρου της Χίου που αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης είναι προϊόν συνεχών μετασκευών, προσθήκων και ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ύπαρξης του μνημείου. Η πορεία των τειχών είναι τεθλασμένη και σχηματίζει ένα ακανόνιστο πεντάγωνο. Αναδιαστήματα υπάρχουν ισχυροί προμαχώνες, 8 μάλιστα από αυτούς διατηρούνται μέχρι και σήμερα, ενώ στους πύργους 3 από αυτούς υπάρχουν εντυχισμένες πλάκες με το έβλημα των Ιουστινιάνη, οι οποίες μνημονεύουν το έτος κατασκευής ή επισκευής του οχυρωματικού έργου στους χρόνους της Γενουατοκρατίας στην Χίο. Ενδεικτικός των επεμβάσεων που μετέβαλαν τη μορφή των πύργων και των τειχών μέσα στους αιώνες είναι ο βόρειος προμαχώνας, ο οποίος υψώνεται στο σημείο συμβολής των χερσαίων τειχών με το επιθαλάσσιο, ο γνωστός ως προμαχώνας του Ζήνωνος. Ο πυρήνας του προμαχώνα είναι πύργος που κατασκευάστηκε στην ύστερη αρχαιότητα. Το 1426 ο πύργος υπεριψώθηκε και ενισχύθηκε, ενώ το 1694 ο ναύαρχος Αντώνιο Ζένο ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση μιας σειράς νέων συμπληρωματικών οχυρωματικών έργων στον προμαχώνα που από τότε φέρει το όνομά του. Παρόμοιες επεμβάσεις παρατηρούνται σε όλους τους προμαχώνες του κάστρου. Η είσοδος στο κάστρο της Χίου γίνεται από την γέφυρα που διασχίζει την άνυδρη σήμερα τάφρο που περιέβαλε κάποτε όλη την περίμετρο των χερσαίων τειχών. Η κύρια πύλη διατηρεί τη μνημιακή μορφή που της έδωσαν οι Ενετοί το 1694. Το πρώτο κτίριο που συναντάται μετά την πύλη είναι γνωστό ως παλάτι Ιουστινιάνη. Χρονολογείται στους χρόνους της Γενουατοκρατίας και σήμερα, αναστηλωμένο, λειτουργεί ως χώρος περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων. Σε επαφή με το παλάτι σώζεται το κτίριο της Σκοτεινής Φυλακής, κτίσμα επίσης των χρόνων της Γενουατοκρατίας που συνδέθηκε με ένα τραγικό γεγονός της νεότερης ιστορίας της Χίου, αφού εδώ φυλακίστηκαν το 1822 70 πρόκριτοι της Χίου που οδηγήθηκαν στην Αγχώνη. Στην πλατεία του κάστρου έχει ιδρυθεί νεκροταφείο επιφανών Οθωμανών, όπου μεταξύ των άλλων διακρίνεται το ταφικό μνημείο του Καπουδάν Πασά Καρά Αλή, του οποίου την αυαρχίδα ανατείναξε ο Κανάρης το 1822 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Επί της οδού Αγίου Γεωργίου, του κύριου δηλαδή οδικού άξονα του οικισμού, που ξεκινά από την πλατεία και καταλήγει στο επιθαλάσσιο τείχος, διατηρούνται δύο μουσουλμανικά τεμένη. Πρώτο, συναντάται το Χαμιδιέ Τζαμί, κτίσμα του 1892, και στη συνέχεια το Εσκί Τζαμί, που μετατράπηκε σε εκκλησία στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη βορειοδυτική γωνία του επιθαλάσσιου τείχου σώζεται ερυπωμένο συγκρότημα λουτρών. Στο μέσο περίπου της ευθύγραμμης πορείας του επιθαλάσσιου και σε μικρή απόσταση από αυτό σώζεται η μεσαιωνική δεξαμενή του κάστρου, η λεγόμενη Κρύα Βρύση. Ο ψηλός πεταλόσχημος πύργος που υψώνεται στη συνέχεια της διαδρομής ελεύθερος από όλες τις πλευρές, ο κουλάς,
κτίστηκε επί της γενουατοκρατίας και είχε άγνωστη προς το παρόν επακριβώς χρήση. Εντυπωσιακή είναι η χρήση του αρχαιότερου οικοδομικού υλικού που έχει εντυχιστεί στην τυχοποιία του. Το Καρνάγιο, επίμικες κτίριο κοντά στον Κουλά, είναι κτίριο επίσης των χρόνων της γενουατοκρατίας με άγνωστη αρχικά χρήση. Να έρθουμε τώρα να δούμε τι μπορεί να δει κανείς στη δυτική πλευρά του παλατιού Ιουστινιάνη και σε επικοινωνία με τις οχυρώσεις γύρω από την Κύρια Πύλη. Εκεί βρίσκεται το ισόγειο του πύργου που είναι γνωστό ως σκοτεινή φυλακή. Οφείλει την κατασκευή του σε πρωτοβουλία των Γενουατών. Είναι μία τετράγωνη σχεδόν αίθουσα η οποία καλύπτεται με τέσσερα σταυροθόλια και στο μέσο στέκει ένας ογκώδης πεσός. Στο κλειδί των δύο ανατολικών σταυροθολίων υπάρχουν οπαία με τα οποία επιτυχάνεται μερικός ο φωτισμός και ο αερισμός του χώρου. Αρχικά πρέπει να διέθετε τουλάχιστον δύο ορόφους από τους οποίους δεν σώθηκε κανένα ίχνος και σε όλες τις πλευρές του κτηρίου υπήρχαν μεγάλα και ψηλά παράθυρα τα οποία και φράχθηκαν όταν έγιναν τροποποιήσεις στις οχυρώσεις. Ωστόσο αποτελούν μια επαρκή από μόνα τους μαρτυρία ότι ο χώρος κάθε άλλο παρά σκοτεινός ήταν όταν κατασκευάστηκε και κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως φυλακή. Όπως ήδη αναφέραμε, αυτό το κτίριο συνδέεται με ένα τραγικό γεγονός που έγινε το 1822 στο νησί της Χίου, την σφαγή 55 προκρήτων με τον Μητροπολίτη Πλάτωνα Φραγκιάδη, οδηγήθηκαν στην Αγχώνη. Στην κατάληξη των ελιγμών της καμαροσκέπαστης στοάς της εισόδου του κάστρου της Χίου υψώνεται το κτίριο που είναι γνωστό ως Παλάτι Ιουστινιάνη και σήμερα έχει αναστηλωθεί και χρησιμοποιείται από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ως χώρος περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι υπάρχει βεβαίως και το λουτρό στο οποίο αναφερθήκαμε, το οποίο και αυτό έχει αναστηλωθεί πριν από αρκετά χρόνια, πριν από αρκετές δεκαετίες. Βρίσκεται στο σημείο συμβολής του επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου της Χίου με τα χερσαία τείχη. Χρονολογείται στον 18ο αιώνα, που ήταν ένας αιώνας μεγάλης ακμής για το νησί της Χίου. Ήταν δημόσιο κτίριο που λειτουργούσε σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και αποτελεί τμήμα ενός ευαγούς ιδρύματος που περιελάμβανε εκτός από το λουτρό και ένα τζαμί με το νεκροταφείο του. Είναι το μεγαλύτερο χαμάμ του κάστρου και διακρίνεται για την χαρακτηριστική του ογκοπλασία. Είναι ιδιαίτερη η χώρη, είναι τυπική η χώρη θα λέγαμε για τα κτίρια αυτού του είδους, των λουτρών δηλαδή, των Οθωμανικών λουτρών. Υπάρχουν βεβαίως και θέρμες και κάποιοι ξεχωριστοί χώροι που καλύπτονται από εντυπωσιακούς θόλους όλων των τύπων. Να πούμε ότι η θέρμανση των αιθουσών αυτών του λουτρού επιτυχανόταν με την κυκλοφορία του ατμού και του θερμού αέρα κάτω από τα δάπεδα, τα οποία υποβαστάζονταν από πυκνό σύστημα λιθόκτιστων πεσίσκων.

0: Το πρώτο μας θέμα για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή εδώ, στην πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα, θα αναφερθούμε στον Heinrich Heine, έναν από τους σημαντικότερους γερμανούς ποιητές του 19ου αιώνα. Δεν ήταν μόνο ποιητής βεβαίως, πολύ μεγάλη η συμβολή του στην λογοτεχνία και όχι μόνο. Και θα δούμε βεβαίως, θα μιλήσουμε και για το έργο του και για τις επιρροές του με την βοήθεια της κυρίας Ζαμπίας Αγριμάκη, η οποία είναι διδάκτρων νεολυνικής φιλολογίας και ιστορικός. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο, εδώ του 89,5. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγριμάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας εδώ.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Δική μας η χαρά που είστε κοντά μας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον Heinrich Heine, που είναι νομίζω μια ξεχωριστή, θα μπορούσε να πει κανείς, περίπτωση ποιητή, λογοτέχνη, θα έλεγε κανείς ίσως και διανοούμενο.
1: Ναι, βέβαια. Εκφράζοντας προσωπική άποψη, θα έλεγα ότι είναι ο σημαντικότερος γερμανός ποιητής της εποχής του. Όχι μόνο για την εποχή του. Αν τον διαβάσει κανείς σήμερα, διαβάσει διάφορα έργα του σήμερα, θα δει ότι μιλάει, είναι σαν να μιλάει για τη δική μας εποχή με έναν τρόπο πολύ σχεδόν ανατριχιαστικό, θα έλεγα. Γιατί όλο αυτό τώρα? Ο Χάινε, ουσιαστικά η ζωή του ταυτίζεται με τα συμβατικά χρονολογικά όρια του ρομαντισμού, του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Γεννιέται το 1797 και πεθαίνει το 1856, δηλαδή είναι μέσα στην καρδιά του ρομαντισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε άρα ότι είναι, ξέρω εγώ, και ο πιο αντιπροσωπευτικός ρομαντικός ποιητής. Δεν είναι, γιατί είναι και δεν είναι ρομαντικός. Και η ζωή του και το έργο του και η σκέψη του, αν θέλετε, κινείται ανάμεσα σε, όχι ακριβώς σε δίπολα, θα έλεγα ανάμεσα σε εναντιότητες, σε αντιθέσεις, ενίοτε και ανάμεσα σε αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο Χάινε γεννιέται Εβραίος, έτσι, και κάποια στιγμή γίνεται Λουθυρανός. Αυτή του η μεταστροφή, παρόλο που θα μπορούσε να εξηγηθεί και ως ένας τρόπος, ας πούμε, να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματα αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι τα χρόνια εκείνα, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή θέλει να γίνει και χριστιανός, έχει και αναζητήσεις πνευματικές τέτοιου τύπου, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι Εβραίος. Δηλαδή προσπαθεί να λειτουργήσει ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. Επίσης, είναι Γερμανός, αλλά ζει πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Και προσπαθεί στους μεν Γάλλους να εξηγεί στους Γερμανούς, στους δε Γερμανούς να εξηγεί στους Γάλλους. Δεν είναι ακριβώς η γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Δηλαδή, κάποιος είχε πει ότι δεν είναι γέφυρα, είναι ηλεκτρικό κύκλωμα. Και κάθε μεταφορά ενός στοιχείου της μιας κουλτούρας στην άλλη δημιουργεί βραχυκύκλωμα, δεν φέρνει κοντά, δηλαδή δημιουργεί εκρηκτικά πράγματα. Μια άλλη, ας πούμε, αντινομία είναι ότι, όπως είπαμε, είναι ρομαντικός. Θα δεις μέσα στο έργο του τις κλασικές εικόνες του ρομαντισμού, κυρίως του γερμανικού ρομαντισμού, δηλαδή μελαγχολία, το υπερφυσικό, το θαύμα, τη συγκίνηση, το λυρισμό. Δηλαδή είναι κορυφαίος λυρικός ποιητής και δεν είναι τυχαίο ότι οι έργα του έχουν μελοποιηθεί από όλους τους μεγάλους γερμανούς συνθέτες της εποχής και μεταγενεστέρως, Σούμαν, Σούμπερτ, πραγματικά πολλούς, ας πούμε. Αλλά τι κάνει ο Χάιν, ενώ χρησιμοποιεί τη γλώσσα του ρομαντισμού, ενώ και την καλλιτεχνική γλώσσα του ρομαντισμού, κάποια στιγμή, ενώ θα τελειώνει, ας πούμε, το ποίημά του, θα πετάξει μέσα κάτι το οποίο θα έρθει και θα τρυπήσει όλη αυτή τη ρομαντική σκηνογραφία. Δηλαδή θα είναι, φανταστείτε, σαν ένα χαστούκι, ας πούμε, σαν μια απότομη προσγείωση. Τι σημαίνει τώρα αυτή η αντινομία? Ότι είναι μες στο ρομαντισμό, του αρέσει όλο αυτό το πράγμα του ρομαντισμού, το συνέστημα, η μαγεία, η ανακάλυψη του, η επανανακάλυψη του μύθου, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρεί ότι ο κόσμος έχει γεράσει πάρα πολύ πια ώστε να πιστέψεις στην αθωότητα mm-hmm. της διακήρυξης, των διακηρύξεων οποιουδήποτε κινήματος καλλιτεχνικού, mm-hmm. αισθητικού ή πολιτικού. Την ίδια αυτή στάση την έχει και στην πολιτική του σκέψη. Είναι βαθιά πολιτικός συγγραφέας. Με κριτική και στον εθνικισμό των συμπατριωτών του. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ασκείς κριτική δηλαδή στη Γερμανία,
1: ναι, και μάλιστα από το 1835 τα βιβλία του απαγορεύονται στη Γερμανία. Έτσι. Ο ίδιος είπαμε ότι ζει στη Γαλλία, πεθαίνει και στη Γαλλία. Λοιπόν, ενώ προφανώς αγαπάει και την πατρίδα του, όμως είναι πολύ, πολύ αυστηρά τοποθετημένος απέναντι της. Το ίδιο και απέναντι στην έννοια της Επανάστασης. Mm-hmm. Ο Χάινε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί σε μια εποχή που η Γερμανία βρίσκεται υπό γαλλική κατοχή. Είμαστε στα χρόνια, δηλαδή, ναι. 1797, είμαστε στα χρόνια που η Γαλλική Επανάσταση έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Εξαπλώνεται, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Και επηρεάζει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, δείτε. Έχει αυτό. Μεγαλώνει σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επηρεάζεται από τον Λόρδο Βίρονα, που ξέρουμε ότι είναι το επαναστατικό μυαλό όλης της Ευρώπης. Και βέβαια γνωρίζεται με τον Μάρξ. Α, ως φοιτητής, γιατί σπουδάζει νομικά, παρακολουθεί διαλέξεις και του Σλέγγελ, που είναι ένας από τους κορυφαίους διανοητές, φιλοσόφους του γερμανικού ρομαντισμού, και από τον Χέγγελ, που είναι ο μέγιστος των φιλοσόφων εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη χώρα. Και βέβαια γνωρίζεται με τον Μάρξ, επηρεάζεται από τον Μάρξ, δηλαδή έχουμε ένα μυαλό που έχει απορροφήσει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα της εποχής του. Είναι υπέρ της ελευθερίας, αλλά από την άλλη είναι και κριτικά τοποθετημένος απέναντι σε όλους εκείνους που επικαλούνται την ελευθερία και τελικά καταντάνε πιο δογματικοί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς. Είναι υπέρ της επανάστασης, αλλά ξέρει ή αμφισβητεί το γεγονός ότι αυτές οι επαναστάσεις όντως θα οδηγήσουν κάπου.
0: Θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
1: Όντως θα έχουν κάποιο...
0: Έχει ένα κριτικό πνεύμα. Έχει δηλαδή ασκεί κριτική και νομίζω όχι μόνο με την ποίησή του, γενικότερα με τη δράση του και το έργο του, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάινε είναι και ο πρώτος ποιητής ο οποίος καταλαβαίνει ότι στα επόμενα χρόνια και πάρα πολύ γρήγορα οι καλλιτέχνες, οι λογοτέχνες και τα λοιπά δεν θα υπάρχουν μόνο μέσα από τα βιβλία τους αλλά και μέσα από τον τύπο. Ο ίδιος είναι και δημοσιογράφος, έτσι. Και μεγάλο μέρος του πεζογραφικού του έργου είναι αφιερωμένο σε ταξιδιωτικές εντυπώσεις, χρονογραφήματα κτλ. Άρα έχουμε και αυτό το κομμάτι, αλλά έχουμε και το έργο, δηλαδή το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο που μας δείχνει, έτσι μας βάζει και στην ουσία της σκέψης του Χάινε, είναι μία φράση από το έργο του Αλμανσόρ, νομίζω, Αλμανσούρ ουσιαστικά, το οποίο βγαίνει το 1821. Λοιπόν, αυτό το έργο, το εκδόθηκε το 1823, αυτό το έργο τοποθετείται στην Ισπανία το 1500, δηλαδή μετά την ανακατάληψη της Γρανάδας από τους χριστιανούς. Και σε μια σκηνή που μαζεύονται και καίνε το Κοράνι, λέει την εξής εξαιρετική φράση ο Χάινε: εκεί όπου καίνε βιβλία, στο τέλος θα κάψουν και ανθρώπους. Αυτή η φράση τώρα έχει ερμηνευθεί ως μια προφητική, ξέρω εγώ, φράση, διότι το 1933 στη Γερμανία θα καούν βιβλία στα χρόνια του χιτλερικού καθεστώτος και μάλιστα ανάμεσα στα βιβλία αυτά θα είναι και τα βιβλία του Χάινε. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, δεν είναι ποτέ προφητική λογοτεχνία με αυτόν τον τρόπο, είναι με έναν άλλο. Και δεν θα το λέγα προφητεία, θα το λέγα προειδοποίηση. Τι λέει εδώ ο Χάινε? Ότι εάν φερθείς με βία απέναντι στα σύμβολα, απέναντι στα κείμενα, απέναντι στις μνήμες, είναι πάρα πολύ εύκολο μετά αυτή η βία με συγχωρείτε να στραφεί στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι οι φορείς της μνήμης, επίσης των συμβόλων κτλ.
0: Έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο δηλαδή αυτό.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, αν αρχίσεις και καταστρέφεις ιδέες, μνήμες κτλ., δεν είναι πάρα πολύ εύκολο μετά να καταστρέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο σημείο, αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Που τον καθιστά πάρα πολύ επίκαιρο τον Χάινε. Είναι η στάση του απέναντι στη σωματικότητα. Όπως είπαμε, ο Χάινε μεγαλώνει μέσα στα χρόνια που ανθεί έτσι και η γερμανική ιδεαλιστική φιλοσοφία κτλ. Που είναι όλα τα αφηρημένα, το απόλυτο με αλφα κεφαλαίο, ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, έτσι μια αφαίρεση όλα. Και η αναζήτηση του πνεύματος με πι κεφαλαίο. Λοιπόν, ο Χάινε όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνει τον οδηγεί σε μια περιφρόνηση, σε μια εξαφάνιση του σώματος. Και με το έργο του προσπαθεί να επαναφέρει να ξαναδώσει στο σώμα, στις αισθήσεις, στο τώρα, την αξία που πρέπει να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δε ηρωνικό ότι αυτό το σώμα που ο ίδιος ύμνησε και προσπάθησε να ξανατραβήξει την προσοχή σε αυτό, έγινε η φυλακή του τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 1848 μέχρι το 1856 που πέθανε λόγω της αρρώστιας του.
0: Ναι.
1: Το σώμα του ήταν πραγματικά η φυλακή του.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θερμά σας ευχαριστούμε, κυρία Αγρημάκη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ζαμπία Αγρημάκη, διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας και ιστορικό. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και επιστρέφουμε.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
12: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τη διενέργεια ελέγχων στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που πετούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Σύφνο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτηρίων που επλήγησαν από πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στο Κομιτό της Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Σε 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, ενώ κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκε μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Το Ιράν εξετάζει στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρήσει νέα κλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. 6 Παλαιστινοί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας. Σε ανακοινωθέν του, ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως στοχοποίησε επίλεκτες μονάδες της Χαμάς. Με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο νεφώσεις αναμένεται αρχικά ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως τα ορεινά της Κρήτης. Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Πυρόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.30 και περιμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Να πάμε ένα ταξίδι μέχρι την όμορφη Κεφαλονιά, αυτό το νησί του Ιωνίου που είναι, έχει και αυτό πολύ μεγάλη ιστορία, πλούσια ομορφιά, και είναι ένας προορισμός ιδιαίτερος η Κεφαλονιά και ξεχωριστός. Είναι το έκτο σε μεγαλύτερο έκταση, έκτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί στην χώρα μας, στην Ελλάδα, μετά την Κρήτη, την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Ρόδο και την Χίο. Είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου Πελάγους, ανήκει βεβαίως στα Επτάνησα. Είναι επίσης και το πιο ορεινό νησί των Επτανήσων. Βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, βόρεια της Ζακύνθου, νότια της Λευκάδας και δυτικά της Ιθάκης. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η Οροσειρά Ένος. Η πολύ γνωστή αυτή οροσειρά, χαρακτηρισμένη ως εθνικός δρυμός, με σημαντικότερες κορυφές, με την κορφή του Μέγα Σωρού που ξεπερνά τα 1600 μέτρα, την Αγία Δυνατή, την Ευμορφία και την Κόκκινη Ράχη. Ο Ένος είναι ένα από τα όρη με τις πλέον έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δέχεται πρώτο στην Ελλάδα τα χαμηλά βαρομετρικά που έρχονται από την Δύση. Είναι διάσημος για τη μοναδική στον κόσμο κεφαλινιακή μαύρη ελάτη και για τις αγέλες των άγριων μικρόσωμων αλόγων των πολύ χαρακτηριστικών αυτών αλόγων. Οι σημαντικότερες πεδιάδες είναι αυτές της Κρανέας, της Χερσονήσου Παλικής, του Αρακλείου και της Σάμης. Οι ακτές της Κεφαλονιάς, αγαπητοί ακροατές, σχηματίζουν πολλούς κόλπους και ακροτήρια. Σπουδαιότεροι από αυτούς είναι οι κόλποι της Σάμης, του Μύρτου, του Λουρδά, του Αθέρα, του Φυσκάρδου, του Λιβαδιού, του Αργοστολίου, γνωστός και ως Κουτάβου. Κυριότερα ακροτήρια είναι η Μούντα, η Κάπρος, το Σαρακίνικο, ο Μύτικας, το Κεντρί, το Βορεινό Δαφνούδι, στα βορειοδυτικά ο Αθέρας, στα δυτικά τα Ορθολίθια, η Σκίζα και ο Γερόκαμπος, νοτιότερα το Ακροτήρι και η Αγία Πελαγία. Οι ακτές της Κεφαλονιάς είναι γενικά βραχώδεις και απότομες προς το Ιόνιο, ενώ έχουν ηπιότερους σχηματισμούς προς την ανατολική πλευρά. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σπήλαια του νησιού που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης, όπως για παράδειγμα το διάσημο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη, η Ζερβάτη και η Άγιοι Θεόδωροι στον Καραβόμηλο, το Αγκαλάκι, το Χειριδόνι και ο Σωτήρας στα Πουλάτα, η Δρογκαράτη στα Χαλιοτάτα με τους εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Η παραλία Μύρτος στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού είναι μία από τις έτσι πιο γνωστές και πιο σημαντικές παραλίες και είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής παραλία, όπως και στη Σάμη η παραλία Αντίσαμος αλλά και η παραλία Κουτσουπιά. Στη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, στην Παλική συγκεκριμένα, ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί στις παραλίες των Πετανών, να τις επισκεφθεί, Λέπεδα, Ξή και Πλατιά Άμμος. Αρκετές σεισμικές δονήσεις πλήττουν την περιοχή αυτή κάθε χρόνο, την περιοχή της Κεφαλονιάς, και το 1953 ένας πραγματικά καταστροφικός σεισμός άφησε όρθιο μόνο το βορειότερο μέρος του νησιού, τη Χερσόνησο της Ερίσου, όπου βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός
του Φυσκάρδου. Είναι βεβαίως πλούσια και πάρα πολύ μεγάλη η ιστορία του νησιού της Κεφαλονιάς, το οποίο κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή. Οι πρώτοι γνωστοί κάτοικοι ήταν λέλεγες, οι οποίοι κατοίκησαν το νησί την εποχή του πάρα πολύ παλιά, από τον 15ο αιώνα π.Χ. Και την εποχή του Χαλκού ένας άλλος αρχαίος ελληνικός λαός, οι Ταφοί, οι Τηλεβόες, είχαν εγκατασταθεί στη γύρω θάλασσα, διατηρούσαν μάλιστα και εμπορική βάση στο νησί και συναλλάσσονταν στενά με τους κατοίκους του νησιού. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομερικούς Κεφαλίνες, και η αθηναϊκή εκδοχή για το όνομα Κεφαλονιά σχετίζεται με τον μυθικό ήρωα Κέφαλο, που βοήθησε τον Αμφιτρίωνα από τις Μυκήνες στον πόλεμο εναντίον των Τηλεβοίδων νήσων και των Ταφίων. Ο Αμφιτρίωνας του έδωσε δώρο την νήσο Σάμη, που έμεινε γνωστή σαν Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά μάλιστα έχει προταθεί και σαν η πιθανότερη πατρίδα του ομηρικού Οδυσσέα αντί για την γειτονική Ιθάκη. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αναφορές και κάποιες επιστημονικές προτάσεις σχετικά με αυτό. Τώρα, στην μετέπειτα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Κεφαλονιά εισήλθε στη Ρωμαϊκή Επαρχία της Αχαΐας. Οι τέσσερις μεγάλες αρχαίες πόλεις του νησιού επιβίωσαν στην ύστερη αρχαιότητα και η Σάμη εξακολουθούσε πιθανότατα να είναι η πρωτεύουσα. Με την απώλεια της Ιταλίας, όταν επεκτάθηκε το Ισλάμ στη Δυτική Μεσόγειο, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έκανε την Κεφαλονιά βάση ουσιαστικά των ναυτικών της επιχειρήσεων απέναντι στους Άραβες. Οι επιδρομές των Αράβων στην Αδριατική αποκρούστηκαν, οι επικοινωνίες και οι αποστολές στρατιωτικής βοήθειας προς την Ιταλία είχαν ως βάση την Κεφαλονιά. Νησί εισήλθε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν στο ομώνυμο βυζαντινό θέμα Κεφαλινίας, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά βεβαίως του Ιωνίου, των Επτανήσων. Την ίδια εποχή μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, σε ένα μεγάλο ύψωμα, με στόχο την προστασία από τους πειρατές. Ένα πολύ συχνό φαινόμενο βεβαίως η πειρατεία εκείνη την περίοδο. Οι σκληροί ναυτικοί μαρδαΐτες έφτασαν ταυτόχρονα την ίδια εποχή, υπηρέτησαν το Βυζαντινό στόλο ως πεζοναύτες, χρησιμοποιήθηκε επίσης ως τόπος εξορίας τους, όπου παρέμειναν μόνιμα. Όταν χάθηκε το κατεπανίκιο της Ιταλίας το 1071, η σημασία που είχε για τον αυτοκράτορα η Κεφαλονιά χάθηκε και η διοίκησή της πέρασε από Βυζαντινό στρατηγό σε Βυζαντινό κριτή. Οι Ιταλονορμανδοί πολιόρκησαν την πρωτεύουσα και η δημοκρατία της Βενετίας λαιλάτησε ολόκληρο το νησί τον 12ο αιώνα. Με την έκρηξη της τρίτης νορμανδικής εισβολής στα Βαλκάνια, οι Νορμανδοί κατέκτησαν την Κεφαλονιά, η οποία εισήλθε στην Παλατινή Κομιτεία της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου υπό το βασίλειο της Σικελίας. Το νησί της Κεφαλονιάς κατακτήθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας τον 16ο αιώνα, στα 1500. Από τότε μέχρι την πτώση της Δημοκρατίας Βενετίας η Κεφαλονιά ανήκε στο κράτος της θάλασσας με τα υπόλοιπα Επτάνησα. Τελευταία κατάκτηση της Βενετίας από τους Τούρκους ήταν η Λευκάδα το 1684. Η κατάσταση που επικρατούσε στο νησί στη Βενετοκρατία οδήγησε τον Βενετό κυβερνήτη Μαρκαντώνιο Τζουστινιάν να τυπώσει εβραϊκά βιβλία που έκανε εξαγωγή του σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Βενετοί οικοδόμησαν το κάστρο της Άσου Κεφαλονιάς με σχέδια του Βενετού μηχανικού Μαρίνου Γκεντιλίνη, που εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά. Να πούμε ότι με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μεταφέρθηκαν στο κάστρο 7.000 κάτοικοι από το Σούλι Θεσπρωτείας.
Μετά τους φωνικούς σεισμούς του 1953, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το κάστρο, το οποίο σήμερα διατηρείται μόνο σαν τουριστικός προορισμός. Από το 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος ήταν η μεγαλύτερη τόπη εξαγωγής σταφίδας στον κόσμο και κατήχαν ένα μεγάλο στόλο πλοίων με αφετηρία το ναυπηγείο του Ντάνζιγκ. Οι πόλεις και τα χωριά τακτισμένα πάνω σε λόφους για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τους πειρατές που είχαν ρημάξει εκείνη την εποχή την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο παραχώρησε τα Επτάνησα στη Γαλλία αμέσως μετά τη διάλυση της γαλλινοτάτης δημοκρατίας από τους Γάλλους. Έχουμε βεβαίως μέσα στην ιστορία του νησιού και την βρετανική του κατάκτηση και κατέκτησε τα Επτάνησα Μεγάλη Βρετανία από τον Απολέοντα τον Πρώτο το Σεπτέμβριο του 1809. Ο διάσημος ελβετός μηχανικός Σαρλ ντε Μποσέ έγινε επαρχιακός κυβερνήτης στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, το 1810 μέχρι το 1814.

0: Ζούμε, αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα υπερβολικής ζέστης, και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη και ίσως και στην Νότια Ευρώπη, και όχι μόνο στην Νότια Ευρώπη. Βλέπουμε πως ήδη από τον Ιούνιο αρχίζει να αυξάνεται αισθητά η θερμοκρασία. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ανθρώπους, στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, άνω των 60-65 ετών και ακόμη μεγαλύτερης ηλικίας. Η ζέστη είναι αφόρητη και αυτό προκαλεί βεβαίως προβλήματα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, για αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας που επηρεάζει όλο και περισσότερο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, και θα καλωσορίσουμε την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Πολύ σωστά τα θέσατε. Πηγαίνοντας τα τελευταία χρόνια, έχουμε όλο και πιο ηπιότερους χειμώνες και όλο και πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη, ειδικά η Νότια Ευρώπη, έχει γίνει έτσι το hot spot των αυξημένων θερμοκρασιών. Τι επιπτώσεις έχουμε? Καταρχήν, αλλάζοντας το περιβάλλον γύρω μας, έχουμε αλλαγές, μεγαλύτερη ξηρασία, άνοδο της στάθμης των υδάτων. Έχουμε έλλειψη υδρία. Έχουμε αλλαγή της ποικιλότητας. Επομένως, γύρω μας η φύση αλλάζει, το περιβάλλον αλλάζει και αναγκαζόμαστε να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τα βασικά προβλήματα που μας δημιουργούνται, που χρειάζεται να προσαρμοστούμε, είναι πρώτον, με την αύξηση της θερμοκρασίας βλέπουμε ότι έντομα, σαν τα κουνούπια, αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο βασικοί ξενίστες διάφορων μολυσματικών ασθενειών. Και ενώ αυτά βρισκόντουσαν κυρίως σε τροπικές περιοχές, τώρα σταδιακά βρισκόνται όλο και πιο ψηλά, φτάνοντας για παράδειγμα ακόμα και στη Βόρεια Ευρώπη. Και όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε εβδομαδιαία καταγραφή πλέον τους καλοκαιρινούς μήνες όσον αφορά τα άτομα τα οποία νοσούν βαριά ή έχει διστηθεί η ζωή τους. Mm-hmm. Δεύτερο είναι ότι με τις αυξημένες θερμοκρασίες και επειδή δυσκολευόμαστε πολλές φορές να αποθηκεύσουμε με σωστό τρόπο οτιδήποτε στην τροφική μας αλυσίδα, αυξάνεται η πιθανότητα για υιογενείς ασθενειδίτιδες που μπορεί να έχουμε. Mm-hmm. Τρίτο, έχουμε την μεγαλύτερη, όπως λίγο και αναφερθήκατε, μεγαλύτερη επίπτωση στο αναπνευστικό σύστημα, ειδικά προβλημάτων που δημιουργούνται για παράδειγμα από την αφρικανική σκόνη, όπως έχουμε δει ότι έχει σκεπάσει διάφορες περιοχές της χώρας μας ανά καιρούς, ή από τις τοξικές ουσίες που αναδύονται από καπνούς πυρκαγιών, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν βρισκόμαστε.
0: Επειδή αναφερθήκατε λίγο στην αφρικανική σκόνη, στη σκόνη που μας έχετε από την Αφρική, και πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε, νομίζω ίσως περισσότερο το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Σωστά. Κυρία Ψαλτοπούλου, είχα διαβάσει ότι σε κάποια ρεπορτάζ, στις ειδήσεις, ότι κάποιοι εξέφρασαν άποψη ειδικοί ότι μπορεί να αυτή η αφρικανική σκόνη να έχει και κάποια τοξικά μέταλλα, και δεν ξέρω αυτό πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζει τον αέρα, δηλαδή, που αναπνέουμε, πόσο μπορεί να επηρεάζει αυτό την υγεία μας.
1: Σωστά, έχει τοξικά μέταλλα, έχει προϊόντα καύσης ή αλλεργιογόνα, προϊόντα καύσης εννοώ όταν μιλάμε για πυρκαγιές,
0: ναι, ναι.
1: Έχει διάφορα μέταλλα, όλα αυτά, επομένως μπορούν να δημιουργούσουν πρόβλημα στον καθένα, αλλά κυρίως σε άτομα με ήδη κατεστημένο πρόβλημα στο αναπνευστικό. Επίσης, οι αυξημένες θερμοκρασίες, και αν το θυμηθούμε, ξέρετε, σε προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ή αντίστοιχα αυτά τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως την Κεντρική Ευρώπη, που δεν έχουν σε δημόσιους χώρους ήδη κλιματιστικά και ανεμιστήρες, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα καρδιακιακά, ειδικά σε άτομα άνω των 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έχει βρεθεί, δηλαδή, πάνω από την θερμοκρασία των 30 βαθμών, ότι κάθε βαθμός αύξησης στο περιβάλλον, αν δεν μπορεί να προστατευτεί ένα άτομο άνω των 65 ετών, μπορεί μετά από 2-3 μέρες να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου ή ακουγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Θα θυμάστε περιστατικά το 80-90 στη χώρα μας, όπου σε μεγάλους καύσονες χάθηκαν πάρα πολλά άτομα, τα οποία δεν είχαν πρόσβαση σε χώρους σκιερούς που έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η επιδείνωση των νευροψυχιατρικών νοσημάτων σε περίπτωση καύσωνα. Δηλαδή, άτομα τα οποία λαμβάνουν τέτοια φάρμακα ή έχουν αντίστοιχα νοσήματα, σίγουρα πρέπει ακόμα περισσότερο να προστατεύονται σε κάποιες χαμηλότερες θερμοκρασίες, γιατί έχουν λιγότερη δυνατότητα θερμορύθμισης, με αποτέλεσμα να χειροτερεύουν πιο εύκολα. Και βεβαίως με τις αυξημένες θερμοκρασίες και την μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών, έχουμε και απώλειες, άμεσες απώλειες ζώων, όπως το είδαμε και φέτος, ή τραυματισμούς, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση, τόσο από τις επιπτώσεις της άμεσης της πυρκαγιάς, όσο και από την δυσκολία αποδοχής ότι βρισκόμαστε σε μία νέα πραγματικότητα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα νέο κλιματολογικό, ας πούμε,
0: ναι,
1: καθεστώς, με άλλη πραγματικότητα οικολογική, και δυσκολίες πολλές φορές να παραμείνουμε σε εξωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στις περιόδους των αυξημένων θερμοκρασιών, ή σε κάθε μέρα δηλαδή 12 με 4, είναι πολύ πιο δύσκολο και δεν ενδείκτηται να κάνουμε σωματική δραστηριότητα, για παράδειγμα, σε εξωτερικό χώρο, ή ακόμα και οι εργασίες όταν τελούνται σε εξωτερικούς χώρους είναι πολύ πιο επικίνδυνες να δημιουργήσουν θέματα υγείας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κυρίως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 60-65 ετών, γιατί βλέπουμε να δημοσιεύονται έτσι και σχετικές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, ιατρικά περιοδικά. Ποιες θα είναι, εκδηλώνονται και κάποιοι φόβοι, εκδηλώνουν οι επιστήμονες κάποιους φόβους ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, σε αφόρητη ζέστη, και ο κίνδυνος για αυτούς θα είναι ακόμη ψηλότερος από ό,τι τουλάχιστον προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Φαίνεται να αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Έτσι, και φαίνεται ότι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τους ηλικιωμένους, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να έχουν και κάποια νοσήματα, κάποιες ασθένειες, ίσως και χρόνιες, θέλω να πω, επειδή αναφερθήκατε και στο αναπνευστικό προηγουμένως.
1: Ναι, είπαμε για το αναπνευστικό και είπαμε και για το καρδιακιακό,
0: ναι,
1: δηλαδή στεφανία νόσου, αγκιακά, εγκεφαλικά επεισόδια. Τα άτομα άνω των 60-65 έχουν μειωμένες δυνατότητες θερμορύθμισης, όπως όπως έχουν βέβαια και τα παιδιά και οι εγκυμονώσεις, με αποτέλεσμα και θα πρέπει να συστήνουμε στα άτομα αυτά να έχουν πάντοτε ένα μπουκάλι νερό μαζί τους, αλλά και ταυτόχρονα να τρώνε ελαφριά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, να μην καταναλώνουν αλκοόλ, το οποίο επιτείνει την άφηδά τους, και το πιο σημαντικό, να κάθονται σε σκιερό και να παραμένουν κυρίως σε σκιερό και δροσερό χώρο, γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτές τις ηλικίες ή σε άτομα με νοσήματα, με προβλήματα υγείας, μπορεί δυσανάλογα να φέρει αρνητικές επιδράσεις.
0: Οπότε η πρόληψη εδώ, η προληπτική ιατρική, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και δεν ξέρω αν και η επιστημονική κοινότητα ήταν ενδεχομένως προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, γιατί τουλάχιστον στην Ευρώπη και στη Γαλλία για παράδειγμα και σε άλλες χώρες είδαμε ότι κάπως εκεί ήρθα, και στη Γερμανία ας πούμε φέτος ειδικά παρατηρήσαμε ότι δεν ήταν προετοιμασμένες ίσως και οι ίδιες οι κοινωνίες.
1: Ναι, γιατί οι θερμοκρασίες στους ημέρες, ακόμα και το καλοκαίρι, ήταν τέτοιες που δεν υπήρχε λόγος να έχεις στο σπίτι, για παράδειγμα, έναν ανεμιστήρα.
0: Ή ένα κλιματιστικό, οπότε, έτσι.
1: Ναι, ένα κλιματιστικό σίγουρα δεν θα χρειαζόταν. Αντίστοιχα και σε δημόσιους χώρους, επομένως όλο αυτό ανατρέπεται ακόμα και σε χώρες που είναι πιο βόρεια από εμάς, και τίθεται η ανάγκη πλέον προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα, και οι πιο ευάλωτες ομάδες

0: Μετεωρολογία, αγαπητοί ακροατές, επηρεάζει την ζωή μας, επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε όλες τις εκφάνσεις, θα έλεγε κανείς, της ζωής μας, και ίσως και σε τρόπο και σε βαθμό που να μην το συνειδητοποιούμε πολλές φορές, κάπως να μας ξεπερνά αυτό. Επηρεάζει όμως η τεχνολογία και η εξέλιξή της, ιδιαίτερα τους 2-3 τελευταίους αιώνες, και τον κινηματογράφο. Έχουμε πολλές και διαφορετικές φάσεις του κινηματογράφου, του οποίου η εξέλιξη έτσι επηρεάζεται δραστικά από την τεχνολογία, από την εξέλιξη της τεχνολογίας, και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ουλή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας. Όλα καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση έτσι να συνομιλήσουμε.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ίσως θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα όσον αφορά την τέχνη του κινηματογράφου, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά ο κινηματογράφος με την τεχνολογία νομίζω ότι έχουν άμεση σχέση, έτσι, δηλαδή, και αλληλοεπίδραση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστά. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει καταλυτικά και την εξέλιξη του κινηματογράφου, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, πρέπει να πούμε. Όχι μόνο δηλαδή στη σκηνοθεσία, σε συγκεκριμένες σκηνοθετικές επιλογές, θέλω να πω, αλλά ακόμα και σε αυτό που ονομάζουμε σενάριο, δηλαδή στα θέματα που θα επιλεγούν και στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν. Έτσι. Αλλιώς προσεγγίζουμε ένα θέμα όταν έχουμε συγκεκριμένες σκηνοθετικές δυνατότητες, περιορισμένες, και αλλιώς όταν ξέρουμε ότι μπορούμε πραγματικά μέσω της τεχνολογίας να αναπαραστήσουμε τα πάντα. Mm-hmm. Να τους ξαναδώσουμε νοή.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό, είναι δύο διαφορετικοί εντελώς κόσμοι, έτσι, του σινεμά, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Οπότε με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσεται και ο κινηματογράφος, ξαναλέω, και στη μορφή και στο περιεχόμενο. Ναι.
0: Ποιες είναι οι φάσεις αυτές, αν θέλετε τα ορόσημα, τα χρονικά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο, από που θα μπορούσε ίσως κανείς να ξεκινήσει, κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε ιστορικός του κινηματογράφου κάνει τις δικές του περιοδολογήσεις, όπως λέμε, κάνει τις δικές του ιστορικές αναφορές. Πολύ χονδρικά, βέβαια, η κινηματογραφική κριτική

0: εκεί έχει συμφωνήσει, αλλά σας λέω τώρα πολύ χονδρικά, έτσι σε 2-3 περιόδους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Οι πιο χαρακτηριστικές, οι πιο χονδρικά ξαναλέω, οι περίοδοι στις οποίες υπάρχει βασική συμφωνία είναι, ξέρετε, η περίοδος που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον βουβό, όπως λέμε, κινηματογράφο, στον κινηματογράφο με φωνή. Αυτή είναι μια πρώτη πολύ σημαντική μετάβαση. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια δεύτερη σημαντική μετάβαση με τα λεγόμενα visual effect, δηλαδή τα θεαματικά εφέ, όπως τα λέμε. Αυτά περίπου ξεκινούν στις αρχές του 20ου αιώνα, στα πρώτα 30 χρόνια του 20ου αιώνα, και μετά έχουμε μια τρίτη περίοδο που κορυφώνεται, βλέπει κανείς πολύ έντονα δηλαδή αυτή την αλλαγή, με την ανακάλυψη των υπολογιστών. Δηλαδή με τη δυνατότητα πια που έχουμε μέσω της τεχνολογίας όχι απλώς να κάνουμε εφέ τα οποία ξεγελούν το μάτι του θεατή, αλλά κυριολεκτικά να φτιάχνουμε εκ του μηδενός καινούριους κόσμους, να φτιάχνουμε χαρακτήρες, πολλές φορές ακόμα και να ανασταίνουμε, σε εισαγωγικά το λέω, να ανασταίνουμε ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή μέσω της τεχνολογίας πια μπορούμε να φέρουμε στην οθόνη, στη μεγάλη οθόνη, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει, δεν είναι πια στη ζωή, και με έναν τρόπο, ξέρετε, με ειδικά εφέ που μπορεί να φτιάξει ο υπολογιστής πια και η τεχνητή νοημοσύνη, να τους ξαναφέρουμε στη ζωή.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά, έτσι, να τους ανασταίνουμε.
1: Ναι.
0: Τρεις λοιπόν γενικά είναι,
1: ναι,
0: πολύ πολύ χοντρικά τώρα. Σας λέω, σχηματοποιώ εξ ανάγκη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τρεις είναι, ας πούμε, αυτές οι μεγάλες μεταβάσεις. Από τον ήχο στην εικόνα, από την εικόνα στα ειδικά εφέ και από τα ειδικά εφέ στο AI και την ψηφιακή τεχνολογία, όπως λέμε.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Προφανώς αυτές οι τρεις έτσι φάσεις, τα ορόσημα, αυτά τα χρονικά, σηματοδότησαν κάτι πολύ ξεχωριστό. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πρώτη φάση που μας είπατε, η πρώτη μετάβαση που έχουμε από το βουβό κινηματογράφο στο κινηματογράφο με φωνή, αυτό θα ήταν κάτι προφανώς ριζοσπαστικό για εκείνη την εποχή. Πρέπει να πάμε αρκετά, έτσι, αρκετά πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια να το πούμε και αυτό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον, ότι αυτό που λέμε βουβός κινηματογράφος στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ βουβός. Γιατί ξέρετε, πάντοτε υπήρχε ένας πιανίστας ο οποίος την ώρα που παίζονταν ταινία συνόδευε μουσικά, έπαιζε μουσική. Υπήρχαν επίσης μεσότυπλοι. Οι μεσότυπλοι, οι οποίοι ήταν, ξέρετε, καρτέλες με γραμμένο κείμενο και οι οποίοι συνέδεαν τις σκηνές. Υπήρχε πάντοτε δηλαδή μια υποψία λόγου και μουσικής.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ήταν ο κινηματογράφος απολύτως βουβός. Αλλά υπήρχαν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία, ακριβώς γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα του συγχρονισμού. Δηλαδή, σκεφτείτε στον βουβό κινηματογράφο, να μην υπήρχε συγχρονισμός. Αν δηλαδή ο ήχος έπαιζε από ένα δίσκο γραμμοφών και η εικόνα από το φιλμ και υπήρχε ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση, αυτό κατέστησε την ταινία.
1: Ναι.
0: Το πέρασμα λοιπόν από τον ήχο, από το βουβό σε εισαγωγικά κινηματογράφο στον ήχο, ήταν καταπληκτικός, ήταν μια επανάσταση. Γιατί ακριβώς συνέβαλε στον όλο του μεγαλύτερο, όπως λέμε, αναπαραστατικό ρεαλισμό. Έτσι, αρχίζει δηλαδή το σινεμά να έχει έναν ρεαλισμό, ένα πολύ σημαντικό ρεαλισμό στις αναπαραστάσεις του. Και βέβαια έδωσε και άλλες δυνατότητες στους ίδιους τους ηθοποιούς. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν. Για να γίνει αυτό κατανοητό στους θεατές μας, στους ακροατές μας, σκεφτείτε το εξής, ότι στον βουβό κινηματογράφο, για παράδειγμα, η έλλειψη λόγου με έναν τρόπο ανάγκαζε τους ηθοποιούς. Σκεφτείτε για παράδειγμα τον Τσάρλι Τσάπλιν ή τον Μπάστερ Κίττον, θρύλι του κινηματογράφου. Ανάγκαζε τους ηθοποιούς, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε λόγος, να αναπτύξουν μια εκπληκτική πλαστικότητα, εκπληκτική εκφραστικότητα, σώματος και προσώπου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί μέσα από, από το performance που λέμε, από την, μόνο από, από τις κινήσεις και του σώματός τους και τις εκφράσεις του προσώπου τους, έπρεπε να υποκαταστήσουν το έλλειμμα λόγου.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να αναπτύξουν μια εκπληκτική, σκεφτείτε ξαναλέω τον Τάρλι Τσάπλιν, μια εκπληκτική πλαστικότητα και εκφραστικότητα. Με την εμφάνιση του ήχου μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι αλλάζει ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο κάποιος είναι ηθοποιός, υποδίεται ένα ρόλο. Δεν είναι ανάγκη το σώμα του να είναι τόσο πλαστικό, τόσο εκφραστικό. Αρχίζει και επενδύει ο ηθοποιός σε άλλα εκφραστικά μέσα, στον τόνο της φωνής του. Και αυτό και τότε ξέρουμε ότι η μετάβαση δεν ήταν απόλυτη και πολλοί ηθοποιοί του βοβού κινηματογράφου, ακριβώς επειδή η φωνή τους δεν ήταν καλή, δεν είχαν άρθρωση καλή, δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στα δεδομένα, ξέρετε, χάσαν τις δουλειές τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν απότομη η μετάβαση από τον βοβό λεγόμενο κινηματογράφο στο κινηματογράφο με φωνή. Αλλάζει επομένως εντελώς ο τρόπος, όχι μόνο ξαναλέω της σκηνοθεσίας, αλλά και ο τρόπος της ερμηνείας των ηθοποιών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως, εξαιρετικά σημαντικό. Και να έρθουμε και στις υπόλοιπες φάσεις, αυτό που έχει στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως μας είπατε, η δεύτερη φάση, ουσιαστικά η δεύτερη μετάβαση, σημαντική με τα θεαματικά εφέ. Εκεί τι έχουμε, έτσι πριν φτάσουμε στην εποχή, στη σύγχρονη ίσως της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Ουλή?
0: Ναι, έχουμε εδώ έχουμε πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Για παράδειγμα, σκεφτείτε χοντρικά αυτή η εξέλιξη στα οπτικά εφέ διαπιστώνεται από την δεκαετία του 60 και μετά. Αλλά βέβαια ο μεγάλος μάστορας, πρέπει να το πούμε αυτό, στα ειδικά εφέ, θεωρείται κατά γενική ομολογία ο Τζορτζ Λούκας. Η μεγάλη επανάσταση που έγινε στα οπτικά εφέ έγινε από την γνωστή του ταινία, έτσι, από τον πόλεμο των άστρων.
1: Ναι.
0: Πριν από τον Τζορτζ Λούκας, τα οπτικά εφέ γινόντουσαν μέσα από διαδικασίες που δημιουργούσαν ψευδεστήσεις στους θεατές, ή πολλές φορές μέσα από κούκλες, μέσα από μινιατούρες. Για παράδειγμα, η πρώτη ταινία του King Kong, για όσους ακροατές τυχαίνει να την έχουν δει, η πρώτη ταινία του King Kong του 1933, η πρώτη ταινία, χρησιμοποίησε για να δώσει στον κινηματογράφο τη μορφή του King Kong, χρησιμοποίησε μια κούκλα. Ήταν ο μεγάλος αυτός γορίλας, πώς να το πω, ήταν μια κούκλα με ο οποίος η οποία κούκλα σκηνοθετήθηκε κατά τρόπο που να φαίνεται τεράστια μέσα στην οθόνη. Ναι. Με τον Τζορτζ Λούκας και με τον πόλεμο των άκρων περνάμε πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί μπαίνει ο κόσμος των υπολογιστών και έχουμε πολύ εμπλουτισμένες δυνατότητες, γιατί οι υπολογιστές μπορούν να επαναλάβουν την ίδια κίνηση πολλές φορές, μπορεί να επιτρέψουν τη μίξη διαφορετικών εικόνων και διαφορετικών πλάνων μεταξύ τους. Μπαίνουμε πια δηλαδή στη διαδικασία της ότι μπορούμε πια να παρέμβουμε πολύ πιο δραστικά στη σκηνοθεσία και να φτιάξουμε καρτέλες, όπως λέμε, οι οποίες ελέγχονται από υπολογιστές. Αυτές οι καρτέλες και η γρήγορη αναλλαγή τους και η συγχώνευσή τους πραγματικά αλλάζει τον τρόπο των οπτικών εφέ, γιατί δημιουργεί πολύ εμπλουτισμένες και πολύ αληθοφανείς ψευδεστήσεις. Ξέρετε, σε εισαγωγικά το λέω. Ψευδεστήσεις, δηλαδή ξεγελούν πολύ πιο εύκολα το μάτι του θεατή.
1: Ναι, για να φτάσουμε στο σήμερα, κύριε Ουλή, όπου έχουμε πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη τη δημιουργία νέων κόσμων από το τίποτα, από το μηδέν, έτσι δεν είναι? Έχουμε και πολύ χαρακτηριστικές ταινίες, νομίζω, σύγχρονες ταινίες που μας το μπορούμε αυτό πολύ εύκολα να το εντοπίσουμε.
0: Βέβαια, έχουμε το λεγόμενο CGI που λέμε, δηλαδή Το CGI είναι τα αρχικά των λέξεων Computer Generated Imagery, έτσι, μια εικονοποιία η οποία γεννιέται μέσα στους υπολογιστές. Ναι, εδώ έχουμε πραγματικά θαύματα, απίστευτα πράγματα, αλλά ξέρετε, η πιο προωθημένη μορφή του CGI που λέμε, δηλαδή της εικονοποιίας που δημιουργείται μέσα από τους υπολογιστές, είναι μια τεχνική που πλέον θεωρείται δεδομένη, αλλά το 2009 που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την ταινία Avatar του James Cameron, ήταν κάτι το επαναστατικό. Εννοώ την τεχνική, αυτό που λέμε, του motion capture, δηλαδή motion capture. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβουν πολύ απλά οι ακροατές μας? Έχουμε την είσοδο μέσα στο σινεμά, μέσα στη σκηνοθεσία, αυτό που λέμε των αισθητήρων. Δηλαδή υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι, με συγχωρείτε, καταγράφουν τις κινήσεις, τις εκφράσεις, την πλαστικότητα του σώματος ενός πραγματικού ηθοποιού, και μετά όλες αυτές οι κινήσεις και οι εκφράσεις μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες σε έναν εντελώς ψηφιακό χαρακτήρα. Μάλιστα. Ο οποίος έχει δει την ταινία Avatar, για παράδειγμα, του 2009, και έχει δει και λίγο, αν έχει δει και λίγο πίσω από τις σκηνές τι παίζεται, μπορεί να το, πίσω από τις κάμερες, με συγχωρείτε, τι παίζεται, μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ένας ηθοποιός, δηλαδή, ο υπολογιστής καταγράφει τις φυσικές κινήσεις ενός ηθοποιού, έχει πάνω στο σώμα του κολλημένους αισθητήρες, ο υπολογιστής καταγράφει τις κινήσεις του σώματός του και μετά όλες αυτές οι κινήσεις, όλες οι εκφράσεις του προσώπου του, αυτούσιες, με μια διαδικασία copy-paste, όπως λέμε, μεταφέρονται σε έναν εντελώς ψηφιακό χαρακτήρα. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πλάσματα του Avatar. Όποιος έχει την ταινία το ξέρει, από τα ψηλά μπλε όντα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία διαχρονικά, όπως το βλέπουμε ιστορικά, ναι, της επίδρασης τεχνολογίας στον κινηματογράφο, ίσως έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ταινίες πια στο σινεμά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σήμερα στην βιβλιογραφία της θεωρίας του κινηματογράφου. Ακριβώς, μήπως έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, όχι απλά ότι έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά ξέρετε, το μεγάλο ερώτημα πια είναι, ο θεατής που βλέπει κινηματογράφο, τι ζητάει από τον κινηματογράφο? Όταν ο κινηματογράφος μπορεί πια να φτιάξει με έξοχο αναπαραστατικό ρεαλισμό, με έναν υπέροχο αναπαραστατικό ρεαλισμό, μπορεί να φτιάξει φανταστικούς κόσμους, απόλυτα αληθοφανείς. Αλλάζει και αυτό που ζητάμε από το σινεμά. Γιατί εδώ είναι το ερώτημα. Τι ζητάμε από το κινηματογράφο? Ζητάμε απλά μια μυθοπλασία? Είναι ένα ερώτημα. Ζητάμε απλά έναν κόσμο φανταστικό, να ξεγλιστρήσουμε και να ξεχαστούμε μέσα σε αυτόν, ή ζητάμε και άλλες ποιότητες στο σινεμά?
1: Σημαντικά αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ουλή,
0: ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν, θα μας απασχολούν διαρκώς, και τα επόμενα χρόνια, όσο η τεχνολογία βεβαίως εξελίσσεται. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Καλά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό.

0: Να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την διατροφή μας τώρα, αγαπητοί ακροατές. Θα μιλήσουμε για το αλάτι και ποιος είναι ο ρόλος του στην διατροφή μας. Είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε, κυρία Μαργαρίτα Προβατά, ιατρός και σύμβουλος διατροφής. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Έχουμε λίγα λεπτά, περίπου 4 στη διάθεσή μας, να δούμε λίγο όσο μπορούμε έτσι κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την κατανάλωση του αλατιού. Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιες ίσως προκαταλήψεις, αν θέλετε, μπορεί να υπάρχουν. Κάποιες απόψεις που μπορεί να είναι και λανθασμένες όσον αφορά το αλάτι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το αλάτι είναι ένα πολύτιμο στοιχείο στη διατροφή μας. Καταρχήν γιατί εξασφαλίζει το γεγονός ότι ενυδατωνόμαστε. Όταν υπάρχει το νάτριο στη διατροφή μας, θα πιούμε και νερό και αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός ενυδατώνεται, τα νεφρά λειτουργούν φυσιολογικά, υπάρχει ισορροπία στο ασβέστιο και στο νάτριο στον οργανισμό μας και φυσικά το αλάτι, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, είστε το άλας της γης, το αλάτι νοστιμεύει τη ζωή μας. Το αλάτι κάνει πιο ευχάριστη την γεύση. Αυτό όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε με μέτρο. Η υπερβολή πάντα θα δημιουργήσει προβλήματα σε οτιδήποτε, όχι μόνο στο αλάτι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την υπερβολή στο αλάτι? Καταρχήν υπάρχει κίνδυνος για την καρδιά, για τα νεφρά, γιατί αυξάνεται η πίεση του αίματος. Η υπέρταση λοιπόν, η αυξημένη πίεση, ειδικά όταν ξεκινάει από τις νεότερες ηλικίες ηλικία και αυξάνεται προϊούση της ηλικίας, είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος. Μπορεί να μην το πάρουμε χαμπάρι και μια αυξημένη πίεση μακροπρόθεσμα θα μας δημιουργήσει προβλήματα από την κατακράτηση υγρών, από τα προβλήματα του καρδιαγγειακού, ενδεχομένως θα συμμετέχει στην δημιουργία εγκεφαλικών επεισοδίων κλπ. Άρα η υπερβολή στο αλάτι θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Τώρα, πώς μπορεί κανείς να υπερβάλλει στο αλάτι? Μπορεί να καταναλώνει τρόφιμα στα οποία το αλάτι είναι κρυμμένο. Θέλω να πω, είναι εύκολο κανείς να πει «Α, εγώ δεν βάζω αλάτι στο φαγητό μου». Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθεί «Μήπως καταναλώνω πολύ τυρί, μήπως καταναλώνω πολλά αλαντικά, μήπως καταναλώνω πολλές έτοιμες σάλτσες όπως είναι τώρα οι μαγιονέζες, η μουστάρδα, η σάλτσα σόγιας, η μπαρμπεκιού, όλες οι σάλτσες οι οποίες είναι τυποποιημένες, είναι πάρα πολύ πλούσιες στο αλάτι». Τα σνακ οπωσδήποτε, αλλά αυτό το καταλαβαίνει κανένας, τα πατατάκια, τα γαριζάκια, τα κρακεράκια, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ αλάτι. Και το κυριότερο, όλα τα έτοιμα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ό,τι παίρνουμε απ' έξω, είτε αυτό γιατί τώρα διευκολύνεται πολλοί κόσμος, παίρνει έτοιμα γεύματα, είτε από ένα σούπερ μάρκετ ή από καταστήματα που μαγειρεύουν κλπ. Ό,τι καταναλώνουμε απ' έξω έχει διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα αλατιού από αυτή που θα βάζαμε στο σπίτι μας. Αντίστοιχα, ακόμη και όταν δεν προσέχουμε. Δηλαδή, όταν κάνουμε κανονικό, αλατίζουμε κανονικά το φαγητό στο σπίτι μας, πρέπει να ξέρουμε ότι το ίδιο φαγητό, αν το πάρουμε απ' έξω, θα έχει διπλάσιο αλάτι. Αυτό γιατί θέλει ο καθένας να εξασφαλίσει την νοστιμιά που μαγειρεύει ένα έτοιμο τρόφιμο και θέλει και να καλύψει ενδεχομένως αστοχίες την παρασκευή του φαγητού ή στα υλικά. Δηλαδή, κάποιο υλικό δεν είναι και τόσο πολύ καλό, το φορτώνουμε στο αλάτι, το σούσα να μηδένεται. Άρα, δεν αρκεί το να μην βάζουμε εμείς αλάτι. Πρέπει να αναρωτηθούμε πόσες φορές παίρνω φαΐ απ' έξω και κάτι άλλο. Μπορούμε να φάμε ένα πιάτο φασολάκι λαντερά και να πούμε: εγώ δεν έβαλα καθόλου αλάτι στο φαγητό σήμερα και να τα φάμε μισό κιλό φέτα. Έχουμε φάει πολύ.
0: Πάλι λοιπόν.
1: Από αυτό που έφαγε ένα πιάτο φασολάκι λαντερά, κανονικά αλατισμένα, χωρίς να φάει τυρί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, κυρία Προβατά.
1: Νομίζω
0: θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με άλλη αφορμή έτσι στην εκπομπή. Πάντοτε τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει έτσι να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα από εσάς τους ειδικούς. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαργαρίτα Προβατά, ιατρός και σύμβουλος διατροφής. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Ακούμε και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος και μία 32χρονη, που εγκλωβίστηκαν στον ερήμανθο Αχαΐας σε δύσβατη περιοχή το βράδυ, καθώς η έντονη βροχή και η ομίχλη τους έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Στο δρέπανο Αχαΐας, θαλαμυγός με αμερικανική σημαία και 5 επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή της περιοχής. Τη διενέργεια ελέγχων στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που πετούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Σύφνο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτηρίων που επλήγησαν από πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στο κομιτό της Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Το Ιράν εξετάζει στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρήσει νέα κλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο νεφώσεις ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της δυτικής και κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Είναι η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασιλής Πυρόπουλος και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.30 σήμερα, φίλες και φίλοι, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Να έρθουμε τώρα να δούμε ένα θέμα που μας κάνει έτσι ίσως ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πολύ συχνά διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Φαίνεται ότι σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνονται τα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών και βλέπουμε ότι έχουμε και πολύ περισσότερες σφοδρές πλημμύρες αλλά και πολύ πιο έντονες περιόδους ξηρασίας, όχι μόνο σε κάποιες περιοχές της χώρας μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι κοντά μας. Τον καλωσορίζουμε, είναι ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Πόρων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σιρόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι καλά όσο μπορώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί βλέπουμε έτσι αυτά τα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών να αυξάνονται διαρκώς, όλο και περισσότερο?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε έτσι μια σύντομη εισαγωγή, να το πω έτσι, υπάρχουν τρία επίπεδα, ας το πούμε έτσι. Στο πρώτο επίπεδο είναι η φυσιολογική, αν θέλετε, λειτουργία, η υδρολογική λειτουργία της αλληλουχίας πλημμυρών και ξηρασιών. Mm-hmm. Είναι μια φυσιολογική λειτουργία στους αιώνες, στις χιλιετήριδες που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Mm-hmm. Είναι λογικό όταν έχεις μια παρατεταμένη ξηρασία να ακολουθείται από πλημμύρες. Είναι λογικό σε ό,τι αφορά στο πώς λειτουργεί ο μηχανισμός,
0: ναι,
1: ο μετεωρολογικός, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι δύο γεγονότα που συνηθίζονται το ένα να διαδέχεται το άλλο. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Εδώ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Στο δεύτερο επίπεδο όμως το ιδιαίτερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία έξαρση. Και μάλιστα με μία έξαρση των εντάσεων. Έχουμε πολύ πιο συχνές και πιο έντονες ξηρασίες που ακολουθούνται από πολύ πιο συχνές και πολύ πιο έντονες και καταστροφικές πλημμύρες. Mm. Αυτό συμβαίνει λόγω, εδώ έρχεται τώρα η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Είναι αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η υπερθέρμανση των θαλασσών. Mm. Το γεγονός δηλαδή ότι π.χ. η Μεσόγειος, που είναι όπως λέμε το hot spot της κλιματικής αλλαγής, έχει ανέβει η θερμοκρασία του νερού κάποιων βαθμών για σίδερα έχει σημασία πόσο. Και η εξάτμιση που στηρίζεται στη θερμοκρασία του νερού που ενισχύει την πλημμύρα κτλ. Αυτός ο παύλος κύκλος λοιπόν των πλημμυρών ξηρασιών γίνεται πολύ πιο έντονο λόγω αυτής της κλιματικής κρίσης. Mm. Το τρίτο επίπεδο, για να τελειώσω την εισαγωγή μου, είναι ότι αυτά όσο πιο πολύ ενδύνονται, είναι τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα αυτά,
0: ναι,
1: όσο πιο πολύ ενδύνονται τόσο πιο πολύ μεγαλώνουν η καταστροφικότητά τους, ας το πούμε έτσι. Όλο γίνονται όλο και πιο καταστροφικά. Γιατί? Γιατί μια ξηρασία σημαίνει ότι ξεραίνεται το έδαφος, σημαίνει πολλές φορές και πυρκαγιές, άρα σημαίνει και διάβρωση εδάφους, άρα σημαίνει και αδυναμία του εδάφους να συγκρατήσει το νερό, σημαίνει απώλεια δασών. Άρα η επόμενη πλημμύρα μετά την ξηρασία θα είναι πολύ πιο καταστροφική από ό,τι θα ήταν σε μια πιο νορμάλ κατάσταση. Το ίδιο και μια η πλημμύρα θα πλημμυρίσει, θα διαβρώσει κι άλλο το έδαφος, θα φέρει τη νέα λοιπόν ξηρασία, η οποία θα είναι ακόμα πιο έντονη ακριβώς λόγω της περαιτέρω διάβρωσης και απαξίωσης του εδάφους. Και αυτό είναι ένας παύλος κύκλος, που δεν είναι κύκλος, είναι σπιράλ. γιατί συνεχώς προχωράει προς το χειρότερο. Επομένως, σε αυτό το τρίτο επίπεδο πια δεν μιλάμε για τα ίδια τα γεγονότα της πλημμύρες πυρασίας, μιλάμε για το αποτύπωμα που αφήνουν στο έδαφος, στη γη και σε εμάς, άρα για την καταστροφή του. Εδώ ερχόμαστε εμείς και πρέπει να συζητήσουμε πια για το πώς αμυνόμαστε απέναντι σε όλο αυτό.
0: Μιλήσατε για τη διάβρωση του εδάφους και το τονίσατε αυτό, κύριε Μιλόπουλε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό, τι είναι αυτό που έχει να κάνει βεβαίως και με τις πλημμύρες? Είπατε ότι δεν μπορούν να συγκρατηθούν προφανώς τα νερά, έτσι? Δεν μπορεί να συγκρατηθεί το νερό από το έδαφος, διότι έχει διαβρωθεί το έδαφος. Τι σημαίνει η διάβρωση του εδάφους εδώ, όταν έχουμε να κάνουμε με πλημμύρα και με ξηρασία?
1: Η διάβρωση χρησιμοποιώ μια ευρύτερη έννοια, γιατί οι ειδικοί, οι εδαφολόγοι την αναλύουν σε πολύ περισσότερες έννοιες. Η διάβρωση ή και αλλίωση του εδάφους έχει να κάνει πρώτα με το γεγονός ότι προφανώς μετά από έντονη ξηρασία το έδαφος πια είναι τόσο ξηρό που δεν μπορεί να συγκρατήσει, ακόμα και βροχή να πέσει, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Έχει χάσει κάποια συστατικά του και κάποιες από τις ικανότητες της ελαστικότητας που έχει το έδαφος. Ενώ μετά από την πλημμύρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, πάλι όμως με καταστροφική συνέπεια για το έδαφος. Δηλαδή, το νερό που μένει πάνω στο έδαφος για πολύ καιρό το διωγγώνει το έδαφος. Υπάρχει πια ο κορεσμός, όπως λέγεται, σε νερό, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται και τα αναγωγικά, όπως λέγονται, φαινόμενα, να συμβαίνουν και κάποιες χημικές διεργασίες. Γι' αυτό και μετά τις πλημμύρες το έδαφος δεν μπορεί. Δεν είναι γόνιμο πια.
0: Ναι.
1: Επομένως και στις δύο απραίες περιπτώσεις της πλημμύρας και της ξηρασίας ή πολύ χειρότερα της πυρκαγιάς, το έδαφος την πληρώνει διπλά.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση την πληρώνει το έδαφος, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε Μιλόπουλε.
1: Και το έδαφος, γιατί έτσι. Υπάρχει και ο αέρας, υπάρχει το υπέδαφος, υπάρχει το υπόγειο νερό, υπάρχουν τα οικοσυστήματα, όλα υποφέρουν από αυτήν την ιστορία, από αυτήν την αλληλουχία, αν θέλετε.
0: Τι μπορούμε, αν θέλετε, πώς μπορούμε ίσως και σε ποιο βαθμό να όχι να προβλέψουμε μάλλον τόσο, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς, όσο να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε ίσως να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, έτσι, ώστε να μην είναι τόσο καταστροφικά καταστροφικές οι συνέπειες τόσο της ξηρασίας όσο και των πλημμυρών.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την πρόβλεψη, το τι προβλέπουμε, πριν φτάσουμε στο να προβλέψουμε μια πλημμύρα, το ότι δηλαδή τώρα θα ρίξει μια καταρακτόρη βροχή, έτσι, μια καταστροφική πλημμύρα, καλό είναι πριν να προβλέπουμε το να βλέπουμε. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι πλημμύρες έχουν μια μεγάλη αύξηση στη συχνότητά του.
0: Ναι.
1: Είδαμε στη Θεσσαλία, το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας νομίζω, την διαδοχή του Ιαννού με τον Ντάνιελ, δύο πλημμύρες που η συχνότητά τους θα έπρεπε να είναι στα 1.000-1.500-2.000 χρόνια και γίνανε μέσα σε 3 με διαφορά 3 χρόνων. Λοιπόν,
0: είχαμε και την πρόσφατη πλημμύρα, επειδή αναφερόμαστε σε πλημμύρες, και στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε και στη Μάνη, βεβαίως.
0: Είναι από λίγες ημέρες.
1: Βεβαίως, τα ποτάμια γενικώς από εκεί που ξηραίνονται τα καλοκαίρια τώρα που φτάνουν να πλημμυρίζουν τους χειμώνες. Γενικά έχουν πάρα πολλές ενδείξεις, γι' αυτό είναι το βλέπουμε. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις μοντέλα πρόβλεψης ούτε τίποτα. Αρκεί να έχεις την καταγραφή και να βλέπεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Εκεί λοιπόν κάτι πρέπει να κάνεις. Από το βλέπουμε λοιπόν στο προβλέπουμε, υπάρχουν τα μοντέλα, εμείς οι επιστήμονες τα έχουμε αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό, στα οποία μπορούμε να πούμε ότι στις επόμενες 24, 48, 36 ώρες θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι, το κάνουμε εμείς? Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να κάνει κάποια πράγματα? Η απάντηση είναι όχι, δυστυχώς. Είναι όχι γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο του να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα σοβαρά.
0: Το βλέπουμε όμως αυτό, ξέρετε, επειδή μιλάμε και για την κλιματική αλλαγή, για τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, ίσως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και στην Ευρώπη βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται με το Δούναβι, με το Ρήνο, έτσι, με κάποια πολύ μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης.
1: Ακούστε, ναι, δεν υπάρχει το μαγικό κουμπί που το πατάς και τα λύνεις όλα, έτσι. Το θέμα δε όμως είναι ότι μία πλημμύρα στην Ελλάδα θα πλημμυρίσει πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι στο εξωτερικό, γιατί δεν έχει τα τεχνικά έργα για να τη σταματήσει η Ελλάδα. Θα προκαλέσει πολύ περισσότερες ζημιές στο έδαφος, στα οικοσυστήματα κτλ. Από ό,τι στο εξωτερικό, και θα προκαλέσει και πάρα πολύ περισσότερες καταστροφές στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Σε αντίστοιχη καταγραφή, είμαστε η πρώτη σε πλημμυρισμένα εδάφη ανά πλημμύρα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Γιατί δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα να την αντιμετωπίσουμε. Αντίστοιχα στην ξηρασία, όπως και στις πυρκαγιές, έχουμε τα περισσότερα καμένα δάση ανά πυρκαγιά. Τις περισσότερες καμένες εκτάσεις. Θέλω να πω ότι οι πυρκαγιές και οι ξηρασίες υπάρχουν. Έτσι, δεν τις έφερε ο Έλληνας Θεός, ούτε μόνο στην Ελλάδα κτλ. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα στην αντιμετώπιση του.
0: Μάλιστα, κύριε Μιλόπουλε.
1: Με ρωτάτε, ναι, μισή κουβέντα. Ναι. Εγώ επιμένω και θα ξαναπώ για την ολιστική προσέγγιση. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα τελικά είναι μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα. Είναι όχι ένα πράγμα, αλλά έχουν τη λογική της, το ένα επηρεάζει το άλλο. Mm-hmm. Μία πλημμύρα αυξάνει μία πυρκαγιά στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο πολύ περισσότερο. Αυξάνει 5-8 φορές τις πιθανότητες μιας επόμενης πλημμύρας. Επομένως, πρέπει αυτά όλα να τα δούμε ενιαία και ολιστικά, άρα να επιτέλους να περάσουμε σε ένα σχεδιασμό ο οποίος θα είναι ολοκληρωμένος.
0: Κύριε Μιλόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θερμά σας ευχαριστούμε όμως για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, καθηγητή πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Πόρων.

0: Να έρθουμε τώρα και να καλωσορίσουμε τον πατέρα Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, αγαπητοί ακροατές, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων του Ψηρή, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να σχολιάσουμε κάτι που τονίζει μεταξύ άλλων ο Χριστός στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο σχετικά με την κρίση και την κατάκριση. Λέει, μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και σας ο Θεός. Αυτή την κρίση λοιπόν και την κατάκριση, με συγχωρείτε, θα συζητήσουμε τώρα τι σημαίνουν αυτά. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Χριστός με τον πατέρα Παντελεήμονα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Μια χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν με αφορμή αυτά τα λόγια του Χριστού μέσα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πατέρα Παντελεήμονα?
1: Κοιτάξτε, τα επαναλαμβάνει αυτά ο Χριστός και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Είναι όλα απόρρια της Κυριακής προσευχής που λέει ο Χριστός, ότι ζητούμε από το Θεό ότι να μας συγχωρήσει τα οφειλήματα όπως εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Οπότε εκεί πέρα θέτει το βασικό κριτήριο, είναι ότι η δική μας στάση καθορίζει και την αντιμετώπιση μας από το Θεό. Εμείς για αυτά τα οποία συγχωρούμε ζητούμε από το Θεό να μας συγχωρέσει, ανάλογα αν υποχρέωση να συγχωρήσουμε και εμείς τους συνανθρώπους μας. Και όπως εκείνη εκεί την παραβολή που ακούσαμε τον τελευταίο καιρό του δούλου, του οποίου του συγχώρησε, του διέγραψε ένα τεράστιο χρέος ο κύριός του, και αυτός μετά διεκδικούσε από τον συνδούλου του ένα ταπεινότατο χρέος λίγων νομισμάτων. Και γι' αυτό μετά καταδικάστηκε. Η στάση μας και η συμπεριφορά μας είναι αυτή η οποία προδικάζει και τη στάση και τη συμπεριφορά του Θεού. Δεν μπορούμε να ζητούμε από το Θεό αυτά τα οποία εμείς δεν κάνουμε απέναντι τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν η κρίση, η κατάκριση είναι τη στάση πέρα απέναντι των ανθρώπων. Τους κρίνουμε, τους δικάζουμε, τους βάζουμε σε κάποια θέση και μετά έχουμε την απέτηση οι άλλοι να μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πολύ δε περισσότερο να μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν εμείς καταστρέφουμε ή τις σχέσεις μας ή συμπεριφερόμαστε έναντι των αδελφών μας με τον τρόπο αυτό, τότε με ποιο δικαίωμα ζητούμε να έχουμε καλύτερη μεταχείριση?
0: Ναι, και σε αυτό το χωρίο εδώ, σε αυτό το απόσπασμα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο οποίο αναφερόμαστε και το οποίο συζητάμε σήμερα με τη βοήθειά σας πατέρα Παντελεήμονα, εδώ στο έκτο κεφάλαιο είναι αυτό το χωρίο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, λίγο πιο κάτω στους επόμενους στίχους λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Χριστός. Γιατί βλέπεις, λέει, το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδερφό σου, αδερφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου? Νομίζω εδώ έτσι μας τονίζει ιδιαίτερα αυτό το θέμα, ίσως, και κάπως...
1: Είναι η παροιμία που λέμε ότι ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του άλλου, δεν κοιτάζει δικιά του την καμπούρα. Είναι εύκολο να κρίνουμε τους άλλους και να τους κατακρίνουμε, να τους δικάζουμε και να τους καταδικάζουμε και δεν κοιτάζουμε τη δικιά μας συμπεριφορά. Διότι ο άνθρωπος έχει αυτή την αδυναμία να ασχολείται πάντοτε με τους άλλους και όχι με τον εαυτό του. Ο άλλος είναι απέναντι, διότι και μπορούμε να τον κρίνουμε τον εαυτό μας, πάντοτε για τον εαυτό μας έχουμε όλες τις δικαιολογίες που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Εάν αυτό είναι καταστροφικό για έναν μέσο άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι είναι θρησκευόμενος, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματικές ανησυχίες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο συμβαίνει στις σχέσεις μας. Θα δούμε ότι πάρα πολλοί θρησκευόμενοι στυλιτεύουν τα παραπτώματα ή τις συμπεριφορές των άλλων και όμως οι ίδιοι υποποιούν τις περισσότερες φορές σε χειρότερες καταστάσεις. αυτό εδώ πέρα μας αναγκάζει ο Χριστός να δούμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά και να μάθουμε πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε πολύ πρωτού μιλήσουμε. Η κρίση και η κατάκριση είναι εύκολη, αλλά πολύ το πιο πράγμα είναι η σκέψη. Γιατί ο άνθρωπος αποφεύγει τον στοχασμό και πολύ περισσότερο τον αναστοχασμό. Mm.
0: Γιατί γιατί αποφεύγει ο άνθρωπος τον στοχασμό και τον αναστοχασμό, γιατί, πατέρα Παντελήμωνα?
1: Γιατί απλώστατα θα πρέπει να, εάν αναγνωρίσει ότι κάνει κάπου λάθος, πρέπει να το διορθώσει. Και να το διορθώσει κανείς χρειάζεται πρώτα απ' όλα υποδεθάλλον να το αναγνωρίσει και δεύτερο πολύ κόπο. Τις περισσότερες φορές κρυβόμαστε πίσω, έτσι το βρήκαμε, έτσι το κάναμε και βρίσκουμε χίλια δυο δικαιολογίες. Και πολύ δε περισσότερο στο θρησκευτικό χώρο έχουμε και την ευλογία εντός εισαγωγικών κάποιου πνευματικού πατέρα που δεν ξέρω πώς την έχουμε εκμεύσει αυτή και την χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν και πνευματική προκοπή, γιατί συνεχώς ασχολούμαστε με τους άλλους και δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και γι' αυτό το λόγο δεν μετανοούμε. Και αν θα παρατηρήσουμε αυτά τα θέματα τα οποία θέτουμε προς εξομολόγηση είναι τα πιο ταπεινά. Έφαγα την Τετάρτη, έκανα εκείνο το άλλο. Το ότι έχω γλωσσοφάει τόσο κόσμο, έχω κατηγορήσει τόσο κόσμο, έχω θάψει τόσο κόσμο, είναι ακριβώς η συμπεριφορά του τρελώνου. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, εγώ κάνω αυτά και αυτά τα πράγματα. Και την ίδια ώρα είχε θάψει 10 μέτρα κάτω στη γη του τρελώνη.
0: Ναι. Αυτό είναι και ένα θέμα, ίσως ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον εγωισμό του ανθρώπου, ίσως.
1: Κοιτάξτε, αυτός δεν είναι υγιής εγωισμός. Ο εγωισμός έχει μέσα αξιοπρέπεια, έχει περηφάνεια, έχει φιλοτιμία. Αυτή είναι η εγωπάθειά μας. Ότι ο κόσμος όλος είναι ο εαυτούλης μας και ο Θεός μας χρωστάει. Είναι ακριβώς η συμπεριφορά των Ιουδαίων της εποχής εκείνης και όπως την έχει ο ανακεφαλαιός ο Χριστός, ο πρόσωπο του συμπεριφορά του τελώνου, του Φαρισαίου. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε και γι' αυτό στερεπορούμαστε. Είναι εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό μας δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε.
0: Ναι. Είμαστε όμως χριστιανοί, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Επειδή αναφερθήκατε και στην μετάνοια, πώς καλούμαστε ίσως αυτή την τάση μας, την τάση αυτή αυτή την εγωπάθεια που είπατε κι εσείς, να την αντιμετωπίσουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Εκκλησία?
1: Μεταπείνωση. Θεέ μου, μάθε με να ζω. Δεν είμαστε καλύτερα τους άλλους ανθρώπους και πολύ δεν περισσότερο. Δεν μας χρωστάει ο Θεός. Έχουμε την ψευδέστηση πολλές φορές οι θρησκευόμενοι ότι ο Θεός μας χρωστάει. Και ότι αν δεν ήμασταν εμείς δεν θα είχε να κάνει τίποτα ο Θεός. Όλοι κρεμόμαστε εξίσου από το έλεος του. Αν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα είμαστε διαφορετικοί. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια δεν σημαίνει να πάμε να εξομολογηθούμε. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να αναγνωρίσουμε τα διέξοδά μας και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Είναι όπως εκείνος ο πατέρας ο οποίος έκανε πολλά και διάφορα η θεραπεία του παιδιού του και στο τέλος κατέφυγε στον Χριστό αφού αναγνώρισε την αποτυχία όλων των άλλων μέσων ή όλα τα υπόλοιπα, τότε εκτίμησε την προσφορά του Χριστού. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε κατανοήσει ποιο είναι το μέγεθος της Ευαγγελίας και τον αραβόνα της πίσως και όλα αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό το λόγο συμπεριφερόμαστε μικρόπρεπος. Έχουμε ένα Θεό τόσο μεγάλο που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, μας τα έδωσε όλα και εμείς εκεί ασχολούμαστε ότι μας χρωστάει ο ένας 5 δεκάρες ο άλλος ενώ ο Θεός μας έχει χαρίσει Κολοσσέα ποσά. Αλλά αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε συνείδηση. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε το Πάτερ μου, δεν έχουμε τη δύναμη, το θάρρος, θράσος θα έλεγα, να ζητάμε το Θεό να μας συγχωρεί όταν εμείς συγχωρούμε τον αδελφό μας.
0: Τι σημαίνει συγχώρηση, πατέρα Παντελήμωνα?
1: Σημαίνει Συγχώρηση σημαίνει αφενός με να διαγράψω το χρέος που έχει απέναντί μου, απ' την άλλη δεν να συμπορευτώ μαζί του. Και αν δεν μπορώ να συμπορευτώ, τουλάχιστον να μην του κρατάω κακία. Συγχωρώ σημαίνει χωρώ μαζί, προχωρώ μαζί του. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ανακαλούν και θυμούνται αδικίες που τους έκαναν οι γονείς 100 χρόνια, οι δάσκαλοι τους στο σχολείο, σαν να ήταν ένα γεγονότα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στο παρελθόν, οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν μπορούν να προκόψουν. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η πνευματική ένδυα και δεν υπάρχει προκοπή στην πνευματική ζωή.
0: Μάλιστα, οπότε τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, ποια πρέπει να είναι η στάση μας.
1: Να ανοίξουμε το στόμα μας, να κρίνουμε τον άλλον, να κοιτάξουμε μέσα μας, εμείς πόσο καλύτεροι είμαστε. Και αν είμαστε καλύτεροι, να πούμε δόξα τω Θεώ που ακόμη έχουμε δρόμο. Και αν δούμε ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο πιστεύουμε, να πάρουμε το θάρρος να αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά μας.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει για να μπορέσεις να συμπορευτείς με τον άλλον, να πρέπει να του κάνεις πρώτα χώρο μέσα στην καρδιά σου. Τι θέλει να συμπορευτείς μαζί του. Mm-hmm. Πόσο χώρο έχει ο άλλος μέσα στην καρδιά μας, πόσο χώρο έχει μέσα στην προσευχή μας. Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα.
1: Όλες μας είναι τις περισσότερες φορές οι προσευχές είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας που τους έχουμε ανάγκη και τους χρειαζόμαστε.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα έτσι που συζητάμε μαζί σας, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, πατέρα Παντελή Ήμωνα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή.
0: Καλή δύναμη. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του 89,5. Τον ήχο ρύθμισε σήμερα Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

είναι μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Αγίου Μεγάρων να είμαι μαζί σας σήμερα και να σας απευθύνω μερικές σκέψεις επί ενός θέματος που έχει άμεση σημασία για όλους μας τους κληρικούς, πάντοτε βέβαια, αλλά ιδιαιτέρως θα έλεγα την εποχή αυτή. Ευχαριστώ για τους καλούς λόγους σας, Σεβασμιότατε, ξέρω ότι η τιμή και η ευγνωμοσύνη είναι δική μου και το εννοώ αυτό και ελπίζω η σημερινή συνάντηση να συνεισφέρει κάτι, έστω και ταπεινό, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Μητρόπολη σας, η οποία είναι εμφανής σε όλους τους τομείς, αλλά και στην θεολογική κατάρτιση των στελεχών σας και του κλήρου σας, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Το θέμα που επέλεξα για να σας αποσχολήσω σήμερα είναι η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας. Με αυτό εννοώ ένα κοίταγμα της Θείας Λειτουργίας από τη σκοπιά της εκκλησιολογίας, δηλαδή να δούμε πώς διαποτίζεται, πώς φωτίζεται το μυστήριο της Εκκλησίας όταν το θεωρήσει κανείς από την άποψη της Θείας Λειτουργίας και αντιστρόφως πώς φωτίζεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όταν το δει κανείς από τη σκοπιά της εκκλησιολογίας, του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Η σύνδεση των δύο μυστηρίων, του μυστηρίου της Εκκλησίας και του μυστηρίου της Ευχαριστίας, είναι κάτι που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια παρόν στην ορθόδοξη θεολογία μας. Υπό την επίδραση της σχολαστικής θεολογίας της Δύσεως του Μεσαίωνα, η Θεία Ευχαριστία είχε θεωρηθεί σαν ένα μυστήριο μεταξύ των 7 μυστηρίων. Η Εκκλησία είχε θεωρηθεί σαν το ίδρυμα εκείνο το οποίο τελεί τα μυστήρια αυτά και συνεπώς η Θεία Λειτουργία και Ευχαριστία είναι κάτι που λαμβάνει χώρα εντός της Εκκλησίας σαν αποτέλεσμα της Εκκλησίας και όχι κάτι το οποίο επηρεάζει αυτήν την ίδια την υπόσταση της Εκκλησίας. Στα νεότερα χρόνια η Ορθόδοξη Θεολογία αμφισβήτησε αυτήν την τοποθέτηση, την οποία βλέπουμε στις δογματικές, όπως είναι η δογματική του Ανδρούτσου, η δογματική του Τρεμπέλα και οι οποίες, όπως σας είπα, ανάγονται στην δυτική σχολαστική θεολογία του Μεσαίωνα. Ανταυτού, εμφανίστηκε η άποψη ότι η Θεία Ευχαριστία δεν είναι κάτι το οποίο παράγει η Εκκλησία, αλλά κάτι που δίδει υπόσταση στην ίδια την Εκκλησία.

Θα έχετε ίσως ακούσει για τη θεωρία της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, η οποία τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τις θέσεις ενός Ρώσου θεολόγου στο Παρίσι, του Αθανασιεύ, έγινε διεθνώς γνωστή ως θέση της Ορθοδόξου θεολογίας. Σύμφωνα με αυτήν την θεολογική θέση, η Θεία Ευχαριστία και η Εκκλησία ταυτίζονται. Συνεπώς, φεύγουμε από την αντίληψη ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ένα μυστήριο απλώς μεταξύ των πολλών και φτάνουμε στην αντίληψη ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μυστήριο, αυτό το οποίο καλύπτει, εμπεριέχει και εκφράζει ολόκληρη την Εκκλησία, όλη τη ζωή της και όλα τα μυστήρια. Έτσι, επανερχόμεθα στην αρχαία πατερική θέση ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ο εορτασμός, θα έλεγε κανείς, ολόκληρου του μυστηρίου της σωτηρίας και ότι εις την πράξη, όπως συνέβαινε στην αρχαία Εκκλησία, όταν, όπως γνωρίζετε, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας συνδέονται με την Θεία Ευχαριστία, δεν είναι δυνατόν να έχουμε έγκυρη και ορθή τέλεση ενός οιουδήποτε μυστηρίου χωρίς να συνδέεται αυτό με τη Θεία Ευχαριστία.

Χαρακτηριστικά σας λέγω, το έχει θίξει και ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλα σε μια μελέτη του, ότι ο γάμος, η βάπτιση, όλα αυτά και κυρίως τα μυστήρια που αρχίζουν με το «ευλογημένη η βασιλεία του πατρός», ετελούντο εις την αρχαία εκκλησία εντός της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς, η Θεία Ευχαριστία έδιδε σε όλη τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας το πλήρωμα, αλλά και την εκκλησιολογική σημασία του μυστηρίου αυτού. Διότι αλλιώς θα παρέμεναν αυτά τα μυστήρια πράξεις ατομικές ή πράξεις ομάδων εντός της Εκκλησίας. Και μόνον το γεγονός ότι συνδέονται με τη Θεία Ευχαριστία δίδει σε αυτά τα μυστήρια και στις πράξεις αυτές της Εκκλησίας εκκλησιολογικό περιεχόμενο.

Άρα η Θεία Ευχαριστία είναι εκείνη που δίδει εκκλησιολογικό περιεχόμενο σε ολόκληρη τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι εκείνη τη στιγμή πραγματώνεται εντός της ιστορίας και σε ορισμένο χώρο το μυστήριο της Εκκλησίας στην πληρότητά του. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε πρώτον πως η Θεία Ευχαριστία φωτίζει το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή την έννοια της Εκκλησίας, πως εμφανίζεται η Εκκλησία υπό το φως της Θείας Ευχαριστίας, και όταν λέγω Εκκλησία, εννοώ εν πρώτης την έννοια της Εκκλησίας, τη φύση της Εκκλησίας γενικά, και δεύτερον πως επηρεάζει, πως δίδει νόημα η Θεία Ευχαριστία στην κανονική δομή της Εκκλησίας. Αυτά τα δύο σημεία θα προσπαθήσω να αναλύσω.

Το πρώτο μέρος αυτής της αναλύσεως έχει σχέση με τη δομή της Θείας Ευχαριστίας σαν έκφραση της συνθέσεως και του χαρακτήρα της ιδίας της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κατεξοχήν κοινωνικό μυστήριο της Εκκλησίας. Δηλαδή, τίποτε άλλο στην Εκκλησία δεν απαιτεί την παρουσία ολόκληρης της Εκκλησίας όσο απαιτεί η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία στην Ορθόδοξη τουλάχιστον αντίληψη, εν αντιθέση προς την Ρωμαιοκαθολική αντίληψη, δεν μπορεί να τελεστεί ατομικός. Δεν μπορεί ένας ιερεύς, ας πούμε, να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία μόνος του. Απαιτείται η παρουσία του λαού. Είναι μυστήριο κοινωνικό, θα έλεγε κανείς, από την άποψη της συνθέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό σημαίνει ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια σύναξη καταρχήν ολόκληρου του λαού του Θεού, ο οποίος ευρίσκεται σε ένα ορισμένο τόπο, και αυτό ακριβώς συνδέει απαρχής την ευχαριστία με την έννοια της Εκκλησίας.

Και όταν λέγω απαρχής, εννοώ ότι στα κείμενα ήδη της Καινής Διαθήκης, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τους πιστούς της Κορίνθου για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και όλη η περιγραφή εκεί της συνάξεως της Κορίνθου από τον Παύλο γίνεται με τη χρήση του όρου «Εκκλησία» ως συνωνύμου του όρου «Κυριακών Δείπνων» ή άλλους όρους που χρησιμοποιεί για να δηλώσει τη Θεία Ευχαριστία.

Συνεπώς, η κατεξοχήν στιγμή της Εκκλησίας είναι η στιγμή της συνάξεως επί το αυτό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, προστέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς, Εκκλησία, που και αυτό είναι ένας όρος που έχει σχέση με την κλίση του κόσμου, των πιστών εκ του κόσμου, για να σχηματίσουν μια κοινότητα άλλου είδους, διαφορετική από την κοινότητα της καθημερινής ζωής. Αυτή η κλίση, προσυγκρότηση αυτής της κοινότητος, ήταν στην Καινή Διαθήκη η κλίση ακριβώς προσυγκρότηση της ευχαριστιακής κοινότητας. Γι' αυτό και η Εκκλησία πήρε, προσδιορίστηκε δηλαδή, υπό τον τίτλο «Του Σώματος του Χριστού».

Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και αυτό απασχόλησε πολλούς ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης, το εννοεί εν σχέση με την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορεί να το αποχωρήσουμε αυτό από τα λόγια του Κυρίου. Συνεπώς, εάν η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αυτό οφείλεται στο ότι είναι σώμα ευχαριστιακό. Δεν μπορούμε να έχουμε άρα εκκλησιολογία χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, γιατί δεν θα έχουμε την έννοια του σώματος του Χριστού. Το επόμενο βασικό σημείο είναι ότι άπαξ και θεωρήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και ως την κοινότητα που πραγματώνει το σώμα αυτό του Χριστού σε ορισμένο χώρο και σε ορισμένο χρόνο, τότε έχουμε ως συνέπεια το ότι κάθε τοπική εκκλησία η οποία τελεί τη Θεία Ευχαριστία είναι πλήρης εκκλησία, έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά της εκκλησίας και μπορεί να ονομαστεί εκκλησία. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο εκκλησιολογικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια απασχόλησε πολύ τους θεολόγους, κατά πόσο μια τοπική εκκλησία είναι πλήρης εκκλησία ή είναι μέρος της εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια εκκλησία, ήτι τη θεία ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι, τι είναι μάλλον η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, και σήμερα θα αναφερθούμε στην υπακοή, στην έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως, χωρίς άλλη χρονοτριβή. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ξεκινώντας, θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας όσον αφορά το θέμα που έχουμε σήμερα, που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Η υπακοή είναι μια αρετή που προβάλλεται πάρα πολύ από τη χριστιανική διδασκαλία, που τονίζεται πολύ και προβάλλεται πολύ και καλεί το άνθρωπο σε υπακοή, πρωτίστως βέβαια προς το Θεό, αλλά δεν είναι από τις πιο δημοφιλείς ή από τις πιο ελκυστικές άρετες που προβάλλονται. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντική. Και ο λόγος που δεν είναι συνήθως στους ανθρώπους τόσο ελκυστική ή αρεστή είναι ότι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, θέλουμε να κάνουμε αυτά που κρίνουμε εμείς, αυτά που θέλουμε, αυτά που επιθυμούμε και όχι να υπακούμε σε κάποιον άλλον. Η υπακοή προϋποθέτει την αναγνώριση κάποιου άλλου. Μπορεί να είναι υπακοή σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή συνήθως ποιος υπακούει ποιον, συνήθως ένα παιδί υπακούει τους γονείς του, ένας μαθητής υπακούει τον δάσκαλό του, ή σε έναν εργασιακό χώρο κάποιον, σε κάποιον ιεραρχικά ανώτερο που έχει μια θέση ευθύνης. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό είναι το φυσικό, το να, και το καλό, το να πακούει το παιδί στους γονείς, αλλά πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι, όλοι μας στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι, να έχουμε το δικό μας νόμο, αυτονόμοι να είμαστε. Οπότε η υπακοή πολλές φορές δεν έρχεται ως κάτι ευχάριστο, αν και καταλαβαίνουμε, δηλαδή και κάθε παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, ο μαθητής καταλαβαίνει ότι ο δάσκαλος ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, άρα είναι καλό να υπακούσει και να συμμορφωθεί προς αυτό που του ορίζει ο δάσκαλος ή ο γονέας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, δεν έχει όμως ο άνθρωπος στη φύση του, ίσως κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει μία τάση κάπως εν γενή, έτσι, έμφυτη αυτονομίας, ανυπακοής, και αν το δούμε και θεολογικά και εξαιτίας ακριβώς του προπατορικού αμαρτήματος?
1: Ο άνθρωπος έχει την τάση, έχει το δικό του θέλημα και θέλει, έχει επιθυμίες και θέλει, έχει την ελευθερία, είναι έμφυτη ελευθερία στον άνθρωπο, είναι μέρος του κατοικώνα η ελευθερία, οπότε είναι λογικό να έχει τις δικές του επιθυμίες. Αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι σε τις περιπτώσεις που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα, δεν είναι το παιδί που τα ξέρει όλα, ο γονέας ξέρει περισσότερα, δεν είναι ο μαθητής που ξέρει τα πάντα, ο δάσκαλος ξέρει περισσότερα. Και αν σκεφτούμε ότι στις περιπτώσεις των ανθρώπων και ο γονέας και ο δάσκαλος άνθρωποι είναι, μπορεί να σφάλουν, να κάνουν λάθη. Προφανώς ένας δάσκαλος ξέρει περισσότερα από τον μαθητή, αλλά μπορεί να κάνει κάπου λάθος ή ένας γονέας. Στην περίπτωση του Θεού, πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα, είναι παντογνώστης. Δηλαδή το να υπακούσει κανένας στο Θεό δεν υπακούει, και στο θέλημα του Θεού δεν υπακούει σε κάποιον που μπορεί να σφάλει και να κάνει, και να κάνει λάθη. Οπότε από τη μια μεριά έχουμε την επισημεία και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε και κρίνουμε, από την άλλη μεριά είναι πολύ εύλογο, επειδή δεν ξέρουμε τα πάντα, να εμπιστευτούμε κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς. Είναι πολύ λογικό και πολύ εύλογο. Και αυτή η εμπιστοσύνη παίρνει τη μορφή της υπακοής. Όταν το παιδί υπακούει, δηλαδή μπορεί ο γονέας να του λέει: χρειάζεται να διαβάσεις. Αυτή η ώρα είναι κατάλληλη γι' αυτό. Μπορεί να θέλει και εμείς την ώρα να παίξει, να φάει. Αλλά λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα για το πώς θα διαχειριστεί το παιδί την ώρα του, ή το τι πρέπει να διαβάσει. Οπότε είναι προς όφελός του. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε ότι η υπακοή ωφελεί το παιδί ή ωφελεί τον μαθητή σε σχέση με το δάσκαλο. Το αντίθετο είναι η παρακοή. Η παρακοή όχι απλώς δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι η αιτία της πτώσης. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον θέτει στον παράδεισο, δημιουργεί τα πάντα ευνοϊκά, ιδανικά στην πραγματικότητα για αυτόν. Του δίνει τη συγκεκριμένη εντολή της βρώσης και της απόλαυσης όλου του παραδείσου, με την εξαίρεση τη γνωστή. Άνθρωπος ελευθέρως μετά δεν επιλέγει να υπακούσει, επιλέγει να παρακούσει στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται η παρακοή και γίνεται ακριβώς η ίδια της πτώσης, η ίδια της αμαρτίας. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάθε αμαρτία είναι μια παρακοή. Παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ενώ η υπακοή είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η συμμόρφωση προς το θέλημα του Θεού, να αποδεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον Θεό, υπό και ακούω, κάτω από τον Θεό, ακούμε αυτό που λέει ο Θεός και κρίνουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για μας και για τη ζωή μας. Αλλά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς. Ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός μας έπλασε. Άρα αυτό που ζητάει από εμάς και εμείς καλούμαστε να υπακούσουμε σε αυτό, είναι προς όφελός μας, είναι σύμφωνο με τη φύση μας, είναι, ναι. Αφορά τον σκοπό για τον οποίο ο ίδιος μας δημιούργησε.
0: Εδώ τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, επειδή είπατε προηγουμένως ότι η εμπιστοσύνη οδηγεί στην υπακοή, έτσι. Τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, έχουμε να κάνουμε μια σχέση εδώ, έτσι, του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
1: Ναι, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γενικότερα όλες οι αρετές, σχεδόν όλες οι πάντα συνδέονται μεταξύ τους με πολύ στενό τρόπο και άρρηκτο ή με λιγότερο, αλλά σύνδεση πάντα υπάρχει. Εμπιστεύεσαι τον Θεό, πιστεύεις στον Θεό, έχουμε πρώτα απ' όλα το στοιχείο της πίστης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη ή άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη. Δηλαδή επειδή πιστεύουμε τον Θεό, ότι ο Θεός μας δημιούργησε, ότι ο Θεός είναι ο πανσοφός και ο παντογνώστης και ο φιλάνθρωπος Θεός, τον εμπιστευόμαστε, και επειδή τον εμπιστευόμαστε τον υπακούμε. Αλλά στην ίδια συνάφεια πάντα υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και η ελπίδα. Έχουμε μια προσωπική σχέση, όπως είπατε. Αυτή η σχέση έχει ως περιεχόμενο την αγάπη. Υπάρχει ταυτόχρονα το στοιχείο της ελπίδας και της προσδοκίας. Όλα αυτά συνδέονται με το αποτέλεσμα, γιατί η υπακοή έχει το αποτέλεσμα. Επειδή πιστεύουμε στο Θεό, επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον αναγνωρίζουμε ως φιλάνθρωπο, ως πάνσοφο και παντοδύναμο, γι' αυτό τον λόγο τον υπακούμε. Έρχεται ως μια φυσική κατάληξη της προσωπικής αυτής σχέσης με το Θεό. Γνωρίζουμε και βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι είναι ένας Θεός που μας αγαπά. Άρα τον εμπιστευόμαστε, και αυτό που λέμε πιστεύουμε, εμπιστευόμαστε, είναι κάτι που μπορεί να έχει γενικό και αόριστο, και να είναι γενικό και αόριστο αν μένουμε μόνο στα λόγια.
0: Ναι.
1: Η πράξη είναι η υπακοή, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή υπακούμε σε τι, στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που ο Θεός ζητάει από μας και περιμένει από μας. Αυτό είναι η έμπρακτη εφαρμογή και της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό και της αγάπης, απέναντι τη μορφή της υπακοής. Με την υπακοή δείχνουμε την πίστη μας, την αγάπη μας, την ελπίδα που έχουμε, τις προσδοκίες που έχουμε στο Θεό.
0: Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει εδώ, όλα ξεκινούν από την πίστη, κύριε καθηγητά. Πίστη απροϋπόθετη, πώς να το πω, χωρίς συμφέρον, μάλλον χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς ιδιοτελές συμφέρον.
1: Κοιτάξτε, φυσικά προϋποτίθεται η πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη είναι κάτι που επιβεβαιώνεται σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν πιστεύεις στο Θεό, αγαπάς το Θεό, έχεις μια προσωπική σχέση με κοινωνία με το Θεό, επειδή ο Θεός πραγματικά υπάρχει και επειδή ο Θεός μας αγαπά, και στην πραγματικότητα η κίνησή μας αυτή προς το Θεό είναι μια κίνηση ανταπόκρισης στην κλίση του Θεού, αυτός που πιστεύει διαπιστώνει ο ίδιος προσωπικά την παρουσία του Θεού, έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, και αυτό ενισχύει φυσικά την πίστη. Οπότε επειδή πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, επειδή αισθάνεται την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού, γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπακούει στο Θεό και στο θέλημά του. Τώρα, υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικά είδη ή μορφές υπακοής. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, ένας άνθρωπος είναι υπάκος ή δεν υπάκος, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν στάδια στην υπακοή του ανθρώπου και στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή του, και αυτά σχετίζονται και με τη μορφή της πίστης. Πολλές φορές η πίστη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πίστη, πολλές φορές η πίστη συνδέεται με έναν φόβο. Δηλαδή, πιστεύω στο Θεό, αν δεν κάνω κάτι καλό, ο Θεός θα με τιμωρήσει, άρα πρέπει να επακούσω στο Θεό. Είναι πίστη, γιατί πιστεύεις στο Θεό και αλλάζεις τη ζωή σου και κάνεις κάποια πράγματα από τον φόβο της τιμωρίας. Προφανώς δεν είναι ιδανική μορφή πίστης και εφαρμογής της ως υπακούει. Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει, να τηρεί δηλαδή το θέλημα του Θεού, να επακούει στο λόγο του Θεού, γιατί υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια. Δηλαδή περιμένει από το Θεό, περιμένει την αμοιβή, περιμένει από το Θεό να του δώσει υγεία, να του δώσει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που προσδοκεί, όχι μόνο κατά ανάγκη πνευματικά αγαθά, αλλά έχει κάποιες προσδοκίες. Κάνω το θέλημα του Θεού και περιμένει το Θεός να το αποδώσει στη ζωή μου. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια σε αυτό, και αυτό είναι μια μορφή πίστης που καταλήγει πάλι στην επαγωγή και εφαρμογή του θέληματος του Θεού, αλλά προφανώς και αυτό δεν είναι ιδανικό. Ιδανικό γίνεται όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και όταν η αγάπη του Θεού, και όχι μόνο του Θεού και του ανθρώπου, έρχεται ως ανταπόκριση στην η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, έρχεται ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού, και είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα, εντάξει, απολύτη ανιδιοτέλεια δεν υπάρχει στον άνθρωπο, ο Θεός είναι απολύτως ανιδιοτελής, αλλά είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα μια ανιδιοτελής έκφραση αγάπη. Και τότε έρχεται και πολύ πιο φυσική η υπακοή. Δεν παίρνει το χαρακτήρα μιας συμμόρφωσης, αλλά μιας αυτόρμητης κατάφασης στο θέλημα του Θεού. Ναι. Γιατί αγαπάς το Θεό, εμπιστεύεσαι το Θεό, πιστεύεις στο Θεό, άρα αυτονοήτως κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αγαπάει, γιατί ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός έχει δίκιο και πάντα ξέρει τι είναι το ορθό για τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα εδώ, πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του βεβαίως συζητάμε ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για, αν σωστά κατάλαβα, ουσιαστικά για τρία στάδια της υπακοής που βεβαίως συνδέονται και με την πίστη του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού. Αυτό που τονίσατε λίγο όσον αφορά το πρώτο στάδιο, για τον φόβο περί, απέναντι σε μια τιμωρία από τον Θεό, αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Ο Θεός είναι τιμωρός? Μπορεί να υπάρχει αυτή, πώς να το πω, αυτή η αντίληψη, αυτή η στάση από την πλευρά του ανθρώπου?
1: Καταρχήν να πω ότι αυτά τα στάδια είναι ένας κοινός τόπος στην πατερική διδασκαλία για τον άνθρωπο, για τα στάδια της πίστης και της υπακοής. Δεν είναι κάποια δική μου έμπνευση, είναι κάτι που λένε έτσι πολλοί πατέρες Εκκλησίας και το τονίζουν. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό έχει το δικό του τόπο που προσλαμβάνει τον Θεό και τις εντολές του Θεού. Και ναι, υπάρχει στη χριστιανική διδασκαλία και η διδασκαλία του Θεού, την οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, και η ανταμοιβή για τους δικαίους, η οποία αφορά και την παρούσα ζωή αλλά κυρίως τη μέλουσα, τη μεταθάνατον αιώνια ζωή, αυτό που λέγεται ως βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει και η στέρηση αυτής της ανταμοιβής ή η τιμωρία για τους αδίκους, για αυτούς που κάνουν το κακό, αρνούνται το θέλημα του Θεού. Αυτοί πολλές φορές μπορεί και αυτή να συμβαίνει στο πλαίσιο της παρούσας ζωής. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει το στοιχείο της τιμωρίας από το Θεό, αλλά το στοιχείο της δοκιμασίας. Πολλές φορές και πολλοί ενάρετοι, οι άγιοι άνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, δεν έχει το στοιχείο κατά ανάγκη της τιμωρίας. Αλλά στη χριστιανική διδασκαλία υπάρχει φυσικά και η διδασκαλία ότι στην μέλουσα κρίση θα κρυθούν όλοι οι άνθρωποι και θα διαιρεθούν από τον Θεό στους εκδεξιών και εξαιμονίμων, σε αυτούς που τήρησαν το λόγο του, το λόγο του Θεού και έδειξαν την αγάπη του προς αυτό, και αυτοί που το στερήθηκαν. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον Θεό ή γενικότερα το Θείο, γιατί μερικές φορές είναι λιγότερο προσωπική πρόσληψη του Θεού, ενώ θα έπρεπε να είναι, ως με όρους περισσότερο ανταμοιβής ή με όρους τιμωρίας. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Σκέφτεται κάποιος και είναι αυτό που πιο άμεσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θα κάνω κάτι καλό, θα επιβραβευτώ. Θα κάνω κάτι κακό, θα τιμωρηθώ. Οπότε πολλές φορές σκεφτόμαστε και είναι ένα στάδιο όχι πνευματικής ωριμότητας, μάλλον ανοριμότητας, όταν προτάσσεται αυτό, χωρίς να είναι λάθος ή εσφαλμένος, να σκεφτεί κανένας ότι εφόσον κάνω αυτό, ο Θεός θα με ανταμείψει. Η κακή συμπεριφορά και το μίσος που εκδηλώνουν οι εχθρότητα από τους ανθρώπους, και αυτό θα έχει συνέπειες και για μένα, για την πνευματική μου ζωή και στη σχέση μου με το Θεό. Αλλά η χριστιανική διδασκαλία, αυτό που διδάσκει, αυτό που μας καλεί ο Θεός, είναι σε μια προσωπική κοινωνία αγάπης. Αυτό είναι το κατεξοχήν νόημα και περιεχόμενο. Και αυτή δεν αφορά μόνο τη σχέση μας με τον Θεό, αφορά και τον συνάνθρωπο. Το περιεχόμενο δηλαδή της χριστιανικής διδασκαλίας και της ηθικής είναι θετικό. Είναι η αγάπη, είναι η επίστη, είναι η ελπίδα, είναι η υπακοή που λέγαμε. Είναι όλες οι αρετές. Αυτό είναι που προβάλλεται, αυτό είναι που τονίζεται. Μερικές φορές βέβαια οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε στο νου μας πρώτα απ' όλα τον κίνδυνο της τιμωρίας. Αλλά κοιτάξτε, είπαμε και πριν και επαναλαμβάνω, είναι κάτι που το λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Αυτό είναι στοιχείο πνευματικής ανοριμότητας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι κάτι καταδικαστέο. Δηλαδή και ο άνθρωπος που φοβάται, και επειδή φοβάται συμμορφώνεται προς το Θεό και τον υπακούει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι είναι Θεός, ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός ο Θεός μπορεί να το φαντάζεται σαν έναν σκληρό ή τιμωρό Θεό, μεταξύ των άλλων ίσως, αλλά πιστεύει την ύπαρξη του Θεού, και σε πολλά σημεία στη ζωή του, σε εξίσημες αποφάσεις, λέει να μην κάνω αυτό, είναι κακό, μπορεί ο Θεός να με τιμωρήσει, να κάνω το άλλο. Άρα,
0: ίσως μπορεί
1: βαθμό,
0: να συνειδητοποιεί ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, έτσι, με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε φόβος Θεού, ας πούμε.
1: Ναι, και να επιβάλλει ο Θεός δικαιοσύνη. Πολλές φορές το προσλαμβάνει ο άνθρωπος έτσι, και δεν είναι κάτι έτσι καταδικαστέο, δηλαδή στο βαθμό που ουσιαστικά και αυτό προϋποθέτει πιστεύει στο Θεό. Απλά δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι αυτό που τονίζεται, δεν είναι το θετικό περιεχόμενο που έχει ο λόγος του Θεού. Είναι μια καλή αγγελία, Ευαγγέλιο. Έχει το F μπροστά. Είναι ένα θετικό μήνυμα αγιασμού, ομοίως με το Θεό, σωτηρίας. Προφανώς όμως και αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή του κακού. Και αυτό φυσικά είναι θετικό. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι υπακούν, αλλά η υπακοή τους παίρνει μια μορφή εξωτερικής συμμόρφωσης από το φόβο. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά και πάλι αυτός που υπακούει τελικά κάνει αυτό που ζητάει το θέλημα του Θεού. Αλλά το ιδανικό δεν είναι να συμμορφώνεται εξωτερικά και να τον νιώθει ως πίεση.
0: Ναι, ως κάτι που του επιβάλλεται, ως κάτι που του επιβάλλεται ίσως.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτή τη θεώρηση είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι η υπακοή έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας. Δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ, κάνω αυτό που λέει ο πατέρας μου, αυτό που λέει ο δάσκαλος, αυτό που λέει ο Θεός. Άρα περιορίζω την ελευθερία μου και κάνω αυτό που λέει ο άλλος. Άρα φαίνεται σε πρώτο χρόνο να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας και να βιώνεται αυτό το πράγμα ως μια εξωτερική συμμόρφωση. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Αλλά τι να κάνω, να μην με τιμωρήσει ο Θεός, ας κάνω αυτό που θέλει. Δεν το κάνει κανένας με την καρδιά του, αλλά συμμορφώνεται εξωτερικά. Και αυτό έχει κάποιο θετικό περιεχόμενο, αλλά προφανώς, γιατί προϋποθέτει την πίστη στο Θεό και τη συμμόρφωση, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το ιδανικό.
0: Ίσως είναι ένα πρώιμο στάδιο, έτσι, υπακοή. Ναι, ένα πολύ, θα λέγαμε τόσο ανώριμο.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Αλλά και επειδή ακριβώς είναι στάδιο και υπάρχουν και άλλα στάδια που πολλές φορές ξεκινά κανένας από τα πιο χαμηλά, μάλλον αυτή είναι η κανονική μορφή των πραγμάτων και ανεβαίνει προς τα υψηλότερα. Όπου τα υψηλότερα είναι να μην κατανοήσει κάποιος την υπακοή ως στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, ως μια μορφή αυτοπεριορισμού που οδηγεί σε μια συμμόρφωση. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο δάσκαλος, να κάνω αυτές τις ασκήσεις. Εγώ θα ήθελα να παίζω αυτή τη στιγμή, αλλά θα κάτσω να τις κάνω. Είναι μια συμμόρφωση ως προς αυτό που λέει. Δεν μου αρέσει αυτό που ζητάει ο Θεός, αλλά τέλος πάντων, να μην τιμωρηθώ, θα το κάνω. Αυτό βιώνει τους περιορισμούς ελευθερίας. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, εμπιστεύεται τον Θεό, νιώθει τον Θεό ως ένα αγαπώντα και φιλάνθρωπο Θεό, που επειδή ο Θεός τον αγαπάει, τον στηρίζει, τον βοηθάει και οι εντολές που του δίδει, τις οποίες καλείται να πακούσει, είναι ο δρόμος που έχει να διανύει ο άνθρωπος για τον αγιασμό, για την πνευματική του προκοπή, για την προσωπική του τελείωση. Άρα όταν το βλέπει έτσι ο άνθρωπος, τότε δεν νιώθει ότι συμμορφώνεται εξωτερικά, το νιώθει ότι είναι κάτι το οποίο το οικειοποιείται, το κάνει δικό του. Δηλαδή ένα παιδί που εμπιστεύεται τους γονείς του και του λένε: «Γονείς του, πρέπει να κάνεις αυτό», και λέει: «Ωραία, θα το κάνω. Ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου ξέρει περισσότερο και με αυτό συμβουλεύουν». Αν αυτή είναι η στάση του ανθρώπου, τότε δεν νιώθει κάποιος εξωτερική πίεση. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί την υπακοή από την έννοια της πειθαρχίας, η οποία είναι συνώνυμος όρος και δεν έχει κατά ανάγκη αρνητικό περιεχόμενο, αλλά έχει διαφορά ως προς αυτό. Δηλαδή, στην πειθαρχούμε, συνήθως τον όρο πειθαρχία που είναι συνώνυμος υπακοή, το χρησιμοποιούμε για τον νόμο ή για κανόνες. Να πειθαρχήσω στον νόμο, να πειθαρχήσω σε κάποιους κανόνες. Συνήθως υπακούμε περισσότερο. Η αναφορά μας γίνεται σε πρόσωπα. Υπακώ τον τάδε, τον Θεό ή τον πατρί, τους γονείς μου ή τον δάσκαλο. Αλλά η διαφορά είναι και η εξής, ότι η υπακοή προϋποθέτει την ελευθερία. Η κανονική έννοια της υπακοής προϋποθέτει την ελευθερία. Δεν επιβάλλεται. Ενώ η πειθαρχία έχει το στοιχείο της επιβολής. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο νόμος ορίζει κάτι, Μπορεί τον νόμο να τον δέχεσαι, μπορεί όμως και να λες είναι κακός νόμος. Ή δεν συμφωνώ με αυτόν τον νόμο. Θα έπρεπε να ήταν αλλιώς ο νόμος, να έχει ψηφίσει διαφορετικά η Βουλή τον νόμο. Αλλά είτε τον δέχεσαι είτε δεν τον έχεσαι, καλείσαι να τον εφαρμόσεις. Mm-hmm. Και αν δεν τον εφαρμόσεις, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει ποινή. Ναι. Άρα, ως πολίτης.
0: Οπότε θα δεχτείς μια τιμωρία, ίσως, έτσι. Θα δεχτείς, αν δεν εφαρμόσεις τους κανόνες, μια τιμωρία. Με αυτή την έννοια της επιβολής, έτσι αναφέρεστε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Οπότε, γιατί είναι νόμος. Ο νόμος έχει το στοιχείο του εξαναγκασμού. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι στη διακριτική μας ευκαιρία να τον τηρήσουμε ή όχι, ως πολίτες. Ναι. Άρα, πειθαρχούμε. Και πολλές φορές πειθαρχούμε χωρίς να τους εκτιμάμε ή να θεωρούμε ότι είναι σωστή νόμη ή δίκαιη νόμη. Και η ανθρώπινη νόμη, άλλοι είναι δίκαιοι, άλλοι μπορεί και να μην είναι, γιατί είναι ανθρώπινη νόμη. Άρα εδώ υπάρχει ένα στοιχείο επιβολής. Ο νόμος επιβάλλεται και ως πολίτες καλούμαστε να συμμορφωθούμε και να πειθαρχήσουμε. Στη χριστιανική θική, στο ανώριμο στάδιο που λέγαμε, μπορεί να βιώνεται έτσι ως κάτι εξωτερικό, αλλά στην πραγματικότητα υπακοή ως αρετή προϋποθέτει την ελευθερία. Υπακούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι και γιατί το θέλουμε. Και ο Θεός μας το ορίζει έτσι. Είπαμε για τους πρωτοπλάστους. Τους δίνει μια εντολή, αλλά ήταν ελεύθεροι να υπακούσουν ή να μην υπακούσουν. Mm-hmm. Επέλεξαν το να μην υπακούσουν. Έχουμε την παρακοή και την πτώση. Και σε κάθε ανθρώπινη αμαρτία έρχεται ως αποτέλεσμα παρακοής. Η ελευθερία λοιπόν είναι προϋπόθεση της υπακοής. Η υπακοή συνδέεται με την ελευθερία. Και όταν υπακούμε ελευθέρως, αυτό γίνεται επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε το Θεό και επειδή ξέρουμε ότι αυτά που ζητάει ο Θεός από μας είναι αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός ξέρει τη φύση μας και τις ανάγκες μας και το τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Άρα με αυτή τη μορφή και με αυτή την κατανόηση δεν έρχεται, δεν βιώνεται η υπακοή ως μία μορφή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, αλλά αντιθέτως ως πράξη ελευθερίας. Υπακούμε ελευθέρως στον Θεό και τότε έχει νόημα. Αν κάνουμε κάτι και το κάνουμε αναγκαστικά, γιατί μας εξαναγκάζει κάποιος και καλό να είναι αυτό που κάνουμε, πράξη αυτή καθ' αυτή μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν μπορούμε να την πιστωθούμε εμείς και να επιβραβευτούμε για αυτή όταν δεν είχαμε επιλογή, όταν την κάναμε αναγκαστικά. Αξία και περιεχόμενο έχει πράξει όταν ελευθέρως την κάνουμε.
0: Όταν είναι εκούσια, δηλαδή, έτσι με τη θέλησή μας. Και, ναι.
1: Έτσι, ναι. Η υπακοή λοιπόν είναι αρετή όταν βασίζεται στην ελευθερία και είναι πράξη ελευθερίας και είναι άνοιγμα στην Χριστό ελευθερία. Δηλαδή, υπακούει κάποιος το θέλημα του Θεού και έρχεται ως πολύ φυσική και σχεδόν αυτονόητη όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, όταν πιστεύεις στο Θεό και όταν απλώς σκέφτεσαι ότι ο Θεός είναι καλύτερα από μένα. Μια αναλογία με τα ανθρώπινα πράγματα. Αρρωσταίνουμε και έχουμε κάποια ασθένεια και μπορεί να σκεφτούμε ίσως πρέπει να κάνω αυτό, ίσως να πάρω αυτό το φάρμακο ή ξέρω εγώ να κοιτάξω στο ίντερνετ να βρω μια πληροφορία. Αλλά είναι πολύ πιο λογικό να πάμε στο γιατρό, ο οποίος έχει την ιατρική γνώση, ο οποίος είναι ειδικός, θα μας εξετάσει και θα μας δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί, γιατί εκείνος είναι ξέρει. Άρα το εύλογο, το φυσικό είναι για την ασθένειά μας να εμπιστευτούμε το γιατρό γιατί ξέρει. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι και ο γιατρός είναι άνθρωπος και δεν είναι αλάθαστος, αλλά εμπιστευόμαστε τον ειδικό και καλά κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο και εδώ. Δηλαδή είναι το πολύ εύλογο να εμπιστευτούμε τον Θεό, ο οποίος είναι Θεός και δεν κάνει λάθη.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, επειδή πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε και έτσι συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για να συνδέσουμε έτσι με τα προηγούμενα, ότι η υπακοή είναι μια πράξη ελευθερίας και ουσιαστικά είναι ένα

0: και εκεί ουσιαστικά συνίσταται το αυτεξούσιο του ανθρώπου να λάβει τις αποφάσεις, να διαχειριστεί ο ίδιος τη ζωή του και την ελευθερία του. Γιατί ο άνθρωπος έχει τις επιλογές και έχει τις επιλογές γιατί είναι ελεύθερο όν, ένα έλογο όν. Ο Θεός τον δημιουργεί έτσι και ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ως ελεύθερον να συγκατατίθεται και να συνενεί στο θέλημά του, ή δίνει τη δυνατότητα να το απορρίπτει. Οπότε η έννοια της υπακοής, η έννοια της παρακοής σχετίζονται με την ηθική του ανθρώπου, με την ελευθερία του ανθρώπου να χαράξει ο ίδιος την πορεία της ζωής του.
1: Οπότε είναι μια επιλογή του ανθρώπου.
0: Ναι, είναι μια ελεύθερη επιλογή. Και το διατυπώσατε ωραία πριν. Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να βιώνεται ως υπακοή, ως περιορισμός της ελευθερίας, ότι στην πραγματικότητα η ελευθερία και προϋποτίθεται για την υπακοή με τη χριστιανική έννοια, και το βλέπουμε και στην περίπτωση των πρωτοπλάστων, δεν εξαναγκάζονται να κάνονται κάτι, έχουν την επιλογή, και το γεγονός ακριβώς ότι επιλέγουν το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού είναι και η απόδειξη ότι ήταν πραγματικά ελεύθερη, και ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν θεωρητική, ήταν πραγματική. Αλλά καλείται ο άνθρωπος με την, δηλαδή ότι η ελευθερία είναι προϋπόθεση της υπακοής, αλλά υπακούντας ο άνθρωπος προοδεύει στην εχριστώ ελευθερία. Δηλαδή γίνεται πραγματικά ελεύθερος γιατί ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από αυτά τα στοιχεία που στην πραγματικότητα και πνευματικά τον υποδουλώνουν. Και αυτά είναι που αναφέρατε, δηλαδή τα πάθη του ανθρώπου, ο εγωισμός του ανθρώπου, το να βάλει μπροστά το δικό του το θέλημα. Υπακούω είναι το αντίθετο, να βάλει μπροστά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή υπακούω σημαίνει προτάσω το θέλημα του Θεού, άρα μπορεί να έχω και εγώ μια προσωπική επιθυμία να κάνω κάτι, αλλά δίνω προτεραιότητα στο θέλημα του Θεού, το προτάσω, αυτό τελικά, αυτό επιλέγω, αφήνω την τυχόν δική μου επιθυμία σε δεύτερη θέση. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αυτό που με ωφελεί στη ζωή μου. Άρα είναι και ελεύθερη επιλογή, και όταν δέχεται ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού στη ζωή του, το οικειοποιείται, ουσιαστικά τι κάνει, αποδεσμεύεται από τις δικές του επιθυμίες, που πολλές φορές είναι μπαθείς επιθυμίες, είναι φάρματες επιθυμίες, είναι πονηροί λογισμοί, και είναι στοιχεία που στην πραγματικότητα τον υποδουλώνουν πνευματικά. Άρα προοδεύει όχι στην ελευθερία με την έννοια που συνήθως νοούμε, κάνω ό,τι θέλω όποτε θέλω, αλλά στην εχριστώ ελευθερία, δηλαδή προοδεύει στην εχριστώ ζωή, που αυτή είναι η φύση μας, γιατί ο Θεός μας δημιουργεί σύμφωνα με την εικόνα του και με σκοπό την ομοίωση προς αυτό. Άρα έχουμε μια πρόοδο στην εχριστώ ελευθερία, γιατί αυτή η ελευθερία παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή, και η μορφή της είναι ότι το θέλημα του Θεού μας γίνεται οικείο, γίνεται δικό μας, το οικειοποιούμαστε, το εντάσσουμε στη ζωή μας, και όχι ως κάτι ξένο που το πήραμε και το βάλαμε σε μας. Άρα έχουμε την έννοια μια συμμόρφωση, ναι. Μπορεί να βιώνεται και έτσι, αλλά δεν είναι το ιδανικό, αλλά ως κάτι που είναι πολύ φυσικό, πολύ εύλογο, όπως λέγαμε πριν, ότι είναι φυσικό να προτάσεις τη γνώμη του ειδικού, του γιατρού που ξέρει για το ιατρικό θέμα, και όχι τη δική σου που δεν ξέρεις για κάποιες ασθένειες. Άρα και στα θέματα της ζωής μας είναι πολύ εύλογο και φυσικό να προτάσουμε το θέλημα του Θεού, που είναι πάνσοφος, που είναι παντά γνώστης, και το σημαντικότερο, που μας αγαπά, που ενδιαφέρεται για μας, που προνοεί για μας, και να αφήνουμε το θέλημα του Θεού να κατασχύνει τη ζωή μας, παρά να προτάσουμε το δικό μας θέλημα, που εδώ υπάρχει πολύ ισχυρός και αναπόφευκτος ο κίνδυνος του εγωισμού, ναι. Της έπαρθης, της αλαζονίας.
1: Τι είναι αυτό, επειδή είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, κύριε καθηγητά, ποια είναι λοιπόν η πορεία μας, τι καλούμαστε να κάνουμε, να πράξουμε αν θέλετε, για να ανοιχθούμε σε αυτή την εν Χριστώ ελευθερία και ζωή μέσα στην Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας?
0: Ωραία, είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε ως τώρα που φαίνονται λίγο έτσι θεωρητικά, να δεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εμπιστευτούμε, να τον αγαπήσουμε, με αποτέλεσμα την υπακοή. Αυτά

0: λαμβάνουν χώρα και βασίζονται στην εν Χριστώ ανακοίνωση του ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία και με τα μυστηριά της. Δηλαδή εντασσόμαστε στην Εκκλησία με το βάπτισμα, λαμβάνουμε λοιπόν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ακολουθεί το χρίσμα και μετά η Θεία Ευχαριστία, η οποία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πιστού, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς, η Εκκλησία μας δίνει τα εφόδια, μας δίνει τις προποθέσεις, μας εντάσσει στον χώρο, στην Εκκλησία, όπου ευλογούμαστε και αγιαζόμαστε και ενισχυόμαστε σε αυτή την προσπάθεια και ερχόμαστε σε κοινωνία αγάπης με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Συνεπώς, όλες οι προϋποθέσεις για να πιστέψουμε στο Θεό, να τον αγαπήσουμε, να υπακούσουμε στο θέλημά του κτλ. Όλες αυτές δίνονται από την Εκκλησία με έναν μυστηριακό τρόπο, με τα μυστήρια της. Είναι η ευλογία του Θεού, η χάρη του Θεού, η οποία στηρίζει τον άνθρωπο. Άρα δεν είναι όλα αυτά που είπαμε μια ανθρώπινη προσπάθεια μόνο και αποκλειστικά. Υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης προσπάθειας, υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης ελευθερίας και είναι καθοριστικό. Αλλά είναι αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου συνοδεύεται από τη χάρη του Θεού, από την ευλογία του Θεού. Οπότε η Εκκλησία δεν μας καλεί απλώς υπακοή στο Θεό, μας δίνει και τα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να υπακούμε στον Θεό. Και αυτή είναι η ευλογία που μας δίνει η Εκκλησία, η χάρη του Θεού. Γενικότερα με όλες τις αγιαστικές πράξεις, κατ' εξοχήν και κυρίως μέσα από τα μυστηριά της.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα δρόμο, αν θέλετε, σε μια πορεία, μια πορεία για αυτήν την Χριστό ζωή, για να φτάσουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πού.
0: Για να φτάσουμε στο να τηρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στο να αγιαστούμε, γιατί ο αγιασμός αφορά ξεκινάει από την παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη μέλλοντα ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή από την παρούσα ζωή λαμβάνουμε τον αραβόνα του Πνεύματος, λέγεται θεολογικά, δηλαδή τη χάρη του Θεού, την κοινωνία με το Θεό, την αγάπη του Θεού, η οποία μόνο προσωρινά διακόπτεται με το θάνατο και ακολουθείται στη βασιλεία, συνεχίζεται στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος της ομοίωσης προς το Θεό. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση το Θεό, άρα καλούμαστε να ομοιωθούμε με το Θεό, να γίνουμε όμοιοι με το Θεό, και γι' αυτό προϋποτίθεται η υπακοή στο Θεό, για να έχουμε κοινό θέλημα με το Θεό, και γι' αυτό η υπακοή είναι έκφραση όλων των αρετών. Και σε αυτές τις αρετές που είπαμε, δηλαδή για την αγάπη, για την πίστη, την εμπιστοσύνη, μπορούμε να προσθέσουμε και την ταπείνωση.
1: Ναι, και ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε, πώς συνδέεται η υπακοή με την ταπείνωση?
0: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όταν παραμερίζω εγώ το δικό μου το θέλημα και εντάσσω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, ταυτόχρονα είναι και μια πράξη ταπείνωσης, ότι ταπεινώνω τον εαυτό μου. Γιατί προτάσω όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Οπότε μπορούμε να το δούμε και ως αποφυγή του εγωισμού ή των παθών ή των πονηρών λογισμών, αλλά μπορεί κανένας να το δει με θετικό περιεχόμενο, ως μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή ταπείνωσης. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα, ότι άρα θα περιορίσω το δικό μου θέλημα, δεν θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν ένας μαθητής σκεφτεί και πει θα ήθελα να κάνω εκείνο, αλλά ο δάσκαλος μου λέει αυτό και αυτό να διαβάσω, ξέρει καλύτερα, ας κάνω αυτό που λέει εκείνος. Είναι μια εκδήλωση ενός ταπεινού φρονήματος, γιατί υποχωρεί το δικό μας το θέλημα, η δική μας η γνώμη, και δεχόμαστε τη γνώμη κάποιου που είναι ειδικός, ο δάσκαλος για τη μάθηση, και θεωρούμε ότι μας αγαπά και ξέρει καλύτερα και αυτό που υποδεικνύει είναι για το καλό μας. Άρα είναι μια ταπείνωση, πράξη ταπεινού φρονήματος, και νομίζω ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ταπείνωση γενικότερα για όλη την πνευματική ζωή, για όλη τη ζωή μας, σε όλα τα πράγματα, και ξέρουμε πως ο Χριστός μας κηρύττει και διδάσκει την ταπείνωση για τους πρώτους και τους έσκατους, ότι ο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσεται, ότι αυτοί που είναι έσκατοι έσονται πρώτοι και πρώτοι έσκατοι, ή που λέει ότι όσα θέλει γενέστε μέγας εν ημίνες και ήμουν διάκονος, μέσω της ταπείνωσης και της διακονίας γίνεται ο άνθρωπος μέγας. Τονίζεται και προβάλλεται πάρα πολύ από το Ευαγγέλιο η έννοια της ταπείνωσης. Και είναι και σημαντική στη συνάφεια της υπακοής, γιατί δηλώνει τη στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Δηλαδή η υπακοή, λέγαμε για το στοιχείο της ελευθερίας που είναι απαραίτητο και πρέπει να είναι μια πράξη ελευθερίας υπακοή για να έχει νόημα και περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα που το ίδιο μπορούμε να πούμε και για ταπείνωση, δηλαδή ότι αποδεχόμενοι το θέλημα του Θεού είναι μια πράξη ταπείνωσης, ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα, το δέχομαι το θέλημά του στη ζωή μου. Δεν είναι ακριβώς το αντίθετο, θα ήταν όπως για την υπακοή ή παρακοή, εδώ θα ήταν η έπαρση, η αλαζονία. Να θεωρήσουμε εμείς ότι ξέρουμε καλύτερα από το Θεό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος. Προηγουμένως συζητούσαμε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, για την ταπείνωση, πώς συνδέεται με την υπακοή. Είναι και η ταπείνωση, όπως είπατε, μια πράξη ελευθερίας και έτσι θα πρέπει να το καλούμαστε, μάλλον να το δούμε και να το κάνουμε στην πράξη. Ένας ακροατής μας εδώ αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου τονίζεται ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αναφορά στο Χριστό πρέπει να είναι αυτή εδώ. Έτσι, αυτή λοιπόν η εκούσια, η ελεύθερη εκούσια ταπείνωση που συνδέεται με την υπακοή. Και νομίζω ότι εδώ καθορίζεται και η σχέση μας έτσι με τον Θεό και τον συνάνθρωπο των πλησίων, κύριε καθηγητά.
1: Σωστά. Εδώ έχουμε ουσιαστικά αυτό ξεφεύγει από την ανθρώπινη έτσι, κατανόηση και σύλληψη, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αυτό που λέγεται ως κένωση θεολογικά, δηλαδή κενώνει αυτόν μορφή δούλου λαβών με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή ότι χωρίς φυσικά να πάβει να είναι Θεός, ότι λαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται ένας από εμάς, γίνεται άνθρωπος ακριβώς για να σώσει τον άνθρωπο, και έχουμε την υπακοή και του Υιού προς τον Πατέρα που πολλές φορές τονίζεται και προβάλλεται επίσης ως πρότυπο, δηλαδή και ο Υιός υπακούει στον Πατέρα και μας διδάσκει το να ζητάμε από το Θεό να γίνει το θέλημά του στην Κυριακή προσευχή, γεννηθείτε το θέλημά σου, δηλαδή να προτάσετε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προφανώς αυτό έχει... Βασικά είναι ένα οντολογικό στοιχείο, δηλαδή η παρουσία του Θεού, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, είναι εσωτερολογικό, αλλά έχει ακόμα και την ηθική του διάσταση, ότι λειτουργεί ως πρότυπο σε εμάς, ως πρότυπο υπακοής, δευτερευόντως βέβαια, αλλά έχει και την ηθική του διάσταση, ότι προφανώς και εμείς καλούμαστε σε αντίστοιχη και σε ανάλογη υπακοή προς τον Θεό Πατέρα. Αυτόν ο ίδιος ο Υιός υπακούει προς τον Πατέρα και προβάλλει το θέλημα του Πατρός, το οποίο και ο ίδιος στηρεί και εφαρμόζει. Και προφανώς η πράξη αυτή, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και έχουμε και την εικόνα της άκρας ταπείνωσης, ότι δέχεται τον θάνατο, τα πάθη και το θάνατο, είναι και μια ένα πρότυπο για τον άνθρωπο, για την αρχή των δυσκολιών, όταν και ο ίδιος ο Χριστός τις υπέστη στη ζωή, και ότι αυτό δεν είναι έκφραση μιας τιμωρίας ή ανυπακοής, αλλά του δρόμου, ο οποίος είναι σταυρικός δρόμος της χριστιανικής ζωής, έχει τις δυσκολίες του, δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ανέφελος, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος βασίζεται στη χάρη του Θεού. Άρα είναι ένας δρόμος που είναι, που όχι απλώς μας οδηγεί στη σωτηρία, αλλά είναι και ένας δρόμος χαράς και ευλογίας.
0: Αυτή η άκρα ταπείνωση του ίδιου του Χριστού, έτσι, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, κύριε καθηγητά, στα πάθη, όπως φαίνεται, θα πάθει στο θάνατό του πάνω στο Σταυρό, αλλά μετά έχουμε την Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί η Ανάσταση. Αυτή η άκρα ταπείνωση συνδέεται με την θυσιαστική του αγάπη?
1: Κατεξοχήν. Δηλαδή ο σκοπός της ενανθρώπισης ήταν η υπέρβαση της φοράς και του θανάτου και η σωτηρία του ανθρώπου, και αποκλειστικό, το κατεξοχήν περιεχόμενο, ο σκοπός αυτός είναι η αγάπη. Γενικότερα ο σκοπός που ο Θεός καλεί τον άνθρωπο στην ύπαρξη που δημιουργεί τον κόσμο είναι, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η αγάπη του Θεού και η επιθυμία του να υπάρχουν και άλλα ελεύθερα όντα, οι οποίοι να μετέχουν αυτή της χαράς και της αγάπης του. Ασφαλώς αυτός είναι γενικότερα ό,τι κάνει ο Θεός βιώνεται από τον άνθρωπο. Αυτό λέμε ο Θεός αγάπη εστί, δεν αφορά φυσικά την ουσία του Θεού, αλλά αφορά όλες τις εκδηλώσεις τις φανερώσεις του Θεού που αφορούν τον άνθρωπο, γιατί είναι εκδηλώσεις και πράξεις αγάπης προς τον άνθρωπο, ευεργεσίας προς τον άνθρωπο. Οπότε στην πραγματικότητα εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό, καλούμαστε να το αποδεχτούμε αυτό στη ζωή μας. Δηλαδή η σωτηρία μας δίδεται, μας προσφέρεται, η ελεύθερη επιλογή μας είναι να την αποδεχτούμε, και η ελεύθερη αποδοχή συνίσταται στις πράξεις εκείνες τις οποίες δεχόμαστε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα υπακούμε τον Θεό, αυτό προϋποθέτει φυσικά την ελευθερία, προϋποθέτει την ταπείνωση, και είναι μια πράξη σε τελική ανάλυση και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Δηλαδή η υπακοή στην πραγματικότητα βιώνεται ως ευγνωμοσύνη. Όταν έχεις κάποιον που σε αγαπάει και σε ευεργετεί, είναι, όπως είπαμε πριν, φυσικό και εύλογο, επειδή είναι πάνσοφος και παντογνώστης και σε αγαπάει και θέλει το καλό σου, να τον εμπιστεύεσαι και να τον υπακούς, αλλά ταυτόχρονα και μια φυσική πράξη ευγνωμοσύνης απέναντι στον ευεργέτη. Όταν λοιπόν κατανοούμε τον Θεό, όχι απλώς τον δημιουργό μας, αλλά και στον ευεργέτη μας, και τότε ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας ζητάει. Όταν κάποιος μας ευεργετεί, μας κάνει τόσα καλά και κάποια στιγμή ζητάει κάτι, η στοιχειώδης ευγνωμοσύνη είναι να ανταποκριθούμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι, και στα ανθρώπινα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τηρουμένο φυσικά των αλλαγών, ισχύει αυτό και στο Θεό. Δηλαδή η υπακοή έρχεται ως πράξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ως μια φυσική πράξη που ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε στον Θεό και τηρούμε το θέλημά του.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε Βάντσο, περίπου άλλα 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, που είναι πολλά. Κάτι ενδεχομένως που να λησμονήσαμε όσον αφορά σήμερα την έννοια της υπακοής που συζητάμε εδώ στην εκπομπή. Ναι.
1: Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, έναν κίνδυνο ο οποίος υφίσταται γενικά στην πνευματική ζωή, γενικότερα στις αρετές, αλλά και ειδικότερα και συγκεκριμένα και στην υπακοή. Αυτός είναι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας, δηλαδή να υπακούει κάποιος. Άλλο είναι το να χαίρεται, είναι πολύ φυσικό το να χαίρεται, και άλλο πράγμα είναι να καμαρώνει ή να προβάλλει, που εκεί μπαίνει το στοιχείο της υποκρισίας, τα κατορθώματά του ή την υπακοή του ή την αρετή του. Πολλές φορές στην πνευματική ζωή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το να υπακούει κανένας στο Θεό και να προβάλλει αυτή την υπακοή του ή αυτά που έκανε, τις πράξεις που έκανε ως πράξη υπακοής προς τους γύρους του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ταπείνωση που λέγαμε πριν, με το ταπεινό φρόνημα. Είναι το αντίθετο, και προφανώς αυτό είναι κάτι μεμπτό. Δηλαδή, ενώ είναι φυσικό ελευθέρως και ευγνωμόνως να ανταποκρινόμαστε στη χάρη του Θεού, στο θέλημα του Θεού, και να το εφαρμόζουμε
0: στην πράξη, στην πράξη της ζωής μας, ναι.
1: Έτσι, είναι προβληματικό και μεμπτό αυτό το καλό που κάνουμε, την υπακοή, να το προβάλλουμε, να το διαφημίζουμε αριστερά-δεξιά και να υπερεφανευόμαστε. Εδώ είναι πολύ έντονος ο κίνδυνος της υπερηφάνειας και της υποκρισίας, γιατί όταν το κάνεις για να σε δουν οι άλλοι, για να το προβάλλεις στους άλλους,
0: θυμίζει λίγο το φαρισαίο της παραβολής, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο φαρισαίος έκανε καλές πράξεις. Ακριβώς αυτό λέει, δηλαδή ότι τηρώ τον νόμο και κάνω 1, 2, 3 που λέει ο νόμος. Τον νόμο τον υπακούει, αλλά τον υπακούει για να αυτοπροβληθεί, να αυτοδικαιωθεί, να κατηγορήσει τον άθλιο, τον τελώνη που δεν τα κάνει αυτά, και να πει στους ανθρώπους: κοίταξε τι καλός και τι ενάρετος και τι άγιος που είναι. Άρα να αυτοδικαιωθεί και να προβληθεί. Άρα έφυγε το νόημα αμέσως της ευγνωμοσύνης προς το Θεό, της ταπείνωσης, της πίστης, της εμπιστοσύνης. Αυτό που δόθηκε προτεραιότητα είναι της αυτοπροβολής προς τους άλλους, και να δείξει στους άλλους ότι ο ίδιος είναι ανώτερος πνευματικά και καλύτερος. Αυτό ακυρώνει και αλλοιώνει όλο το νόημα, παρά το γεγονός ότι φύσταται αντικειμενικά η υπακοή στην περίπτωση του Φαρισαίου, ναι, στη διατάξη του Μωσαϊκού νόμου, αλλά ευρύτερα μπορούμε να πούμε στο θέλημα του Θεού. Άρα ακόμα και στην υπακοή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της έπαρσης, της υπερηφάνειας, της υποκρισίας. Γι' αυτό η ταπείνωση έρχεται ως ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή ως το ηχέγγυο ότι γίνεται όχι απλώς κάτι που πρέπει να γίνει ορθό, αλλά και με τον ορθό τρόπο και με τον σωστό και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, γιατί ο Θεός θέλει να κάνουμε το καλό και με καλό τρόπο, χωρίς να το προβάλλουμε και να το διαφημίζουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τη διενέργεια ελέγχων στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που πετούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Σύφνο. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος και μία 32χρονη, που εγκλωβίστηκαν στον ερήμανθο Αχαΐας σε δύσβατη περιοχή το βράδυ, καθώς η έντονη βροχή και η ομίχλη τους έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Στο δρέπανο Αχαΐας, θαλαμιγός με αμερικανική σημαία και 5 επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή της περιοχής. Στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στο κομιτό της Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρήσει νέα κλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο νεφώσεις ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

ο Σωκράτης Σινόπουλος στην πολιτική λύρα και ο Χρήστος Τσιαμούλης στο ούτι. Και μια σειρά από τα ταβλιανά σερτά για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Μια σειρά από τα ταβλιανούς χορούς ακούσαμε με τον Σωκράτη Συνόπουλο στην Πολίτικη Λύρα και τον Χρήστο Τσιαμούλη στο Ούτι. Ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία που έδωσαν το 2007 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Η ζωντανή αυτή ηχογράφηση κυκλοφόρησε σε ένα διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Πολίτικη ζυγιά». Η ζυγιά είναι για την ελληνική μουσική παράδοση το ζευγάρι δύο οργάνων που αλληλοσυμπληρώνονται. Η Πολίτικη Λύρα και το Ούτι αποτελούν δύο από τα πιο αντιπροσωπευτικά όργανα της Κωνσταντινοπολίτικης μουσικής παράδοσης.

από ξένο τόπο και απαλλαργινό και αυτός που σέρνει το χορό, δύο σερτά από τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Ανατολική Θράκη αντιστοίχως, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Χρήστο Τσιαμούλη, με συνοδεία από το ούτι που έπαιξε ο Τσιαμούλης και την πολίτικη λύρα που έπαιξε ο Σοκράτης Σινόπουλος. Με την πολίτικη ζυγιά λοιπόν, το ούτι και τη λύρα, ταξιδεύουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας από έναν ομώνυμο δίσκο, «Πολίτικη ζυγιά», ο τίτλος αυτού του διπλού ψηφιακού δίσκου, ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής που δόθηκε στην Ουτρέχτη το 2007. Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός μας η Καπαδοκία. Απόψε τα μεσάνυχτα και σκοπός Κόνιαλης. Με συνοδεία αυτή τη φορά και από τα

Στην Καπαδοκία λοιπόν απόψε τα μεσάνυχτα και σκοπός Κόνιαλης με τον Χρήστο Τσιαμούλη, και τώρα ο Σωκράτης Συνόπουλος θα αφήσει την πολίτικη για να πιάσει την Ποντιακή Λύρα. Από την Καπαδοκία θα ταξιδέψουμε με την πολίτικη ζυγιά στον Πόντο. Τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Μακρύ Καϊτέν και τη Στρίχα στο Γεφύρι, η ποντιακή παραλλαγή του παλαιότατου τραγουδιού για το γεφύρι της Σάρτας ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου, με συνοδεία από τον Σοκράτη Συνόπουλο στην ποντιακή λύρα και τον Χρήστο Τσιαμούλη στο ούτι. Πολίτικη ζυγιά, ζωντανή ηχογράφηση όπως είπαμε από μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής που δόθηκε στην Ουτρέχτη το Δεκέμβριο του 2007, και να συνεχίσουμε μαζί τους. Από τον Πόντο θα περάσουμε στην Κρήτη.

Μεσοπέλα Γαρμενίζω, ένα τραγούδι του Κώστα Μουντάκη. Ήταν ο Χρήστος Τσιαμούλης και η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η πολίτικη Ζηγιά, ο Χρήστος Στοούτη και ο Σοκράτης Συνόπουλος στην πολίτικη και στην ποντιακή λύρα. Ζωντανή ηχογράφηση, όπως είπαμε, από μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας το 2007, που μας ταξιδεύει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και να καταλήξουμε από την Κρήτη στη Μακεδονία.

ένας αγορίσκος χορός για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ταξιδεύοντας στην ελληνική μουσική παράδοση με το αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

Χορός Ζαγορίσκιος, για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια από την Ήπειρο, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, αυτή τη φορά με τη φωνή της Δόμνας Αμίου, η Τριγώνα. Στο κλαρίνο, τόσο στην προηγούμενη όσο και σε αυτή την ηχογράφηση, παίζει ο Τάσος.

Η Τριγώνα, υπηρώτικο τραγούδι της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, από τις πρώτες της ηχογραφήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ο Τάσος Χαλκιάς στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο. Ο Λάκης Χαλκιάς τραγουδά.

Δεν μπορώ, Μανούλα. Ο Λάκης Χαλκιάς τραγούδησε και ο Σταύρος Καψάλης τον συνόδεψε στο κλαρίνο. Και εμείς να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια. Από την Ήπειρο θα κατηφορήσουμε στο Μοριά, να περάσουμε στο ρυθμό του τσάμικου, ένα κλασικό μωραϊτικό τσάμικο, αυτό που θα ακούσουμε. Τρία καλά είναι στον Ντουνιά και στον Απάνω Κόσμο, η Νιώτη και η Λεβεντιά και το Καλό Κορίτσι. Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και Παναγιώτης Λάλεζας τραγούδι.

στο ρυθμό του τσάμικου λοιπόν, κλασικό μωραϊδικό τσάμικο, τρία καλά είναι στο ντουνιά. Ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και τραγούδησε ο Παναγιώτης Λάλεζας. Και εμείς από το τσάμικο να περάσουμε στο καλαματιανό. Μαντήλι καλαματιανό από τη δισκογραφία των 78 στροφών με το κλαρίνο του Καρακώστα.

Μαντήλη Καλαματιανό σε μια κλασική ηχογράφηση με το κλαρίνο του Καρακώστα και να περάσουμε τώρα σε κάποια κομμάτια που εσείς ήδη έχετε ζητήσει. Το Τσάμικο Αητός και Ηλίας Παπαγεωργίου.

Ένας αετός περήφανος στο ρυθμό του Τσάμικου, Ηλίας Παπαγεωργίου τραγούδι και Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο. Και εμείς να συνεχίσουμε άλλο ένα κομμάτι που ζητήσατε να ακούσουμε, του Κίτσου η μάνα κάθονταν με το Χρήστο Πανούτσο.

Χρήστος Πανούτσος τραγούδι και του Κίτσου η μάνα κάθονταν, και κάπου εδώ στη Ρούμελη ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Να σας αποχαιρετήσουμε με το τσάμικο ο ήλιος, ο Πέτρος Καλύβας στο κλαρίνο. Μαζί με τις ευχαριστίες μας τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Ταξίδια στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Συντονισμένοι στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιερής. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, μεταξύ των άλλων, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Νίκος Νικόλτσιος, έφορος του μουσείου. Κύριε Νικόλτσιε, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε ένα σίγουρα ιδιαίτερο μουσείο, γιατί όταν μιλάμε για Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, είναι κάτι σίγουρα ιδιαίτερο από μόνο του. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για το μουσείο, υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε, έτσι κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Να σας πω αρχικά ότι πρόκειται για το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο που υπάρχει μέχρι σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο σε κάποια άλλη πόλη. Η δημιουργία του μουσείου έγινε το 2007, ύστερα από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με το σκεπτικό να στεγάσει και να διασώσει την ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Πριν από τη δημιουργία του μουσείου, είχαν προηγηθεί δύο περιοδικές εκθέσεις, με σκοπό να γίνει έρευνα αν από τους φαρμακοποιούς υπήρχε ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου μουσείου. Η πρώτη έκθεση είχε τον τίτλο «Η φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη του χτες» και η δεύτερη έκθεση είχε τον τίτλο «Οι απαρχές της ελληνικής φαρμακευτικής». Αφού διαπιστώθηκε μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς, από το 2007 και μετά ξεκίνησαν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία του. Μεταξύ αυτών ήταν και η ανέβρεση του κατάλληλου χώρου, του κέλυφους, όπως το ονομάζουν επιστημονικά οι αρχιτέκτονες, που θα πληρούσε τις προδιαγραφές για να στεγάσει το μουσείο. Είναι ο χώρος που στεγάζεται σήμερα.
0: Πού λοιπόν μπορούμε να βρούμε το μουσείο αυτό, με ποιον τρόπο μπορεί εύκολα να σας εντοπίσει κάποιος, αν και δεν είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας, έτσι, με τα GPS. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε δύο λόγια για το πού βρίσκεται το μουσείο.
1: Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 στο Φίνικα, δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΑΣ. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Μπορεί ο επισκέπτης να εντοπίσει το μουσείο και από την ιστοσελίδα του, καθώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hefam.gr μπορεί να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για το μουσείο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για τους ανθρώπους που διευθύνουν το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, αλλά αν θέλετε να πείτε και δύο λόγια και για τις προσωπικότητες που διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στο να ιδρυθεί ένα τέτοιο μουσείο.
1: Το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο το αποφασίζει το ΔΣ για όλα τα θέματα που αφορούν αυτό, που το αποτελούν ιδιώτες φαρμακοποί με ιδιωτικό φαρμακείο. Και με την πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, του κύριου Θεοδοσιάδη, τότε ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξέφρασε τη σκέψη για τη δημιουργία του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου το 2001, και η δημιουργία του μουσείου πήρε σάρκα και οστά από το 2007 και μετά.
0: Να μιλήσουμε λίγο για τους σκοπούς ενός μουσείου που αναφέρεται στη φαρμακευτική και στα φάρμακα.
1: Ο σκοπός του μουσείου είναι η συγκέντρωση με αγορές ή δωρεές, η τεκμηρίωση, η καταγραφή, η μελέτη από ιστορικής και επιστημονικής πλευράς, καθώς και η προβολή του φαρμακευτικού υλικού που σχετίζεται με τη φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας. Είναι μια κληρονομιά η οποία δυστυχώς κινδυνεύει να χαθεί μέσα στο ρεύμα της ανακαίνησης του φαρμακείου. Ωστόσο, αυτή την κληρονομιά προσπαθεί να διασώσει και να προβάλλει στο ευρύ κοινό το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο. Επιπρόσθετες δραστηριότητες το αποτελούν η δημιουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης με παλαιά και νέα συγγράμματα, η έκδοση μελετών με φαρμακευτικά θέματα, η συνεργασία του μουσείου με αντίστοιχους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία περιοδικών εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, εφόσον ζητηθούν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες που μας εισάγουν έτσι και στους σκοπούς και στις σκέψεις των ανθρώπων που αποφάσισαν εκεί στην Θεσσαλονίκη να υπάρχει και ένα τέτοιο μουσείο. Εμείς αρκεί να πούμε ότι η Ελλάδα ως γνωστόν έχει μια τεράστια παράδοση και στην ιατρική και στην φαρμακολογία, οπότε οπωσδήποτε θα λέγαμε ότι χρειαζόταν και σε αυτόν τον τομέα, τον επιστημονικό, όπως και σε άλλους τομείς μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα αυτά τα ιδιαίτερα μουσεία, τα ειδικά μουσεία με ειδική θεματική που εντοπίζονται σε διάφορα σημεία, όμως όπως μας είπατε είναι το μοναδικό που αναφέρεται στην επιστήμη της φαρμακευτικής και στην ιστορία του φαρμάκου στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κύριε Νικόλσκιο, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM στο νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε ουσιαστικά μια επίσκεψη στην περιοχή της Καλαμαριάς της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εδρεύει και το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, το οποίο επιχειρούμε μέσα από τη συζήτηση που έχουμε με τον καλεσμένο μας, τον έφορο του Μουσείου, τον κύριο Νίκο Νικόλτσιο, να το γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα συγκεκριμένου μουσείου ότι η φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας βρήθη από μεγάλα και σημαντικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νου που έχουν προσφέρει πολλές υπηρεσίες στη ζωή του ανθρώπου. Τόσο στα αρχαία και αλεξανδρινά χρόνια, με προσωπικότητες όπως ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Γαλινός, όσο και στις σύγχρονες μέρες μας, η φαρμακευτική στη χώρα μας αποτελεί ένα χώρο υπηρεσίας και προσφοράς για τον καθημερινό άνθρωπο. Αξίζει εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα η φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδας βρήθη από μεγάλα και σημαντικά λοιπόν επιτεύγματα. Θα δούμε μέσα σε αυτή την επικοινωνία που θα έχουμε και στη συνέχεια, επιχειρώντας να ξαναγηθούμε στους χώρους του μουσείου, αν αυτό ακριβώς που λέμε τώρα εμφανίζεται και σε εκθέματα του μουσείου. Μέχρι σήμερα η φαρμακευτική ιστορία, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα αυτή, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή και πολύ λίγοι γνωρίζουν τη διαχρονική της αξία. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια ώστε ο ρόλος της να γίνει ευρύτερα γνωστός. Και σε αυτή την προσπάθεια θα λέγαμε ότι επιχειρούμε και εμείς να ενδυναμώσουμε αυτή τη φωνή και την προσπάθεια να αναδειχθεί καλύτερα και αυτός ο χώρος μέσα από τις επισκέψεις που πραγματοποιούμε σε μουσεία της Ελλάδας. Τώρα, κύριε Νικόλτσιε, να μιλήσουμε λίγο για το πόσα εκθέματα περιλαμβάνει το μουσείο. Ας περάσουμε το κατόφλι του μουσείου και να παρακαλέσουμε να μας ξεναγήσετε στους χώρους και στα εκθέματά του.
1: Το μουσείο μέχρι σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 4.500 εκθέματα διαφόρων τύπων, όπως πορσελάνινα φαρμακευτικά σκεύη, γυάλινα φαρμακευτικά φιαλίδια, δρόγες, συνταγές, ιχδία, ιατρικά εργαλεία, έπιπλα και άλλα, μέσα από τα οποία μπορεί ο επισκέπτης του μουσείου να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στον χρόνο. Μπορεί να δει, ξεκινώντας από τις αρχές του 1500, που είναι το πιο παλιό έκθεμα, και φτάνοντας το σήμερα, τι προηγήθηκε πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που κάποιος από εμάς μπαίνει για να αγοράσει ένα φάρμακο.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κάποιες, μια γενικότερη αναφορά. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το σπουδαιότερο και παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει σήμερα στο μουσείο σας?
1: Το σπουδαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι ένα θαυμάσιο επίπλο που δόρισε στο μουσείο ένας φαρμακοποιός της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Πάνου, καθώς και τα έπιπλα που υπάρχουν μπροστά από αυτό στην πρώτη σειρά. Τα έπιπλα αυτά υπήρχαν στο φαρμακείο Η Έλαφος, όπως ονομαζόταν, του Ζαφυρίου Σφύρα στο Βόλο. Μεταγενέστερος ιδιοκτήτης αυτού του φαρμακείου ήταν ο πατέρας του κύριου Μιχαήλ Πάνου. Το φαρμακείο από το Βόλο, που βρισκόταν αρχικά, μεταφέρθηκε αργότερα στα Φάρσαλα, όπου και έκλεισε. Και μετά το κλείσιμο του φαρμακείου, τα έπιπλα αυτά πέρασαν στην οικογενειακή περιουσία της οικογένειας Πάνου. Ωστόσο, ο ίδιος, όταν έμαθε για τη δημιουργία του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία να τα δωρήσει σε αυτό. Και να σας πω αρχικά ότι είναι ο μόνος ιδιώτης ευεργέτης του μουσείου μέχρι σήμερα και τον ευχαριστούμε θερμά. Το έπιπλο, το οποίο αποτελεί ένα κόσμημα σήμερα για το μουσείο, είναι ένα έπιπλο φαρμακείου που έχει διαστάσεις 4,90x6,40. Είναι σχεδιασμένο στο Παρίσι, κατασκευασμένο στη Βιέννη από ξύλο τριός και χρονολογικά είναι του 1889. Το παλαιότερο έκθεμα όμως που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Τα άπαντα του Διοσκουρίδη». Ο Διοσκουρίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός φαρμακοποιός στην ιστορία, ο οποίος ακολουθούσε τις ρωμαϊκές λεγιώνες την περίοδο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Κλάβδιου και Νέρωνα, και όταν αυτές σταματούσαν κάπου, καθόταν και ζωγράφιζε στο τοπίο γύρω του όποια φυτά είχαν κάποια φαρμακευτική δράση. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα από αυτή τη μεταγραφή του χειρογράφου του να προκύψει και αυτό το θαυμάσιο βιβλίο.
0: Μάλιστα. σίγουρα σημαντικά εκθέματα που μπορεί κάποιος να θαυμάσει από κοντά επισκεπτόμενος το μουσείο σας. Μπορείτε να μας πείτε τώρα κάποια πράγματα και για άλλα ίσως εκθέματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη σας και αξίζει ο επισκέπτης να τα δει.
1: Ένα ενδεικτικό έκθεμα του μουσείου είναι ένα φαρμακείο πολεμικού πλοίου των αρχών του 1800. Mm-hmm. Από ιστορικής πλευράς, όλα τα πλοία που πολέμησαν στην Επανάσταση του 1821 είχαν αντίστοιχο φαρμακείο με αυτό που υπάρχει στο μουσείο, πάντα στην καμπίνα του καπετάνιου, ο οποίος εκείνη την περίοδο εκτελούσε πολλαπλά καθήκοντα, χρέη δικαστή, ψυχολόγου, διοικητή, ακόμα και φαρμακοποιού. Mm-hmm. Βασιζόμενος στο συνταγολόγιο που είχε στα χέρια του, έπρεπε σε ελάχιστο χρόνο να παρασκευάσει το αντίστοιχο φάρμακο για κάθε περίπτωση. Ένα άλλο έκθεμα είναι ένα φορητό φαρμακείο αμερικανικής προέλευσης των αρχών του 1900. Το μικρότερο σε μέγεθος φαρμακείο που υπήρχε εκείνη την περίοδο και απολύτως απαραίτητο εργαλείο για κάποιον που ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθώς σε ένα κράτος σαν αυτό που είναι τεράστιες οι αποστάσεις, κάποιος μπορεί να ταξίδευε και για δύο και για τρεις μέρες, μπορεί να μην έβρισκε αμέσως φαρμακείο αν κάτι συνέβαινε, οπότε η χρήση ενός τέτοιου φαρμακείου ήταν επιτακτική ανάγκη. Ακόμα και οι στρατηγοί και αυτοκράτορες από την αρχαιότητα είχαν αντίστοιχα φαρμακεία με αυτό που υπάρχει στο μουσείο πάντα μαζί τους, καθώς ήταν συνέχεια εκτεθειμένοι σε ανοιχτά τοπία.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος σε τι κοινό αλήθεια απευθύνεται ένα τέτοιο μουσείο που θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο εξειδικευμένο και να μας πείτε αν υπάρχει και κάποιο εισιτήριο.
1: Το μουσείο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, επαγγέλματος και άλλων αντίστοιχων κριτηρίων, καθώς όπως ανέφερα και πιο πριν, μπορεί μέσα από μια ξενάγηση στο μουσείο επισκέπτης να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, να δει τι προηγήθηκε τα προηγούμενα 500 και πλέον χρόνια στον χώρο της φαρμακευτικής, πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που μπαίνει σήμερα για να αγοράσει ένα φάρμακο. Τώρα, όσον αφορά το εισιτήριο, το μουσείο μέχρι σήμερα δεν έχει εισιτήριο, καθώς στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Όλη την οικονομική ενίσχυση του μουσείου την έχει αναλάβει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι σήμερα λειτουργεί με μηδενικά λειτουργικά έξοδα και γι' αυτό το λόγο δεν το έχει κρίνει σκόπιμο να υπάρχει εισιτήριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσουμε ποια είναι η επισκεψιμότητα και τι είδους κοινό, από ποιες χώρες ίσως μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο μέχρι σήμερα.
1: Η επισκεψιμότητα του μουσείου κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο. Μέχρι σήμερα έχουν επισκεφτεί το μουσείο φυσικά σχολεία και άλλοι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Έχουν επισκεφτεί όμως το μουσείο και επισκέπτες από ξένες χώρες. Να ξεκινήσω από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Είχαμε επισκέπτες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία, Ινδονησία, Νότια Κορέα και Κολομβία. Επιπλέον έχουν επισκεφτεί το μουσείο και τουρίστες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις που είχα ήταν από την Πολωνία και την Ουκρανία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φαρμακοποιοί, ασχολούνται έτσι με τη φαρμακολογία συνολικότερα, είναι ερευνητές ή είναι απλοί επισκέπτες?
1: Και οι δύο περιπτώσεις έτυχαν, υπήρχαν και φαρμακοποιοί ή σε κάτι παρεμφερές να εργάζονται πάνω στον κλάδο. Υπήρχαν όμως και άλλοι επισκέπτες που δεν είχαν κάποια σχέση με το επάγγελμα, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον τους, αλλά και επειδή τους κίνησε και η περιέργεια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτής της συνομιλίας, επιχειρώντας να αναδείξουμε λίγο και το από πού προέρχονται τα εκθέματα του μουσείου. Είναι σίγουρα μια ερώτηση που πολύ συχνά έτσι θέτουμε στους ανθρώπους σε οποιοδήποτε μουσείο επιχειρούμε να αναδείξουμε, να αναφερθούμε σε αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Μιλάμε για αγορές, μιλάμε για δωρεές, γιατί ακριβώς μιλάμε? Πώς φτάνουν στα χέρια σας τα εκθέματα δηλαδή?
1: Τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται και από αγορές και από δωρεές, αλλά και από μακροχρόνιες παραχωρήσεις εκθεμάτων, καθώς κάποιος δωρητής μπορεί να μην θέλει να αποχωριστεί για πάντα κάποιο αγαπημένο του έκθεμα. Μεταξύ των δωρητών των εκθεμάτων, εκτός από τους φαρμακοποιούς, υπήρχαν και γιατροί, αλλά και άλλα επαγγέλματα που έτυχαν ο πατέρας τους ή ο παππούς τους να είναι του επαγγέλματος και να τα εντοπίσουν τυχαία σε κάποιο πατάρι, σε κάποια αποθήκη.
0: Να ρωτήσουμε και αν νεότεροι άνθρωποι, αν σχολεία επισκέπτονται τους χώρους του μουσείου.
1: Βεβαίως, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα και από σχολεία αλλά και από ΙΕΚ και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αυξάνεται όλο και περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Νικόλτσιε, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο, είτε για την ιστορία του φαρμάκου συνολικότερα στην Ελλάδα για μεγάλες μορφές, είτε οτιδήποτε θέλετε επιλογικά για το μουσείο σας.
1: Για όσον αφορά τις μεγάλες μορφές, από το παρελθόν εννοώ, ο Διασκουρίδης είναι σίγουρα ο ένας, αλλά και από το φαρμακείο του Δανβέργη θα μπορούσαμε να προσθέσω, το οποίο στεγαζόταν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Νικόλτσιο, έφορο του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου που εδρεύει εκεί στην περιοχή της Καλαμαριάς. Νομίζω ότι μας δώσατε έτσι συνοπτικά και ουσιαστικά πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το μουσείο σας. Σίγουρα είναι ένας χώρος που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί, είτε μένει σε αυτή την περιοχή είτε βρεθεί εκεί. Μόνο και μόνο το ότι μιλάμε για το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο στην Ελλάδα, είτε κάποιος έχει μια ιδιαίτερη έτσι ερευνητική διάθεση για τέτοιου είδους θέματα, είτε απλά θέλει να μάθει για την ιστορία των φαρμακείων και των φαρμάκων στην Ελλάδα, σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή του στην περιοχή της Καλαμαριάς ας κάνει μια βόλτα και από το μουσείο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν, κύριε Νικόλτσιο, για αυτή τη σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Σήμερα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία σε αυτό το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής να αναδείξουμε το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο που εδρεύει στην περιοχή της Καλαμαριάς και συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Νικόλσιο, τον έφορο του μουσείου. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής να αναφερθούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στην ιστορία της φαρμακολογίας και της θεραπευτικής στην Ελλάδα με αφορμή και έμπνευση από το συγκεκριμένο μουσείο και πιο συγκεκριμένα ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε κάποια πράγματα μέσα από μία έρευνα σημαντική που έκανε η καθηγήτρια φαρμακολογίας η κυρία Ελένη Σκαλτσά για την ιστορία της φαρμακευτικής στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε και τις πρακτικές εκείνων των παλαιών χρόνων και θα έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε αυτή την συνάντηση που είχε πάντοτε το λεγόμενο επιστημονικό σε εισαγωγικά πνεύμα εκείνης της εποχής με την θρησκεία εκείνης της εποχής. Τα όρια, όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής, προφανώς και είναι δυσδιάκριτα, όπως ήταν δυσδιάκριτα και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που επιχειρούσε το επιστημονικό πνεύμα της εποχής να αναδείξει κάποια πράγματα, σε τούτη εδώ την περίπτωση για την υγεία των ανθρώπων στην Ελλάδα κατά τα αρχαία χρόνια. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό. Ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ακόμα πιο συγκεκριμένα στην ιστορία της φαρμακευτικής και φαρμακολογίας θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, επιχειρώντας, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, μέσα από το βιβλίο της καθηγήτριας Ελένης Καλτσά, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την ιστορία της φαρμακευτικής στην αρχαία Ελλάδα. Πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όλα αυτά τα σημεία, τα τοπία, τα μνημεία της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη και ιδιαίτερα σημαντική ιστορία της θεραπευτικής και της φαρμακολογίας από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Σημειώνει λοιπόν η καθηγήτρια η κυρία Ελένη Σκαλτσά ότι δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένο χρόνο την αρχή της ελληνικής θεραπευτικής. Και όπου θεραπευτική εδώ πέρα θα πρέπει να μιλάμε και για την ιατρική εκείνης της εποχής, όπως και για την ιατρική της σημερινής εποχής που συνοδεύεται πάντοτε από τα κατάλληλα φάρμακα που δίνονται στους ασθενείς. Για χιλιάδες χρόνια λοιπόν η χρήση φαρμακευτικών φυτών περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στη θεραπεία πληγών και τραυμάτων, αφού όλες οι μη τραυματικές παθήσεις, όπως σημειώνει η καθηγήτρια κυρία Σκαλτσά, αποδίδονταν στις πράξεις των θεών. Επειδή οι αρχαίοι πίστευαν ότι τα φυτά ήταν δώρα των θεών, το σχήμα των φύλων, των καρπών ή των ριζών τους ήταν ενδεικτικά του οργάνου του ανθρώπινου σώματος που μπορούσαν να θεραπεύσουν. Έτσι συχνά απέδιδαν θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορα φυτά, παραδείγματος χάρη θεωρείται αποτελεσματικό για τις πληγές από τρυπήματα το υπερικό, διότι τα φύλλα του είναι διάτρητα. Με αυτό τον πολύ απλό τρόπο και σίγουρα πρακτικό τρόπο, γιατί παρατηρούσαν σε κάθε περίπτωση αν τα φάρμακα αυτά έκαναν τον ασθενή καλύτερα ή όχι, ή επιβάρυναν σε κάποιες περιπτώσεις ίσως την περίπτωσή του. Αυτή λοιπόν η θεοκρατική αντίληψη για τη θεραπευτική υπήρχε σε όλους τους αρχαίους λαούς, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά και σε άλλους λαούς, είτε μιλάμε για τη λεκάνη της Μεσογείου είτε βορειότερα. Ο ελληνικός πολιτισμός άρχισε να αναπτύσσεται από την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. στην Κύπρο, στην Κρήτη και στις Μυκήνες. Με επιρροές από τους ανατολικούς λαούς, ο ελληνικός πολιτισμός ήκμασε με αποτέλεσμα στην Ελλάδα να αναπτυχθούν ιδέες που μόνο εν σπέρμα

κατηγοριοποιήσουμε και να μιλήσουμε με κάποια συμβατά χρονικά σημεία για την ιστορία της θεραπευτικής των αρχαίων Ελλήνων, θα κάναμε τον εξής διαχωρισμό σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, η προϋποκρατική περίοδος, από το 3000 δηλαδή μέχρι τον 5ο π.Χ. αιώνα, κατά τους τελευταίους αιώνες αυτής της περίοδου παρατηρείται μια αλλαγή θεώρησης της θεραπευτικής και οι θεοκρατικές απόψεις αντικαθίστανται από φιλοσοφικές αντιλήψεις. Οι Έλληνες πολύ νωρίς έστρεψαν την προσοχή τους στην ερμηνεία του κόσμου και δημιούργησαν τη φιλοσοφία με αρχαιότερη σχολή την Ιωνική, της οποίας ιδρυτής ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, φυσικός και αστρονόμος. Στη συνέχεια ιδρύθηκε η φιλοσοφική σχολή του Πυθαγόρα και ακολούθως η ελεατική και ατομιστική. Όλες οι φιλοσοφικές σχολές συντέλεσαν στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών και μέσα σε αυτές και της θεραπευτικής, της φαρμακολογίας θα λέγαμε καλύτερα σήμερα. Η δεύτερη περίοδος που καλύπτει από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. είναι η λεγόμενη υποκρατική περίοδος. Συμπίπτει θα λέγαμε και με το απόγειο του ελληνικού πολιτισμού. Κατά την περίοδο αυτή η ιατροφαρμακευτική των Ελλήνων δεν στηρίχθηκε σε δοξασίες, ούτε ακολούθησε τυφλά αρχές και θεωρίες αρχαιότερων λαών. Η διαφορά θρησκευτικών, πολιτικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων μεταξύ της Ελλάδας αφενός και των ανατολικών χωρών και της Αιγύπτου αφετέρου ήταν σαφής. Ο εμπειρισμός στη θεραπευτική των άλλων λαών απήχε από τη φιλοσοφική παρατήρηση των Ελλήνων. Η ελληνική ιατρική της υποκρατικής περίοδου πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη κλασική βαθμίδα της σύγχρονης επιστημονικής ιατρικής. Και η τρίτη περίοδος, η Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική, από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Περιλαμβάνει η κατηγορία αυτή την περίοδο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την κατάληψη της Αλεξάνδριας από τους Άραβες το 641 μετά Χριστόν. Εδώ εντάσσεται και η Ρωμαϊκή περίοδος από το 146 π.Χ. που υποτάχθηκε η Ελλάδα στους Ρωμαίους μέχρι το 395 μετά Χριστόν που χωρίστηκε το Ρωμαϊκό κράτος σε δυτικό και ανατολικό. Η περίοδος αυτή ονομάζεται και Ελληνορωμαϊκή, διότι οι διασημότεροι και περισσότεροι αντιπρόσωποι της ήταν Έλληνες και λιγότεροι Ρωμαίοι. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να εξετάσουμε λίγο περισσότερο αυτές τις ιστορικές περιόδους και να κάνουμε περισσότερο σαφές θα λέγαμε αυτόν τον διαχωρισμό, περισσότερο σαφή αυτόν τον διαχωρισμό και να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την μετάβαση ουσιαστικά από την θεραπευτική που είχε ως βασικό της πυλώνα στην προϋποκρατική περίοδο την επέμβαση του θείου θα λέγαμε για την θεραπεία ασθενειών και από την υποκρατική περίοδο και μετά που τα πράγματα μπαίνουν σε μια επιστημονική και όχι επιστημονικοφανή βάση και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

Με αφορμή την επίσκεψή μας στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, επιχειρούμε σε αυτό το δεύτερο να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε ιστορικά δεδομένα και γεγονότα και ανακαλύψεις που ουσιαστικά έφεραν αυτή την επιστήμη της φαρμακολογίας σε πρώτο πλάνο, θα λέγαμε, και κυρίως αυτό συνέβη, όπως είπαμε, πιο πριν κατά την Ιπποκρατική περίοδο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι οι άνθρωποι πριν από τον Ιπποκράτη δεν είχαν φάρμακα, και βεβαίως από πού θα μπορούσαν να αντλήσουν αυτές τις απαραίτητες ουσίες που με εμπειρικό τρόπο κατά βάση και μέσα από την παρατήρηση έβλεπαν αν δρούν θετικά ή όχι σε έναν οργανισμό. Από τη φύση βεβαίως, από τα δέντρα, από τα φυτά που υπήρχαν και βρίσκονταν στον ελληνικό χώρο εκείνα τα χρόνια. Όπως σημειώνει λοιπόν σε αυτό της το βιβλίο η καθηγήτρια φαρμακολογίας, η κυρία Ελένη Σκαλτσά, για την προϋπποκρατική περίοδο η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές συστηματικές μαρτυρίες, αλλά περιοριζόμαστε εδώ σε έμεσες πληροφορίες από επιγραφές, αναθηματικές πλάκες και από μη ιατρικά έργα, όπως ήταν τα ομηρικά και τα ορφικά έπι. Κατά την περίοδο αυτή η θεραπευτική, όπως είπαμε, είχε έναν καθαρά θεοκρατικό χαρακτήρα. Η θεραπεία συνοδευόταν από επικλήσεις και προσευχές, όπως γινόταν σε όλους τους ανατολικούς λαούς. Οι λυρικές επικλήσεις είχαν σκοπό την αποσόβηση του κακού. Συμβολική απόδειξη είναι και ο μύθος της Ευρυδίκης με τα άσματα του Ορφέα, ιού του Απόλλωνα. Επειδή πίστευαν ότι οι αρρώστιες προέρχονται από τους θεούς, θεωρούσαν αρμόδιους για την ίασή τους τους ιερείς και τις ιέριες που ήταν πιο κοντά στους θεούς. Σταδιακά απέδωσαν θεραπευτικές δυνάμεις σε τρεις θεότητες, τον Απόλλωνα, που αποκάλυπτε με τις ιεριές του τα διάφορα ιαματικά μέσα, ή αυτό πίστευαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, την Αθηνά, η Υγεία και την Αρτέμιδα Προστάτηδα της Μητρότητας. Για την προμυκηναϊκή εποχή τώρα λίγα πράγματα είναι γνωστά. Στην Κρήτη υπήρχε λατρεία ιερών δέντρων. Στα ανάκτορα της Κνωσού έχουν βρεθεί βάζα που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. με απεικονίσεις φυτών. Στη Θεογονία του Ισιώδου τώρα, 8ος αιώνας π.Χ., υπάρχει η πρώτη γραπτή αναφορά για την Μύκονα, την Υπνοφόρο, το φυτό από όπου εξάγεται το όπιο. Βέβαιο είναι ότι η χρήση του οπίου ήταν γνωστή στους Έλληνες από τους ιστερομινωικούς χρόνους, όπως μαρτυρεί και ένα πύληνο γαλματίδιο που ονομάστηκε η θεά των Μυκώνων, δεδομένου ότι φέρει στην κεφαλή διάδημα με τρεις καρφίδες ομοιώματα των καρπών του φυτού. Στο αρχαιότατο έπος Αργοναυτικά αναφέρεται η φαρμακής Εκάτη, προστάτης των μαγισσών και των φαρμακευτριών, οι οποίες έμαθαν από αυτήν την τέχνη και την συλλογή των φαρμακευτικών φυτών. Η Εκάτη είχε κοντά στον ποταμόν Φάση στην αρχαία Κολχίδα κήπο περιφρουρούμενο από την Άρτεμη με πληθώρα βοτάνων, όπως ο Ασφόδελος, η Ανεμόνη, ο Μανδραγόρας, ο Δίκταμος, ο Κρόκος, το Ακόνητο και άλλα ακόμη φυτά. Στα ορφικά έπι επίσης, 6ος αιώνας π.Χ. ή προγενέστερα, αναφέρονται ο Κέδρος, το Ψήλιον, ο Κνίκος, η Αγχούσα, το Χαλκάνθεμον, η Ανεμόνη και άλλα ακόμη φυτά. Στα ομηρικά έπι καταγράφονται αρκετά φυτά, όμως με ατελείς περιγραφές, επειδή πιθανόν ο Όμηρος να ήταν τυφλός. Τα ανδροφώνα ή θυμοφθόρα φάρμακα ή τοξικά φάρμακα, όπως τα αναφέρει, ήταν δηλητηριώδη βότανα με τα οποία επάλυφαν τα βέλη ή δηλητηρίαζαν την τροφή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά τα όχι φάρμακα, αλλά σίγουρα ουσίες, τα χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για το καλό και την ίαση κάποιων ασθενειών, αλλά τα χρησιμοποιούσαν και ως δολοφονικά όπλα. Πρόκειται λοιπόν για δρόγες με αντιχολενεργική δράση και εντονότατη κατασταλτική επίδραση. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από την αρχαϊκή εποχή γνώριζαν την επίδραση επί του ψυχισμού φυτών με αντιχολενεργικά αλκαλοειδή. Εδώ μπαίνουμε στη φαρμακολογία. Ας κρατήσουμε όμως ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι είχαν στα πρώτα, πολύ πρώιμα στάδια βεβαίως, χρησιμοποιήσει
και τέτοιες ουσίες από διάφορα φυτά με αποτέλεσμα να επιχειρούν και θεραπεία ψυχικής νόσου ή ψυχικών προβλημάτων. Στην 20η ραψοδία της Οδύσσιας αναφέρεται ότι η Κίρκη χρησιμοποιούσε λιγρά φάρμακα τα οποία έριχνε κρυφά σε ένα χυλώδες ρόφημα, τον Κικαιώνα, από πράμνιο ίνο, κρυθάλευρο και τριμμένο τυρί εγός, στο οποίο πρόσθεται και μέλι για να εξαλείψει την πικρή γεύση των φυτών και το πρόσφερε στους συντρόφους του Οδυσσέα. Το μόλι, η λέξη γράφεται με ωμέγα και ύψιλον, ήταν το αντίδοτο των λιγρών φαρμάκων. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ταυτότητα του φυτού. Στην τέταρτη ραψοδία της Οδύσσιας αναφέρεται τον Υπενθές, το οποίο αφενός είχε έντονη φαρμακοδυναμική δράση σε συνέργεια με το κρασί και αφετέρου ήταν κατευναστικό και παυσίλιπο επίσης. Στον Όμηρο επίσης αναφέρεται ένα είδος γάζας, η ονομαζόμενη σφενδόνη και καλοστριμμένο μαλλί προβάτου, με την οποία περιέδαιναν τα τραύματα. Η σφενδόνη επίδεσμος αναφέρεται αργότερα και από τον Ιπποκράτη, αλλά και από το Γαλινό. Στο επικό ποίημα του 7ου ή 6ου π.Χ. αιώνα με Λαμπόδια, το οποίο οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν στον Ισίωδο, αναφέρεται ο μυθικός ήρωας Μελάμβους ή Μέλαμβος, και σύμφωνα με το μύθο αυτός έζησε στην Πύλο και μετά στο Άργος, όπου θεράπευσε από μανία τις κόρες του βασιλιά Πρήτου με κατέργασμα γάλακτος με μέλανα ελεύωρο, ο οποίος ονομάστηκε και Μελαμπόδιο προς τιμή του από εκεί και πέρα. Μετά τον Όμηρο η θεραπευτική περιορίστηκε στον Ασκληπιό, στη θεότητα του Ασκληπιού. Ο Όμηρος πουθενά δεν τον αναφέρει βεβαίως ως θεό, αλλά αναφέρεται ως ένας αμίμων ιητήρ, άμεμπτος θεραπευτής δηλαδή, από τους πολλούς και αυτός που διδάχθηκε ήπια φάρμακα από τον Κένταυρο Χίρονα. Ο Όμηρος τον θεωρεί άριστο, διάσημο, θνητό ιατρό. Μάλλον υπήρξε ιστορικό πρόσωπο που έζησε τον 13ο π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται ότι πιθανόν γεννήθηκε 52 χρόνια πριν την άλωση της Τρίας στην Τρίκη της Θεσσαλίας και ότι έμαθε την τέχνη του θεραπευτή, του φαρμακοποιού δηλαδή, στην Αίγυπτο, όπου υπήρξε επί 7 έτη μαθητής του Ανού, που ακολουθούσε τις αρχές του Ιμχοτέπ. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, πιθανόν να έζησε τον 10ο π.Χ. αιώνα. Η θεία ιδιότητα του αποδόθηκε κατά τους ιστορικούς χρόνους, οπότε εξαπλώθηκε η λατρεία του και τελικά επέζησε περισσότερο κάθε άλλης θεότητας. Δεδομένου ότι η ελληνική μυθολογία είναι στη βάση της ορθολογιστική, θα λέγαμε, οι αλληγορικές διηγήσεις που σχετίζονται με τη γέννηση και το θάνατο του Ασκληπιού υποδηλώνουν ότι η θεραπευτική, αν και θεία τέχνη, δεν είναι αλάθητη και υπόκειται στους νόμους της φύσης. Η ταχύτατη εξάπλωση της λατρείας του Ασκληπίου στην ύστερη αρχαιότητα, που ανακηρύχθηκε ως σωτήρας της οικουμένης σε κάποια μέρη, οφείλεται στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τους Ολύμπιους θεούς είχε τη δύναμη να θεραπεύει και να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων. Στην Ιλιάδα αναφέρονται οι ιοί του Ασκληπιού, ο Ποδαλήριος και ο Μαχάων, ως αξιόλογοι στρατιωτικοί γιατροί στην Τρία. Οι απόγονοί τους αποτέλεσαν την οικογένεια των Ασκληπιαδών, δηλαδή των μοιημένων στα μυστικά και την πρακτική της ιατρικής τέχνης και της φαρμακολογίας. Κόρες του Ασκληπίου ήταν η Υγεία και η Πανάκια. Από την Πανάκια πήραν και το όνομά τους οι Πάνακες, δηλαδή βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. Οι Ασκληπιάδες ασκούσαν την τέχνη τους που, σύμφωνα με τη μυθολογία, τους κληροδοτήθηκε από τον Ασκληπιό. Η θεραπευτική τους περιλάμβανε και στοιχεία δυσιδαιμονίας και μυστικισμού, με σκοπό να διαφυλαχθεί και να μην διαδοθούν αυτά τα ιατρικά μυστικά σε ξένους.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με αυτές μας τις αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και στην προσπάθεια των αρχαίων Ελλήνων, είτε πριν από τον Ιπποκράτη, είτε κατά την δική του εποχή και μετά από αυτόν. Εκεί είπαμε ότι υπάρχει και μία τομή ιστορικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν συνολικότερα οι άνθρωποι της εποχής την θεραπευτική ως ένα κράμα, θα λέγαμε, των ιατρικών πράξεων και των φαρμάκων από την άλλη πλευρά. Είδαμε ότι στην προϋποκρατική περίοδο τα πράγματα ήταν κάπως αφηρημένα, οι άνθρωποι είχαν μια έντονη δυσιδαιμονία, θεωρούσαν ότι έρχονται όλες οι αρρώστιες από τους θεούς σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής τους, και πάλι μέσα από αυτή την επίδραση του θείου επιχειρούσαν να ουσιαστικά να συστηματοποιήσουν τις όποιες γνώσεις είχαν εκείνη την εποχή που εμπειρικά μπορούσαν να συγκεντρώνουν για την φαρμακολογία εκείνης της περίοδου. Τα πράγματα όμως, είπαμε, αλλάζουν πολύ κατά τα χρόνια του Ιπποκράτη, 5ος, 3ος, από τον 5ο μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα, και είπαμε ότι εδώ μπαίνει το ζήτημα της φιλοσοφικής οπτικής στα πράγματα. Η απαρχή της επιστημονικής ιατρικής και φαρμακολογίας, θα λέγαμε, συμπίπτει με τη γένεση της ελληνικής φιλοσοφίας, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε μία απόπειρα συγκρότησης ενός συστήματος ικανού να εξηγεί τα φαινόμενα της φύσης και να ερευνά τους νόμους της με βάση τον φιλοσοφικό στοχασμό. Πριν από αυτή την περίοδο, η θεραπευτική ήταν ενστικτώδης, θα λέγαμε, εμπειρική, ιερατική, θεουργική. Οι αρχαίοι ανατολικοί λαοί είχαν συσσωρεύσει ένα τους αιώνας έναν εξαιρετικό θησαυρό γνώσεων από παρατηρήσεις και είχαν συναγάγει από αυτές πρακτικές οδηγίες, χωρίς όμως να ενδιαφέρονται για τις βασικές αιτίες. Στη συνέχεια, οι Έλληνες φιλόσοφοι αντιμετώπισαν αυτές τις γνώσεις με αυτό που έλειπε, με κριτικό πνεύμα δηλαδή. Οι πρώτοι φιλόσοφοι πέρασαν από τη μελέτη του ατόμου στη μελέτη του κόσμου και, θεωρώντας τον κόσμο σαν μία μονάδα, σαν μία ενότητα, επανήλθαν στην μελέτη του ατόμου. Έτσι, χάραξαν εκείνη την πορεία του φιλοσοφικού στουχασμού που ποτέ πια δεν θα εγκαταληφθεί. Προοδευτικά, η θεραπευτική λοιπόν που μας ενδιαφέρει έπαυσε να έχει ερμητικό χαρακτήρα και να ασκείται μόνο από τους ιερείς, αλλά παράλληλα περιήλθε και στους φιλοσόφους, οι οποίοι βέβαια περιέπιπτον και σε διάφορες άσκοπες θεωρίες. Η ανάπτυξη και η συστηματοποίηση των γνώσεων οδήγησε στην ίδρυση ιατρικών σχολών, στις οποίες βρίσκουμε διάφορες θεωρίες ιατροφαρμακευτικού περιεχομένου, με φιλοσοφική μάλιστα βάση. Έτσι, εκτός από τους ιερείς των Ασκληπίων, εμφανίζονται και οι φιλόσοφοι ιατροί. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, υπήρχαν ιατρικές σχολές πριν από την Ιπποκρατική περίοδο στην Κυρίνη, στη Ρόδο, στην Κνίδο, στην Κό, όπου οι Ασκληπιάδες δίδασκαν μυστικό στους απογόνους τους την ιατρική και τη φαρμακολογία, αλλά σταδιακά την έμαθαν και ξένοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα Ιπποκρατικά έργα δεν γίνεται λόγος για θαυματουργική ιατρική πλέον, ούτε για την άσκηση της ιατρικής από ιερείς. Η θεότητα πλέον δεν επενεργούσε ούτε ως δημιουργός, ούτε ως θεραπευτής της ασθένειας. Επομένως, εικάζεται ότι οι γιατροί των σχολών δεν διδάχθηκαν την ιατρική από τους ιερείς. Το γεγονός ότι το όνομα Ασκληπιάδης δινόταν στους μαθητές των μη ιερατικών ιατρικών σχολών υποδεικνύει ότι πιθανόν δεν είχαν κάποιο σύνδεσμο με τα ιερά της εποχής εκείνης. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιερής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα ισορρεί για ιατροδικαστική εξέταση. Διάσωση 46 μεταναστών νότια της Γάβδου. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στο Ερήμανθο Αχαΐας. Σύλληψη 30χρονου για μεταφορά αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ψηφιακό μπλόκο στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχαίες παραβάσεις. Αλλαγές στις σχολικές εκδρομές, πιο αυστηρές οι ποινές για χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, αλλά και δυνατότητα σύμπραξης των σχολείων για καλύτερες τιμές από τα πρακτορία. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγές κοντά στο καθεστώς της Τεχεράνης που επικαλούνται οι Financial Times. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου. Προσωπικά δεδομένα 800.000 Γάλλων βρίσκονται στα χέρια κακόβλων hacker στην πιο σοβαρή κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της Γαλλίας. Και ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

0: Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Η διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στο μεταξύ εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Παράλληλα, σήμερα οι σωροί των 3 θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στην Αθήνα βρίσκονται και συγγενείς των 2 Βρετανών που αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές. Ο υπεύθυνος φέρεται να παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα έως τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του προτού συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε όμως και στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, καθώς 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή το βράδυ, καθώς η έντονη βροχή και η ομίχλη τους έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκε η 6η ΕΜΑΚ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του ντρόουν της ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκε το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν οι 2 πεζοπόροι. Οι άνδρες της ΕΜΑ κατάφεραν να τους προσεγγίσουν χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές, μεταξύ άλλων και κατάβαση με σχοινιά, και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Τα 2 αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους. 6 παράτυπους μετανάστες, εκ των οποίων τους 2 είχε βάλει στον χώρο των αποσκευών, μετέφερε παράνομα με αυτοκίνητο ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, στην Εγνατία Οδό, πλησίων των διοδίων ανάληψης, σε επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει πραγματοποιώντας ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος οι αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως ο 30χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το αυτοκίνητο και αντιστοιχούν σε άλλο όχημα, είχε δηλωθεί κλοπή. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε πως οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 500 δολαρίων έκαστος σε κύκλωμα. Στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου στο πλαίσιο έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο. Ο τελευταίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ που εκτιμάται πως αντιστοιχεί στο μερίδιό του από τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί. Η διάρρηξη είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ της 22ης Ιουνίου, την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε από την κατοικία. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο σπίτι και να σηκώσουν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο. Σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε 100 σημεία, με στόχο την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, αλλά και τη βεβαίωση παραβάσεων, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα ανόδου, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Από την έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος έως και τις 22 Ιουλίου έχουν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι κάμερες. Το σύστημα καταγράφει όλες τις πλευρές του οχήματος, συλλέγοντας 5 φωτογραφίες και βιντεοληπτικό υλικό για κάθε παράβαση. Στο επόμενο στάδιο της εφαρμογής του προβλέπεται η διασύνδεσή του με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε οι κλήσεις να αποστέλλονται απευθείας στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αρμόδιο Υπουργείο, το ποσοστό σφάλματος του συστήματος δεν ξεπερνά το 1%. Η πιλωτική εφαρμογή του μέτρου δείχνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε χθες 100 πακτωμένες ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις ξαναέβαλαν. Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στήθηκε χθες το πρωί από το Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Δημοτικοί υπάλληλοι απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως δεν συμμορφώθηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία, σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν πως αυτοί που βάζουν τις ομπρέλες είναι όσοι έχουν σπίτια στην περιοχή, αλλά δεν κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία. Τάξη τώρα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Παιδείας με το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι οι αυστηρότερες ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και η δυνατότητα διοργάνωσης εκδρομών από περισσότερα του ενός σχολεία από κοινού, ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές από τα τουριστικά πρακτορία. Ωστόσο, οι δύο αναβαθμίδα σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν χθες δεν προβλέπουν οικονομική αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς, όπως ζητούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι υπουργικές αποφάσεις ορίζουν πως σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκδρομής μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συνένεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής. Η συσκευή παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Επίσης, με στόχο να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες, δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να συμπράξουν στην από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών σε προορισμούς είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Στο ίδιο πλαίσιο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα και ανασχολικό έτος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου να αυξήσει τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον μεγάλο αριθμό των παιδιών ή τις συνθήκες της εκδρομής για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζεται πως σε μία εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, διευκολύνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Εράσμους. Συγκεκριμένα, έως τώρα προβλεπόταν πως οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος. Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις δεν ικανοποιούν ωστόσο το αίτημα των εκπαιδευτικών για οικονομική αποζημίωση στους συνοδούς των εκδρομών. Η εργασία που προσφέρουν είναι εκτός έδρας, υπεροριακή, καθώς είναι 24ωρη και σε αργίες ή Σαββατοκυριακά. Στο πλαίσιο της ισονομίας πρέπει να προβλεφθούν οι αποζημιώσεις που ορθώς προβλέπονται για όλους τους άλλους κλάδους εργαζομένων, τονίζει Παγίος ή Ολμέ. Στα διεθνή, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στο καθεστώς της Τεχεράνης που επικαλούνται οι Financial Times. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Οι πηγές ανέφεραν επίσης πως οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ερευνητής στη δεξαμενή σκέψη Royal United Services Institute του Λονδίνου χαρακτήρισε την απειλή των Ιρανικών πυράβλων στην Ευρώπη πραγματική αλλά περιορισμένη. Το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ήταν δύσκολο να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε στόχους που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Μία από τις πηγές ανέφερε πως η Τεχεράνη ετοιμάζει σχέδιο για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για επίθεση σε ζωτικές ιρανικές υποδομές. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέφει μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα θέσει κανένα όριο στην απάντησή του σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Αν οι ΗΠΑ το παρακάνουν, το Ιράν θα αμυνθεί με κάθε κόστος, θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής και θα χτυπήσει και την Ευρώπη, δήλωσε η πηγή. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμο να επιτεθεί και σε απομακρυσμένους στόχους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιρανικής επίθεσης προς τη στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας στο Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιόμετρων. Οι πηγές ανέφεραν ότι η ιρανική επίθεση τον περασμένο μήνα κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, η οποία στήχησε τη ζωή σε 3 Αμερικανούς στρατιωτικούς, ήταν η ακριβέστερη επίθεση μεγάλου βεληνικούς που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Τεχεράνη και απέδειξε την ικανότητά της να χτυπά στόχους σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό ήταν επίσης ένα μήνυμα προς την Ευρώπη. Μπορεί να δεχθεί επίθεση με πυράβλους, οπότε πρέπει να γνωρίζει ποια θέση πρέπει να πάρει σε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε μία από τις πηγές. Ένα πολύ μεγάλο λάθος, όπως η επίθεση στις υποδομές μας, θα μπορούσε να οδηγήσει τον πόλεμο πέρα από τα όρια της περιοχής και να φτάσει στην Ευρώπη, συμπλήρωσε. Την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να οδηγηθεί ξανά σε εκλογές, ακόμη και ενώ ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται, έθεσε δημόσια ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ, ανοίγοντας την πολιτική συζήτηση για την επόμενη μέρα στη χώρα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, ο Φεντόροφ υποστήριξε πως η συνέχιση του πολέμου δεν μπορεί να σημαίνει επαόριστον αναστολή της δημοκρατικής διαδικασίας. Ο δημοφιλής πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αναζητήσει έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατικής διαδικασίας ακόμη και υπό τις συνθήκες ενός παρατεταμένου πολέμου. Η τοποθέτηση Φεντόροφ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Άμυνας. Απόφαση που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της Ουκρανίας. Η αποπομπή του τον Ιούλιο πυροδότησε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις με χιλιάδες πολίτες να ζητούν την επιστροφή του στο Υπουργείο. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και μέσα στον Αύγουστο, με τον Φεντόροφ να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες της χώρας. Αντιμέτωπη με πολιτική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνή μετά την αποκάλυψη πως η κρατική φορολογική υπηρεσία έπεσε θύμα ηλεκτρονικής διείσδυσης με τα φορολογικά στοιχεία σχεδόν 1 εκατομμυρίου ιδιωτών και επιχειρήσεων να βρίσκονται πλέον στα χέρια κακόβουλων hacker. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση ως η σοβαρότερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της χώρας. Η επίθεση αποκαλύπτει για μία ακόμη φορά ελλείψεις ασφαλείας στις ευρωπαϊκές κρατικές υποδομές. Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν η σύγκληση έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης το βράδυ της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό Λεκορνή. Στη σύσκεψη, οι αρμόδιοι υπουργοί συντόνισαν την ευαίσθητη επιχείρηση ενημέρωσης των θυμάτων, οι οποίοι άρχισαν να λαμβάνουν τα σχετικά mails χθες το πρωί. Οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν λεπτομερώς για τα δεδομένα τους, που ενδέχεται να διέρευσαν, και για τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να υιοθετήσουν, επισημαίνει στο μήνυμα η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Εσόδων. από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Γίνεται γνωστό πως σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλιονά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά αλλά και στην Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα για ομίχλη λόγω αυξημένων ποσοστών υγρασίας. Οι άνεμοι τώρα στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική μέχρι και 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 37. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμοί, που έχουμε Σιτία, Ικαρία, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Γάβδο και στην Αττική, στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί κάτω της Ωραία, Λαμία, Νεμαία, περιοχή Κορίνθου και Σύνδος, και 36 η Σπάρτη και η Σκάλα Μεσσηνίας, περιοχή Μελιγαλά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε κυρίως τα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο να έχει γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας, στα ορεινά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις Κυκλάδες, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες και στα ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν όμβροι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στο Κασελόριζο, που έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 από 4. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα, μέχρι 34 σε Ελευσίνα και Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό, 32 βαθμοί. 32 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από 4, ενώ πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα τους 34 βαθμούς. Τώρα για αύριο Πέμπτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, με μικρή πιθανότητα και για ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 5 που φόρουν στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου 33 με 34, Κυκλάδες Κρήτη 31-32 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 35 με 36. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία 36 με 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά 36 με 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 20 βαθμοί το πρωί, 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί στους 13 με 14 βαθμούς και το μεσημέρι 30 με 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, Κυκλάδες έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη 31 με 32 κυρίως στην νότια. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι και τοπικά στα 12 μέχρι και 36. Ενώ στο Καστελόριζο και πάλι η άνεμη αύριο θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 από 4. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 από 4 και στα ανατολικά 5 με 21 βαθμούς το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Και τέλος Θεσσαλονίκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 4 από 4 και ως συνήθως μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, με 20 βαθμούς το πρωί και 34 με 35 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε πως...
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Η φωτιά και η δασική έκταση στη θέση αυτιά της Βοβούσας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ. Δύο οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιερής. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στην Μικρασιατική Εκστρατεία, αναφορές που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε μάλλον για την ελληνική διοίκηση της Σμύρνης. Mm-hmm. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ελληνικής κατοχής έγινε φανερό ότι η διοίκηση της Σμύρνης και της ενδοχώρας της δεν θα ήταν καθόλου εύκολη. Οι αρχές κατοχής θα έπρεπε να συνεργαστούν με την τουρκική διοίκηση, οθωμανική διοίκηση, τα μέλη της οποίας στην καλύτερη περίπτωση αντιμετώπιζαν τους Έλληνες με καχυποψία. Ομοίως, η προσπάθεια του προσετερισμού της μουσουλμανικής κοινότητας όχι μόνο αποδεικνυόταν ανεπιτυχής, αλλά και αποξένωνε το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ύστερα από χρόνια διωγμών και καταπιέσεων είχε ασφαλώς μεγαλύτερες προσδοκίες από την ελληνική διοίκηση. Βρισκόμαστε ακόμη στο 1919, δηλαδή είμαστε λίγες εβδομάδες ή του Μαΐου του 19. Mm-hmm. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών.

0: έτσι, επιγραμματικά στην προηγούμενη εκπομπή, ο ύπατος αρμοστής Αριστίδης Στεριάδης. Παλιός φίλος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλου. Ο Στεριάδης ερχόταν στη Σμύρνη με συγκεκριμένες εντολές. Να προλάβει κάθε παρεκτροπή του στρατού και του τοπικού πληθυσμού, που θα έδινε λαβή σε όσους είχαν συμφέρον να υπονομεύσουν την ελληνική επιχείρηση της Μικρασίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Βενιζέλου, αποπειράθηκε να εγκαταστήσει μια αμερόληπτη διοίκηση, αντιμετωπίζοντας ισότιμα όλες τις εθνικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Αυτό εξηγεί, θα μπορούσαμε να πούμε, εν μέρη τη συμπεριφορά του, mm-hmm. η οποία όμως ήταν σε αρμονία και με τον αυταρχικό χαρακτήρα του. Δεν άργησε να έρθει σε ρήξη με τη στρατιωτική ηγεσία, που δεν αντιλαμβανόταν πάντοτε τις ιδιοτυπίες του καθεστώτος της κατοχής. Γιατί μην ξεχνάμε, μιλάμε για ελληνική κατοχή και η Ελλάδα είναι εντολοδόχος των δυνάμεων. Είναι εκπρόσωπος των δυνάμεων. Δεν είναι κομμάτι της ελληνικής επικράτειας η περιοχή της Σμύρνης. Ακόμη βαθύτερη ήταν η ρήξη του με τους τοπικούς άρχοντες, τον τύπο, τον κλήρο και ένα γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ασφαλώς στη γενίκευση του κλίματος αντιπάθειας προς το πρόσωπό του. Επίσης είναι γνωστό, είναι μάλλον γνωστή η αντίθεσή του με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, του οποίου δεν δίστασε να διακόψει κήρυγμα σε επίσημη δοξολογία για τη συμμαχική νίκη, επειδή κατά τη γνώμη του δεν περιοριζόταν στα θρησκευτικά πλαίσια, αλλά εκτρεπόταν σε εθνική πολιτικολογία. Παρά την υπερβολή, πρέπει να πούμε, των ενεργειών του Στεριάδη, εφάρμοσε με συνέπεια την επίσημη πολιτική της χώρας, κυρίως άξονα της οποίας υπήρξε η προσπάθεια διατήρησης με κάθε τρόπο της συμμαχικής εύνοιας. Ο Βενιζέλος τον θεωρούσε ως τον μόνο ικανό να εφαρμόσει την εθνική αναγκαία πολιτική για τη Μικράσια. Ενδεικτικό άλλωστε αποτελεί και το γεγονός ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, όταν ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, το διάδοχο πολιτικό καθεστώς, παρά τις αρρωτικές αλλαγές και στο στρατό και στον κρατικό μηχανισμό, θα διατηρήσει τον Στεριάδη στη θέση του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις διοικητικές του ικανότητες, διέθετε και ισχυρά ερίσματα σε πρόσωπα της αγγλικής πολιτικής σκηνής, αλλά και την αποδοχή του συμμαχικού παράγοντα. Γεγονός που έκανε την παρουσία του στη Σμύρνη σχεδόν απαραίτητη. Ας πούμε όμως έτσι, ας δώσουμε μερικά πρώτα στίγματα ή αναφορές για την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, mm-hmm. που θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Ο Στεριάδης εγκατέστησε γρήγορα στον ελληνικό τομέα ένα σταθερό και καλορυθμισμένο σύστημα διακυβέρνησης. Οργάνωσε τη διαχείριση των κρατικών εσόδων, ίδρυσε χωροφυλακή, αναδιοργάνωσε το δικαστικό σώμα και οπωσδήποτε η θέση των μέσων, αν μπορούσαμε να πούμε, νομοταγών μουσουλμάνων ήταν πολύ καλύτερη από τη θέση των Ελλήνων υπό το τουρκικό καθεστώς. Φρόντισε επίσης για τον επαναπατρισμό 120.000 χριστιανών προσφύγων, είναι οι πρόσφυγες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και εκτοπισμένων, και τους χορήγησε δάνεια για την αποκατάστασή τους. Τους εφοδίασε επίσης με σπόρους και άρωτρα. Ίδρυσε ένα πειραματικό αγρόκτημα και με τη βοήθεια του καθηγητή Καραθεοδωρή ένα πανεπιστήμιο. Είναι το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά.
1: Του γνωστού Καραθεοδωρή, του μαθηματικού.
0: Ναι. Του μαθηματικού. Ο οποίος θα αναλάμβανε και πρίτανης του Πανεπιστημίου, αλλά το Πανεπιστήμιο δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, τόσο αυτός, όσο και οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές είχαν να αντιμετωπίσουν τη δράση, πρέπει να πούμε, και ανταρτικών ομάδων που εισχωρούσαν συχνά στον ελληνικό τομέα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ελληνικές αρχές να κάνουν κάποιες επεκτατικές κινήσεις για την κάλυψη των δικών τους στρατιωτικών αναγκών. Ταυτόχρονα, σε αυτές τις προελάσεις του στρατού, που δεν, μάλλον ψέματα, δεν είναι προελάσεις για να χρησιμοποιήσουμε το σωστό όρο, είναι μια επέκταση, mm-hmm. Μια μερική επέκταση, ένα άνοιγμα της ζώνης κατοχής, που κυρίως γινόταν για λειτουργικούς λόγους. Mm-hmm.

0: Όμως σε αυτό το άνοιγμα της γραμμής, οι στρατιωτικές αρχές πρέπει να πούμε ότι κάνανε επίταξη των διαφόρων υπηρεσιών των μουσουλμάνων χωρικών. Πολλοί από τους οποίους για να γλιτώσουν κατέφευγαν σε περιοχές όπου ήλεγχαν οι Τούρκοι. Περιττό βέβαια είναι να πούμε ότι τα χωράφια και ό,τι άλλο ανήκε στους μουσουλμάνους κατάσχονταν από τις ελληνικές αρχές και δίνονταν στους χριστιανούς πρόσφυγες που είχαν αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή της Σμύρνης. Δεν πέρασε πολύ καιρός και οι Έλληνες, όπως είπαμε, επεξέτειναν το προγεφύρωμά τους. Αυτή ήταν ίσως τη λέξη, προγεφύρωμα, με τη ρητή όμως συγκατάθεση των συμμάχων. Μερικές φορές στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, τα ελληνικά στρατεύματα διέπραξαν, πρέπει να πούμε, αγριότητες κατά του ντόπιου μουσουλμανικού πληθυσμού. Αλλά το Ανώτατο Συμβούλιο των Συμμαχικών Δυνάμεων, αντί να διατάξει τα ελληνικά στρατεύματα να αποσυρθούν, όρισε μια επιτροπή έρευνας με την εντολή να εξετάσει τα γεγονότα και συγχρόνως έδωσε οδηγίες στο στρατηγό Μιλ, είναι ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων, να οροθετήσει τις περιοχές που κατήχαν οι Έλληνες, οι Ιταλοί και οι Τούρκοι. Ας πούμε λίγα πράγματα για αυτή την επιτροπή έρευνας. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Αμερικανός ναύαρχος Μπρίστολ. Ο Βενιζέλος αντιτάχθηκε στην έκθεση Μπρίστολ με το αιτιολογικό ότι δεν επιτράπηκε σε κανέναν Έλληνα αξιωματικό να παρακολουθήσει τις έρευνες και δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των μαρτύρων. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποδέχτηκε τις αντιρρήσεις αυτές και δεν προχώρησε στη δημοσίευση της έκθεσης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν τον Ιούλιο του 19. Την ίδια στιγμή που ενώ έχουμε την έκθεση Μπρίστολ, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Κλεμανσό υποδείκνυε στους Έλληνες να μην φέρονται ως κατακτητές, πόσο μάλλον αφού η ελληνική κατοχή ήταν εντελώς προσωρινή. Η ανταπάντηση του Βενιζέλου ήταν ότι, διαβάζουμε ένα κομμάτι αυτής της ανταπάντησης, είναι ότι ως προς την έννοια ή της ευλόγως θα απεδίδετο υπό της ελληνικής κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού εις την τιάφτην απόφαση. Καταλαμβάνοντας την Σμύρνη, η Ελλάς εγνώριζε ότι αν όχι νομίμως, τουλάχιστον ηθικός, είχε δικαίωμα επαυτής. Άρα αντιλαμβανόμαστε την οπτική του Βενιζέλου και έμεσα και της ελληνικής πολιτικής κοινής εκείνη τη χρονική στιγμή που συσπυρώνεται γύρω από το πρόσωπό του.
1: Εδώ μπαίνει πάλι το ζήτημα τι είναι νόμιμο και τι ηθικό σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όμως η Ελλάδα όντως είχε αναφορές που μπορούσαν σε κάθε περίπτωση ιστορικές για την συγκεκριμένη περιοχή να αιτιολογήσουν
0: όμως,
1: αυτό που έλεγε ο Βενιζέλος.
0: Αυτό ακριβώς, αλλά όχι με τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πράγματι μας ανήκει η περιοχή. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών, η Ελλάδα ανέλαβε επίσημα τη διοικητική ευθύνη της ζώνης που της επιδικάστηκε, ενώ ασκούσε τον έλεγχο των τουρκικών αρχών στις περιοχές τις οποίες καταλάμβανε ο ελληνικός στρατός. Σε όλη τη διάρκεια όμως της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, η διοίκηση ολόκληρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής ζώνης, ήταν υπό την άμεση επίβλεψη της συμμαχικής ύπατης αρμοστίας της Κωνσταντινούπολης. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ελεύθερα και ότι οι Έλληνες είχαν τον πρώτο λόγο σε πάρα πολλά πράγματα. Η συμμαχική εποπτεία δημιούργησε πολλά προβλήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με την ελληνική πλευρά, καθώς οι ξένοι αρμοστές προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την ελληνική διοίκηση σε όλες σχεδόν τις σημαντικές αρμοδιότητές της. Παρά τις δυσκολίες, οι ελληνικές αρχές επιτέλεσαν σημαντικό έργο σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια, η δημόσια υγεία, η οικονομία και η εκπαίδευση. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στο διάστημα της τρίχρονης λειτουργίας της, η ελληνική διοίκηση αντιμετώπισε με επιτυχία ποικίλα προβλήματα που προέκυψαν από τη συνεχή μετακίνηση προσφυγικών πληθυσμών. Είτε μιλάμε για χριστιανούς, είτε μιλάμε για μουσουλμάνους. Χάρη στη συνδρομή οργανώσεων όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Πατριωτικό Ίδρυμα, βοήθησε αποφασιστικά στην περίθαλψη και την επανεγκατάσταση όσων Μικρασιατών επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά τους εκτοπισμούς, όπως είπαμε νωρίτερα. Μέχρι το 1921, από τους 180.000 περίπου εκτοπισμένους των περιοχών της ελληνικής ζώνης, οι 144.000 είχαν επανεγκατασταθεί. Αποφασιστική επίσης ήταν και η παρέμβαση στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπου δημιουργήθηκε η αναγκαία υποδομή ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει δυνατή η αναβάθμιση των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους, mm-hmm. ανεξαιρέτως τους πάσχοντες. Άρα βλέπουμε ότι η διοίκηση λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να βάζει στο κάδρο, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τις διαφορές ή τις συγκρούσεις ή τις αντιδικίες μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ριζική καταπολέμηση των επιδημιών, των λοιμωδών νόσων και επιτυχής αντιμετώπιση πολλών άλλων ασθενειών. Η ελληνική διοίκηση, μετά την κατάργηση της αντίστοιχης Οθωμανικής, όχι μόνο διατήρησε όλες τις υπάρχουσες μουσουλμανικές υπηρεσίες κοινωνικού, θρησκευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά ανέλαβε και τις δαπάνες λειτουργίες τους. Επιπλέον, οι ασθενέστεροι κοινωνικά μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κύριο λόγο ευεργετήθηκαν από τα μέτρα πρόνοιας, υγιεινής και περίθαλψης. Όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερη μέρημνα λήφθηκε για την προάσπιση των συμμαχικών οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, με συγχωρείτε, ότι οι εισπράξεις σημαντικών ξένων οικονομικών ιδρυμάτων, όπως η Εταιρεία Μονοπωλίου Καπνών και η Εταιρεία Διαχείρισης του Δημόσιου Οικονομικού Χρέους, αυξήθηκαν στη διάρκεια της ελληνικής διοίκησης. Mm-hmm. Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Σμύρνη ιδρύθηκε με σκοπό να συντρέξει την αρμοστία στις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και να επιβεβαιώσει την πεποίθηση περί του ελληνικού μέλλοντος της Σμύρνης. Συναγωνίστηκε με επιτυχία όλα τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της πόλης και πέτυχε τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Mm-hmm. Μιλάμε για 3 χρόνια. Ναι, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια ο διοικητικός μηχανισμός τρέχει με τέτοιο ρυθμό, διότι mm-hmm. ο στόχος mm-hmm. είναι ότι η περιοχή θα ενωθεί με την Ελλάδα.
1: Να ρωτήσουμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είπατε για την πρόνοια που έλαβε η διοίκηση της Σμύρνης και για τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Τα χρήματα αυτά έρχονταν από τον ελληνικό προϋπολογισμό, τον κρατικό
0: ναι.
1: προϋπολογισμό.
0: Ναι. Καλύπτονταν από τον ελληνικό προϋπολογισμό και κάποιες φορές και από κάποια ξένα ιδρύματα mm-hmm. τα οποία χρηματοδοτούσαν ήδη πριν από την απόβαση του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Σμύρνης τα υπάρχοντα μουσουλμανικά ναι. ιδρύματα. Mm-hmm. Όλα αυτά χωρίς να απασχολήσει κεφάλαια από το κέντρο, αλλά μόνο με τις καταθέσεις, μιλάμε τώρα για την Εθνική Τράπεζα, mm-hmm. αλλά μόνο με τις καταθέσεις της μεγάλης σμυρναϊκής πελατείας της. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα έχει τεράστιο κύκλο εργασιών, όχι με πελάτες από την, αυτό που θα λέγαμε από την παλιά Ελλάδα mm-hmm. ή από το κομμάτι των νέων χωρών, mm-hmm. αλλά μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
1: Ναι. Άλλωστε η Σμύρνη ήταν μια πλούσια πόλη, έτσι.
0: Ναι, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όλοι οι Σμυρνοί είχαν ναι. την ίδια οικονομική επιφάνεια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Υπήρχαν και Σμυρνοί οι οποίοι ήταν και φτωχοί αλλά και στα μεσαία στρώματα. Ναι. Απλά υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική έναντι άλλων mm-hmm. πόλεων ή περιοχών του ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική διοίκηση ήταν η υποστήριξη, πρέπει να πούμε, και της αρχαιολογικής έρευνας. Mm-hmm. Θα αποκαλύπτονταν έτσι οι βαθιές ρίζες του ελληνισμού στη Μικρασιατική γη. Στο διάστημα 1921-1922 έγιναν ανασκαφές σε 3 αρχαιολογικούς χώρους. Στις Κλαζομενές από τον Οικονόμου, στην Έφεσο από τον Σωτηρίου και στην Ίσα. Το πιο φιλόδοξο έργο, πρέπει να πούμε, της διοίκησης ήταν αναμφισβήτητα αυτό που είπαμε στην αρχή, το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Το Σεπτέμβριο του 1919, ο Βενιζέλος κάλεσε στο Παρέσι τον διάσημο μαθηματικό, όπως είπατε και εσείς, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γοντίκης, Στέφανο Καραθεοδωρή, στον οποίο ανέθεσε την προετοιμασία για την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Έως τις εκλογές του 1920, στο έργο του τον βοήθησε ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Γεώργιος Ιωακιμόγλου. Ο Καραθεοδωρής συνεργάστηκε αρμονικά με τον Στεργιάδη, ο οποίος βοήθησε με κάθε τρόπο την υλοποίηση του σχεδίου. Το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε όχι μόνο να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση των διαφόρων εθνικών κοινοτήτων, αλλά και να αποδείξει, σύμφωνα με την άποψη του Ιωακήμου Γλου, ότι η Ελλάς δεν πήγε στη Μικρασία για να κατακτήσει άλλους λαούς, αλλά για να τους μεταδώσει τον ανώτερο πολιτισμό της. Είναι μια οπτική της μεγάλης ιδέας και αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το ιδρυτικό διάταγμα της αρμοστίας προέβλεπε ότι το Ιωνικό Πανεπιστήμιο θα περιλάμβανε 4 σχολές: φυσικών και τεχνικών επιστημών, γεωπονικής, ανατολικής εθνογραφίας και γλωσσών και δημόσιας διοίκησης, όπως και αρκετά τμήματα και παραρτήματα. Ανάμεσά τους θα ξεχώριζε το Ινστιτούτο Υγιεινής με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, το πειραματικό αγρόκτημα στο Τεπέκιοι και η βιβλιοθήκη. Σύμφωνα τώρα με τον σχεδιασμό που είχε κάνει ο Καραθεοδωρή, η βιβλιοθήκη θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα θα εξελισσόταν σε δημόσια. Για τον λόγο αυτό η συλλογή της θα περιείχε και βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι λίγο πριν την καταστροφή το Πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Mm-hmm. Δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος, αν θα μπορούσαμε να πούμε 1922-1923, θα ξεκινούσε η λειτουργία του. Επίσης, ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, θα μπορούσε να συγκριθεί, χωρίς να υπερβάλλουμε, με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της εποχής. Mm-hmm. Τι διασώθηκε από το Ιωνικό Πανεπιστήμιο? Ότι κατά την αναχώρησή του από τη Σμύρνη του Καραθεοδωρή τον Αύγουστο του 22, κατάφερε να διασώσει τα αρχεία του Πανεπιστημίου, τμήμα του εργαστηριακού εξοπλισμού και ένα σημαντικό αριθμό τόμων της βιβλιοθήκης.
1: Και υπάρχουν αυτά τα ευρήματα στο Ιγκομοτινή, έτσι, στο Μουσείο Καραθεοδωρή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα βλέπουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια η ελληνική διοίκηση κάνει πράγματα που στο αντίστοιχο ελληνικό κράτος μέχρι το 1912 αυτά χρειάστηκαν πολύ μεγαλύτερο χρόνο και οικονομικούς πόρους για να γίνουν. Άρα είναι ο τρόπος αλλά και η ανάγκη της ελληνικής διοίκησης να πείσει ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε είναι τεράστιος. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά καλύπτονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Ναι. Άρα η ελληνική οικονομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι στα καλύτερά της.
1: Δεν είναι στα καλύτερά της. Υπάρχει όμως μια διάθεση εξωστρέφειας εκεί με αυτή την προσπάθεια να υπάρξουν κεφάλαια, να κινηθούν ελληνικά κεφάλαια στη Σμύρνη επενδυτικά.
0: Ναι, υπάρχουν. Απλά υπάρχει μια αλλαγή στάσης των επενδυτών, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά αυτόν τον όρο, μετά τις εκλογές του 1920. Όπου δεν αλλάζουν πολλά, αλλά οι επενδυτές ακολουθούν την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Άρα, γι' αυτό και η ελληνική οικονομία, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει αρκετούς επενδυτές και αρκετούς υποστηρικτές, μετά το 1921 περισσότερο χάνει την υποστήριξη αυτών των επενδυτών και θα δούμε αργότερα και θα μιλήσουμε για τα αναγκαστικά δάνεια που, για την κοπή του χαρτονομίσματος για να εξασφαλιστούν χρήματα. Το πώς χάνει την αξία της η δραχμή και πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι των επενδυτών, είτε είναι από τη μεριά των ξένων επενδυτών, είτε είναι των Ελλήνων επενδυτών, είτε να εξασφαλίσουν και τα δικά τους κεφάλαια, αλλά και τα κέρδη που μπορεί να είχαν από την όλη διαδικασία ανάπτυξης, αν μπορούσαμε να πούμε, της μικρασιατικής οικονομίας και έμεσα και της ελληνικής οικονομίας.
1: Πάντως είναι απορίας άξιον πως η φτωχή Ελλάδα, και τότε η φτωχή Ελλάδα, έκανε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Η περιοχή της Μύρνης ήταν μια μεγάλη περιοχή με πολύ πληθυσμό.
0: Ναι, απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η φτωχή Ελλάδα εκείνων των χρόνων δεν είναι φτωχή. Έχει εξασφαλίσει, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία της δεκαετίας του 1910 και μετά και μέχρι το 1920, σε αυτή τη δεκαετία, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα και επίσης η οικονομική προοπτική, αν θα μπορούσαμε να πούμε, των Ελλήνων κινείται όχι τόσο με το σκεπτικό της επέκτασης των συνόρων, διότι μέχρι το 1912 αυτό δεν συζητείται. Θα αρχίσει να συζητείται μετά το 1912. Η Μικρασία απλά υπάρχει στο, στο κάδρο, αλλά δεν είναι η άμεση προτεραιότητα.
1: Ναι, προφανώς. Μάλιστα, στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε και σήμερα με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής, ενός ακόμα τμήματος των αρκετών ακόμη εκπομπών που ετοιμάζουμε για την Μικρασιατική εκστρατεία μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Τίγρης και Εφράτης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο, που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντης, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πες μας το όνειρο και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεματχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο, για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντης ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνον οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύθηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς έψαχναν να βρουν και το Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από το βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στον άκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην το σκοτώσουν και μαζί τους τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Πράγματι, την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο του Δανιήλ με όραμα. Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας, και του είπε: «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο». Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και του τον παρουσίασε. Βασιλιά, του είπε, βρήκα έναν άνθρωπο από τους εχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο. Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ: «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε: «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντες, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Να λοιπόν ποιο ήταν το όνειρο που είδες την ώρα που κοιμόσουν. Εκεί που βρισκόσουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ήρθε στο πνεύμα σου ένα όραμα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Και όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι, η κοιλιά του και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδερο, και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια, τα καμωμένα από σίδερο και από πυλό, και τα σύντριψε.
Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, Βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος Βασιλιάς, που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσε στην εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, Βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία, που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο, που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντριβεί και θα καταστρέψει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδερο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδε το σίδερο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μεικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλο, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλο λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια, η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έσκυψε και προσκύνησε το Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν θυσίες και θυμίαμα. «Αλήθεια, Δανιήλ», του είπε, «ο Θεός σας είναι ο υπέρτατος Θεός και ο Κύριος όλων των βασιλιάδων. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστικά, αφού μπόρεσες να μου φανερώσεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς τίμησε τον Δανιήλ και του έδωσε πολλά και μεγάλα δώρα. Τον έκανε διοικητή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των σοφών της. Ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και διόρισε σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος στο παλάτι του βασιλιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα το ταξίδι μας συνεχίζεται στη Βαβυλώνα. Μια μεγάλη πόλη. Για να ακριβολογήσουμε, η πρώτη μεγαλούπολη του κόσμου. Που η ίδρυσή της χάνεται πίσω, στην αχλή της ιστορίας. Κάπου εκεί ανάμεσα όπου συναντιέται ο μύθος και η ιστορία. Μια μεγάλη πόλη και θαυμαστή. Όπου συνοικήθηκαν πολλοί λαοί. Και όπου ο βασιλιάς ήταν ισχυρός και κυρίαρχος όλης της οικουμένης. Αυτή την εικόνα της πόλεως, αυτά τα στοιχεία μάλλον της πόλεως, τα βλέπουμε και στον Δανιήλ, από όπου σας διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, για τον Ναβουχοδονόσορα, το μεγάλο βασιλιά της πόλεως, τότε που η Βαβυλώνα έφτασε στη μεγάλη της ακμή και όριζε όλη τη γη από τον Περσικό κόλπο και τα όρη του Ζάγρου μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με τη Γένεση, ένα άλλο βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη, ιδρυτής της πόλης ήταν ο Νεβρόδ, που το όνομά του σημαίνει στασιαστής. Αυτός ήταν που θεμελίωσε, λέει η βίβλος, τη Βαβέλ. Την πόλη την κατέκτησαν αλλά και την επίκησαν διαδοχικά Σημίτες, Άριοι και Χαλδαίοι. Και έτσι προέκυψε μέσα στην πόλη αυτή ένα κράμα φυλών. Μια πολυγλωσσία και ένα πολυεθνικό, μια πολυεθνική πόλη. Η Βαβυλώνα κυριάρχησε στην Ανατολή, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, μετά την πτώση της Νινεβής τα 625 και ο Ναβοπολάσαρ, που έγινε απόλυτος κύριός της, εκτέλεσε εκεί τεράστια έργα. Αλλά και ο γιος και διάδοχός του, ο Ναβουχοδονόσορ, της έδωσε μεγαλοπρέπεια. Κρεμαστούς κήπους, τείχη, λεωφόρους, μεγάλα συγκροτήματα ναών και ανακτόρων έδιναν το μέτρο αυτής της μεγαλούπολης, κάπου εκεί, στην αρχή της ιστορίας. Το όνομα της πόλης, σύμφωνα με τους Σουμέριους, δηλαδή το όνομα αυτού του πολίσματος που υπήρχε στη θέση της Βαβυλώνας, ήταν Καντιγκύρα. Αργότερα στη Σημιτική Ακαδική, μετά την διάλυση του κράτους των Σουμερίων, η πόλη ονομάστηκε Μπαμπιλίμ. Φαίνεται ότι το όνομα προήλθε από ένα άλλο όνομα για την πόλη, Βαβέλ, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο πληθυντικός, καθώς ως πόλη είχε πλήθος κόσμου, Μπαμπιλανή, και σημαίνει οι πύλες του Θεού. Όλα αυτά κινούνταν κάπου στον μύθο, πίσω στην ιστορία, στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, έως ότου στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή από τα 1899 και έπειτα, έγιναν ανασκαφές εδώ, στον Εφράτη, στις όχθες του, και ανακαλύφθηκαν πράγματι τα ίχνη αυτής της μεγαλούπολης. Και δεν είναι μόνο η βίβλος που περιγράφει αυτή την πόλη, είτε ως μεγαλούπολη με τον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα να έχει σκλαβώσει τους Ιουδαίους και να έχει μεταφέρει και την κιβωτό της Διαθήκης ακόμα στην Βαβυλώνα, που έτσι γινόταν μια μεγάλη πόλη σαν τις σημερινές, αφού κατήχε και μνημεία, θα λέγαμε, και θρησκευτικά μνημεία και των άλλων λαών. Η Βαβυλώνα λοιπόν δεν περιγράφτηκε μόνο από την βίβλο, περιγράφτηκε και από τους αρχαίους ιστορικούς και σοφούς και ποιητές, όπως ο Ηρόδοτος, ο οποίος μας έχει αφήσει μια δική του περιγραφή για την ξακουστή πολιτεία. Λέει λοιπόν ο Ηρόδοτος: «Η πόλη αυτή είναι ως εξής περίπου. Κείται σε μεγάλη πεδιάδα και σχηματίζει τετράγωνο, κάθε πλευρά του οποίου έχει 120 στάδια. Έτσι όλη η περίμετρος της πόλης είναι 480 στάδια. Τέτοια είναι η έκταση της πόλης της Βαβυλώνας», λέει ο Ηρόδοτος, «και ήταν διακοσμημένη όσο καμιά άλλη πόλη από όσο γνωρίζουμε. Καταρχήν την περιβάλλει τάφρος βαθιά, πλατιά και γεμάτη νερό. Έπειτα υψώνεται τείχος, του οποίου το μεν πλάτος είναι 50 βασιλική πύχης, 30 μέτρα περίπου, και το ύψος 200, περίπου 120 μέτρα.
Πάνω σε αυτό το τείχος και στις άκρες έχτισαν οικίματα μονόπατα, δηλαδή μεμονωμένους πύργους που ίσως αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, αντικριστά μεταξύ τους και ανάμεσα στα οικίματα άφησαν όσο διάστημα χρειάζεται για να κυκλοφορεί άρμα τέθρυπο. Γύρω από το τείχος κατασκευάστηκαν 100 πύλες, όλες χάλκινες, με παραστάτες και υπέρθυρα και αυτά από χαλκό. Έτσι λοιπόν περιτυχίστηκε η Βαβυλώνα, μας λέει ο Ηρόδοτος. Η πόλη αφετέρου ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, επειδή στο μέσον της πόλεως περνά ο ποταμός που λέγεται Εφράτης. Αυτός, λέει ο Ηρόδοτος, έρχεται από την Αρμενία, είναι μεγάλος, βαθύς και γρήγορος και εκβάλλει στην Ερυθρά θάλασσα, λέει ο αρχαίος σοφός ο Ηρόδοτος, κάνοντας ένα μικρό λάθος, καθώς εκβάλλει στον Περσικό κόλπο βέβαια, ο Εφράτης. Από εκεί γίνονται γωνίες και έπειτα σε κάθε όχθη του ποταμού από τη μια και από την άλλη εκτείνεται τείχος από 8 πλήθους. Η ίδια η πόλη, η Βαβυλώνα, γεμάτη σπίτια και κτίρια τριώροφα και τετραώροφα, κατανέμεται από ευθείες οδούς, όχι μόνο τις κύριες αλλά και τις εγκάρσιες που καταλήγουν στον ποταμό. Απέναντι από κάθε οδό, στον τείχο δίπλα στον ποταμό υπήρχαν μικρές πύλες, ισάριθμες προς τις οδούς. Ήταν και αυτές χάλκινες και άνοιγαν ακριβώς προς τις όχθες του ποτάμου. Το τείχος λοιπόν, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, το τείχος της Βαβυλώνας έχει δύο βραχίονες, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τον ποταμό. Από το εξωτερικό του τείχος, ο εξωτερικό τείχος που ανέφερα, που είναι ο θώρακας της πόλης, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει άλλο τείχος που δεν είναι καθόλου πιο αδύνατο από το πρώτο, αλλά στενότερο. Στη μέση κάθε μέρους της πόλης ήταν χτισμένα στο ένα τα βασιλικά ανάκτορα με περίβολο μεγάλο και στερεό και στο άλλο ο ναός του Δία Βάαλ, λέει ο Ηρόδοτος, δηλαδή το ιερό του Μπελ Μαρντούκ, με τη χάλκινη πύλη που σώζονταν και στις μέρες μου, γράφει ο Ηρόδοτος, ακόμη και είχε σχήμα τετράγωνο και κάθε πλευρά του είχε μήκος 2 σταδίων. Στο μέσον του ιερού υψώνεται πύργος ογκώδης που έχει μήκος και πλάτος 1 σταδίου και πάνω από αυτόν υπάρχει άλλος πύργος και άλλος πάνω από αυτόν τον πύργο και ούτω καθεξής μέχρι 8. Οφειοειδή σκάλα έχει κατασκευαστεί εξωτερικά που φέρνει από πύργο σε πύργο και στη μέση περίπου της ανάβασης υπάρχουν σταθμός και αναπαυτικά καθίσματα όπου κάθονται και ξεκουράζονται όσοι ανεβαίνουν. Στον τελευταίο πύργο υπάρχει μεγάλος ναός και μέσα στο ναό μεγάλο κρεβάτι καλοστρωμένο και κοντά του ένα χρυσό τραπέζι. Κανένα άγαλμα δεν έχει τοποθετηθεί στο μέρος αυτό, ούτε διανυκτερεύει κανείς άνθρωπος, εκτός μόνον από μια ηθαγενή γυναίκα, την οποία εκλέγει μεταξύ όλων ο Θεός, όπως λένε οι Χαλδαίοι, ιερείς αυτού του Θεού. Κάτω από αυτόν τον ναό της Βαβυλώνας υπάρχει κι άλλος ναός, με μεγάλο χρυσό άγαλμα του Δία, λέει ο Ηρόδοτος, του Μαρντούκ δηλαδή, που κάθεται και κοντά είναι ένα μεγάλο χρυσό τραπέζι. Το βάθρο και ο θρόνος είναι επίσης από χρυσάφι. Και όπως έλεγαν οι Χαλδαίοι, όλα αυτά έχουν γίνει με 800 τάλαντα χρυσού. Έξω από το ναό ο βωμός είναι χρυσός. Υπάρχει όμως και άλλος βωμός μεγάλων διαστάσεων πάνω στον οποίο θυσιάζουν τα μεγάλα ζώα, επειδή στον χρυσό βωμό δεν επιτρέπεται να θυσιάζουν παρά μόνο ζώα του γάλακτος. Επάνω στο μεγάλο βωμό οι Χαλδαίοι καίνε κάθε χρόνο 1000 τάλαντα θυμίαμα όταν τελούν τη γιορτή του Θεού. Την εποχή εκείνη, ο Ηρόδοτος γράφει για τη Βαβυλώνα στην εποχή του Κύρου, του μεγάλου βασιλιά των Περσών, την εποχή εκείνη υπήρχε ακόμη το τέμενος αυτό, στο τέμενος αυτό άγαλμα 12 πύχιων χρυσό και ογκώδες. Αυτή λοιπόν είναι η Βαβυλώνα που είδε και ο Ηρόδοτος στα χρόνια των Περσών εκείνος και μπορούμε να φανταστούμε έτσι τη Βαβυλώνα στα χρόνια της Ακμής. Στα χρόνια της Ακμής, της μεγάλης πόλης, της μεγαλούπολης, της πρώτης μεγαλούπολης του κόσμου, που χτίστηκε στις όχθες του Εφράτη ποταμού, εκεί μέσα στον μεγάλο και έφορο κάμπο της Μεσοποταμίας.

0: Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη πόλη του αρχαίου κόσμου, του αρχαίγουνου κόσμου. Η Βαβυλώνα που έμεινε πια στις ιστορίες και στις αφηγήσεις ως το πρότυπο της μεγαλούπολης, αλλά και το πρότυπο της γλωσσικής ασυνεννοησίας. Επίσης έμεινε και ως το πρότυπο της αμαρτίας. Αλλά, και μη σας κάνει εντύπωση αυτό, έμεινε ως αρχαίγονη εικόνα επίσης της πόλεως. Γι' αυτό και η πόλης η μεγάλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, που ονειρεύονται τα αποκαλυπτικά βιβλία της Βίβλου, μοιάζει στην περιγραφή της σε πολλά με την αρχαία, αυτήν την αρχαίγονη Βαβυλώνα. Θαύμα λοιπόν, όνειρο, μεγαλούπολη, με πολύ κόσμο, πολύ θόρυβο, πολύ ασυνεννοησία και πάρα πολύ αμαρτία, ωστόσο και πάλι θαύμα. Ευρήματα της νεολιθικής περίοδου, λίθινα σκεύη και εργαλεία από πυρίτη, έδειξαν με τις αρχαιολογικές έρευνες ότι η περιοχή που ήταν χτισμένη, η Βαβυλώνα, κατοικούνταν ήδη από το 5000 π.Χ. Στην αρχή ήταν μια άσημη πόλη και σε όλη την τρίτη χιλιετία π.Χ. Αλλά μετά έγινε ιστορική και σπουδαία πόλη. Η πιο παλιά αναφορά για αυτήν είναι από τον καιρό της βασιλείας του Σαρ Καλή Σαρή της Αγάδης, 2218 έως 2193 π.Χ. Δεν μπόρεσε να κυβερνηθεί ως ανεξάρτητη πόλη κράτος. Θυμάστε πως στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας αυτό ήταν το πολιτικό σύστημα στην αρχή, οι ανεξάρτητες πόλεις. Αλλά έγινε όμως πόλη κράτος όταν την κατέλαβαν οι Αμορίτες. Κεντρικός θεός της πόλης ήταν ο Μαρντούκ, ο επωνομαζόμενος Βιλ, ο Κύριος. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα και έκανε αισθητή ως πολιτική και έκανε αισθητή την παρουσία της ως πολιτική πρωτεύουσα σε όλη την Ανατολή. Σε όλο αυτό το κράτος το μεγάλο, το Βαβυλωνιακό όπως ονομάστηκε, από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα. Ευρήματα κάτω από τον λόφο Μερκές σήμερα που έχουν βρεθεί ανήκουν στους πρώτους Βαβυλώνιους βασιλείς γύρω στο 2.500 π.Χ. Και η πρώτη Βαβυλωνιακή δυναστεία που μας είναι γνωστή ακριβώς είναι από τον δεύτερο, από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Και αν σήμερα ζούμε στην δεύτερη χιλιετία μετά Χριστόν, θα λέγαμε πως σε τούτη η Βαβυλώνα, η παλιά και αρχαίγονη πολιτεία, είναι μια εικόνα αρχαίγονη του κόσμου που ζούμε και εμείς σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε και το όνομά της, το όνομα Βαβυλώνα, έμεινε στην γλώσσα μας, στις ιστορίες μας, για να εξεικονίζει έκτοτε τη μεγάλη πόλη, με όλα τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πάνω.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στη Βαβυλώνα, στη Μεσοποταμία, ή για να σας το πω με τον τίτλο της εκπομπής, Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην Βαβυλώνα, αυτή την πόλη σύμβολο, την αρχαίγονη μεγαλούπολη, που είναι εικόνα βέβαια όλων των μεγαλουπόλεων των ανθρώπινων μέχρι και σήμερα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της πόλης ήταν ο Χαμουραμπή, από τα 1792 μέχρι τα 1750 π.Χ. βασίλεψε. Έζησε και βασίλεψε ο βασιλιάς αυτός και ήταν γιος ενός άλλου βασιλιά, του Σιν Μουβαλίτ. Μεγάλος μεταρρυθμιστής, νομοθέτης και κατακτητής. Η Βαβυλώνα στα χρόνια του έγινε κύριο θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο ολόκληρης της Μεσοποταμίας. Όταν ανέβηκε στο θρόνο, η πόλη έλεγχε μόνο μια μικρή περιοχή, τη Βαβυλώνα και τη Σιπάρ και την περιοχή γύρω της. Ξόδεψε τα περισσότερα από τα 29 πρώτα έτη της βασιλείας του να εγκαταστήσει εσωτερική σταθερότητα και ευημερία στην πόλη. Το 1787 εισέβαλε στον Νότο και κατέλαβε την Ισίν, αν και απέτυχε να καταλάβει την Ουρούκ. διαμόρφωσε ένα συνασπισμό με άλλες πόλεις στον αμοιβαίο πόλεμο ενάντια στην Ασσυρία, το Ελάμ και τους ορεινούς λαούς. Και στα μέσα της δεκαετίας του 1770 π.Χ. μαζί με τα στρατεύματα της Μάρη και του Ελάμ λαιλάτησε την Εσνούνα. Το 1764 αυτός ο Χαμουραμπή, ο βασιλιάς της πόλης, ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της Βαβυλώνας, συνέτριψε ένα στράτευμα εισβολής που αποτελούταν από Ελαμίτες, Ασσύριους, Γκούτιους και Εσνούτιους και Εσνούνιους και επιτέθηκε επίσης στη Λάρισα. Και μετά από την ενθάρρυνσή του Απόνα Χρησμό κατέλαβε τελικά την πόλη αυτή, τη Λάρισα, και σάρωσε όλη τη Σουμερία. Νίκησε άλλον ένα συνασπισμό που αποτελούνταν από το Ελάμ, την Εσνούνα και την Ασσυρία και τους Γκούτιους και κατέλαβε τελικά την Εσνούνα και έφτασε στα Ασσυριακά σύνορα. Το 1761 χάλασε τη συμμαχία του με τον Ζιμρί Λίμ της Μάρη, μιας άλλης πόλης, μεγάλης και τρανής, και τον έκανε υποτελή. Και δύο χρόνια αργότερα η πόλη Μάρη επαναστάτησε και τότε ο Χαμουραμπή επέστρεψε και κατέστρεψε εντελώς την πόλη. Μεταξύ των ετών 1760 και 1755 π.Χ. περίπου, πολέμησαν ενάντια στην Ασσυρία και την έκαναν υποτελή. Το κράτος, πόλη, Γιαμχάντ και οι σύμμαχοί του απόθυσαν κάθε προσπάθεια της Βαβυλώνας να μπει στη Συρία. Ο Χαμουραμπή πήρε έτσι τον τίτλο βασιλιάς Σουμέρ και Ακάδ, βασιλιάς των τεσσάρων τετάρτων του κόσμου, και η βασιλεία του περιορίστηκε στη Μεσοποταμία. Λέγοντας βέβαια περιορίστηκε, μιλάμε για μια τεράστια και με τα δεδομένα εκείνης της εποχής περιοχή. Η αυτοκρατορία του Χαμουραμπή λοιπόν, της Βαβυλώνας, η πρώτη αυτοκρατορία της Βαβυλώνας, απλωνόταν από τον Περσικό κόλπο έως βόρεια από την Νινεβή και από τα όρη του Ελάμ μέχρι τα υψώματα της Συρίας. Ο Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία από την νομοθεσία, τον διάσημο κώδικα, του οποίου μια επιγραφή σώζεται και είναι ο πρώτος γραπτός νόμος της ανθρωπότητας που σώζεται μέχρι σήμερα. Στα χρόνια των διαδόχων του, το κράτος έμεινε ισχυρό για κάμποσα ακόμα χρόνια, για να παρακμάσει στη συνέχεια και να έρθει μια άλλη δυναστεία με τον Ναβουχοδονόσορα που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής να δώσει στην πόλη μια καινούρια έγκλη. Και βέβαια αυτή η τελευταία βαβυλωνιακή δυναστεία του Ναβουχοδονόσορα δεν ήταν και η τελευταία δυναστεία της πόλης, γιατί λίγο μετά ο Κύρος, ο μεγάλος βασιλιάς των Περσών, κατέλαβε την πόλη σχεδόν αμαχητή, τη Βαβυλώνα. Κατέλαβε την πόλη γιατί ο τότε βασιλιάς της, μην πιστεύοντας

τον θάνατό του τα σχέδια αυτά έμειναν σχέδια και η πόλη χάθηκε πια από το χάρτη και δεν έμεινε παρά μόνο η θύμησή της στους μύθους, στους θρύλους και στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Και όχι μόνο η πόλη έμεινε στους θρύλους και στις ιστορίες της ανθρωπότητας, μα και τα επιτεύγματα των κατοίκων της. Ακούσαμε από την αρχή, διαβάζοντας για τους αστρολόγους, τους μάγους και τους άλλους σοφούς της αυλής του Ναβουχοδονόσορα, στους οποίους ο βασιλιάς έβαζε, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την αφήγηση, πολύ υψηλές προκλήσεις. Να του εξηγήσουν όχι μόνο το όνειρο, αλλά να του περιγράψουν και το όνειρο αυτό καθεαυτό. Μπορούμε να φανταστούμε τις μεγάλες τεχνικές επίσης προκλήσεις. Να χτιστεί μια πόλη, μια μεγαλούπολη, στις δυο όχθες του Εφράτη ποταμού και να τυχιστεί, να υψωθούν δηλαδή τα τείχη της, περιλαμβάνοντας και το ποτάμι μέσα στην πόλη. Εκείνο που ο κόσμος θαύμασε, ένα από τα επιτεύγματα αυτής της αρχαίας Μητρόπολης, που έχει μείνει στους θρύλους των λαών της Ανατολής και όχι μόνο, και που η ύπαρξή τους δεν έχει εξακριβωθεί βεβαίως πλήρως ιστορικά, αλλά μπορούμε να φανταστούμε κάπως πώς μπορεί να ήταν, είναι και η κρεμαστή κήπη της πόλης. Θυμάστε που σας είπα πως η εικόνα της Βαβυλώνας, της δροσερής με τους κήπους της πρωτεύουσας, είναι η εικόνα της Νέας Ιερουσαλήμ στα αποκαλυπτικά κείμενα της βίβλου. Και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει, καθώς η παλιά Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ δηλαδή των Ιουδαίων, είναι στενή και άνυδρη και κήπους δεν έχει. Η Βαβυλώνα όμως ήταν μια πόλη των νερών και είχε τους φημισμένους της κρεμαστούς κήπους. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας λοιπόν πιθανολογείται από τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους ότι ήταν χτισμένη, ήταν ένα μέρος μάλλον των εξωτερικών τείχων της πόλης, που ήταν τόσο μεγάλο όπως ακούσαμε, που μπορούσε να τα διατρέξει ένα τέθρυπο άρμα, ένα άρμα δηλαδή με τέσσερα άλογα. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι εικάζουν

ότι το βοτανολογικό αυτό θαύμα, που υπερβαίνει το φυσικό νόμο, ανάγεται στον έρωτα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα για τη γυναίκα του. Κατά τον Βυρωσό, έναν Βαβυλώνιο ελληνιστή ιερέα, που έγραψε την ιστορία της Βαβυλώνας στα ελληνικά, εκεί πηχτίστηκαν περίπου το 600 π.Χ. και εμπνευστής ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο δεύτερος, που βασίλεψε από το 605 έως το 562 π.Χ. Ήταν ο ισχυρότερος από τους μονάρχες της νέας βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Οι κήποι, λένε, ήταν δώρο προς τη γυναίκα του Αμοίητης, τη γατέρα του βασιλιά των Μίδων, η οποία νοσταλγούσε τους δασωμένους λόφους της πατρίδας της και ήθελε να διατρέφεται με φυτά που υπήρχαν στη χώρα της, αλλά όχι στη Βαβυλώνα. Για το λόγο αυτό, στους κρεμαστούς κήπους υπήρχε και βοτανικός κήπος όπου καλλιεργούσαν εκείνα τα φυτά. Μια άλλη θεωρία λέει ότι οι κήποι χτίστηκαν από τον βασιλιά των Ασσυρίων σε Μύραμη γύρω στο 810 π.Χ. Όπως και να έχει το πράγμα, οι κρεμαστοί κήποι, θρηλυκοί από τότε μέχρι σήμερα, θεωρούνται ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το γεγονός της ύπαρξη των κήπων αναφέρεται εκτενέστατα από δύο αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, από τον Στράβωνα και τον Διόδωρο του Σικελιώτη. Ο Φίλων ο Βυζάντιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., τοποθέτησε τους κήπους πρώτους στον κατάλογο των 7 θαυμάτων του αρχαίου κόσμου και επεσήμανε την ιδιότητα που είχαν και τους καθιστούσε θαυμαστούς, το ότι αψηφούσαν τη φύση. Αυτό άλλωστε δεν κάνει κάθε πόλη, κάθε μεγαλούπολη, να αψηφεί τη φύση, να αψηφά τη φύση. Φωτίζεται τη νύχτα, διατρέχεται από μεγάλους δρόμους με μεγάλη ταχύτητα σήμερα και η φύση και αυτή περιορίζεται στους κήπους, στις μεγαλοπόλεις, στα πάρκα, στους φυτευμένους κήπους όπου η φύση είναι ελεγχόμενη. Πολύ σωστά λοιπόν ο Φίλων Βυζάντιος επισημαίνει αυτό το χαρακτηριστικό και για τους κήπους της Βαβυλώνας. Σε ένα γυμνό τοπίο λοιπόν, ο άνθρωπος δημιούργησε αυτό που αρνήθηκε να κάνει η φύση. Σκυρά δέντρα, πολύχρωμα λουλούδια, εύσαρκα φρούτα και κελαριστές πηγές. Και επιπλέον, ίσως για να τονίσουν τον τεχνητό χαρακτήρα τους, οι κήποι ήταν φυτεμένοι σε υπερυψωμένα πεζούλια, ώστε όπως παρατηρεί ο Φίλων, τα έργα της καλλιέργειας να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Γύρω στο 50 π.Χ. ο Διόδωρος ο Σικελιώτης έγραψε ότι αυτοί οι πολυεπίπεδοι κήποι στηρίζονταν σε μια σύνθετη κατασκευή από χοντρούς τούβλινους τείχους, πέτρινα υποστηλώματα και δοκούς από κορμούς φοινικόδεντρων σε πυκνή διάταξη. Για να στεγανοποιηθούν οι δοκοί καλύπτονταν με πλέγματα από καλάμια και πίσα, καθώς και δύο στρώσεις εφιαλωμένων οπτόπλινθων, δηλαδή τούβλα που έχουν ψηθεί στο φούρνο. Ο Στράβων πάλι αναφέρει ότι το πότισμα των κήπων γινόταν με νερό από τον Εφράτη που διέρεε την πόλη. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, γράφει ο Στράβων, υπάρχουν μηχανές ύδατος με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα στην αύξηση του ύδατος από τον Εφράτη ποταμό. Το εκπληκτικό αυτό τεχνικό αποτέλεσμα, με μέγεθος περίπου 400 πόδια, 120 μέτρα, 122 μέτρα, περίπου 400 πόδια φάρδος, δηλαδή 122 μέτρα, αλλά τόσα μήκος και περισσότερο από 25 μέτρα ύψος, ήταν μια δροσερή, υγρή και βοδιαστή όαση φτιαγμένη για θεούς που από τα πανάρχια χρόνια διήγηρε τη φαντασία των ανθρώπων. Οι κήποι ωστόσο δεν έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Είναι ένα θαύμα και αυτό που χάθηκε στη λίθη και στη σκόνη της κήτης του ποταμού. Παρά τις μεγάλες ανασκαφές που έχουν γίνει, τις μεγάλες κλίμακες ανασκαφές που έχουν γίνει στον τόπο που βρίσκονταν η αρχαία Βαβυλώνα, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία κατασκευής που να ταιριάζουν στις περιγραφές των συγγραφέων της ελληνιστικής περίοδου. Έχουν προταθεί πάρα πολλές εξηγήσεις γι' αυτό, πάντως οι κήποι που αναφέρονται από τους αρχαίους παραμένουν και αυτοί μέσα στην αχλή του μύθου και της αρχαίας ιστορίας. Ο Ηρόδοτος πάντως, που περιγράφει την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σας είπαμε πριν, παραμένει σιωπηλός για το θέμα των κήπων, δεν τους αναφέρει δηλαδή.
Αν και η ύπαρξη των κήπων λοιπόν δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους ιστορικούς, δεν φαίνεται όμως και απίθανη. Με βάση τη λογική που σας είπα και εγώ πριν. Η Βαβυλώνα ούτως ή άλλως ήταν το αρχέτυπο μιας οποιασδήποτε μεγαλούπολης. Χτισμένη με το πολεοδομικό σχέδιο που θυμίζει σύγχρονες μεγάλες μεγαλοπόλεις, θα είχε οπωσδήποτε και τις οάσεις της, τα μεγάλα πάρκα και τους κήπους. Μάλιστα έχουν προταθεί και από τους αρχαιολόγους, έχουν προταθεί και τεχνικά έργα, έχουν μάλλον προτείνει οι αρχαιολόγοι, έχουν φανταστεί μάλλον τεχνικά έργα που θα ανέβαζαν ακριβώς το νερό από το ποτάμι ψηλά στους κήπους για να ποτίζονται αυτοί οι κρεμαστοί κήποι. Η ύπαρξη λοιπόν των κήπων δεν αποδείχθηκε ποτέ. Σύγχρονοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι όταν έφτασαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου, του Μεγαλέξανδρου, στο έφορο έδαφος της Μεσοποταμίας και είδαν τη Βαβυλώνα, εντυπωσιάστηκαν. Και όταν επέστρεψαν αργότερα στην πατρίδα τους, είχαν πολλές ιστορίες να πούν για τους καταπληκτικούς κήπους και τα φοινικόδεντρα στη Μεσοποταμία, για το παλάτι του Ναβουχοδονόσορα και τον πύργο της Βαβέλ. Και ήταν η φαντασία των ποιητών και των αρχαίων ιστορικών που συνδύασαν όλα αυτά τα στοιχεία και περιέγραφαν τους κήπους ως κρεμαστούς, έτσι λένε κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί. Άλλοι, ωστόσο, δεν αποκλείουν οι περιγραφές να είναι πραγματικές και όντως να υπήρξε αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο. Ο Φίλων ο Βυζάντιος περιγράφει τους κήπους πάντως ως εξής. Ο κήπος είναι τετραγωνισμένος και κάθε πλευρά είναι τέσσερα πλήθρα μακριά. Αποτελείται από τους θολωτούς υπόγειους θαλάμους που βρίσκονται στα σταθερά θεμέλια και έχουν σχήμα κύβου. Η ανάβαση στις ταράτσες και στα πεζούλια γίνεται από ένα κλιμακοστάσιο. Στους κρεμαστούς κήπους καλλιεργούνται φυτά επάνω από το επίγειο επίπεδο, πάνω από το επίπεδο της γης, και οι ρίζες των δέντρων ριζώνουν μέσα σε υψωμένα πεζούλια παρά στη γη. Ολόκληρη η μάζα υποστηρίζεται από πέτρινες στήλες, γράφει ο Φίλων ο Βυζάντιος. Τα ρεύματα του νερού σχηματίζονται από την ανυψωμένη ροή των πηγών, χύνονται προς τα κάτω, δημιουργώντας κανάλια. Αυτά τα νερά απλώνονται σε ολόκληρο τον κήπο και ποτίζουν τις ρίζες των φυτών, κρατώντας όλη την περιοχή υγρή. Ως εκ τούτου, η χλώη είναι μόνιμα πράσινη και τα φύλλα των δέντρων αυξάνονται σταθερά πάνω στα λιγερά κλαδιά. Αυτό είναι ένα έργο τέχνης της βασιλικής πολυτέλειας, γράφει ο Φίλων ο Βυζάντιος, και το πιο σημαντικό, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι όλη αυτή η τεχνική καλλιέργεια κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, συνεχίζει, υπάρχουν μηχανές ύδατος, με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα για την αύξηση του ύδατος από τον Ευφράτη ποταμό. Εννοεί την αύξηση του ύδατος μέσα στους κήπους. Με σύστημα λοιπόν με τροχούς, κοντινούς στο σημερινό μαγκανοπήγαδο όπως μπορούμε να το φανταστούμε, οι Βαβυλώνιοι κατασκευαστές και μηχανικοί ανέβαζαν σε αρκετό ύψος το νερό για να ποτίσουν αυτούς τους κήπους. Παραμένουν ωστόσο μέσα στο μυστήριο της ιστορίας και μέσα στην γοητεία των μύθων.

Από τον Χαμουραμπή, λοιπόν, κάπου πίσω στην δεύτερη χιλιετία προ Χριστού μέχρι τον Ναβουχοδονόσορα στον 7ο αιώνα προ Χριστού, αλλά και μέχρι τον Κύρο λίγο αργότερα και τον Μέγα Αλέξανδρο, η Βαβυλώνα ήταν η μεγάλη ξακουστή πόλη, η μεγαλούπολη του κόσμου. Και η Βαβυλώνα βέβαια πλήρωσε αυτό της το μεγαλείο. Η μεγαλοπρέπεια αυτή όλη της πόλης είχε φτιαχτεί με τούβλα, όπως έχτιζαν οι Βαβυλώνιοι και οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας. Καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες πέτρες σε αυτόν τον ατέλειωτο κάμπο που διατρέχουν τα δύο ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Έτσι λοιπόν τα μνημεία της, μεγάλα και θαυμαστά για τον αρχαίο κόσμο, δεν άντεξαν στον χρόνο και στη ροή του ποταμού της ιστορίας, όπως οι πυραμίδες, οι πέτρινες της Αιγύπτου. Μάλιστα και ό,τι απέμεινε ακόμη λαφυραγωγήθηκε στη διάρκεια των αιώνων, καθώς, όπως είπαμε, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου η πόλη άρχισε να εξαφανίζεται. Και ήταν πολλοί εκείνοι που χρησιμοποίησαν υλικά για να χτίσουν άλλα έργα κοντινά ή μακρινά. Φερρυπίν, κάποτε οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τούβλα της πόλης, ορισμένα από τα οποία έφεραν μάλιστα και το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, για να χτίσουν φράγματα στον Εφράτη. Οι Γάλλοι πάλι άρπαξαν κεραμικά από την πόλη, ενώ οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρη την πύλη του Ιστάρ και την μετέφεραν στο Βερολίνο. Έτσι λοιπόν, η αρχαία Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια, είναι χαμένη μέσα στην κήτη του ποταμού. Οι ανασκαφές και τα όσα ταπεινά θεμέλια έχουν βρεθεί δεν μπορούν να μας δώσουν την εικόνα αυτής της μεγαλούπολης. Θα έλεγε κανείς πως αυτή είναι και η εικόνα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Αυτή η εικόνα της καταστροφής των ανθρώπινων, αυτής της υπερφύαλης μάλλον πολιτείας, όπως τη βλέπει σε άλλο σημείο η Γραφή. Ή όπως το λέει η Αποκάλυψη, ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του και φώναξε με δυνατή φωνή. Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της έχουν πιει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλυδή της ακολασίας της. Άκουσα κι άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει: «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στηβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο ό,τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε την. Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της, κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Και πυρκαγιά θα την κατακάψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε». Έτσι λοιπόν καταδικάζεται η μεγαλούπολη αυτή της ακολασίας να καταστραφεί σύμφωνα με την Αποκάλυψη, και καλείται ο λαός του Θεού να βγει από αυτήν για να μπει βέβαια σε μια άλλη πόλη τελείως διαφορετική. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που άφησε η Βαβυλώνα στην ιστορία, στη μνήμη των ανθρώπων, η οποία ήταν πράγματι περήφανη, όπως περιγράφεται και στην Αποκάλυψη. «Κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει», λέει. Τίποτα όμως από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα δεν μένει για πάντα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το θυμούνται και οι σύγχρονες μεγάλου πόλεις του κόσμου. Σήμερα λαμπρές, περίτεχνες, αξιοθαύμαστες, αλλά και αξιοκατάκριτες επίσης, καθώς τα μεγάλα θαύματα γύρω τους μαζεύουν επίσης και την πολλήν αμαρτία. Είναι γνωστή άλλωστε η εικόνα της μεγαλούπολης που έχουμε,
που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Μεγαλούπολης, της αρχέτυπης Μεγαλούπολης λοιπόν, η Βαβυλώνα. Πόλη θαυμαστή, μεγάλη, με αξιοθαύμαστα έργα, αλλά και ταυτόχρονα πόλη της ανομίας και της ακολασίας ως προς την υπερφύαλη εξουσία της. Γιατί όπως λέει και ο Ψαλμός, εκεί στη Βαβυλώνα, στον ποταμό της, εκαθίσαμε και εκλάψαμε όταν θυμηθήκαμε την Ιερουσαλήμ. Και πώς να τραγουδήσει κανείς την οδή του Κυρίου σε μια γη ξένη, όπως είναι η γη της Βαβυλώνας.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στην επιμέλεια της μουσικής Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Οι ευεργετικές επιδράσεις της ψαλμωδίας ως μέσο αγωγής ποικίλουν αναλόγως του τρόπου χρήσεως και αξιοποίησεώς της και αναλόγως των δυνατοτήτων δεκτικότητας των προσφερωμένων στοιχείων εκ μέρους των ατόμων. Διαφορετική είναι παραδείγματος χάρη η επίδραση της ψαλμωδίας όταν προσφέρεται ως ακρόαμα, διαφορετική ως συμμετοχή και άλλη ως αντικείμενο μελέτης και μαθήσεως. Ας δούμε όμως τις σπουδαιότερες περιπτώσεις. Ο ακροόμενος επιδέχεται συνειδητά ή ασυνείδητα τα θεολογικά νοήματα και μηνύματα πίστεως και πράξεως. Παιδαγωγείται έτσι εν Χριστώ χωρίς να κοπιάζει και να εντείνει τις προσπάθειές του. Μορφώνεται σταδιακά, ποικιλοτρόπως σε θέματα υπαρξιακά και ηθικά, ενώ συγχρόνως ψυχαγωγείται και ευχαριστείται. Έρχεται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα στις διάφορες λογοτεχνικές μορφές της και γνωρίζεται με τις επιμέρους λειτουργικές τέχνες που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ψαλμωδία. Επηρεάζεται θετικά ο συναισθηματικός του κόσμος και βιώνεται μυστικά ότι ο Θείος Λόγος, το Ιερό Μέλος και ο εκκλησιαστικός ρυθμός ενσταλάζουν στον ψυχικό του κόσμο. Έτσι με την ακρόαση της ψαλμωδίας άλλοτε μεταφέρεται από τη σοβαρότητα στη χαρά, από τη χαρά στη λύπη, από τη λύπη στη χαρά ή τη χαρμολύπη, από τη χαρμολύπη στο πένθος, από το πένθος στον ενθουσιασμό και στην ανδρεία, ισορροπώντας έτσι το συναισθηματικό του κόσμο με αυτές τις συνεχείς αναλλαγές. Οι ευεργετικές επιδράσεις της ψαλμωδίας επί των ακροωμένων μπορούν να θεωρηθούν αναμφισβήτητες αν λάβουμε υπόψη τον πατερικό λόγο που λέγει ότι «μπαίνει κανείς στην εκκλησία λύκος και βγαίνει πρόβατο», τονίζοντας έστω έμεσα τον αναγεννητικό και μορφωτικό εν Χριστώ χαρακτήρα της συνειδητής συμμετοχής στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Τις θετικές επιδράσεις από την ακρόαση της Ιεράς Ψαλμωδίας ενισχύει επίσης η σημερινή ιατρική επιστήμη, η οποία επανέφερε σε χρήση και με νέα δεδομένα την παλιά μέθοδο της μουσικοθεραπείας ασθενών που πάσχουν από ψυχονευρωτικές, καταθλιπτικές και άλλες ασθένειες. Τη μέθοδο αυτή ως γνωστόν δέμεν εφήρμοζε μόνον ο Δαβίδ παίζοντας με τον ψαλτήριό του τους προφητικούς του ψαλμούς τον βασιλέα Σαούλ, αλλά έμεσα και οι αρχαίοι πρόγονοί μας με τις εορτές, τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις, τη μουσική παιδεία, τους κατατόπους τακτούς μουσικούς αγώνες και οι Ιουδαίοι με τις άριστα οργανωμένες λατρευτικές συνάξεις από την εποχή του Μωυσή μέχρι του Δαβίδ και του Σολομώντα. Τον ίδιο τρόπο για πολύμορφο και φιλάνθρωπο ποικίλη επίδραση χρησιμοποιεί επί 20 αιώνες τώρα και η Εκκλησία μας με τις καθημερινές ψαλμωδίες των ιερών ακολουθιών της, προσφέροντας δηλαδή μίξη λόγου, μέλους και ρυθμού σύμφωνα με την εμπειρία και τη διδασκαλία της αρχαιοληνικής, φιλοσοφικής και παιδαγωγικής σκέψης, της Ιουδαϊκής αγιογραφικής παραδόσεως, της καινοδιαθηκικής και ελληνορθοδόξου πατερικής διδασκαλίας και πράξης. Τις προαναφερθήσεις επιδράσεις της ιερής ψαλμωδίας και της ακρόασης δέχεται και εκείνος που ψάλλει μόνος ή συμμετέχει σε χοροδιακή ψαλμωδία, αλλά αποκτά επιπλέον διαφορετικές εμπειρίες και άλλα βιώματα, επειδή συγχρόνως είναι και εκτελεστής, μέτοχος και ακροατής. Ο ψάλλον δεν κινεί μόνο τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις, αλλά συγχρόνως δραστηριοποιεί και το συναισθηματικό του κόσμο. Δεν κινητοποιεί μόνο τις αισθήσεις και το νευρικό του σύστημα, αλλά θέτει σε λειτουργία σχεδόν όλα τα επιμέρους όργανα του σώματός του, όπως τις φωνητικές χορδές, το αναπνευστικό και κυκλοφοριακό σύστημα, το στόμα, τα χείλη, τα δόντια, τις ιαγώνες, τη γλώσσα, τα άνω και κάτω άκρα. Με αυτήν τη γενική κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των ψυχοσωματικών λειτουργιών, ο ψάλλον γίνεται ένα ζωντανό μουσικό όργανο που δονείται και κραδένεται αυτοεκφραζόμενο και εξωτερικευόμενο. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς ψυχολογίας και αγωγής,
διότι το άτομο έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να εκτονωθεί, να αποφύγει δηλαδή την εσωστρέφεια και την απομόνωση, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο έξοδα από τον εαυτό του. Αποτέλεσμα αυτής της εξόδου του είναι η κοινωνικοποίηση, η διάθεση για δημιουργία, η ευχαρίστηση και η ψυχαγωγία, επιπλέον η ζωντάνια και η αισιοδοξία. Καταστάσεις που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, αλλά κυρίως όμως οι νέοι της εποχής μας και δι' εκείνην των ειδικών αναγκών και περιορισμένων δυνατοτήτων. Η συμμετοχή στην ψαλμωδία δίνει την ευκαιρία στο άτομο να ανακαλύψει τις καλλιτεχνικές του ικανότητες και δυνατότητες και να ξεφύγει από την παρατηρούμενη σήμερα παθητική ακρόαση της μουσικής που μας σερβίρεται. Η Ιερά Ψαλμωδία μαζί με την παραδοσιακή μας μουσική επέχουν εν προκειμένου θέση αντιδότου στην όχι ευχάριστο σημερινή κατάσταση. Επιπρόσθετες δυνατότητες αγωγής και πνευματικής αναπτύξεως του ατόμου παρέχει η ικανότητα και η προσπάθεια εκμαθήσεως του συστήματος μουσικής γραφής και ανάγνωσης της ψαλτικής τέχνης ή της ευρωπαϊκής δυτικής μουσικής. Ας σημειωθεί ότι η σημειογραφία της ψαλτικής είναι αποτέλεσμα μακραίωνης εξέλιξης της ελληνοορθοδόξου εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής σκέψης και πρακτικής έκφρασης. Η ενασχόληση με την εκμάθηση, τη μελέτη και τη χρήση της σημειογραφίας καλλιεργεί και ακονίζει τη μνήμη, την οξύνια, την πολυμέρεια, την λογικότητα, την αναλογία, την τάξη, τη συμμετρία, την αρμονία, την ευρυθμία, την διάκριση των χρόνων και των οξυτήτων, την ικανότητα των συσχετισμών. Η ατομική φωνητική μελέτη των φθόγκων της σημειογραφίας, η παραλλαγή, όπως λέγεται στην ψαλτική ορολογία, σε συνδυασμό προς τη συμμελέτη περισσότερων ατόμων, είναι δυνατόν να βοηθήσουν σημαντικά μέχρι και αποτελεσματικά περιπτώσεις ελαφρών διαταραχών στο λόγο, όπως είναι ο τραυλισμός ή προβλήματα που άπτονται της ορθοφωνίας. Μπορεί δηλαδή η συμμετοχή στην εκμάθηση της σημειογραφίας ή της εν γέννη ψαλτικής να γίνει μέσω λογοθεραπείας και ορθοφωνίας σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Όταν τώρα συμψάλλουν ή μελετούν ομαδικά τα άτομα, τότε καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους αποκτώντας διάφορες αρετές και ικανότητες όπως την αδελφικότητα και την αγάπη, την ανοχή και την υποταγή, την υποχωρητικότητα και την πειθαρχία, την αλληλεγγύη και την ισότητα, τη συνεργασία και την άμυλα, την πρωτοβουλία και την αυτοπεποίθηση, κυρίως όμως την προσευχή και συμπροσευχή σε ώρα λατρείας, στοιχεία που έχουν απόλυτη ανάγκη όλοι οι άνθρωποι και μάλιστα οι νέοι μας. Ας σημειωθεί ότι τελευταίως τονίζεται η ανάγκη οικογενειακής μουσικής παιδείας ως παράγοντας ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις μικρές ή μεγαλύτερες οικογένειες ή κοινότητες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι τέλος βέβαιο ότι η έμεση ή άμεση επαφή και ενασχόληση με τις τέχνες του καλού και του ωραίου, της τάξης και της αρμονίας, του ρυθμού και της συμμετρίας, της ποίησης και της λογοτεχνίας που ενυπάρχουν στην ψαλμωδία, όχι μόνο αναπτύσσουν το καλλιτεχνικό αισθητήριο και το ενδιαφέρον για αυτές, αλλά συγχρόνως συντελούν και στη συνειδητοποίηση ότι η ζωή τους πρέπει να κινείται μέσα στο ωραίο και στο αγαθό, στο μέτρο και στην αρετή, να συνυφαίνεται με το εγώ και το σύ και να εναρμονίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που είναι η τέλεια έκφραση της αγάπης, του αγαθού, του τέλειου, της αγιότητας, της αρμονίας και της ευταξίας. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα με το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης. Υπό την χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπαεμμανουήλ θα ακούσουμε τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, σε μέλος του Ιωάννου Κλαδά και σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.

Από τον Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και υπό τη χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπα Εμμανουήλ, ακούσαμε τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον» από τα μέγιστα Νιξαντάρια σε μέλος του Ιωάννη Κλαδά και σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Από τον χορό ψαλτών Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης και υπό τη χοραρχία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γρηγορίου Στάθη, θα ακούσουμε τη στιχολογία «Θου Κύριε» σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Το μέλος είναι του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.

Από τον χορό ψαλτών μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης και υπό τη χοραρχία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γρηγορίου Στάθη, ακούσαμε τη στιχολογία «Θου Κύριε» σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Το μέλος ήταν του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε το «Θεοτό και Παρθένε» της Αρτοκλασίας σε ήχο βαρύ διατονικό από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Ακολουθίας των Θωμάδων σε εκτέλεση δική του.

Το Θεωτό και Παρθένε της Αρτοκλασίας σε ήχο βαρύ διατονικό ακούσαμε από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Ακολουθίας των Θωμάδων σε εκτέλεση δική του. Στη συνέχεια της εκπομπής μας από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κύριο Χαρίλα Οταλιαδόρο θα ακούσουμε τον στίχο «Το πρόσωπον σου λιτανεύσου συν η πλούσιοι του λαού» από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος είναι του Γεωργίου Κρητός.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ακούσαμε τον στίχο «Το πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού» από τον πολυέλαιο λόγων αγαθών σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Γεωργίου Κρητός. Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Φώτιο Κετσετζή θα ακούσουμε το 10ο αιωθινό δοξαστικό «Μετά την Εισάδου Κάθοδον» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κύριο Φώτιο Κετσετζή, ακούσαμε το 10ο αιωθινό δοξαστικό μετά την Ισάδου Κάθοδον σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου. Στη συνέχεια και από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου Στανίτσα θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τη σύντομη δοξολογία του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ τετράφωνο.

Από τη χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου στα Νίτσα ακούσαμε εκλογή στίχων από τη σύντομη δοξολογία του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ τετράφωνο. Από ζωντανή ηχογράφηση του 1955 θα ακούσουμε τον αείδημο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα να ψάλει χερουβικό σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος δικό του.

Από ζωντανή ηχογράφηση του 1955 ακούσαμε τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα να ψάλει χερουβικό σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος δικό του. Από τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη θα ακούσουμε το κοινωνικό των Κυριακών ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής «Οκτά είχα μέλη» που εξέδωσε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων και επιμελήθηκε ο Μανώλης Χατζηγιακουμής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μας άκουσμα για την σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ακούσατε στην σειρά «Η μουσική των αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο των εκπομπών για τα παραδοσιακά επαγγέλματα θα αναφερθούμε, όπως ακούσατε στη σημερινή εκπομπή, σε μια τέχνη που έχει να κάνει με την μουσική και με τα μουσικά όργανα, με τους οργανοποιούς. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν φωνή στα μουσικά όργανα. Πριν ακουστεί μία μελωδία, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει ήδη δουλέψει, έχει κοπιάσει θα λέγαμε, για να μπορεί αυτή η μελωδία να γεννηθεί. Ο άνθρωπος αυτός, όπως προείπαμε, είναι ο οργανοποιός, είναι αυτός που παίρνει το ξύλο, το μέταλλο, τις χορδές και την τεχνική και τα μετατρέπει σε ήχο. Τους δίνει φωνή. Ο οργανοποιός δεν κατασκευάζει απλώς ένα μουσικό όργανο, αλλά δημιουργεί έναν ξεχωριστό τρόπο έκφρασης για τον μουσικό που θα το κρατήσει στα χέρια του. Μία τέχνη παλιά, απαιτητική και βαθιά δεμένη με την ελληνική μουσική παράδοση, που σήμερα καλείται να επιβιώσει σε έναν κόσμο μέσα στον οποίο η μαζική παραγωγή μοιάζει, θα λέγαμε, να έχει αντικαταστήσει τη χειροποίητη δημιουργία. Πόση γνώση χρειάζεται για να γεννηθεί ένας σωστός ήχος? Πόση υπομονή κρύβεται πίσω από ένα χειροποίητο όργανο? Και τελικά, μπορεί ο οργανοποιός να ακούσει τη φωνή ενός οργάνου πριν ακόμη αυτό παίξει την πρώτη του νότα? Αυτή την ιδιαίτερη τέχνη θα φωτίσουμε στη σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Νικόλαο Φρονιμόπουλο, οργανοποιό, τον οποίο και καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή. Χαίρετε, κύριε Φρονιμόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Κύριε Φρονιμόπουλε, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι ήταν οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της οργανοποιίας? Συγκεκριμένα, ποιοι θεωρείτε πως ήταν εκείνοι που καθόρισαν την εξέλιξή της από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και την διατήρησε αναλύωτο αυτή η τέχνη μέσα στους αιώνες?
1: Η οργανοποίηση είναι μια πολύ παλιά τέχνη. Από την μυθολογία, έτσι, ως πρώτος οργανοποιός θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο θεός Απόλλωνας που έφτιαξε την πρώτη λύρα από το κάφκαλο μιας χελώνας. Βέβαια, η οργανοποίηση είναι μια τέχνη η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τη μουσική και με τις ανάγκες της μουσικής από τη μία εποχή στην άλλη. Στην Ελλάδα έχουμε ίσως ένα από τα παλιότερα δείγματα μουσικού οργάνου, που είναι ο περίφημος αυλός του δυσπηλιού, που είναι ένα κομμάτι κόκαλου με τρύπες, που είναι ένα κομμάτι αυλού που έχει ανακαλυφθεί στον παραλίμνιο προϊστορικό οικισμό του Δυσπηλιού που βρίσκεται στη λίμνη της Καστοριάς. Αυτό ίσως είναι το παλιότερο σωζόμενο μουσικό όργανο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στην ελληνική οργανοποίηση υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση που δεν ξέρουμε τώρα, φαντάζομαι ότι στα πρώτα χρόνια και όσο τα μουσικά όργανα ήταν πιο απλοϊκά, η μουσική ήταν και οι ίδιοι οι οργανοποιοί που έφτιαχναν τα εκάστοτε όργανα που χρησιμοποιούσαν, είτε αυτά ήταν κρουστά, είτε πνευστά, είτε έγχορδα ανοιχτά. Βέβαια, με την εξέλιξη της μουσικής κάποια στιγμή άρχισε να ξεχωρίζει και να το επάγγελμα του οργανοποιού, που να είναι αυτός που είναι άλλος αυτός που θα φτιάξει το μουσικό όργανο και άλλος αυτός που τελικά θα το χρησιμοποιήσει. από πολύ παλιές μαρτυρίες, ίσως η παλιότερη μαρτυρία που έχουμε γραπτεί, αναφέρεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μπορούμε να το βρούμε στο βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου για τους Έλληνες ταξιδιώτες αυτής της εποχής, και αναφέρεται σε ένα Ιταλό ζωγράφο που λεγόταν Σιμόνε Πομάρντι, ο οποίος περιηγήθηκε την Ελλάδα γύρω στην περίοδο 1800 με 1806 και μας περιγράφει στην Δάβλια, που είναι ένα χωριό κοντά στη Λιβαδιά, την πρώτη μικρή βιοτεχνία μουσικών οργάνων. Συγκεκριμένα στην Δάβλια μας λέει ότι έφτιαχναν τρίχορδες λύρες σχεδόν όλο το χωριό, και μας δίνει έναν χονδροειδή, ας πούμε, μια χονδροειδή περιγραφή του πώς έκαναν αυτά τα όργανα. Στην συνέχεια βέβαια δεν ξέρουμε για άλλους οργανοποιούς επώνυμους εκείνη την περίοδο, όμως έχοντας συντηρήσει πριν από αρκετά χρόνια το περίφημο ταμπουρά του στρατηγού Μακρυγιάννη, ανακάλυψα τον πρώτο Έλληνο οργανοποιό της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που λεγόταν Λεωνίδας Γαΐλας. Αυτός ο Λεωνίδας Γαΐλας είχε καταγωγή από την Χίο και τον βρήκα σε δύο σχέδια του 1835 που έκανε ένας ζωγράφος, ο Μαρτίνος Ρέερμπι. Περνώντας λοιπόν από την Αθήνα εκείνη την περίοδο, σχεδίασε μεταξύ άλλων σχεδίων και έναν παλιό οργανοποιό που έφτιαχνε ταμπουράδες. Αργότερα κατάφερε και ταυτοποίησα τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη με τον συγκεκριμένο κατασκευαστή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο παλιότερος σύγχρονος Έλληνας κατασκευαστής είναι ο Λεωνίδας Γαΐλας. Μέχρι τότε θεωρούσαμε τον Μανουήλ Βελούδιο, μέχρι την ανακάλυψη του Λεωνίδα Γαΐλα. Αυτή είναι έτσι μια γραμμή, έτσι σε χοντρές γραμμές, έτσι του πώς εξελίχθηκε η ελληνική οργανοποιία. Από εκεί και πέρα βέβαια, στην ελληνική οργανοποιία έχουμε μια άθηση την περιοχή εποχή του Μεσοπολέμου, με πολλά οργανοποιία επώνυμων για Ελλήνων κατασκευαστών, που τα περισσότερα από αυτά ήταν στην Οδό Κολοκοτρώνη. Αυτή η οργανοποίηση εκείνης της εποχής ήταν κυρίως αστή, που έφτιαχναν
0: στην Οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Φρονιμόπουλε.
1: Μπορείτε να μου το επαναλάβετε?
0: Ναι, ναι, στην Οδό Κολοκοτρώνη, λέω, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, ναι.
0: Εκεί υπήρχαν, δηλαδή, εργαστήρια οργανοποιών, δηλαδή, που κατασκεύαζαν, ναι, όργανα, μουσικά.
1: Βέβαια. Τώρα θα ήταν ίσως σημαντικό να αναφερθούμε και σε μερικούς από αυτούς τους οργανοποιούς, μια και έχουν αρκετά μεγάλη ιστορία. Ας πούμε, θα ήταν σημαντικό να αναφερθούμε στην οικογένεια Σταθόπουλου, που εκεί στην Οδό Κολοκοτρών υπήρχε ένα μεγάλο οίκημα τριόροφο που ήταν ο μουσικός οίκος του Ιωάννη Σταθόπουλου. Όμως δεν ήταν ο μόνος ο Ιωάννης Σταθόπουλος και στη συνέχεια ο Δημήτριος Σταθόπουλος το μόνο μέλος της οικογένειας που ασχολήθηκε με την οργανοποιία, γιατί υπήρχε και ο ξάδερφος μάλλον του Ιωάννη Σταθόπουλου. Αυτοί όλοι είχαν καταγωγή από την Μαγούλα κοντά στη Σπάρτη,
0: ναι,
1: και δημιούργησαν αυτό το μεγάλο εργαστήριο στην Αθήνα. Ο εξάδελφος λοιπόν του Σταθόπουλου, ο Αναστάσιος Σταθόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε και αυτός στα πρώτα χρόνια του στην Αθήνα και μετά στον Πειραιά, αλλά πολύ νωρίς έφυγε για τη Σμύρνη με όλη την οικογένειά του, που εκεί συνεργάστηκε με έναν Ιταλό οργανοποιό και έκαναν ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο στη Σμύρνη, μέχρι που στη συνέχεια γύρω στο 1903 έφυγε όλη η οικογένεια του Αναστάσιου Σταθόπουλου και μετανάστευσαν στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν συνεχίζεται η ιστορία της οικογένειας του Αναστάσιου Σταθόπουλου πλέον, όπου μέχρι το 1915 που πέθανε στη Νέα Υόρκη έφτιαχνε κυρίως παραδοσιακά ελληνικά όργανα, αλλά και κλασικά όργανα όπως κιθάρα, βιολί κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πεθαίνοντας Αναστάσιος Σταθόπουλος το 1815 συνέχισε η εταιρεία ως Χάουσο Σταθόπουλο πλέον, με τον γιο του Αναστάσιου, τον Επαμεινώντα Σταθόπουλο ή Έπι, όπως τον έλεγαν στην Αμερική, κόβοντας το όνομα και το αμερικάνικο συνήθειο. Και εξελίχθηκε σιγά σιγά η εταιρεία αυτή στην κατασκευή του Πάντζο, που είδαμε τότε πολύ δημοφιλές εκείνη την περίοδο στην Αμερική, μέχρι που τελικά ο Επαμεινώντας Σταθόπουλος ήταν από τους πρώτους που εργάστηκαν και δημιούργησαν ηλεκτρικά όργανα, τις πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες. Πολλοί που ασχολούνται με αυτά τα όργανα σίγουρα ξέρουν τις κιθάρες Epiphone, από το Epi, το Επαμεινώντας Σταθόπουλος, και το Phone, ήχος. Η Epiphone λοιπόν ήταν από τις πρώτες εταιρείες που κατασκεύασαν ηλεκτρική κιθάρα και ήταν ανταγωνιστική τότε της περίφημης Gibson, στην οποία και περίλθε η Epiphone μετά τον θάνατο του Επαμεινώντας Σταθόπουλου. Αυτά για τους οικογένειες Σταθόπουλου. Ένας άλλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας οργανωποιός του Μεσοπολέμου είναι ο περίφημος Δημήτριος Μούρτζινος, με καταγωγή από την Αίγινα. Εκτός από όλα τα άλλα όργανα που κατασκεύασε ο Μούρτζινος, είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του στην έκθεση του 1900, την εμποροβιοτεχνική έκθεση στο Παρίσι, κατά την οποία είχε αποτελέσει τότε, ας πούμε, ένα πολύ υπήρχε μια εκτενής αναφορά από τον τύπο για ένα περίφημο μαντολίνο που είχε κατασκευάσει ο Μούρτζινος, με φιλοδοξία να κερδίσει το χρυσό βραβείο σε αυτή την έκθεση, η οποία ήταν και διαγωνιστική εκτός από τα εμπορικά προϊόντα που είχαν, το οποίο όμως δεν του δόθηκε. Δεν του δόθηκε γιατί ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ενημέρωσε τον Μούρτζινο με επιστολή του ότι η Επιτροπή δεν το συμπεριέλαβε στο διαγωνιστικό τμήμα, γιατί γέρτησαν αμφιβολίες κατά πόσον από εκ των χειρών Έλληνος κατασκευαστή μπορούσε να κατασκευαστεί ένα τέτοιο κομψοτέχνημα. Πράγμα που εξαγρίωσε βέβαια τον Μούρτζινο. Στη συνέχεια έστειλε μια επιστολή προς την Επιτροπή, υπογραμμένη από 15 επώνυμα μέλη της τότε Εθνικής Κοινωνίας, το οποίο τον είχαν δει να δουλεύει αυτό το όργανο τους τελευταίους 5 μήνες. Εσώκλησε στην επιστολή και μικρά κομματάκια από το διάκοσμο που είχαν περισσέψει, ώστε αν υπάρχει κάποια αμφιβολία να τα συγκρίνουν, και προκάλεσε την Επιτροπή ότι αν ακόμα και με αυτά δεν είναι πιστευτό ότι αυτός έκανε αυτό το όργανο, να του δώσουν εργαστήριο στο Παρίσι και μέσα σε 5 μήνες του κάνει ένα καλύτερο όργανο από αυτό. Η συνέχεια είναι ότι στην επόμενη επιστολή του που έλαβε από το Παρίσι, είναι ότι η Επιτροπή έλαβε γνώση, ας πούμε, των ενστάσεις του Μούρτζινου και τιμήσε ένα και το απένιμε το τρίτο βραβείο. Ανταπάντησε με μια επίσης έντονη επιστολή ο Μούρτζινος ότι εγώ έχω λάβει το ασημένιο βραβείο πριν από 4 χρόνια από την ίδια έκθεση, ενώ τότε που η ελληνική οργανωποίηση ήταν ακόμα στα σπάργανα, και ως εκ τούτου κανένα λόγο δεν έχει να βρίσκονται τα όργανά μου εκεί και παρακαλώ να μου τα στείλετε μερικά μου έξοδα το συντομότερο πίσω. Το μαντολίνο αυτό λέγεται ότι το έβαλε σε μια γυάλινη προθήκη και υπήρχε στο εργαστήριό του, το οποίο πέρασε όλη η εθνική κοινωνία της εποχής να το θαυμάσει. Και δυστυχώς βέβαια, αυτό είναι το άσχημο, ένα χρόνο αργότερα ο Μούλτζινος υπέβαλε μήνυση εναντίον συναδέλφου του, ισχυριζόμενος ότι είχε στα χέρια του επιστολή με την οποία τον συκοφαντούσε στην Επιτροπή. Δυστυχώς και τότε υπήρχαν αυτά τα οι κακές, ας πούμε.
0: Πάντοτε υπήρχαν έτσι τα...
1: Η κακοδαιμονία,
0: οι δυσκολίες.
1: Αυτή έτσι μια γρήγορη αναφορά έτσι σε κάποιους σημαντικούς Έλληνους οργανωποιούς, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και οι μόνοι.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός δηλαδή, κύριε Φρονιμόπουλε.
1: Ναι, ναι. Υπήρχαν αρκετά επώνυμα εργαστήρια τότε, στην εποχή του Μεσοπολέμου, στην Οδό Κολοκοτρώνη κυρίως, αλλά σιγά σιγά μετά το 1922 η επόμενη πιάτσα, η πολύ φτωχότερη βέβαια των οργανωποιών, ήταν στον Πειραιά από πρόσφυγες πια μικρασιάτες, οι οποίοι κατασκεύαζαν κυρίως παραδοσιακά όργανα, δηλαδή βιολί, λύρα, κυρίως όμως ούτι, λαούτο και μπουζούκι.
0: Ποιοι θα λέγαμε ότι ήταν αυτοί που άλλαξαν την ιστορία της οργανωποίειας, αυτούς που αναφέραμε, ο Ιωάννης Σταθόπουλος δηλαδή, ο Μούρτζινος, ο Λεωνίδας?
1: Θα έλεγα ότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι.
0: Ναι.
1: Ανάφερα έτσι ενδεικτικά μερικούς επώνυμους οργανωποιούς. Ναι, ναι. Φυσικά υπήρχαν και παλιότεροι, όπως ήταν ο Εμμανουήλ Βελούδιος, και πολλές οικογένειες, η οικογένεια Κοπελιάδη. Σημαντική επίσης ήταν και η συμβολή Αρμένιων οργανωποιών που είχαν έρθει στην Ελλάδα, όπως ο περίφημος Ζωζέφ Τζιβασιάν, κάποιοι τον θεωρούν ας πούμε το Στραντιβάρι του Μπουζουκιού, η οικογένεια Τσακυριάν, η οικογένεια Παρτιάν, που έφτιαχναν κυρίως κιθάρες αλλά και μπουζούκια. Είναι να μην αναφερθούμε έτσι ειδικότερα, αλλά υπάρχουν πολλοί επώνυμοι παλιοί οργανωποιοί που λίγος πολύ ο καθένας έδωσε τη δική του νότα στην οργανωποιία.
0: Όπως είπατε και εσείς, το δικό του λιθαράκι.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή... δεν υπάρχει κάτι που διατηρείται αναλύωτο, υπάρχει κάτι που εξελίσσεται στην οργανωποία παράλληλα με τη μουσική, με ό,τι καλό ή κακό φέρνει αυτό. Οτιδήποτε λοιπόν, η οργανωποία είναι μια τέχνη που άπτεται πολλών και τεχνών αλλά και επιστήμης, μια και έχουμε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο η δημιουργία του ήχου. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί χάλιστα και με όρους φυσικής.
0: Και γι' αυτό το λόγο και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τον οργανωποιό, κύριε Φρονιμόπουλε, έναν εξαιρετικό τεχνίτη. Πιστεύετε ότι πίσω από κάθε όργανο κρύβεται και μία βαθιά επιστημονική γνώση? Αν ναι, πού συναντώνται η φυσική, η ακουστική, η τεχνολογία, αλλά και η καλλιτεχνική έμπνευση?
1: Κρύβεται μία εμπειρική γνώση. Η οργανωποία θα έλεγα ότι είναι η τέχνη της δοκιμής και του λάθους. Δηλαδή ο κάθε οργανωποιός κάνει τις τα δικά του πειράματα, τις δικές του καινοτομίες, που ανάλογα με την εξέλιξη, ανάλογα με την παρατήρηση που έχει μάλλον σε κάθε καινοτομία που θα κάνει, άλλες εντάσεις και άλλες δεν εντάσεις στην δική του οργανωποιία, και φυσικά κάτι που θεωρείται επιτυχημένο μετά γίνεται κοινό κτήμα της ευρύτερης κοινότητας των οργανωποιών.
0: Κύριε Φρονιμόπουλε, πότε καταλαβαίνει ένας έμπειρος οργανωποιός ότι ένα κομμάτι ξύλο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα σπουδαίο μουσικό όργανο? Υπάρχει γνώση, ένστικτο ή κάτι το οποίο περιγράφεται δύσκολα με λόγια?
1: μπορούμε να έχουμε και μετρικές και μια μετρική αντίληψη με, μετρώντας ας πούμε τον, τις τιμές ελαστικότητας ενός ξύλου, αλλά θέλω να θεωρώ ότι η ιδιαιτερότητα της οργανοποιίας έγκυται στο ότι το βασικό υλικό τουλάχιστον στην οργανοποιία των ξύλινων οργάνων, έτσι, όχι των πνευστών ας πούμε που είναι από μέταλλο, η ιδιαιτερότητα είναι λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ξύλο, με ένα κομμάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο, δηλαδή κάθε κομμάτι ξύλου μπορεί να έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, οπότε δεν μπορείς εύκολα να επαναλάβεις την ίδια ακριβώς τεχνική με δύο διαφορετικά κομμάτια ξύλου. Πρέπει να μαθαίνει σιγά σιγά ο οργανοποιός να δουλεύει κατά περίπτωση. Να πω έτσι ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εννοώ. Πριν από αρκετά χρόνια, πριν έχουμε διάφορα εργαλεία, τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε πώς είναι φτιαγμένο, ας πούμε, τι πάχη έχει ένα βιολί. Κάποιος οργανοποιός, όχι Έλληνας, είχε την τύχη να του έρθει να συντηρήσει ένα σταντιβάρι. Θεώρησε βέβαια πολύ τυχερό τον εαυτό του, ότι έπρεπε να ανοίξει αυτό το όργανο, επομένως θα μπορούσε να μετρήσει όλα τα πάχη και όλα τα ό,τι είχε κάνει ο μαέστρος Λαντιβάρη, ώστε να το επαναλάβει στη δική του οργανοποιία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ μετέφερε όλα αυτά που είδε στα όργανα που έφτιαχνε, το αποτέλεσμα ήταν λίγο καλύτερο ή λίγο χειρότερο ανά περίπτωση. Δεν έγινε κάτι δηλαδή μαγικό με αυτό. Μέχρι που αρκετά χρόνια μετά ήρθε αντιμέτωπος με ένα άλλο Στραντιβάρι που διαπίστωσε ότι ο μεγάλος μαέστρο δεν είχε χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια τεχνική. Ήξερε δηλαδή να δουλεύει ανά περίπτωση με το ξύλο που είχε στα χέρια του και πώς θα το φτάσει έτσι ώστε να δώσει την καλύτερη ηχητική ποιότητα που μπορούσε να δώσει αυτό το κομμάτι ξύλου. Η επιλογή του ξύλου βέβαια είναι πολύ βασικό πράγμα. Υπάρχουν τρόποι που ο οργανοποιός τεστάρει εμπειρικά ένα κομμάτι ξύλου με το χέρι του, το συγκρατεί σε συγκεκριμένα σημεία και το χτυπάει σε άλλα συγκεκριμένα σημεία επίσης για να ακούσει πώς συμπεριφέρεται σε μια ελαστική παραμόρφωση ένα κομμάτι ξύλου, έτσι ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες να καταφέρει να τις εντάξει σε αυτό που κατασκευάζει.
0: Κύριε Φρονιμόπουλε, συχνά ακούμε στις μέρες μας ότι οι παραδοσιακές τέχνες φθήνουν. Στην οργανοποιία συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Θα έλεγα, μια και η οργανοποιία είναι πάει χεράκι-χεράκι με τη μουσική. Βλέποντας τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να κάνουμε μια απλή διαπίστωση ότι και κυρίως μέσα από την παιδεία, από τα μουσικά γυμνάσια, από την ενασχόληση με την παράδοση, την αποδελτίωση της παράδοσης, βρισκόμαστε μπροστά σε μια άντιση μουσική. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς.
0: Το βλέπουμε κιόλας.
1: Έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, πόσα νέα παιδιά είναι πολύ καλή μουσική και με πολύ βαθιά γνώση και σε πολύ καλό επίπεδο. Η οργανοποιία λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει. Σίγουρα σήμερα υπάρχουν νομίζω πάρα πολύ καλοί οργανοποιητές και η οργανοποιία παράλληλα με τη μουσική και αυτή νομίζω βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι πριν από κάποια χρόνια. Ακόμα και κάποια όργανα που τείναν να εξαφανιστούν, όπως ας πούμε είναι το ούτι ή το κανονάκι. Τα βλέπουμε να ξαναέρχονται, να τα παίζουν νέα παιδιά, να ξαναμπαίνουν στη σύγχρονη μουσική παράδοση και να κατασκευάζονται κιόλας.
0: Αγαπούν και τα παραδοσιακά όργανα, αλλά αγαπούν και την παραδοσιακή παράλληλα. Δηλαδή αγαπούν και την παραδοσιακή μουσική, κύριε Φρονιμόπουλε, οι νέοι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και από την άλλη, αυτό που έχει γίνει, το να σκύψουμε πάνω στην παλιά παράδοση, να την αποδελτιώσουμε, αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά και με την παλιά οργανοποιία. Ένα μεγάλο σχολείο, ας πούμε, για ένα σύγχρονο οργανοποιό είναι η συντήρηση παλιών οργάνων. Το λέω αυτό γιατί εγώ είχα μια μεγάλη τύχη ως συντηρητής παλιών μουσικών οργάνων, να περάσω από τα χέρια μου τα δύο βασικότερα ιστορικά ελληνικά όργανα, που είναι ο ταμπουράς του στρατηγού Μακρυγιάννη και αργότερα ο ακόμα παλιότερος από τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη, ο ταμπουράς του Φώτη Τζαβέλα. Μόνο και μόνο από αυτά τα δύο όργανα, εκτός από τις τεχνικές πληροφορίες και τον τρόπο που τα προσέγγισαν οι μάστορες της εποχής, μπορούμε να βγάλουμε και πολύ σημαντικές μουσικολογικές, να έχουμε πολύ σημαντικές μουσικολογικές παρατηρήσεις, γιατί αυτοί οι δύο ταμπουράδες είναι μια εκδοχή αυτού του παλιού ταμπουρά που δεν ξέραμε, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ο ένας είναι ένας πολύχορδος ταμπουράς του Ελίγου Μακρυγιάννη με 12 χορδές. Επίσης του Φώτου Τζαβέλα ο ταμπουράς έχει και αυτός πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο στην κλίμακα όσο στην διάταξη των χορδών, που μας έδειχνε και μια μουσική σκέψη και μια εμπειρία κατασκευαστική.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, φωτίζουμε την ιδιαίτερη τέχνη του οργανοποιού, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον οργανοποιό, τον κύριο Νικόλαο Φρονιμόπουλο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά τα οποία λέγαμε πριν διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα, κύριε Φρονιμόπουλε?
1: Ναι, ναι.
0: Σας ακούμε. Είπαμε για τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη
1: και τον ταμπουρά του Φώτη Τζαβέλα.
0: Του Φώτη Τζαβέλα, ναι, τους οποίους είχατε αναλάβει εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και να τονίσουμε για κάτι ακόμη, καθώς κάναμε λόγο για τους νέους, ότι βλέπουμε αυτή τη στροφή των νέων και προς τα παραδοσιακά πανηγύρια. Εκεί βλέπουμε και την αγάπη πολλών νέων να πηγαίνουν στα παραδοσιακά πανηγύρια, να χορεύουν, να υπάρχουν πάνω στα πάλκα μαζί με τους τραγουδιστές νέοι άνθρωποι που παίζουν μουσικά όργανα, που ασχολούνται, να τραγουδούν νέοι άνθρωποι παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και από κάτω νέοι άνθρωποι να χορεύουν, να διασκεδάζουν με την παραδοσιακή μουσική, κύριε Φρονιμόπουλε. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για την ελληνική παράδοση.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κυρίως η συμμετοχή με τον χορό, γιατί η μουσική αυτή είναι άριστα δεμένη και με την κίνηση και με τον χορό.
0: Και ξέρουν δεν χορό τα παιδιά. Δεν είναι ότι απλά ανεβαίνουν πάνω και πηγαίνουν γύρω-γύρω. Πολλά από τα παιδιά αυτά γνωρίζουν παραδοσιακούς χορούς. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και στα σχολεία μέσω των δραστηριοτήτων που υπάρχουν εκεί, που οργανώνονται εκεί από τα σχολεία, από τις διευθύνσεις των σχολείων. Κύριε Φρονιμόπουλε, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να ελκύει, πιστεύετε, τους νέους ανθρώπους σε ένα τόσο απαιτητικό και χρονοβόρο επάγγελμα όπως είναι αυτό του οργανωποιού, και πώς έχει αλλάξει η νέα γενιά οργανωποιών σε σχέση με τους παλαιότερους μάστορες.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι σημαντικό που θα έπρεπε να πούμε. Είναι ότι η οργανωποία σαν τέχνη είχε, θα έλεγα, τα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον την εποχή που την γνώρισα εγώ, του συντεχνιακού επαγγέλματος. Δηλαδή υποτίθεται ότι ο οργανωποιός είχε τα φοβερά μυστικά του, υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μεταδώσουν τον οποιαδήποτε πληροφορία οι παλιοί οργανωποιοί, ώστε να μην βγει η γνώση έξω από τη συντεχνία, ξέρω εγώ, παίρναγε η γνώση στο, από πατέρα σε γιο ή σε μαθητή. Όλα αυτά σιγά σιγά άρχισαν να τα ανατρέπει πρώτα απ' όλα μια νεότερη γενιά οργανωποιών όπως η δική μου, οι οποίοι αρχίσαμε να παρατηρούμε ότι σε άλλες χώρες και σε άλλες παραδόσεις οι οργανωποιοί μαζεύονταν, κάνανε συλλόγους, ανταλλάσσανε εμπειρίες, ανταλλάσσανε τεχνογνωσία. Υπήρχε ένας ζωντανός διάλογος που μόνο καλό μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν στην αρχή δημιουργήσαμε έναν σύλλογο που λεγόταν Σύλλογος Φίλων Καλλιτεχνικής Οργανωποίησης, όχι μόνο για επαγγελματίες οργανωποιούς, αλλά για τους αυτούς που ενδιαφερόντουσαν για αυτή την ιδιαίτερη τέχνη. Φυσικό ήταν ότι στην αρχή αντιμετωπίσαμε την αντίδραση των παλιότερων οργανωποιών, αλλά νομίζω το καταλυτικό

0: τουλάχιστον η πληροφορία υπάρχει πάρα πολύ. Βέβαια, στην ελληνική πραγματικότητα ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί σχολές οργανωποιίας στο επίπεδο, ας πούμε, που υπάρχουν σε άλλες χώρες.
1: Υπάρχουν όμως πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών οργάνων, υπάρχουν, κύριε Φρονιμόπουλε. Σχολές, πανεπιστημιακές σχολές.
0: Πανεπιστημιακές όχι, δεν υπάρχουν, θα έλεγα. Yeah. Ή υπάρχει σαν μάθημα εξαμήνου, ας πούμε, αλλά όχι σαν κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Όπου ένας οργανωποιός θα, εκτός από το κατασκευαστικό μέρος που έχει έναν δάσκαλο, ας πούμε, στο κατασκευαστικό τομέα, θα πρέπει να έχει και μία σειρά άλλων πραγμάτων να διδαχθεί, όπως αρχίζονται από το σχέδιο, από την ακουστική, από τη χημεία της οργανωποιίας. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ακόμα οργανωμένη, τουλάχιστον σε ανώτερο επίπεδο, διδασκαλία της αυτής της τέχνης. Παρ' όλα αυτά όμως, σύμφωνα με πραγματικότητα, είναι και πολύ αισιοδοξία μπορεί να μας δημιουργήσει, αλλά και πλέον κατασκευάζονται πάρα πολλά είδη οργάνων, γιατί η οργανωποιία με μία λέξη δεν μπορεί να το περιγράψει όλο αυτό, γιατί καταρχήν τα όργανα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας κατασκευαστής πνευστών δεν έχει καμία σχέση με έναν κατασκευαστή κλουστών ή ένα κατασκευαστή χόρδων ή νυκτών οργάνων. Έπειτα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οργανωποιία δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ο οργανωποιός, ο οποίος ξεκινάει κάνοντας τα πάντα εκείνος, δημιουργώντας δηλαδή από το μοντέλο του, από το διάκοσμο του, την τεχνοτροπία τη δική του, και φτιάχνει λίγα όργανα σε ένα μονοπρόσωπο εργαστήριο, μέχρι εργαστήρια μεγάλα που γίνεται παραγωγή μαζική οργάνων πλέον, και εκεί μιλάμε για βιοτεχνίες. Όλα, που σε μια βιοτεχνία μπορεί να υπάρχουν 20-25 άτομα, που κανένα από αυτά τα άτομα δεν μπορεί να κατασκευάσει ένα μουσικό όργανο που μέχρι το τέλος. Έτσι δεν είναι ένα πράγμα η οργανωποία, είναι πολλά πράγματα, και ένας οργανωποιός διαλέγει με ποιον τρόπο θα την προσεγγίσει και πού απευθύνεται.
1: Μπορούν τα σύγχρονα μηχανήματα, η ψηφιακή τεχνολογία ή ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσουν την οργανωποία, ή υπάρχουν, κύριε Φρονιμόπουλε, όρια πέρα από τα οποία το ανθρώπινο χέρι παραμένει, πιστεύετε, αναντικατάστατο?
0: Μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Ας πούμε, μπορούν να κατασκευαστούν πλέον μουσικά όργανα με πολύ λιγότερη δουλειά από το ανθρώπινο χέρι, και σε πολύ οικονομικότερες τιμές, ώστε να είναι και προσιτά και να είναι και σε αρκετά καλό επίπεδο, να μην είναι, ας πούμε, τα φτηνά παλιά όργανα που συναντούσαμε, τα οποία ήταν δεν είχαν την ποιότητα που έχουν κάποια έτσι πιο απλά μουσικά όργανα που κατασκευάζονται σήμερα. Όμως η προσωπική οργανωποιία και η δουλειά με το χέρι είναι κάτι που είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, η οργανωποιία συνεχώς από την εξέλιξη της τεχνικής και των σύγχρονων μέσων παίρνει πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι, ας πούμε, ένα χειροποίητο μουσικό όργανο είναι πάντα καλύτερο, αλλά ωστόσο παραμένει ένα προσωπικό δημιούργημα, και πια είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι τέχνης που Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να παραχθεί από

0: μηχάνημα, γιατί είναι κάθε φορά μοναδικό. Και υπάρχει ευτυχώς χώρος και για αυτή την άποψη της οργανωποίησης. Είναι αυτό που λέμε καλλιτεχνική οργανωποιία.
1: Πιστεύετε
0: ότι... με την παραγωγική οργανωποιία.
1: Ναι. Ολοκληρώσατε αυτό που θέλετε να πείτε. Πιστεύετε ότι ένα μουσικό όργανο ολοκληρώνεται όταν βγαίνει από το εργαστήριο ή όταν βρεθεί στα χέρια του μουσικού που θα του δώσει φωνή? Και πόσο στενή είναι αυτή η σχέση δημιουργού και εκτελεστή?
0: Ναι, όταν βγει από τα χέρια του οργανωποιού έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Ωστόσο, ειδικά ένα ξύλινο μουσικό όργανο έχει μια εξέλιξη στον χρόνο που έχει σχέση και με τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί και με το πόσες ώρες δονείται και με ποιον τρόπο δονείται ακόμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι φτιαχτήκανε δύο όργανα στα οποία πέρασε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε μια πενταετία, που το ένα δεν δονείται καθόλου, ενώ το άλλο παίζεται από έναν μουσικό, σίγουρα αυτό που παίζεται καθημερινά θα έχει μια πολύ καλύτερη εξέλιξη. Ο ήχος δηλαδή ενός μουσικού οργάνου δεν είναι κάτι που τελειώνει τη στιγμή που παίζει το όργανο από τα χέρια του οργανωποιού, αλλά κάτι που εξελίσσεται με την χρήση του από τον μουσικό. Και υπάρχει ένας διάλογος εκεί με τον μουσικό και το όργανο. Δηλαδή ο μουσικός αρχίζει να μαθαίνει και αυτό το όργανο που χρησιμοποιεί, σε σημείο που κάποιοι μουσικοί δεν μπορούν να αποχωριστούν με τίποτα ένα παλιό όργανο με το οποίο έχουν συνδεθεί για πολλά χρόνια. Ακόμα και με ένα πολύ καλύτερο ποιοτικά όργανο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι εξελίσσεται σίγουρα στα χέρια ενός μουσικού, τουλάχιστον ένα ξύλινο μουσικό όργανο. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω εμπειρία στα χάλκινα, ας πούμε, τα πνευστά και όλα αυτά τα όργανα, πόσο εξελίσσονται αυτά με τον χρόνο, αλλά σίγουρα τα ξύλινα όργανα και τα παραδοσιακά αλλά και τα κλασικά όπως το βιολί θέλουν αρκετό χρόνο για να φτάσουν με την οριμότητά τους την ηχητική.
1: Ύστερα από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι σας δίδαξε η οργανωποιία για τον άνθρωπο? Είναι απλώς ένα επάγγελμα ή τελικά είναι ένας τρόπος ζωής και σκέψης, κύριε Φρονιμόπουλε?
0: Νομίζω ότι όχι μόνο η οργανωποιία, αλλά και πολλές άλλες τέχνες μπορούν να είναι και ένα επάγγελμα, αλλά ανάλογα με τον τρόπο που τα προσεγγίζει κανένας, είναι και ένας τρόπος ζωής. Ναι. Είναι και ένας τρόπος ζωής. Με την έννοια ότι καταλαμβάνει πολύ από τη σκέψη, από την δημιουργία, αλλά θα έλεγα ότι είναι και αυτό ανάλογο με το πώς το βλέπει κανένας. Αν το δει δηλαδή σε έναν απλό βιοπορισμό, είναι τελείως διαφορετικό από το αν το προσδιορίσει σε μια δημιουργία. Και σίγουρα είναι και μια τέχνη που δεν σε αφήνει να ποτέ να υπερηφανευτείς, ας πούμε, γιατί μπορεί να σου κρύβει και δυσάρεστες και ευχάριστες εκπλήξεις. Θέλω να πω, με όσα και να ξέρεις, πριν ακούσεις τον πρώτο ήχο του οργάνου, πάντα έχεις μια αγωνία τι θα είναι αυτό που θα ακούσεις. Μπορεί να τον περικυκλώσεις δηλαδή έναν ήχο, αλλά όχι να τον προσδιορίσεις απόλυτα. Είναι αυτό που ίσως έχετε ακούσει, ότι είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο, ακόμα και χρησιμοποιώντας τα ίδια κομμάτια, από το ίδιο, από τα ίδια δέντρα ξύλα, να φτιάξεις δύο πανομοιότυπα όργανα. Βέβαια θα είναι πάρα πολύ κοντά δύο όργανα, από τα ίδια ξύλα και με την ίδια τεχνική, αλλά δεν θα είναι πανομοιότυπα. Έχουν μια μοναδικότητα δηλαδή και από την ηχητική άποψη, εκτός από την εικαστική, που σίγουρα είναι και μια εικαστική δημιουργία η οργανωποιία.
1: Έτσι. Κύριε Φρονιμόπουλε, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Φρονιμόπουλε, η μουσική ανέκαθεν συνόδευε την προσευχή, τη λατρεία, αλλά και τις πιο βαθιές στιγμές του ανθρώπου. Νιώθετε ότι ο οργανωποιός, έστω και σιωπηλά, συμμετέχει και αυτός σε αυτήν την διαδρομή?
1: Σιωπηλά, ναι. Είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το εργαλείο για να έχει τη μουσική για τον πρώτο λόγο. Και βέβαια νοερά πάντα στοχεύει σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα πέρα από τον άλλον. Οπότε ναι, ναι, θα έλεγα ότι συμμετέχει και αυτός.
0: Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε ένα μόνο όργανο που κατασκευάσατε και σας εκφράζει περισσότερο, ποια ιστορία θα κρύβεται πίσω από αυτήν την επιλογή, κύριε Φρονιμόπουλε?
1: Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι σαν να σας ζητήσω να ξεχωρίσετε ένα από τα παιδιά σας, αν έχετε πολλά παιδιά. Κάθε ένα κομμάτι, ας πούμε, της οργανωποίησης είναι και μια ιδιαίτερη ιστορία. Και επειδή είχα την τύχη, όπως σας είπα, να περάσουν και ιστορικά όργανα από τα χέρια μου, όχι μόνο των υπαλλήλων ταμπουράδες, αλλά και νεότερων κατασκευαστών, και να δουλέψω πάνω σε μοντέλα παλιών μαστόρων, αποκωδικοποιώντας τα, το κάθε ένα από αυτά, ναι, είναι ένα ιδιαίτερο ταξίδι. Αλλά μια και έχουμε αυτή την ερώτηση, να σας πω το τελευταίο μου ταξίδι στην οργανωποία, που ήταν σε ένα μοντέλο προπολεμικού μπουζουκιού της πρώτης περίοδου, θα έλεγα, ανώνυμου κατασκευαστή, δεν ξέρω ποιον κατασκευαστή ήταν αυτό το μοντέλο, όπου αυτά τα μπουζούκια εκείνης της περίοδου ήταν πολύ λίγα, έχουν πολύ λίγα δείγματα και ήταν σχεδόν, θα έλεγα, λαουτόσχημα, δηλαδή έμοιαζαν αρκετά με το λαούτο το ηχείο τους. Βέβαια το χέρι ήταν πολύ μακρύ, σαν τα μπουρά. Ένα λοιπόν τέτοιο όργανο, πολύ σημαντικό, ήταν από τα πρώτα όργανα που είχα δει από κοντά, μην έχοντας σχέση τότε ούτε ακόμα με τη μουσική, ούτε με την οργανωποία βέβαια, στο σπίτι ενός Καναδού καθηγητή που είχαμε στο σχολείο, ο οποίος ήταν, εκτός από τη μεγάλη μουσική παιδεία που είχε, ήταν και πολύ σημαντικός συλλέκτης παλιών δίσκων 78 στροφών και κάποιων πολύ σημαντικών παλιών οργάνων που τότε κανένας δεν τους έδινε σημασία, ένα εκ των οποίων ήταν αυτό το όργανο. Πρόσφατα ένας φίλος ερευνητής και μουσικός, ο Σταύρος ο Κουρούσης, μου έφερε ένα όργανο για να το δω από κοντά και ίσως να το αντιγράψω, και όταν έμεινα το είδα ήμουν έκπληκτος, γιατί λέω, αυτό είναι το όργανο του Ιαν. Μου λέει, ναι, μου έχει χαρίσει συλλογή όλη, επειδή τώρα είναι σε μεγάλη ηλικία, αυτό είναι το όργανο. Και έτσι πριν από μερικούς μήνες ολοκλήρωσα το πρώτο όργανο πάνω σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή έκανα την πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση σε ένα τόσο παλιό όργανο. Το ίδιο που έχω κάνει και με άλλα τρία τουλάχιστον μοντέλα ιστορικών οργανωποιών της προπολεμικής περίοδου του μπουζουκιού, που είναι τελείως διαφορετικά από τα σημερινά όργανα. Έχουν τελείως διαφορετικά και μορφολογικά και ηχητικά χαρακτηριστικά.
0: Ποια είναι...
1: ναι. Φυσικά το ίδιο σημαντικό ήταν και όταν έκανα αντίγραφο του ταμπουρά του Μακρυγιάννη, ή όταν μάλιστα έκανα αρκετά για να αποτελέσω το φωτογραφικό υλικό ενός βιβλίου που έχω κάνει στο Ιστορικό Μουσείο για τον κατασκευαστή του ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Εκεί δίνω και όλη την τεχνική της κατασκευής του τότε μάστορα. Και φυσικά όταν έκανα και το αντίγραφο του ταμπουρά του Φωτιντζαβέλα πριν από μερικά χρόνια.
0: Κύριε Φρονιμόπουλε, ποια είναι η μεγαλύτερη δικαίωση, ικανοποίηση για έναν οργανωποιό? Να θαυμάσουν το όργανό του ή να το ακούσει ο ίδιος οργανωποιός να τραγουδά στα χέρια ενός σπουδαίου μουσικού?
1: Φυσικά νομίζω είναι να το ακούς τα χέρια ενός σημαντικού μουσικού, να απολαύσει δηλαδή τον, αυτό που κατάφερε να δημιουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι πολύ σημαντικός και ο τρόπος που δομεί το μουσικό όργανο. Επομένως, ένας καλός μουσικός δίνει όλη την γκάμα, ας πούμε, την ηχητική ενός οργάνου και φτιάξει ενός οργανωποιός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως είπα, παράλληλα είναι και ένα εικαστικό δημιούργημα ένα όργανο. Οπότε και αυτή είναι μια μεγάλη χαρά, να βλέπει ανθρώπους που έχουν κατανοούν την αισθητική του εκτός από την λειτουργική του αναζήτηση. Δεν το προσεγγίζουν όλοι το όργανο με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν μουσικοί που το βλέπουν μόνο σαν ήχο ή υπάρχουν συλλέκτες που το βλέπουν σαν ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Το όργανο όμως είναι όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως τα παλιότερα όργανα είναι και φορείς μιας παλιάς ιστορίας.
0: Και ο οργανοποιός δεν κατασκευάζει απλώς ένα ξύλο, χορδές και ήχο. Κατασκευάζει, κύριε Φρονιμόπουλε, τη στιγμή εκείνη που η σιωπή γίνεται μουσική. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο πράγμα στην τέχνη σας. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στην σημερινή εκπομπή. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να σας ευχηθούμε.
1: Και εγώ θα χαρώ να σας ξανακούσω και σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου πολύ, γιατί είναι ενδιαφέρον να ακούγονται, νομίζω, κάποιες πληροφορίες από πρώτο χέρι για αυτές τις τέχνες.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεννακόπουλε. Με χαρά να τα ξαναπούμε όποτε θελήσετε.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον οργανωποιό, τον κύριο Νικόλαο Φρονιμόπουλο.

Οργανοποιεί. Οι άνθρωποι που δίνουν φωνή στα μουσικά όργανα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot στη Σούδα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Ορμό έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες, οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύρο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Γέρακα. Η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εποφελήθηκε οικονομικά με αθέμητο τρόπο μετά την επιστροφή του στην Προεδρία. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Χελιδόνι», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς αναφερόμαστε στο Χελιδόνια αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Είναι η τελευταία εκπομπή του αφιερώματος και σήμερα θα μιλήσουμε για το ίδιο το πτηνό, αυτό το αποδημητικό πτηνό, που έχει νομίζω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να το γνωρίζουμε από την ψαλιδωτή του ουρά. Και βεβαίως ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα δούμε τα Χελιδόνια ξεκινά και έρχεται η άνοιξη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ίδιο το ζώο αυτό, για το ίδιο το πτηνό, με την βοήθεια σήμερα της κυρίας Ρούλας Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Κυρία Τρίγκου, χαίρετε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους και όσους μας ακούν.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για το Χελιδόνι αλλά και για άλλα αποδημητικά πτηνά, μεταναστευτικά πτηνά όπως είναι το Χελιδόνι, που ανήκουν βεβαίως έτσι όλα μαζί στην ίδια αυτή οικογένεια των αποδημητικών πτηνών. Τι μπορούμε να πούμε για το Χελιδόνι ξεκινώντας την συνομιλία μας?
1: Καταρχάς είναι και πολύ μεγάλη χαρά δική μας, γιατί το Χελιδόνι, αν μη τι άλλο, είναι ίσως από τα πιο διάσημα ας πούμε είδη πουλιών τα οποία απαντούν στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι συνώνυμο της άνοιξης, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ίσως να είναι και το πιο διάσημο είδος πουλιού τα οποία έχουμε εδώ πέρα σε εμάς. Αυτή την εποχή βέβαια τα χελιδόνια μας εγκαταλείπουν, πηγαίνουν για τους τόπους που θα περάσουν το χειμώνα, αλλά είναι και αυτά τα οποία πάντα είναι συνώνυμα της άνοιξης. Στην Ελλάδα απαντούν 5 είδη χελιδονιών, δηλαδή αυτό που λέμε χελιδόνι δεν είναι μόνο ένα χελιδόνι, είναι 5 διαφορετικά είδη, τα οποία έχουμε τακτικά κάθε χρόνο στη χώρα μας. Ο κόσμος, ο περισσότερος που θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, ξέρει τα 2, δηλαδή το σταυλοχελίδωνο και το σπιτοχελίδωνο, επειδή φωλιάζουν πολύ κοντά στον άνθρωπο. Τα άλλα είναι έτσι λίγο πιο απομονωμένα κλπ. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ αγαπητά πουλιά, στενά συνυφασμένα με τη λαϊκή μας παράδοση και επίσης με τους πολιτισμούς πολλών άλλων χωρών.
0: Έχουμε έτσι μαρτυρίες ενδεχομένως από πότε κάνουν την εμφάνισή τους, τουλάχιστον έχουμε μαρτυρίες εδώ στη χώρα μας.
1: Αρχή καταρχάς να σας πω ότι αν δείτε και αν με μια οποιαδήποτε επίσκεψη σε κάποιο αρχαιολογικό μουσείο, που αν μη τι άλλο έχουμε πάρα πολλά, σίγουρα θα δείτε πάνω σε κάποιο είτε σκεύος είτε οτιδήποτε σε τοιχογραφία, θα δείτε κάποιο χελιδόνι. Μια από τις πιο διάσημες τοιχογραφίες που είναι η τοιχογραφία της Άνοιξης από το ακροτήριο της Σύρας απεικονίζονται χελιδόνια. Γιατί ακριβώς τα χελιδόνια είναι στενά συνυφασμένα με την Άνοιξη. Οπότε θα έλεγα ότι από πάντα. Δηλαδή η ζωή μας και η σχέση μας είναι παράλληλη. Οι άνθρωποι πάντα είχαν συνδυάσει την άφηξη των χελιδονιών με την άνοιξη και βέβαια είναι πάρα πολύ αγαπητά στους ανθρώπους, όχι μόνο επειδή είναι προάγγελοι της άνοιξης αλλά και βεβαίως γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί τρώνε εκπληκτικά μεγάλες ποσότητες διαφορών εντόμων που εμάς μας ενοχλούν όπως κουνούπια και μύγες, οπότε φανταστείτε τι θα κάναμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα χελιδόνια να μας βοηθάνε κάθε άνοιξη.
0: Είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο πτηνό, έτσι δεν είναι, το χελιδόνι, πέρα από το ότι είναι από τα πιο γνωστά στη χώρα μας.
1: Είναι εκπληκτικά ήδη, γιατί καταρχάς ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι πετούν σε όλες τις υπήρους της γης, εκτός από την Ανταρκτική. Ζουν δίπλα στον άνθρωπο, αλλά θα τα βρούμε και μακριά από τον άνθρωπο, σε όλους τους πιθανούς βιότοπους. Είναι είδη τα οποία είναι ελάχιστα γραμμάρια, αλλά διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, πάνω από 20.000 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι ένα χελιδόνι διανύει κάθε χρόνο ώστε να φύγει από την υποσαχάρια Αφρική όπου περνάει το χειμώνα και να έρθει στους Μεσογειακούς και σε άλλους βιότοπους και να ξαναγυρίσει πίσω. Έχουν εκπληκτική ικανότητα στο πέταγμα. Τρώνε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως είπαμε, εντόμων, τα οποία αρκετά από αυτά είναι και βλαβερά για τον άνθρωπο. Και γενικά έχουν μια πάρα πολύ έτσι, έντονη φιλοπατρία. Επισκέπτονται την ίδια φωλιά, είναι αρκετά πιστά μεταξύ τους και στους προορισμούς τους. Οπότε θα έλεγα είναι από τα πιο εκπληκτικά είδη πουλιών τα οποία έχουμε.
0: Ωραία. Να έρθουμε τώρα στα είδη των χελιδονιών που έχουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα και να δούμε και τι ισχύει για το εξωτερικό. Αλλά να μιλήσουμε αρχικά για την Ελλάδα. Μας είπατε ότι έχουμε 5 είδη χελιδονιών. Εμείς ξέρουμε καλύτερα έτσι το λευκοχελίδωνο και το σταυλοχελίδωνο. Αλλά για πείτε μας για τα διαφορετικά είδη των χελιδονιών.
1: Σωστά, έχουμε 5 είδη. τα πιο κοινά και γνωστά στους ανθρώπους είναι δύο. Είναι το σπιτοχελίδωνο, αυτό το κλασικό, το ασπρόμαυρο, το οποίο δεν έχει διχαλωτή ουρά, και το σταυλοχελίδωνο. Mm-hmm. Το κλασικό που απεικονίζεται και στις περισσότερες στιχογραφίες είναι το σταυλοχελίδωνο, το οποίο το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει διχαλωτή ουρά, έτσι έντονες χαρακτηριστικές φτερούγες. Το φτέρωμά του πάνω είναι ένα σκούρο μπλε με μεταλλική λάμψη. Και από κάτω το πολύ χαρακτηριστικό του είναι το λαιμό του είναι κόκκινος. Mm-hmm. Και η ουρά του είναι κάτω, είναι από πίσω διχαλωτή. Τα ανήλικα χελιδόνια βέβαια πάντα έχουν πιο θαμπό φτέρωμα. Mm-hmm. Και επίσης όλα τα χελιδόνια βεβαίως επειδή είναι ντομοφάγο έχουν το χαρακτηριστικό πολύ λεπτό ράμφος. Πετάει εξαιρετικά γρήγορα, είναι πάρα πολύ επιδέξιο στο πέταγμα με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε, βλέπουμε ειδικά και την άνοιξη, ακόμα και τώρα για όσα δεν έχουν φύγει στον ουρανό, όλους αυτούς τους εναέριους ελιγμούς που κάνουν. Είναι πάρα πολύ προσφυλές, δηλαδή ζει κοντά στον άνθρωπο, αλλά και σε διάφορες άλλες αγροτικές περιοχές, φτιάχνει τη φωλιά του σε στάβλους κλπ. Γι' αυτό και έχει πάρει αυτό το όνομά του. Και κάνει πολύ χαρακτηριστική φωλιά, η οποία είναι, δεν είναι τελείως κλειστή όπως είναι αυτή του σπιτοχελίδωνο, αλλά είναι σαν μια ανοιχτή κούπα. Και πάρα πολλοί κόσμος γενικά και κάθε χρόνο έχει χελιδόνια τα οποία φωλιάζουν δίπλα τους και φτιάχνουν αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές φωλιές. Mm-hmm. Όπως και τα υπόλοιπα χελιδόνια συνήθως κάνουν 4 με 6 αυγά, τα οποία τα κλωσάνε επί περίπου 2 εβδομάδες. Είναι πάρα πολύ στοργικοί και οι δύο γονείς, φροντίζουν και οι δύο γονείς για την ανατροφή των μικρών και οι νεοσύ κάνουν τις πρώτες απόπειρες να πετάξουν αφού περίπου συμπληρώσουν 20 μέρες.
0: Mm-hmm. Πριν πάμε εκεί, είπαμε για το σπιτοχελίδωνο και το σταυλοχελίδωνο. Τα άλλα είδη, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια, και οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχάς είπαμε το κλασικό το σταυλοχελίδωνο, το οποίο είναι αυτό που φωλιάζει δίπλα στον άνθρωπο και έχει τη διχαλωτή ουρά. Το σπιτοχελίδωνο, το οποίο είναι το ασπρόμαυρο, έτσι λίγο πιο μικρό χελιδονάκι. Μετά έχουμε το δέντροχελίδωνο, που είναι έτσι σαν να λέμε ο συγγενής από το χωριό του κοινού χελιδονιού, το οποίο φωλιάζει κυρίως σε αγροτικές και σε περιοχές της υπαίθρου και ξεχωρίζει από την κόκκινη πάλι, από το κοκκινοπό αυχένα και έχει έτσι πιο έντονα, λίγο αμμώδη χρώματα. Έχουμε το βράχοχελίδωνο, το οποίο έχει έτσι ένα ελαφρύ καφετή χρωματισμό και είναι το μόνο χελιδόνο το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και στη μέση του χειμώνα, γιατί πολλά από αυτά δεν φεύγουν για την Αφρική αλλά μένουν πίσω στη χώρα μας, αλλά μακριά από τις πόλεις και κυρίως κοντά σε υγρότοπους. Και τελευταία έχουμε το όχθοχελίδωνο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο δεν φτιάχνει τη φωλιά του από σε σπίτια και από σβόλους κλπ, αλλά σε τρύπες που σκάβει μόνο του σε αμμώδεις όχθες. Και είναι το πιο μικρό χελιδόνο της Ευρώπης, με μήκος μόλις 12 εκατοστά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ μικρό έτσι σε μέγεθος. Τώρα, αυτά μεταξύ τους, πέρα από την, αν θέλετε, την όψη τους αρχικά, την εμφάνισή τους, τι άλλες διαφορές έχουν αυτά τα είδη, τα πέντε συνολικά είδη των χελιδονιών που τουλάχιστον βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα?
1: Τα πιο χαρακτηριστικά είναι το λευκό χελίδωνο, που είναι κυριολεκτικά ασπρόμαυρο και πίσω δεν έχει διχάλωτη ουρά. Μετά mm-hmm. έχουμε το σταυλοχελίδωνο που είπαμε έχει αυτές τις έντονες μεταλλικές αποχρώσεις, ειδικά άμα πέσει πάνω του ο ήλιος, έχει ένα εκπληκτικό μπλε μεταλλικό χρώμα, έντονα διχαλωτή ουρά και κόκκινο πρόσωπο και λαιμό. Αυτό που λέμε το μίλτοχελίδωνο ή αλλιώς και το δέντροχελίδωνο μοιάζει πολύ με το σταυλοχελίδωνο, αλλά το πάνω μέρος της βάσης της ουράς είναι ανοιχτόχρωμο και είναι έτσι πιο κοκκινοπά τα χρώματά του. Mm-hmm. Ξεχωρίζουν βέβαια παρένθεση όλα αυτά πολύ από τις φωλιές τους, οπότε είναι βασικό. Mm-hmm. Και τα δύο τα τελευταία, τα πιο έτσι απομονωμένα μακριά από τον άνθρωπο, το βράχοχελίδωνο και το οχθοχελίδωνο, είναι καφετιά. Και η ουρά τους σε κανένα από αυτά δεν είναι διχαλωτή, είναι λίγο τετραγωνισμένη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε έτσι στοιχεία για τον πληθυσμό τους στη χώρα μας, κυρία Τρίγκου, που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε?
1: Καταρχάς, επειδή ορνηθολογική εδώ και πολλά χρόνια υλοποιεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης κοινών ειδών πουλιών, γιατί τα χελιδόνια δεν είναι ήδη σπάνια, είναι ήδη κοινά. Mm-hmm. Οπότε στο πλαίσιο αυτό της παρακολούθησης των κοινών ειδών πουλιών παπαντού στην Ελλάδα, δεν έχουμε ακριβή μεγέθη πληθυσμού, αλλά έχουμε ενδείξεις όσον αφορά τις τάσεις των πληθυσμών τους. Δηλαδή αν είναι σταθερά, αν μειώνονται ή αν αυξάνονται. Mm-hmm. Τα χελιδόνια έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς, αλλά ωστόσο, επειδή όπως και πολλά άλλα είδη τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα, τα θεωρούμε κοινά και θεωρούμε ότι θα τα έχουμε πάντα, ωστόσο γνωρίζουν πολύ μεγάλες μειώσεις. Έτσι ακριβώς και τα χελιδόνια και στη δική μας τη χώρα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, παρακολουθούμε στενά τους πληθυσμούς τους, ώστε να μπορούμε να δούμε τι διακυμάνσεις έχουν. Για τη δική μας τη χώρα, το πληθυσμός των χελιδονιών θεωρείται σταθερός και όχι μειούμενος, αλλά σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία και σε άλλες περιοχές, θεωρούν ότι γνωρίζει μεγάλη πτώση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζει και το 40%.
0: Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, με τι μπορεί να σχετίζεται αυτή η πτώση του πληθυσμού του χελιδονιού στις χώρες που μας είπατε. Να έρθουμε τώρα λίγο στο ίδιο το πτηνό, να δώσουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ίδιο το ζώο εδώ. Δηλαδή, πέρα από το μέγεθός του, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και βιολογικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπαμε, ένα πολύ έτσι έντονο χαρακτηριστικό της ομάδας, θα έλεγα, το χελιδονιού, γιατί δεν είναι μόνο ένα είδος. Για αυτά τα τουλάχιστον 5 είδα που απαντούν εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και άλλα 2 στην Ευρώπη, είναι ότι απαντούν σχεδόν παντού. Έτσι, ότι είναι ένα είδη τα οποία είναι αρκετά προσαρμοστικά στο περιβάλλον. Μπορούμε να τα δούμε σχεδόν σε όλους τους βιότοπους, εκτός βέβαια από τους πάρα πολύ κρύους, όπως είναι η Ανταρκτική. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μακριές τερούγες και ψαλιδωτή ουρά. Είναι εξαιρετικά επιδέξια στον αέρα και γι' αυτό και μπορούν και τρέφονται ενώ πετούν. Τρέφονται αποκλειστικά με έντομα και ταΐζουν με αυτά και τα μικρά τους, με σβόλους εντόμων τα οποία σχηματίζουν, που μπορεί ο καθένας τους να περιέχει δεκάδες μικρά έντομα. Δηλαδή, φανταστείτε, ένας σβόλος μπορεί να περιέχει μέχρι και 50 μύγες ή κουνούπια για να ταΐσουν τα μικρά τους. Είναι ήδη μεταναστευτικά, καθαρά μεταναστευτικά, και μάλιστα, όπως λέμε, είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή, διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στους τόπους όπου φωλιάζουν από τους τόπους όπου περνά το χειμώνα. Ειδικά τα χελιδόνια τα οποία έρχονται σε εμάς, χρειάζεται να ξεπεράσουν 2 πολύ μεγάλα οικολογικά φράγματα, όπως λέμε, που είναι το ένα η έρημο Σαχάρα και το άλλο η Μεσόγειος. Και γι' αυτό ακριβώς τα πουλιά αυτά καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια και χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα για να κάνουν αυτό το μεγάλο τους ταξίδι, το οποίο απαιτεί αρκετές τάσεις για ξεκούραση, νερό και φαγητό, βέβαια. Επίσης, η μετανάστευσή τους πραγματικά είναι θεαματική. Είναι από τις πιο εκπληκτικές στο ζωικό βασίλειο. Το πολύ χαρακτηριστικό τους είναι οι φωλιές οι οποίες φτιάχνουν, γιατί και από αυτές πολλές, όπως είπαμε, είναι δίπλα στον άνθρωπο, που φτιάχνουν έτσι πολύ επιδέξιες φωλιές με σβόλους από λάσπη και διάφορα άλλα υλικά, για τις οποίες εργάζονται σκληρά και οι δύο γονείς. Και για να φτιαχτεί μια φωλιά, την οποία παρένθεση κάποιοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία καταστρέφουν, φανταστείτε ότι μπορεί να χρειαστεί πάνω από 1.500 βόλους για να δημιουργηθεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι προσπάθεια καταβάλουν για να την κάνουν.
0: Από τι φτιάχνουν τη φωλιά τους, για να μείνουμε λίγο σε αυτό το στοιχείο πριν προχωρήσουμε.
1: Φτιάχνουν από πυλό, όπως και αυτές που φτιάχνουμε εμείς, μάλιστα τα κάνουν τα χελιδονίσματα, δηλαδή λάσπη, που τις μεταφέρουν από μορφή σβόλου και πολλές φορές βάζουν και κάποια άλλα υλικά, όπως ας πούμε μικρά χορταράκια. Αλλά γενικά οι φωλιές τους είναι νερό και λάσπη, το οποίο μάλιστα ως κολλώδες υλικό χρησιμοποιούν το σάλιο τους.
0: Μας είπατε ότι έχει και ένα χαρακτηριστικό σχήμα η φωλιά τους.
1: Σωστά, ανάλογα με το είδος του χελιδονιού έχει και τελείως άλλη φωλιά. Δηλαδή το λευκό χελίδωνο, το κλασικό, το ασπρόμαυρο χελιδόνι που φωλιάζει δίπλα μας, η φωλιά του είναι μια κούπα η οποία είναι τελείως κλειστή, με ένα πολύ μικρό άνοιγμα μόνο. Το σταυλοχελίδωνο, αυτό που πάλι φωλιάζει δίπλα μας και έχει τη διχαλωτή ουρά και το κόκκινο πρόσωπο, η φωλιά του είναι φτιαγμένη πάλι σαν κούπα, αλλά είναι ανοιχτή, δεν είναι τελείως κλειστή, ενώ στο λευκό χελίδωνο έχει μόνο ένα μικρό ανοιγματάκι. Τώρα στο δεντροχελίδωνο, η φωλιά του είναι εντελώς κλειστή με ένα μακρύ διάδρομο, σαν να έχει ένα τούνελ δηλαδή κάνει. Ενώ στα υπόλοιπα άλλα 2 είδη, το βραχοχελίδωνο και το οχτωχελίδωνο, οι φωλιές τους καταρχάς του ενός, όπως είπαμε, τη σχηματίζει μόνο του, δεν φτιάχνει φωλιές δηλαδή το ίδιο δίπλα στον άνθρωπο, αλλά ανοίγει ένα τούνελ το ίδιο, μέσα σε όχθες ποταμών κλπ. Ενώ στο βραχοχελίδωνο η φωλιά του είναι επίσης αρκετά κλειστή, σαν κύπελο. Αλλά είναι ανοιχτή πάλι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθεια σας, κυρία Τρίγκου. Θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Ρούλα Τρίγκου.

0: Συζητάμε σήμερα για το χελιδόνι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Να συνεχίσουμε, αναφερθήκαμε, δώσαμε κάποια στοιχεία σχετικά με τα είδη των χελιδονιών που απαντάν εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το τι ισχύει για το εξωτερικό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Όσον αφορά, εννοείται, τα άλλα είδη τα οποία
0: ναι, τα άλλα είδη που έχουμε σε άλλες χώρες. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, συγγνώμη, είχε κάποια διακοπή σύνδεση. Στην Ευρώπη έχουμε και άλλα δύο είδη, τα οποία απαντούν βέβαια σε εμάς είναι πάρα πολύ σπάνιοι επισκέπτες. Είναι το αφρικανικό οχθοχελίδωνο, το οποίο είναι επιδημητικό σε κάποιες περιοχές εδώ πέρα. Και επίσης έχουμε και το έρημο χελίδωνο, το οποίο αναπαράγεται κυρίως σε ερημικές περιοχές με βράχια ή χαλάσματα. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, αλλά στην Ευρώπη είναι μόνο πάλι ως σπάνιος επισκέπτης.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μεταναστεύσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι για παράδειγμα, την άνοιξη, και μετά να
1: δεν
0: γυρίσει πάλι πίσω?
1: Τους, δεν είναι η περιοχή εξάπλωσής τους, αλλά όπως όλα τα πουλιά, πολλές φορές, και σε εμάς δηλαδή στη λίστα των ειδών πουλιών της Ελλάδας, έχουμε κάποια είδη τα οποία είναι είτε παραπλανημένοι μετανάστες, είτε κάποια είδη τα οποία λόγω απειρίας ή λόγω μικρής ηλικίας κλπ. Μπορούμε να τα δούμε και σε άλλες περιοχές. Οπότε η φυσική περιοχή εξάπλωσής τους δεν είναι αυτή, ούτε δηλαδή του αφρικανικού οχθοχελίδωνου, ούτε του ερημοχελίδωνου. Αλλά ωστόσο μπορεί, ναι, θα μπορούσε ως σπάνιος επισκέπτης να το δούμε να πάει και κάπου αρκετά βορειότερα, όπως σε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τι ρόλο παίζει το οικοσύστημα, αν θέλετε, ή βιότοποι, όσον αφορά το χελιδόνι? Ξέρουμε ότι είναι αποδημητικό πτηνό, ότι μεταναστεύει, δεν μένει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή για όλο το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεταναστευτικό και αποδημητικό πτηνό, αλλά απ' την άλλη οι συνθήκες, αν θέλετε, οι κλιματολογικές ή ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα, τι ρόλο παίζει για το ίδιο το χελιδόνι?
1: Παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο. Όλα τα είδη πουλιών τα οποία ανήκουν στις κορυφές της τροφικής αλυσίδας και γενικά, όπως ξέρετε, όλοι μας, ακόμα και εμείς που είμαστε μέρος του οικοσυστήματος, όλους μας συνδέει η ίδια αλυσίδα. Για ένα είδος λοιπόν πουλιού το οποίο τρέφεται με έντομα, τα οποία τα έντομα εξαρτώνται με τη σειρά τους από διάφορους άλλους βιότοπους κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα των βιοτόπων. Σκεφτείτε ότι τα χελιδόνια, ακριβώς επειδή είναι μεταναστευτικά, περνάνε τα μάτια τους και η ζωή τους από πάρα πολλά διαφορετικά είδη βιοτόπων κάθε χρόνο. Τα χελιδόνια τα οποία εμείς έχουμε τώρα δίπλα μας, είχαμε την άνοιξη και έχουμε ακόμα σε κάποιες περιοχές, τα οποία ζουν σε μεσογειακούς βιότοπους, το χειμώνα τα βλέπεις στις σαβάνες της Αφρικής. Μάλιστα και ως ορνηθολογική που έχουμε κάποια συνεργασία με τις ορνηθολογικές οργανώσεις της Αφρικής, ήταν εκπληκτικό το να βλέπεις στις σαβάνες Αφρικής τα πουλιά τα οποία εντός εισαγωγικών, ας πούμε, είναι τα δικά μας πουλιά να τρέφονται εκεί πέρα. Η ποιότητα των βιοτόπων είναι εξαιρετικά σημαντικά για αυτά τα είδη και γι' αυτό και επηρεάζονται πάρα πολύ από τις αλλαγές της χρήσης γης. Ακριβώς επειδή είναι εντομοφάγα, οτιδήποτε επηρεάζει τους πληθυσμούς των εντόμων, δηλαδή εντατική καλλιέργεια της γης, η πολύ μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων, οποιαδήποτε άλλα θέματα επηρεάζουν, η ρύπανση, ακόμα και οι κλιματικές διακυμάνσεις, επηρεάζουν άμεσα και τους πληθυσμούς των πουλιών. Τα πουλιά μεταναστεύουν όχι λόγω της θερμοκρασίας, κυρίως η κινητήρια δύναμη για τη μετανάστευση, το κίνητρο, είναι η διαθεσιμότητα της τροφής. Τα χελιδόνια θα μπορούσαν να μένουν εδώ πέρα όλο το χρόνο. Αλλά επειδή ακριβώς το χειμώνα οι πληθυσμοί των εντόμων μειώνονται πάρα πολύ, ακολουθούν τα έντομα. Και τα έντομα στην Αφρική το χειμώνα είναι πάρα πολύ άφθονα. Όταν αρχίζουν και γίνονται πάλι και σε εμάς άφθονα την άνοιξη και το καλοκαίρι, έρχονται σε εμάς για να φωλιάσουν. Που εκεί πέρα οι συνθήκες στην Αφρική είναι πάρα πολύ αντίξωες. Οπότε γενικά θα έλεγα ότι τα πουλιά ούτως ή άλλως είναι δείκτης της ποιότητας των οικοσυστημάτων. Τα χελιδόνια ένας λόγος παραπάνω.
0: Να έρθουμε λίγο στο ίδιο το πουλί, να δούμε πώς μεγαλώνει, πώς αναπαράγεται τη ζωή του, δηλαδή τις φάσεις της ζωής του, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, κυρία Τρίγκου. Είπαμε δύο λόγια προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας για το μέγεθος των χελιδονιών, που είναι μικρό. Πόσα εκατοστά περίπου, ας πούμε, κυμαίνεται?
1: είναι, εξαρτάται από το είδος, αλλά γενικά, ας πούμε, το πιο μικρούλι είναι, είπαμε, μέχρι 15 εκατοστά, που είναι και από τα μικρότερα, από τα μικρότερα είδη, και κατά μέσο όρο είναι περίπου 20 εκατοστά. Mm-hmm. Δηλαδή το κλασικό, το σταυλοχελίδωνο είναι περίπου 20 εκατοστά, το σπιτοχελίδωνο είναι 13 κλπ. Δηλαδή κυμαίνονται περίπου από τα 20 μέχρι τα 15 εκατοστά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι είδη τα οποία, όπως όλα τα μικρόπουλα, με το που γεννιούνται πολύ γρήγορα, τα πουλιά, τα νεαρά, πρέπει να είναι έτοιμα να διαγνήσουν και να κάνουν το μεγάλο του ταξίδι, δεν μπορούν να παραμείνουν σε εμάς.
0: Πόσο γρήγορα, κυρία Τρίγκου?
1: Καταρχάς, οι νεαροί κάνουν την πρώτη τους απόπειρα για να πετάξουν, τις κάνουν μετά από περίπου 20 μέρες. Mm-hmm. 17 με 24 μέρες ζωής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά από περίπου 2 με 3 εβδομάδες, όλο αυτό το μικρό πουλάκι το οποίο βλέπετε πρέπει να είναι έτοιμο να μεταναστεύσει και να διανύσει 10.000 χιλιόμετρα και παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα ενηλικιώνεται. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα πουλιά έχουν πάρα πολλούς θηρευτές. Αρκετά θέλουν επίσης να τα φάνε, όπως διάφορα άλλα πρακτικά. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα έτοιμα, και σε γρήγορση, ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν και να μπορούν να πετάξουν κλπ. Δεν είναι δηλαδή όπως κάποια άλλα είδη που ανήκουν στη κορυφή της τροφικής αλυσίδας, όπως τα αρπακτικά κλπ. Και μπορεί να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχουν πολλούς θηρευτές.
0: Για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το τεράστιο ταξίδι της μετανάστευσης, έτσι, από το ένα μέρος στο άλλο, που φτάνει και ξεπερνά, όπως μας είπατε, τα 10.000 χιλιόμετρα, πώς θα πρέπει να είναι, αν θέλετε, προετοιμασμένα, πώς προετοιμάζονται για να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι?
1: Η αλήθεια είναι ότι τους προετοιμάζει η φύση. Δηλαδή τα είδη αυτά πουλιών, όλα τα είδη πουλιών που είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων, έχουν δημιουργηθεί έτσι και έχουν τέτοια σωματικά χαρακτηριστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι. Τα χελιδόνια έχουν λεπτές και πολύ επιδέξεις και δρεπανοειδείς στερούγες που τους βοηθάνε να πετάνε πολύ γρήγορα. Έχουν επίσης αυτές τις μακριές κλπ. Ουρές που επίσης τους διευκολύνει στο πέταγμα. Αυτό το οποίο χρειάζεται ένα πουλί για να μεταναστεύσει είναι η επάρκεια τροφής, δηλαδή χρειάζεται, όπως και εμείς, για να μπορούμε να χοροπηδάμε και να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, χρειαζόμαστε ενέργεια. Το ίδιο λοιπόν πράγμα, το οποίο είναι καθοριστικό, είναι και για τα χελιδόνια. Χρειάζεται να έχουν τραφεί πολύ καλά, να έχουν μαζέψει λίπος, γιατί θα το κάψουν όλο μέχρι να φτάσουν στον προορισμό του, ώστε να μπορούν να μεταναστεύσουν. Τώρα, κατά τα άλλα, τα χελιδόνια, όπως είπαμε, όπως και πολλά άλλα είδη τέτοιου είδους μικροπουλιών, ας πούμε, μεγαλώνονται και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Είναι πολύ στοργικοί και οι δύο γονείς, δηλαδή και οι δύο γονείς φροντίζουν για την ανατροφή των νεοσών, και το κάθε ζευγάρι μπορεί να φωλιάσει είτε μόνο του, είτε σε διάφορες άλλες, είτε χαλαρές είτε πιο έντονες αποικίες που κάνουν, δηλαδή φωλιάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο. Όπως είπαμε, γεννάνε κατά μέσο όρο 4 με 6 αυγά, τα οποία κλωσάει το θηλυκό για περίπου 2 εβδομάδες. Και το ζευγάρι περιποιείται στοργικά τα μικρά του, κουβαλώντας φαγητό στη φωλιά. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες η νεοσή είναι έτοιμη και τα χελιδόνια μεταναστεύουν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν πάει το καθένα μόνο του.
0: Οπότε γεννούν, αναπαράγονται πριν τη μετανάστευση, σε πιο...
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Τα χελιδόνια έρχονται σε εμάς την άνοιξη. Μάλιστα, κάποια είδη από αυτά, όπως το σπιτοχελίδωνο, το κλασικό, το ασπρόμαυρο χελιδονάκι που φωλιάζει στα σπίτια μας, μπορεί να έρθει ακόμα και από τα τέλη Φεβρουαρίου. Είναι δηλαδή λίγο μύθος ότι τα χελιδόνια έρχονται μόνο αργά την άνοιξη. Έρχονται και ακόμα αρκετά νωρίς, ακόμα και από τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό ή όχι? Πάλι να μην τα συνδέουμε όλα με τον καιρό.
1: Όχι κατά ανάγκη, δηλαδή δεν συνδέονται όλα με τον καιρό. Πολλές φορές είναι οι κλιματικές συνθήκες, αλλά πολλές φορές είναι και κάποιες ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα ούρη άνεμη. Θα πούμε μετά, για παράδειγμα, αυτό το πολύ λυπηρό περιστατικό που είχαμε φέτος την άνοιξη, με τη θανάτωση χιλιάδων χελιδονιών, τα οποία μετανάστευσαν από την Αφρική και τους έπιασε πάρα πολύ άσχημη κακοκαιρία σε εμάς. Ο λόγος που τους έπιασε είναι γιατί είχε πολύ ευνοϊκούς ανέμους που βοηθάνε το ταξίδι τους από την Αφρική για την Ευρώπη. Και δυστυχώς σε εμάς έπιασε αυτή πολύ έντονη κακοκαιρία και τα αποδεκάτησε κυριολεκτικά. Οπότε ετοιμάζονται να φύγουν όταν οι συνθήκες οι καιρικές είναι ευνοϊκές. Δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή από θέμα κλιματικής αλλαγής κλπ.
0: Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ακόμα και το Φλεβάρι το σπιτοχελίδωνο, έτσι, αυτό το είδος χελιδονιού στη χώρα μας. Είπαμε για την αναπαραγωγή τους. Πόσα μικρά κάνουν?
1: Περίπου 4 με 7. κατά μέσο όρο. Και γι' αυτό και ακριβώς όλα τα είδη καταρχάς που κάνουν περισσότερα μικρά, ενώ τα αρπακτικά συνήθως έχουν ένα ή δύο, είναι τα είδη τα οποία έχουν και περισσότερους θηρευτές. Όσο περισσότερα μικρά κάνεις, τόσο περισσότερο εξασφαλίζεις τη διόνυση του είδους σου. Και γι' αυτό και τα χελιδόνια κάνουν αρκετά μικρά. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ακριβώς επειδή έχουν πολλούς θηρευτές, πολλά είδη περιλαμβανομένων των χελιδονιών επιλέγουν να μεταναστεύουν το βράδυ, όταν οι θηρευτές είναι λιγότεροι και οι καιρικές συνθήκες καλύτερες. Οπότε, ναι, κάνουν γενικά κατά μέσο όρο, μπορούμε να πούμε, 4 με 7 μικρά, τα οποία ξεκινάνε και μεταναστεύουν μαζί με τους γονείς.
0: Τα οποία όλα θα επιβιώσουν από αυτά ή λόγω των θηρευτών και των άλλων κινδύνων ενδεχομένως κάποια να μην καταφέρουν να επιβιώσουν, να μην καταφέρουν να βρεθούν στον τόπο μετανάστευσης, έτσι?
1: Γενικά έχουν μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Εξαρτάται τώρα ο δικός μας ο ρόλος των ανθρώπων, τη σχεραίνει γενικά όλο αυτό το ισοζύγιο κατά πόσα επιζούν και πόσα όχι, αλλά γενικά πάντα εννοείται ότι υπολογίζεται ότι τουλάχιστον, ας πούμε, τα μισά από αυτά δεν θα επιβιώσουν, είτε λόγω του πολύ απαιτητικού ταξιδιού είτε άλλων αιτιών. Για παράδειγμα, γιατί λέω ότι ο ρόλος του ανθρώπου είναι καθοριστικός, ότι τα χελιδόνια, όπως και όλα τα είδη πουλών, έχουν φυσικούς εχθρούς. Οπότε ούτως ή άλλως κάποια δεν θα αντέξουν το μεταναστευτικό ταξίδι, θα πεθάνουν από εξάντληση, θα τα φάει κάποιος θηρευτής, μπορεί να πνιγούν στη θάλασσα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πολύ έθιμες καιρικές συνθήκες και να αναγκαστούν να σταθμεύσουν κάπου και να αντιμετωπίσουν κάποια απειλή εκεί πέρα. Αλλά και ο ρόλος ο δικός μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά όσον αφορά την καταστροφή των φωλιών κλπ. Που μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αυτό και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Να δώσουμε και άλλες πληροφορίες για το χελιδόνι, κυρία Τρίκου, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας. Θα κάνω μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επειδή ακροατές σήμερα στο Χελιδόνι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είναι κοντά μας, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, η κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Να συνεχίσουμε, κυρία Τρίγκου, έτσι από εκεί που προηγουμένως σταματήσαμε, πριν από την απαραίτητη διακοπή. Ουσιαστικά μιλάγαμε για τη μετανάστευση των χελιδονιών και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της μετανάστευσης. Πόσο χρονικό διάστημα τους παίρνει, χρειάζονται μέχρι να μεταναστεύσουν? Έτσι, έχουμε κάποια στοιχεία να πούμε και για αυτό το θέμα?
1: Ναι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχει πολλοί κόσμος και μας ρωτάει πολύ συχνά πόσο κάνουν να μεταναστεύσουν, τι διαδρομές κάνουν κλπ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δυστυχώς και ως ορνηθολογοί πολύ θα θέλαμε να τα ακολουθούμε από πίσω πετώντας, αλλά δεν είναι εφικτό, τις περισσότερες πληροφορίες που έχουμε για τη μετανάστευση είναι από την τοποθέτηση των ρηφορικών πομπών και επίσης από τις δακτυλιώσεις. Δηλαδή, για να μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα μεταναστευτικά πουλιά, να μάθουμε ποιες μεταναστευτικές διαδρομές ακολουθούν και ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πολύ, την τηλεμετρία. Δηλαδή, τους τοποθετούμε μικροσκοπικούς πομπούς δορυφορικούς, που είναι ελαχίστων γραμμαρίων, για ένα πουλάκι το οποίο επίσης είναι πολύ λίγο γραμμαρίων, όπως καταλαβαίνετε, και έτσι μπορούμε και βρίσκουμε πόσο χρόνο κάνουν μέχρι να φτάσουν στο τελικό τους προορισμό και επίσης πάρα πολύ σημαντικό ποια διαδρομή ακολουθούν, ώστε να μπορούμε να δούμε από ποιες περιοχές περνάνε και ποια βιότοπη είναι σημαντική για αυτά. Από τηλεμετρία λοιπόν, καταρχάς ο χρόνος που χρησιμοποιούν τα χελιδόνια ποικίλει και επίσης έχουμε μάθει πολλά από τις δακτυλιώσεις, δηλαδή στα πουλιά τοποθετείται ένα πολύ ειδικό δαχτυλίδι το οποίο είναι σαν να έχει το καθένα τη δική του ταυτότητα, ώστε αν ξαναπιαστεί από επιστήμονες ή ακόμα αν βρεθεί νεκρό σε κάποιο άλλο μέρος, μπορούμε να ξέρουμε πότε δακτυλιώθηκε και τι διαδρομή έκανε. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται μπορεί ένα μήνα, μπορεί και λιγότερο. Αλλά η απόσταση που κάνουν είναι τεράστια, είναι περίπου είπαμε 10.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην υποσαχάρη Αφρική. Αναλόγως με τις συνθήκες μπορούν να την κάνουν και πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό συμβαίνει και με όλα τα μεταναστευτικά πουλιά. Αλλά κατά μέσο όρο κάνουν περίπου 20 μέρες με ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και για τις χώρες της Ευρώπης που είναι πιο μακριά από εμάς, για να φτάσουν από την υποσαχάρη Αφρική έτσι μέχρι την κεντρική, τη δυτική Ευρώπη, νομίζω χρειάζεται προφανώς περισσότερο χρόνο και κάνουν και περισσότερες τάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε εμείς είμαστε αρκετά κοντά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη μετανάστευση, γιατί βρίσκεται ουσιαστικά γεφυρώνει αυτό το πάρα πολύ αντίξωο πέρασμα μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. Βρισκόμαστε κάπου στο μέσο. Οπότε εμείς είμαστε πιο κοντά. Αλλά σκεφτείτε ότι εμείς βρισκόμαστε στην ανατολική μεταναστευτική διαδρομή, ενώ η δυτική μεταναστευτική διαδρομή, η οποία περνάει από την Ισπανία, Αγγλία κλπ., περνάνε πιο δυτικά, όπως βλέπετε, την Αφρική, από τα ασθενά του Κιβραλτάρ κλπ. Οπότε για αυτά είναι επίσης αρκετά κοντά και μπορούν και πετάνε μετά μέσω Ισπανίας κλπ. Δηλαδή δεν έχουμε τις ίδιες μεταναστευτικές διαδρομές.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, χρειάζεται να κάνει σίγουρα πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ένα χελιδόνι το οποίο θα φτάσει στην Αγγλία. Αλλά επιλέγει άλλη διαδρομή, δεν επιλέγει τη δική μας. Τα χελιδόνια τα οποία επιλέγουν τη δική μας μεταναστευτική διαδρομή, που συνδεόμαστε πολύ και με τη διαδρομή της Τουρκίας κλπ., τη διαδρομή του Νείλου όπως λέμε, όλα αυτά τα χελιδόνια συνήθως δεν φτάνουν τόσο ψηλά. Φτάνουν στις πιο, ας πούμε, βαλκανικές χώρες ή τις πιο χαμηλές χώρες της

0: τα πουλιά έχουν μνήμη. Όταν πετάνε από την Αφρική και πηγαίνουν στην Ευρώπη, έχουν, σαν να λέμε, περίπου στο μυαλό τους ένα χάρτη. Ξέρουν που θα σταματήσουν, στον υγρό τόπο τον οποίο ήταν της περσινής χρονιάς, ας πούμε, για να φάνε εκεί πέρα έντομα και να συνεχίσουν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν παραπέρα. Αν ένα υγροτοπάκι ή ένα λιβάδι, το οποίο είναι σημαντικά για αυτά που σταματούσαν για να τραφούν, δεν υπάρχει πια, αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τη συνέχεια του ταξιδιού τους.
1: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι τα πουλιά έχουν μνήμη, έχουν ένα χάρτη στο μυαλό τους για το πώς θα καλύψουν και πώς θα μπορέσουν να φτάσουν έτσι στο μέρος που θέλουν να φτάσουν, σε αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα κάθε άνοιξη βεβαίως, και μετά πώς να φύγουν από εκεί, να επιστρέψουν πάλι στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική. Τώρα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τροφή. Είπαμε κάποια πράγματα με το τρέφονται. Πώς η τροφή χρειάζονται καθημερινά τα χελιδόνια? Δεν μιλώ για τις περιόδους αυτές που έχουν να κάνουν και συνδέονται με τη μετανάστευση, αλλά με όλο το υπόλοιπο καιρό.
0: Γενικά φαντάζομαι θα έχετε αναρωτηθεί και εσείς τι γίνεται και τα πουλιά όλη την ώρα τρώνε. Φαίνεται σαν όλη τη μέρα, μας το λέει και πολλοί κόσμος, σαν όλη τη μέρα συνέχεια να τρώνε. Ναι, αυτό το πράγμα συμβαίνει όχι επειδή είναι, έχουν έτσι, είναι πώς το λένε, αχόρταγα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Το κάνουν γιατί ακριβώς καταναλώνουν πολύ μεγάλη ενέργεια τα χελιδόνια, ακριβώς ειδικά την περίοδο που πρέπει να ταΐσουν τα μικρά τους. Πρέπει κάθε μέρα να μαζέψουν εκατοντάδες έντομα, γιατί όπως σας είπα ταΐζουν τα μικρά τους με σβόλους, όπου ο κάθε σβόλος μπορεί να αποτελείται και περισσότερο από 50 έντομα, οπότε καταλαβαίνετε πόσα έτσι μικροσκοπικά έντομα, κουνούπια κλπ. Πρέπει να μαζέψουν, να πιάσουν για να τα δώσουν στα μικρά τους. Οπότε οι ενεργειακές τους ανάγκες για κάθε μέρα, για το κάθε πουλί από αυτά, αριθμεί σε αρκετές εκατοντάδες έντομα. Δεν τρώνε πολύ μεγάλα έντομα, είναι γι' αυτό και έχουν αυτό το μικροσκοπικό ράμφος. Τρώνε κουνούπια και μύγες και ακριβώς τα μαζεύουν, τα κάνουν σαν μπαλίτσα και τα δίνουν και στα μικρά τους. Οπότε οι ενεργειακές τους ανάγκες είναι τέτοιου τύπου, δηλαδή χρειάζεται να έχουν πλούσια τροφή. Δεν είναι είδη τα οποία μπορούμε εμείς να τα βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή με τα ίστρες κλπ. Όπως ειδικά και σε εμάς αλλά και σε άλλες βόρειες χώρες βοηθάνε πολύ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βοηθάει καθόλου, εκτός αν κάποιος μπορεί να ξεμολύσει ένας μήνας από κουνούπια για να τα βοηθήσει. Οπότε χρειάζεται να πιάσουν μόνοι τους την τροφή τους και έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, ειδικά την περίοδο που έχουν μικρά.
1: Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας με την κυρία Τρίγκου, αγαπητοί ακροατές. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμη με την βοήθεια της κυρίας Τρίγκου.

Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ρούλα Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, για το χελιδόνι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό δεν το αναφέραμε, ίσως το λησμονήσαμε, αλλά δεν ξέρω τι θα

0: μπορούσαμε να πούμε πόσα χρόνια ζει το χελιδόνι.
1: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γενικά για όλα τα είδη πουλιών πόσο ζούνε. Mm-hmm. Τα μόνα δεδομένα που μπορούμε να πούμε για ένα είδος πουλιού για το πόσο ζει είναι πάλι με δεδομένα τα οποία με κάποιο πουλί το οποίο το έχουμε δακτυλιώσει και ήταν χ χρονών, δηλαδή για παράδειγμα νεοσό στη φωλιά, και μετά το ξαναβρήκε κάποιος μετά από χ χρόνια ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πόσο ζει. Mm-hmm. Γενικά τα μικρόπουλα, όπως τα χελιδόνια, τα οποία έχουν και πολλούς θηρευτές, δεν ζουνε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δακτυλιωμένα πουλιά και χελιδόνια έχουν φτάσει και με περισσότερο από 10 χρονών. Mm-hmm. Οπότε τα αποτελέσματα που έχουμε όσον αφορά το πόσο μπορούν να ζήσουν, γιατί ελάχιστα είδη πουλιών φτάνουν το προσδόκιμο ζωής, γιατί συνήθως πεθαίνουν από άλλα αίτια, μπορούν mm-hmm. να φτάσουν και μέχρι τα 10 με 15 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα μπορούν να φτάσουν τόσο. Mm-hmm. Το ας πούμε πιο γυραιό χελιδόνι που έχει δακτυλιωθεί και έχουμε αποτελέσματα είναι περίπου 15 χρονών από όσο θυμάμαι. Μάλιστα. Οπότε βάσει αυτού μπορούμε και υπολογίζουμε πόσο ζουν τα πουλιά. Mm. Άλλα είδη πουλιών τα οποία είναι όπως αρπακτικά ή άλλα θαλασσοπούλια ζουν πολύ παραπάνω. Τα πουλάκια τα οποία τρέφονται με έντομα κλπ. Και αποτελούν θύραμα για πολλά άλλα είδη έχουν πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής.
0: Ζουν σε αγγέλες, σε σμήνη.
1: Τα χελιδόνια ναι, είναι ομαδικά. Ναι, είναι σαν να λέμε ομαδικοί παίκτες. Γενικά τους αρέσει, φωλιάζουν σαπικίες, είναι όλα μαζί, όπως θα δείτε και σε σύρματα και λοιπά που τα βλέπουμε, είναι σε αρκετές εκατοντάδες συγκεντρώσεις, με εκατοντάδες πουλιά. Οπότε ναι, τα χελιδόνια δεν είναι μοναχικά πουλιά, ζουν σε ομάδες. Και μάλιστα αρκετά από αυτά φωλιάζουν και σε ομάδες και φτιάχνοντας μικρές ή μεγαλύτερες σαπικίες.
0: Η κίνδυνη τώρα για τα χελιδόνια, αναφερθήκατε σε θηρευτές, έτσι, επειδή είναι και ένα μικρό πουλί το χελιδόνι, πάρα πολύ μικρό. Ποιοι είναι έχουν διαφοροποιούνται ίσως από εποχή σε εποχή, έχουν αλλάξει
1: σίγουρα,
0: τα πράγματα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα διαφοροποιούνται όσον αφορά την περίοδο που μεταναστεύουν, οι κίνδυνοι αυξάνονται κατακόρυφα όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα, γενικά, ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα χελιδόνια. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα κινδύνων που τα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Δηλαδή, ακριβώς επειδή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και του ταξιδιού χρειάζεται να διασχίσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις πάνω από θάλασσες και ερήμου, πολύ μεγάλος κίνδυνος είναι η εξάντληση κλπ. Επίσης χρειάζονται αρκετή ενέργεια, όπως είπαμε, οπότε αν κουραστούν, δεν έχουν άλλη ενέργεια και δεν βρεθεί κάποιο νησάκι ή ακόμα κάποιο πλοίο οτιδήποτε να σταματήσουν και είναι από τη θάλασσα, θα πνιγούν. Πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή μεταναστευτικών πουλιών και ιδιαίτερα χελιδονιών πνίγεται κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Επίσης, η ερημοποίηση και γενικά άλλες τέτοιου τύπου απειλές που αυξάνουν το μέγεθος όλου αυτού του οικολογικού εμποδίου του πολύ μεγάλου που είναι η διάσχιση της ερήμου, δυσχεραίνει πολύ το ταξίδι τους. Έχουν, όπως είπαμε, έρχονται αντιμέτωπα με αρπακτικά πουλιά.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Οποιαδήποτε είδη μπορείτε να φανταστείτε από τους αετούς μέχρι ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, οι μαυροπετρίτες οι δικοί μας, η οποία είναι ένα είδος πουλιού εξαιρετικά σημαντικά για την Ελλάδα, μιας και 8 στους 10 μαυροπετρίτες όλου του κόσμου φωλιάζουν σε εμάς και είναι ένα γεράκι το οποίο είναι εκπληκτικά επιδέξιο στο πέταγμα, είναι συγγενικό με το πετρίτη που είναι το γρηγορότερο πουλί στον κόσμο. Το λέμε χαρακτηριστικά ο τελευταίος πειρατής της Μεσογείου, γιατί πραγματικά, όπως ακριβώς έκαναν και οι πειρατές που περίμεναν να θυλήσουν κάποιο πλοίο, εκείνοι οι μαυροπετρίτες περιμένουν κάθε χρόνο. Φωλιάζουν πολύ αργά, μάλιστα τον Αύγουστο, είναι το μόνο είδος πουλί που φωλιάζει τόσο αργά και περιμένουν τα μεταναστευτικά πουλιά. Άρα πολλά χελιδόνια γίνονται ένα εκπληκτικό φαγητό για τα μικρά των μαυροπετρητών. Οπότε κινδυνεύουν από γεράκια, κινδυνεύουν από αετούς, κινδυνεύουν γενικά από τέτοιου τύπου, από αρπακτικά πουλιά επίσης άλλα όπως είναι τα νυχτόβια. Γενικά όλα αυτά τα μικρά πουλιά και είναι σαν μια λιχουδιά για όλα αυτά τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Οπότε, αν ένα χελιδόνι, ας πούμε, που θα μεταναστεύσει από εδώ πέρα για να πάει προς την Αφρική, ξεπεράσει τους μαυροπετρίτες, και αυτό ακριβώς και τα χελιδόνια ταξιδεύουν πολλά το βράδυ, ξεπεράσει τους δυνατούς ανέμους, που μπορεί να δυσχεραίνουν πάρα πολύ το ταξίδι τους, ξεπεράσει τη διάσχιση της Μεσογείου και τη διάσχιση της ερήμου, μετά φτάνει στην σαβάνα και στις άλλες εκτάσεις της Αφρικής, και εκεί πέρα πλέον οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι. mm-hmm. που αντιμετωπίζει. Από εκεί και πέρα, πολύ κίνδυνοι, δυστυχώς, είναι ανθρωπογενείς. Δηλαδή, εξαρτώνται καθαρά από εμάς.
0: Mm-hmm. Όπως?
1: Όπως για παράδειγμα, πολλοί καταστρέφουν δυστυχώς τις φωλιές των χελιδονιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή φωλιών. Η καταστροφή των φωλιών, να τονίσουμε ότι απαγορεύεται πάρα πολύ αυστηρά από τον νόμο. Οποιαδήποτε δηλαδή όχληση και ιδιαίτερα αν υποστεί βλάβη οποιοδήποτε είδος, ειδικά την περίοδο που φωλιάζει, τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά από την νομοθεσία. Και αρκετοί καταστρέφουν τις φωλιές των χελιδονιών και μάλιστα την περίοδο που έχουν μέσα μικρά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει παντελέστατη αποτυχία της αναπαραγωγικής περίοδου. Δηλαδή ό,τι προσπάθεια κάνανε και όλο αυτό το ταξίδι και η αναπαραγωγή κλπ. Το να ζευγαρώσει το ζευγάρι, να μεγαλώσει τα μικρά κλπ. Καταστρέφεται μόνο και μόνο επειδή καταστρέφεται η τάδε φωλιά. Πολύ βασικό είναι αυτό με την καταστροφή των φωλιών και επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα χελιδόνια και γι' αυτό σε αρκετές περιοχές, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, ο πληθυσμός τους γνωρίζει μεγάλη μείωση, είναι η πολύ μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων. Γιατί επηρεάζονται, όπως είπαμε, από τα έντομα, τα οποία επηρεάζονται με τη σειρά τους από τις καλλιέργειες.
0: Οπότε δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν τροφή, έτσι. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα τροφή, προφανώς.
1: Ή τροφή, ακριβώς. Ελαττώνεται πάρα πολύ η τροφή και επίσης η τροφή την οποία τρώνε. Είναι ουσιαστικά δηλητηριασμένοι. Mm-hmm. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες χελιδονιών, ειδικά στις περιοχές επάνω της Βόρειας Ευρώπης, που είναι πάρα πολύ εντατική η γεωργία και έχει ολόκληρες εκτάσεις, οι οποίες είναι τελείως βιομηχανικού τύπου, ας πούμε, και δεν είναι καθόλου φυσικές εκτάσεις κλπ. Όπως έχουμε ευτυχώς ακόμα στη χώρα μας.
0: Η κλιματική αλλαγή, αν θέλετε, όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και πώς αυτές αλλάζουν και επηρεάζουν όλο τον πλανήτη, όλη τη γη, κατά πόσο επηρεάζει και τα χελιδόνια?
1: Η κλιματική αλλαγή και γενικά οι κλιματικές διακυμάνσεις επηρεάζουν τους πληθυσμούς των πουλιών, ειδικά όσον αφορά τις ημερομηνίες που αναχωρούν είτε φτάνουν σε κάποιο μέρος. Οπότε γενικά επηρεάζει, θα λέγαμε, τη συμπεριφορά τους. Επίσης επηρεάζει πολύ τα διαθέσιμα τροφής. Οπότε άμεσα επηρεάζει και τη δική τους συμπεριφορά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την επέκταση της ερήμου, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία χρειάζεται να τη διασχίσουν. Επίσης, περιοχές στις οποίες έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, οπότε το καλοκαίρι είναι πιο ξηρό και τα διαθέσιμα τροφής μειώνονται νωρίτερα, αναγκάζουν τα πουλιά να επιταχύνουν ή να παρατείνουν τη μετανάστευσή τους. Με αποτέλεσμα εκείνη την εποχή να έχει πιο αντίξωση καιρικές συνθήκες κλπ. Και όλη η κατάσταση να είναι πιο δύσκολη. Επηρεάζεται σίγουρα. Τα πουλιά γενικά έχουν προσαρμοστικότητα, γιατί όλες αυτές οι κλιματικές διακυμάνσεις είναι σε χρόνους που δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους. Αλλά σίγουρα τα επηρεάζουν κυρίως όσον αφορά τη διαθέσιμη τροφή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, κυρία Τρίγκου, πολύ σύντομη, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για άλλα μεταναστευτικά πουλιά και ενδεχομένως, αν μας μείνει χρόνος, να κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ πάλι κοντά σας με την κυρία Τρίγκου.

0: Συζητάμε την κυρία Ρούλα Τρίγκου, δασολόγο και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Έχουμε περίπου άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Τρίγκου, και ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το χελιδόνι, ένα αποδημητικό πτηνό, έχουμε κι άλλα αποδημητικά πτηνά? Και αν ναι, ποια είναι αυτά έτσι, που περνούν και στην χώρα μας εδώ και τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα?
1: Δεν έχουμε ένα και δύο, έχουμε πολλά. Γενικά η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τη βιοποικιλότητα την οποία φιλοξενεί. Και το σύνολο των ειδών τα οποία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη χώρα μας είναι 455 είδη.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά, τα περίπου μισά σχεδόν είναι μεταναστευτικά πουλιά. Και τα περίπου 170 είδη είναι ανοιξιάτικοι μετανάστες, όπως ακριβώς δηλαδή τα χελιδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι είναι χειμερινοί μετανάστες, όπως είναι οι κύκνοι, οι χήνες κλπ, τα οποία έρχονται τώρα σε εμάς για να περάσουν το χειμώνα. Γιατί ο δικός μας χειμώνας, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο δρυμής όπως ο χειμώνας στις βόρειες χώρες που φωλιάζουν. Οπότε στους ανοιξιάτικους μετανάστες, η προάγγελη της άνοιξης εξορισμού είναι τα χελιδόνια. Αλλά ένα άλλο είδος, το οποίο θα ήθελα έτσι να αναφέρω, που είναι επίσης προάγγελος της άνοιξης και είναι πολύ ξεχωριστό, είναι ένα είδος γήπα, ο ασπροπάρης. Έχουμε μιλήσει ξανά και μαζί για αυτόν, ο οποίος επίσης είναι σύμβολο της άνοιξης. Και είναι έτσι εκπληκτικό το βρίσκω, γιατί όπως ακριβώς, ναι μεν είναι το χελιδόνι που είναι ένα μικρό πουλάκι, αλλά εκείνος είναι ένα μεγάλο πουλί, έτσι είναι ένας γήπας, και θεωρείται προάγγελος της άνοιξης για πολλές περιοχές, όπως είναι η Ήπειρος κλπ, γιατί θεωρεί ότι αυτός έρχεται μαζί με τον κούκο, γι' αυτό και μάλιστα σε κάποιες περιοχές λέγεται κουκάλογο, και θεωρείται ότι κουβαλάει στην πλάτη του τεμπέλη κούκο, όπως έρχεται από την Αφρική, μαζί με τα χελιδόνια. Οπότε έχουμε και πολλά άλλα είδη πουλιών, τα οποία μας φέρνουν, σαν να λέγαμε εντός εισαγωγικών, την άνοιξη, μαζί με τα χελιδόνια. Γιατί τα χελιδόνια δεν ταξιδεύουν μόνα τους, ταξιδεύουν και με άλλα μεταναστευτικά πουλιά. Είναι πολλά άλλα είδη, όπως οι μυγοχάφτες, οι φιλοσκόποι και πολλά έτσι άλλα πουλάκια τα οποία είναι μεταναστευτικά. Οι σταχτάρες.
0: Είναι στο
1: επίσης
0: ίδιο περίπου μέγεθος με το χελιδόνι ή πιο μεγάλα?
1: Είναι και πιο μικρά. Οι φιλοσκόποι ειδικά είναι μικροσκοπικά πουλάκια, είναι σαν την, περίπου σαν τα δάχτυλα του χεριού σας. Είναι αρκετά μικροσκοπικά και πολύ πιο λίγα γραμμάρια και κάνουν πάλι και αυτά εκπληκτικές αποστάσεις. Άλλα έτσι διάσημα μεταναστευτικά πουλιά είναι βέβαια οι αεροδίοι, οι λευκοτσικνιάδες, ταχτοτσικνιάδες κλπ, που τους βλέπουμε στους ελληνικούς υγρότοπους. Είναι βέβαια οι σταχτάρες, αυτές που είναι και γνωστές ως βράχοχελίδωνα, και τις βλέπουμε στον ουρανό μαζί με τα χελιδόνια, γιατί και αυτές περνούν όλη τη ζωή στον αέρα, οπότε τους βλέπουμε συνέχεια να ψάχνουν μανιωδώς. Επίσης έχουμε κάποιους άλλους πάρα πολύ διάσημους μετανάστες, όπως είναι ο τσαλαπετινός.
0: Μάλιστα.
1: Το γνωρίζω πιστεύω και περισσότεροι από τον κόσμο που μας ακούν, που επίσης μαζί με τα χελιδόνια φεύγει και περνάει το χειμώνα στην υποσαχάρη Αφρική, στις ατέλειωτες σαβάνες της. Άλλα είδη μεταναστευτικών πουλιών είναι κάποιοι πολύ έτσι εντυπωσιακοί μετανάστες, όπως είναι ο μελισσοφάγος ή μελισσουργός, που τον λένε σε πολλά μέρη, που έχει τα εκπληκτικά αυτά χρώματα, και πολλά άλλα πουλιά τα οποία έρχονται κάθε χρόνο σε εμάς, και αυτή την εποχή τα περισσότερα φεύγουν. Έχουμε βέβαια και κάποια πολύ διάσημα γεράκια τα οποία είναι μεταναστευτικά, όπως ο μαυροπετρίτης που είπαμε, ο οποίος κάθε χρόνο μεταναστεύει από τη Μαδαγασκάρη και έρχεται σε εμάς να φωλιάσει και φεύγει περίπου αρχές Οκτώβρη με τέλη Σεπτέμβρη. Επίσης ένα άλλο πολύ γνωστό γεράκι σε πολλά μέρη είναι το κυρκινέζι, το οποίο επίσης είναι μεταναστευτικό και περνά το χειμώνα στην υποσαχάρη Αφρική, και μαζί τους αρκετά άλλα είδη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 2 λεπτά. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια μικρή σύνοψη? Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε από την, όλοι μας από την σημερινή μας συνομιλία όσον αφορά το χελιδόνι, κυρία Τρίγκου?
1: Λοιπόν, τα χελιδόνια, όπως είπαμε, είναι στενά συνυφασμένα με τη δική μας παράδοση. Έχουμε παράλληλους βίους, ζουν μαζί μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κρατήσουμε είναι πόσο εκπληκτικά πουλιά είναι, τι αγώνα κάνουν για την επιβίωσή τους. Φανταστείτε πώς θα ήταν ο καθένας από εμάς να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι κάθε χρόνο και να ξαναγυρίζει πίσω. Οπότε το μόνο και το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα σεβαστούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι να τα βοηθήσουμε, χρειάζεται να τα σεβαστούμε και να μην τα ενοχλούμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να, όταν ένα χελιδόνι μας τιμήσει με το να φωλιάσει πλάι μας, Σκεφτείτε ότι ένα άγριο πουλί για να φτάσει στο σημείο να φτιάξει τη φωλιά του δίπλα στον άνθρωπο σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται, θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει. Το πιο απλό, έτσι, κανείς δεν πάει κάπου που θεωρεί ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Οπότε ένα χελιδόνι το οποίο έχει καταβάλει όλη αυτή την προσπάθεια φωλιάσει δίπλα μας, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το σεβαστούμε και να μην το ενοχλήσουμε. Αν κάποιος άνθρωπος ενοχλείται από τις χελιδονοφωλιές, υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ εύκολοι ώστε να πει ένα ραφάκι κάτω, ώστε να μην προκαλούν πρόβλημα τα περιττώματά τους κλπ. Και να μην καταστρέψει τη φωλιά. Είναι πραγματικά αφενός παράνομο, αφετέρου πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Τα χελιδόνια γενικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να μάθουμε περισσότερα για άλλα είδη πουλιών και γενικά για τη μετανάστευση. Χαρακτηριστικά οι αρχαίοι πιστεύαν ότι δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γίνεται. Τα πουλιά δηλαδή μεταναστεύουν και φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες και νομίζαν ότι τα χελιδόνια κρύβονται κάθε χρόνο στη λάσπη και ξαναβγαίνουν την άνοιξη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουν ομορφύνει και ομορφαίνουν τη ζωή μας. Αν μη τι άλλο, να τα απολαύσουμε, να τα προστατεύσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί τους για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Τρίγκου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Η χαρά είναι δική μας και εύχομαι όλοι να απολαύσουν τα χελιδόνια την ερχόμενη άνοιξη πάλι δίπλα τους και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν κιόλας με όλα αυτά που είπαμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς σήμερα αναφερθήκαμε στο χελιδόνι, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια της κυρίας Ρούλας Τρίγκου, η οποία είναι δασολόγος και συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Ήταν η εκπομπή «Το χελιδόνι». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέρουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να ενδύσω να βαλώνω σου όσο σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό νοσί δέρινο, σε βάζον εν είδε στα υπερώω αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατώνε πτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού, πνεύματα και του λειτουργού αυτού, πυρό λόγο. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε ίσον αιώνα του αιώνα. Άβησο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται ο φωνή γροντή σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι κατά βέρουση παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίε σου σαφρά. Όριον έθω ο παρελέσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γκριζίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όριο των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρω χόρτων τη κτίνε στη φρόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του διβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στο θείο ενός έψωση του αιρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφτης πέτρα καταφυγή τη λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότωρος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμη οριόμεν του αρπάζει και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάτρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εμπετάλουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Μεγή πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έμπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος όπως ειδούνε την τροφή να αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσου πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Κύριο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που αυτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομη όσο εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράνθα

0: Δέσποτα το βήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σου χώρης του νομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, Έλε και τον ορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο Θεός ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, εφέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης. Τον άρθρο ημών τον οποίο σου ενώσουμε σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών. Και μη είσαι ενέχει τη μα τη πειρασμό, αλλά ρίξε η μα από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Ιερά Μονή καύτη, πόλη καύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτότε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν τον Χερουβήμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ. Την αδία αφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα.

0: ευγενή και άγιε Κυρίστος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση νεοτάζομαι, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου και ενδόξου Υποφήτου Σαμουήλ, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάδων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή της Κανελίνας Μενούτη «Αντίστροφη άνοση», εκδόσεις Μελάνη, Αθήνα, 2023.

Σήμερα βρέχει. Ό,τι πήρε η θάλασσα. Ψυχές ταξιδιωτών. Απ' το εκεί. Στο επέκεινα. Λαθρέα μόνον η σκέψη. Πως με τους ιαλοκαθαριστήρες σαρώνω τον κοινό μας τόπο.

αντίστροφη άνοση. Σήκωσα άνυδρα, τρίτη της δημιουργίας, τα μάτια μου βαριά. Ήσαμε το πρώτο τζιτζίκι, τόσο ελπιδοφόρο, που ύστερη έρευσε κάτω τους θάλασσα. Θυμίαμα ανάμεσα στα σπαράγματα.

του Λαζάρου. Το ρήμα μου δεύρω να βγει στο έλα σου, στο ρωμαλαίο φως του λόγου σου. Εγώ κρατούσα τον λίθο σφραγισμένο υποκείμενο.

Πρωινή ρογμή. Η μακρόστενη αυλή που έμελε να παίζει καθρέφτησε εν άνοιγμα στα σύννεφα όταν ύψωσε παιδί το κουπάκι να σταλάξει ήλιος.

Χριστούγεννα. Απόθεσε το δέρμα του και ενώ σε φάτνη για τους γυμνούς και σκευρωμένους τους ασυμόρφωτους.

ένα μέρος του λόγου. Στο συντακτικό σου το ευχαριστώ αναφέρεται ως επίρρημα, εγκυμονή τον χρόνο που έζησα. Στην εκφορά του γεννιέμαι πάλιν και πολλάκις.

προσευχή. Αναμετρώ τη χαρά με το μήκος του δέρματος, την επιφάνεια της καρδιάς με την ευρωνική μου πλαστικότητα. Ήρθες. Πού να βρω λέξεις να σε καλωσορίσω? Από τη σάρκα μου αρχαιότερες. Ήρθες. Να σε φτάσω δεν μου φτάνω. Είμαι μονάχα αδυνατώντας σε.

εικόνα. Φτάνει μπροστά της, στην καρδιά του. Βυθίζει το χέρι, ξεριζώνει για σεμιά. Ένα στο δάπεδο, ανθός στο αίμα. Προσκυνά, τα αποθέτει στην ποδιά της. Κοινωνώ το πεσμένο και γάρ τα κοινάρια εσθεί από των ψυχίων των πιπτώτων, από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών.

χαραυγή, απλώνοντάς την μαζί με τ' άλλα τα λιγοστά, είδε μια τρύπα, στάθηκε και πήρε το βλέμμα από τα ρούχα στον ουρανό. Και τότε η τρύπα της φανέλας του άνοιξε, μεγάλωσε, να δει από μέσα το άπλωμα.

γένεσης. Κλαδεύοντας, είδε πως ένας κλόνος στο ύψος της, με ένα κλαράκι κάθετά του, δίπλα ένα ρόζο και κάτι φύλλα ξέμπαρκα πιο πέρα, θα μπορούσαν. Ένα πουλί. Μετά το διακόνημα, τρέχει στο αγιογραφείο, φορτώνει την παλέτα με πορτοκαλί, μπλε, μαύρο και λευκό. Σκουπίζει το πινέλο του Αγίου πριν να βγει. Στο δέντρο. Πορτοκαλί το κλαδί, ράμφος, και ο ρόζος μάτι, μπλε, μαύρο και λευκό. Ο κορμός μένει κορμός. Πιτσιλιές πιο πέρα, στα φύλλα φτερά, πλουμιστό, πουλί χρωματιστό, δριοκολάπτης. Αχάραγη την επόμενη στο μικρό ναό, προσευχήθηκε, ώσπου να ένα τιτίβισμα ανήγγειλε το πρώιμο φως στο πρόσωπό της.

Ψαλμός 83. Κρύο και χώθηκα στον αίσκο να ζεστάνω τα χέρια μου στα παρακάλια.

άνθη του επιταφείου. Επέστρεψα και τα έβαλα στο νερό. Ο υδρότας της παλάμης μου την αυτουρίσει. Το άνθος έκλεινε βαρύ το σκάνδαλο. Ο Χριστός στον τάφο. Λίγο νερό και αναθάρισαν. Λίγο απέριτο καλό. Και νάτα, πίσω στη ζωή.

Διαθήκη. Ο πατέρας πριν τον θάνατο μου χαμογέλασε. Αναστήθηκα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή της Κανελίνας Μενούτη «Αντίστροφη άνοση», εκδόσεις Μελάνη, Αθήνα, 2023.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot στη Σούδα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Ξεκίνησαν τις αυτοψίες οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής αστυνομίας και του Εθνικού Οργανισμού Διεύρυνσης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τη χθεσινή συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύρο. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχώρα. Σπάνια έξαρση ηλαράς έπειτα από φεστιβάλ στη Σουηδία. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με θέμα τα αγιάσματα και τις ιαματικές πηγές στην χώρα μας, στον ελληνικό χώρο, είχαμε την ευκαιρία στην χθεσινή εκπομπή να αναφερθούμε επί μακρόν για το Άγιον Όρος, να δούμε μερικά από τα σημαντικότερα αγιάσματα που υπάρχουν στην Χερσόνησο του Άθο. Είχαμε όμως την ευκαιρία παράλληλα να δούμε και πολλά από τα στοιχεία εκείνα, από τις πληροφορίες εκείνες και τις μαρτυρίες που έχουν σωθεί, που σχετίζονται με την ιστορία του Αγίου Όρους ήδη από την εποχή της αρχαιότητας, και σιγά σιγά είχαμε την ευκαιρία να φτάσουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Στην σημερινή εκπομπή και σε πολύ λίγο, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα, θα δούμε, θα επιχειρήσουμε να δούμε τουλάχιστον ακόμη μερικά από τα αγιάσματα του Αγίου Όρους. Θα αναφερθούμε όμως συγκεκριμένα και στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, στον βίο του, αλλά και στο αγίασμα που υπάρχει μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Μονή Μεγής της Λαύρας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε, αφού ακούσουμε πρώτα λίγο μουσική.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, κάνοντας την αναφορά μας στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Κυρίως θα αναφερθούμε στο βίο του, αλλά και θα δούμε και το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λάμπρο Σκότζου, ο οποίος είναι θεολόγος και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια να μπορέσουμε έτσι να φωτίσουμε το βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Κύριε Σκότζο, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπολε.
0: Πείτε μας λοιπόν για τον βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε?
1: Ναι, κύριε Σπυρόπολε, θα έλεγα το εξής, ότι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Είναι στην ουσία ο θεμελιωτής του αγιορείτικου μοναχισμού και έζησε μια εποχή που έχουμε μια πνευματική άνθηση, θα έλεγα, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και έτυχε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να είναι αυτοκράτορ του Βυζαντίου την εποχή εκείνη, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος είναι και στην ουσία ο πρώτος μεγάλος χορηγός, θα λέγαμε, της αναγέρσεως μονών στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα την ημονή της Μεγής της Λαύρας. Αλλά να δούμε λίγα στοιχεία από το βίο του Αγίου Αθανασίου. Γεννήθηκε περί το 930 στην Τραπεζούντα και το βαπτιστικό του όνομα ήταν Αβράμιος. Οι γονείς του καταγόταν από την Αντιόχεια και η βιογραφία του μας λέει ότι ορφάνεψε πολύ μικρός, πέθαναν, κοιμήθησαν οι γονείς του, και την ανατροφή του την ανέλαβε μία θεία του μοναχή, η οποία τον μεγάλωσε σχετικά, και αυτή κοιμήθηκε αργότερα, και είναι εκείνη η οποία τελικά θα του ενέπνευσε την ευσέβεια, του ενέπνευσε την αγάπη για τον μοναχισμό και του έδωσε, πάση περιπτώσει, τις πρώτες πνευματικές αρχές.
0: Είχε μία κλίση ο Άγιος Αθανάσιος ήδη από μικρή ηλικία προς τον μοναχισμό?
1: Ναι, ακριβώς από αυτή την μοναχή, η οποία, όπως είπαμε, του έδωσε και την ευσέβεια, έβαλε στην ψυχή του και την ευσέβεια αλλά και την αγάπη για τον μοναχισμό. Στη συνέχεια, αφού εκοιμήθηκε η μοναχή αυτή, ο Αθανάσιος, ο Αβράμιος που ήταν το βαπτιστικό του όνομα, σπούδασε καταρχήν στις σχολές εκεί της Τραπεζούντας του Πόντου, και αργότερα τον βλέπουμε να έρχεται στην Κωνσταντινούπολη να συνεχίζει τις σπουδές του. Μάλιστα έγινε δεκτός από μία εξαδέλφη του στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν ανώτερο αξιωματικό του Βυζαντινού στρατού, τον Ζεφινετζέρ. Έμεινε στο σπίτι αυτών των ανθρώπων, είχαν, φαίνεται, την οικονομική άνεση και βοήθησαν τον Αβράμιο, τον Άγιο Αθανάσιο δηλαδή, για να σπουδάσει. Και μάλιστα συνεδέθη ο Άγιος Αθανάσιος με έναν ονομαστό δάσκαλο της εποχής εκείνης, και αυτός Αθανάσιος, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος διατηρούσε και λειτουργούσε μια πολύ ονομαστή σχολή. Στη σχολή λοιπόν αυτή φίτησε ο Άγιος Αθανάσιος, και μάλιστα ήταν τέτοια η επίδοσή του που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δίδαξε στη σχολή αυτή. Εκεί στη σχολή γνωρίστηκε με έναν όσιο, τον όσιο Μιχαήλ τον Μαλεϊνό. Αυτός ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στην Βυθινία, και το πρόσωπο αυτό στάθηκε πραγματικά σταθμό στη ζωή του, γιατί του δίδαξε τις αρχές του μοναχισμού, του ενέπνευσε έτσι περισσότερο την αγάπη για τον μοναχισμό. Αλλά όμως ο Όσιος Μιχαήλ στάθηκε αφορμή και για ένα άλλο μεγάλο γεγονός, κύριε Σπυρόπουλε. Είναι το γεγονός ότι γνώρισε μέσω του Οσίου Μιχαήλ τον Νικηφόρο Φωκά, τον κατοπινό αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν ανιψιός του Μιχαήλ. Στη συνέχεια συναντάμε τον Άγιο Αθανάσιο να γίνεται μοναχός στην Βυθινία, και εκεί έλαβε και το όνομα Αθανάσιος. Μάλιστα
0: σε ποια ηλικία ήταν τότε ο Άγιος Αθανάσιος να αποφάσισε?
1: Νέος ήταν, περίπου 30 ετών, κάπου εκεί θα ήταν. Λοιπόν, βλέπουμε στη συνέχεια τον Άγιο Αθανάσιο να φεύγει στην έρημο, γιατί δεν μιμήθηκε, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, τους αρχαίους αναχωρητές της Εκκλησίας μας, και έφυγε στην έρημο για να μονάσει, για να ασκηθεί περισσότερο. Όμως ταυτόχρονα προσκολήθηκε πνευματικά κοντά του ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του καθοδηγητής. Και μάλιστα είναι η εποχή εκείνη που ο Νικηφόρος ακόμη ήταν ένας αξιωματικός, ο στρατού ήταν, δεν ήταν, είχε ακόμα, δεν είχε γίνει αυτοκράτορας. Είχε μάλιστα εκμυστηριστεί στον Άγιο Αθανάσιο να ενδεθεί το μοναχικό σχήμα. Μια επιθυμία που ο Νικηφόρος Φωκάς δεν την απόλυσε ποτέ, και όπως ξέρουμε η δολοφονία του ματέωσε στα τέλη της ζωής του που ήθελε να μονάσει. Στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος προόδευσε πραγματικά στην έρημο, η φήμη του έγινε γνωστή στη γύρω περιοχή, πλήθος ανθρώπων έτρεχαν να πάρουν τη συμβολή του και να εξομολογηθούν και να γίνουν κοινωνοί της πνευματικότητάς του. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στον Άγιο Αθανάσιο, όπως ήταν, δεν επιζητούσε τη δημοσιότητα, δεν επιζητούσε την δόξα, και γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος ακόμη δεν ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν υπήρχαν, υπήρχαν και πόλεις εκεί, χωριά έτσι, δεν ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα ως μοναστική πολιτεία. Και μάλιστα πήγε εκεί στο Άγιον Όρος με το όνομα Βαρνάβας, για να μην τον αναγνωρίσουν. Όμως και πάλι η φήμη του έγινε γνωστή, έμαθε ο Νικηφόρος Φωκάς, ότι, ενώ έχει γίνει ήδη αυτοκράτορας, έμαθε ότι είναι εκεί ο Αθανάσιος και τον επισκέφτηκε, και μάλιστα τότε του έδωσε τα υλικά μέσα για να χτίσει το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος, τη Μεγίστη Λαύρα, και ήταν τόσο μεγάλη η επιχορήγηση από τα αυτοκρατορικά ταμεία που έγινε αυτό το περίλαμπρο μοναστήρι που το γνωρίζουμε όλοι σήμερα, και τα κτίσματα, τα πολύ άριστα κτίσματα της Μονής ανάγονται τα περισσότερα στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και στις επιχορηγίες του Νικηφόρου Φωκά.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στενή σχέση, κύριε Σκότζο, ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο και τον Νικηφόρο Φωκά, και ακόμη κρατά και την εποχή που ο Νικηφόρος Φωκάς γίνεται αυτοκράτορας. Δηλαδή...
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέει η ιστορία ότι όταν γύρισε από τους Νικηφόρους πολέμους που ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε κατά των Σαρακινών και των Αγαρινών στην Κρήτη, έχουμε μια, είναι θρύλη πραγματικά και επική οι αγώνες του Νικηφόρου Φωκά να απαλλάξει την αυτοκρατορία από τις επιδρομές και των Αράβων και των Σαρακινών. Μάλιστα γύρισε από το Άγιον Όρος και η πρώτη του επιθυμία ήταν να πάρει την ευλογία του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Άγιο Αθανάσιο να συγκεντρώνει στα κτίρια εκείνα που έφτιαξε, να συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος μοναχών και να γίνεται η Μονή Μεγίστης Λαύρας προφανώς το μεγαλύτερο μοναστήρι της εποχής του. Πραγματικά εκατοντάδες και χιλιάδες μοναχοί πήγαν να μονάσουν μετά στον Άγιο Αθανάσιο, και μάλιστα ο Άγιος Αθανάσιος είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τον Αγιορείτικο Μοναχισμό, έτσι, θεμελίωσε τον
0: Αγιορείτικο Μοναχισμό.
1: Τον Κοινοβιακό Μοναχισμό, έτσι ακριβώς. Και έγινε, θα λέγαμε, ο πνευματικός καθοδηγητής όχι μονάχα των μοναχών της Μονής του, αλλά και των ερημητών οι οποίοι πήγαν σε αυτό το όρος, στο Άγιο Όρος, για να μονάσουν.
0: Έχουμε πληροφορίες, υπάρχουν μαρτυρίες έτσι πληροφορίες από την παράδοση, κύριε Σκότζο, για το εάν πήγαιναν πολλοί μοναχοί να μονάσουν εκεί σε συγκεκριμένη μονή της Μεγίστης Λαύρας και από περιοχές έξω από τον τότε γνωστό ελληνικό χώρο, ας πούμε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι, τουλάχιστον από άλλες μαρτυρίες και για άλλα μοναστήρια βεβαίως έχουμε, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή που γίνεται ο εκχριστιανισμός, ήδη είχε γίνει ο εκχριστιανισμός των Σλάβων νωρίτερα, και στον αιώνα εκείνον έγινε και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων, και οπωσδήποτε οι λαοί αυτοί, οι οποίοι ήταν διψασμένοι πνευματικά, είδαν στο Βυζάντιο όχι μόνο τον πολιτισμό, αλλά είδαν όμως και την πνευματικότητα, και βλέπουμε ότι να μεταφέρεται στις χώρες αυτές ο μοναχισμός, μεγάλες λαύρες, και εκεί λαύρες λέγονται, στο Κίεβο και σε άλλες σε περιοχές της Ρωσίας ή τις σλαβικές περιοχές, να μεταφέρεται ο βυζαντινός μοναχισμός και ιδιαίτερα ο αγιορείτικος τύπος μοναχισμού, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τον Άγιο Αθανάσιο? Μας είπατε για τη Μονή της Μεγής της Λαύρας.
1: Ναι, να πούμε ότι το 963 ιδρύθηκε η Μονή της Μεγής της Λαύρας. Μάλιστα, εκείνο που είναι το τραγικό, θα λέγαμε, ότι περί το 1004 περίπου, και ενώ κατασκευάζονταν ένας ναός, έγινε ένα ατύχημα. Έπεσε τις καλωσιές και το κτίσμα και καταπλάκωσε τον Άγιο Αθανάσιο, και ύστερα από λίγο καιρό ο Άγιος Αθανάσιος εκοιμήθη. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 4 Ιουλίου και είναι πάντοτε πραγματικά η εορτή του και η μνήμη του Σφάγιον Όρος και σε άλλες περιοχές. Ανήκει δηλαδή στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας και του μοναχισμού ο Άγιος Αθανάσιος.
0: Υπάρχει όμως το Άγιον Όρος και το αγίασμα του Άγιου Αθανασίου, δεν είναι έτσι? Και ναι, είναι κοντά στην Μονή Μεγής της Λαύρας.
1: Είναι κοντά στην Μεγής της Λαύρας, ναι. Θα ήθελα να πω το εξής για τα αγιάσματα. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν παρακολούθησα τις προηγούμενες εκπομπές σας. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για την Ευσέβεια, την Ορθόδοξη Ευσέβεια, αυτά τα αγιάσματα, τα οποία έχουν βαθύτατο θεολογικό χαρακτήρα, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες και λοιπά, ή άλλες θρησκείες, δεν είμαστε διαλυστές. Δηλαδή δεν πιστεύουμε στη διάσταση μεταξύ πνεύματος και ύλης, αλλά πιστεύουμε στην ταυτόχρονη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Και οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι αυτές οι οποίες καθαγιάζουν όχι μονάχα τον πνευματικό κόσμο, όχι μονάχα τον άνθρωπο ως ψυχή μόνο, αλλά και ως σώμα, αλλά και ολόκληρη την υλική δημιουργία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πάνω σε αυτή την αρχή στηρίζεται ακριβώς οι συνήθειες και η ευλάβεια των Ορθοδόξων για αυτά τα αγιάσματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το νερό, κυρίως το νερό, είναι που τρέχει από τις πηγές αυτές, το θεωρούν οι Ορθόδοξοι καθαγιασμένο, γιατί αυτό το νερό πολλές φορές βγαίνει μέσα κάτω από κάποια εικόνα, κάποια την Αγία Τράπεζα, κάτω από κάποια εκκλησία, κάποιο ναό, και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι καθαγιασμένο, και τα αγιάσματα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ευσέβεια και στη λαϊκή ευσέβεια, αλλά και στην ευσέβεια των μορφωμένων ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό που μόλις αναφέρατε, κύριε Σκότζο, για να το καταλάβουμε, για τη σημασία δηλαδή που δίνει η Ορθόδοξη πίστη στην ύλη, και όχι μόνο στο πνεύμα ή στην ψυχή. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερα?
1: Βεβαίως, νομίζω ότι είναι θεμελιώδης διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο κόσμος, και μάλιστα αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο κόσμος είναι θεοδημιούργητος. Τον δημιούργησε ο Θεός, δεν το δημιούργησε, δεν είναι αυθύπαρκτος όπως πιστεύουν κάποιοι πανθεϊστές, κάποιοι νεοπαγανιστές, κάποιοι άθεοι κλπ. Ο κόσμος είναι ποίημα του Θεού, και μάλιστα ποίημα και δημιούργημα άριστο, καλό, λίαν δημιούργημα του Θεού. Που σημαίνει τι? Ότι είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού και η υλική δημιουργία για να δοξαστεί ο Θεός, και ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και τα πλάσματα του Θεού να χαίρονται και να απολαμβάνουν τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία του κόσμου, η συντήρηση του κόσμου, είναι αποτέλεσμα των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και ξέρετε, άκτιστες ενέργειες πιστεύει μόνο η Ορθοδοξία, ενώ ξέρουμε ότι η ετεροδοξία, παπισμός, ο πρωτοπαπισμός μιλάνε για ακτιστές ενέργειες, οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι ξένος προς τη δημιουργία, αλλά για την Ορθόδοξη θεολογία μας ο κόσμος είναι μέρος των ακτίστων ενεργειών του Θεού.
0: Έχει να κάνει δηλαδή με τη Θεία Χάρη, αυτό που λέμε Θεία Χάρη.
1: Ακριβώς. Είναι η Θεία Χάρη, βέβαια. Η Θεία Χάρη. Άλλωστε και στους ψαλμούς του Δαβίδ βλέπουμε ότι αυτός που συντηρεί τον κόσμο είναι ο Θεός. Έτσι, αν αποστρέψει, λέει ο Θεός, αποστρέψοντας το πρόσωπο, ταραχθίζονται. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός, λοιπόν, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, η Χάρη του Θεού, είναι αυτή η οποία συγκροτεί τον κόσμο και τον συντηρεί και τον διαιωνίζει μέχρι εκεί που ο Θεός θέλει, για να τον που έχει βάλει στο σχέδιό του. Μην ξεχνάμε ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε, ότι μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δυστυχώς η ανθρώπινη αμαρτωλότητα είναι αυτή η οποία έδωσε αυτά τα αρνητικά στοιχεία μέσα στην υλική δημιουργία, μέσα με την ανθρώπινη αμαρτία, με την πτώση, και αυτός ο υλικός κόσμος συστενάζει και συνοδύνει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, και προσμένει και αυτή η άψυχη κτήση, την απελευθέρωσή της. Άλλωστε είναι δόγμα της Εκκλησίας μας ότι στα έσχατα, όταν δηλαδή θα τελειώσουν όλα και εκεί θα αποκατασταθούν τα πάντα, θα έχουμε δημιουργία, θα καταστρέφει αυτός ο κόσμος, έτσι, θα έχουμε δημιουργία κενών ουρανών και κοινής γης, καινούργιου ουρανού και κοινής γης, δηλαδή μιας καινούργιας δημιουργίας η οποία θα είναι πια άφθαρτη, δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει φθορά, και θα είναι αιωνίως μέσα στην χάρη του Θεού και μέσα στις ευλογίες του Θεού.
0: Κύριε Σκότζο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Κύριε Σκότζο, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε και να σας ζητήσουμε να μας πείτε και άλλα πράγματα πάνω σε όσα συζητούσαμε πριν από λίγο, που έχουν να κάνουν κυρίως με την ύλη και πώς η Ορθόδοξη πίστη βλέπει την ύλη.
1: Ναι. Γιατί το νερό, τι ρόλο παίζει το νερό, εντάξει, η Θεία Ευχαριστία που είναι το ευγενέστερο, εκεί βλέπουμε τον οξαγιασμό και την θέωση πραγματικά της ύλης, της Θεία Ευχαριστία. Στη μεταποίηση του κόσμου και είπα ναι, ό,τι θέλετε.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο. Πριν έρθουμε να δούμε σε λίγο, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, περισσότερα πράγματα για το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Πείτε μας, συνεχίστε πάνω σε όσα συζητούσαμε προηγουμένως για την ύλη.
1: Ναι, κύριε Σιρόπουλε, ήθελα να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, έτσι. Το ευγενέστερο δημιούργημα του Θεού, η κορονίδα της δημιουργίας, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και εφόσον εξέπεσε ο άνθρωπος, βρήκε αφορμή ο διάβολος, το κακό, μέσω του ανθρώπου, προσέξτε, λένε οι πατέρες, να προσβάλλει και αυτή την άψυχη δημιουργία. Γι' αυτό λοιπόν και υποφέρει, όπως είπαμε προηγουμένως, η ολόκληρη δημιουργία εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Όμως, με την ενθάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με την το ότι προσέλαβε ο Κυριός μας ανθρώπινο σώμα, προσέλαβε δηλαδή την ύλη, την αγίασε, την εξαγίασε στο πρόσωπό του. Άρα λοιπόν, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, μέρος, έγινε μέρος και αυτού του κόσμου, κύριε Σπρόβουλε. Και μέσω των ακτίστων λοιπόν ενεργειών του Θεού, μέσω της Θείας Χάριτος που ο Χριστός μας έγινε ο αίτιος της σωτηρίας μας, η οποία διοχυτεύεται μέσω της Εκκλησίας στον άψυχο κόσμο, εξαγιάζεται και αυτή η κτήση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τα αγιάσματα, κυρίως είναι το νερό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν είναι τυχαίο ότι είναι το νερό. Γιατί το νερό είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού για τον άνθρωπο και για ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Θα μιλήσουμε νερό, πολύ λίγο για τη σημασία του νερού. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συζητάμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, συζητάμε όμως και για την σημασία του νερού. Κύριε Σκότζο, σας είχαμε διακόψει για την απαραίτητη διακοπή, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για ποιο λόγο το νερό έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν το νερό, κύριε Ζούλη, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλε, είναι η ζωοποιός δύναμη, θα λέγαμε, τη ζωή. Είναι το απαραίτητο τη ζωή. Λοιπόν, και είναι το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο δώρο του Θεού για τον άνθρωπο και για όλα τα ζωντανά πλάσματα, το νερό. Έτσι λοιπόν, εμείς προσλαμβάνοντας αυτό το θείο δώρο, είναι μια δοξολογία και μια ευχαρίστηση προς τον Θεό που μας προσφέρει αυτό το δώρο της ζωής. Και βλέποντας ότι το πόσο απαραίτητο είναι το νερό για τη ζωή, λοιπόν, πιστεύουμε και ότι εξαγιάζεται και αυτό μέσω της Εκκλησίας, μέσω της χάρης του Θεού, και όσο απαραίτητο είναι για τη ζωή μας, αλλά τόσο απαραίτητο είναι να λάβουμε μέσω του νερού και μέσω των αγιασμάτων αυτή την ίδια την χάρη του Θεού.
0: Γι' αυτό είναι... παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το βάπτισμα, έτσι, έχει και αυτό. Ακριβώς, πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, εκεί θέλω να φτάσω. Το βάπτισμα είναι... γιατί γίνεται στο νερό, έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στο νερό. Και συμβολικό χαρακτήρα έχει, όπως αποπλένει το νερό από κάθε καθαρσία και ρήπο σωματικό, μας αποπλένει και από τις αμαρτίες, μας αποπλένει, μας βγάλει καθαρούς, λούσαστε και καθαροί γίνεστε, λέει ο προφήτης Ισαΐας, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί γίνεται η κατάδυση, η τριπλή κατάδυση μέσα στο νερό. Και πριν το νερό τι έχουμε? Έχουμε αυτές τις υπέροχες ευχές για τον καθαγιασμό αυτού του νερού. Δεν είναι τι, δηλαδή, το νερό αυτό που βαπτιζόμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν είναι τυχαίο. Είναι αγιασμός πια, έτσι. Έχει καθαγιαστεί το νερό αυτό. Και μέσα σε αυτό το καθαγιασμένο νερό γίνεται η βαπτισή μας και ο καθαρισμός μας, ο πνευματικός καθαρισμός μας. Βέβαια, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ξανά, είναι ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου μέσα στην κολυμπίδρα που βγαίνει μια καινούρια ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ήθελα να πω και το εξής, ότι είναι τόσο σημαντικό το νερό. Άλλωστε, το πρώτο θαύμα, προσέξτε, του Χριστού μας, ποιο είναι? Είναι η μετατροπή του νερού σε κρασί, έτσι, το πρώτο θαύμα, στην Κανά.
0: Στην Κανά, βέβαια.
1: Στην Κανά, έτσι, είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού μας. Αλλά όμως ήθελα να ξαναγυρίσουμε πάλι στον αγιασμό, ιδιαίτερα στο μεγάλο αγιασμό, κύριε Σπυρόπουλε, που είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, τελετή της Εκκλησίας μας. Και ο μεγάλος αγιασμός, και αυτός πάλι με νερό, έχει αντικείμενο το νερό, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις ευχές που λέει ο λειτουργός, ο ιερέας, όταν γίνεται η τελετή του μεγάλου αγιασμού. Πόσο μεγάλη θεολογική σημασία έχουν, που βλέπουμε εκεί αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τον καθαγιασμό, τον αγιασμό, τη θέωση στην τελική ανάλυση και αυτής της άψυχης δημιουργίας, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό έχει σημασία. Εμείς πιστεύουμε στην καθολική πρόσληψη του κόσμου από το Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και ο Κύριος μας ο Ιησού Χριστός ως ο Ιησούς Τριάδος καθαγιάζει και θεώνει στην τελική ανάλυση τα πάντα, χωρίς αυτό βέβαια να θεωρηθούμε ότι γινόμαστε πανθεϊστές, έτσι, δεν είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού έχουμε καθαγιασμό, καθαρισμό, καθαγιασμό και όλη τη άψυχη δημιουργία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και άλλα αντικείμενα τη Εκκλησία μα, όπω είναι τα ιερά λείψανα. Τι σημασία έχουν τα ιερά λείψανα? Ακριβώ είναι τα άψυχη ύλη, είναι τα λείψανα, τα κατάλοιπα δηλαδή των Αγίων, του σώματο των Αγίων, που μέσω της Θείας Χάριτος, των ακτήσεων ενεργειών του Θεού, αυτά τι γίνονται? Θαυματοργούν. Έχουν ιαματικές δυνατότητα να κάνουν θαύματα. Μοσχοβολούν. Και γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας τα θεωρεί τι? Τα θεωρεί ως λίθων πολυτιμότερων. Πολυτιμότερα, λέει, το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου στην Αρχαία Εκκλησία.
0: Κύριε Σκότζο, να επιστρέψουμε όμως στο αρχικό μας θέμα, που είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και να δούμε μερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το αγίασμά του και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι στην Παγή στη Λαύρα, επειδή βρίσκεται κάτω από τον Άθωνα, είναι το μοναστήριο εκείνο που έχει τα περισσότερα νερά, ξέρετε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το σημείο ο Άγιος Αθανάσιος έκτισε το μοναστήρι για να υπάρχουν αυτά τα νερά. Και ακριβώς όπως είπατε, σε μικρή απόσταση από την Μονή υπάρχει εκεί το αγίασμα. Οπότε πηγαίνουν τόσο οι μοναχοί όσο και οι επισκέπτες και οι προσκυνητές της Μονής για να καθαγιαστούν από το αγίασμα αυτό, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Θεωρείται μάλιστα και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αγιάσματα του Αγίου Όρους.
1: Ένα από τα πιο πολυσύχναστα αγιάσματα του Αγίου Όρους, και ξέρουν οι προσκυνητές όπου θα πάνε στη Μεγίστη Λαύρα ότι δεν θα παραλείψουν να πάνε και στο σημαντικό αυτό μέρος, το αγιασμένο εκείνο μέρος που είναι το αγίασμα, και για να θαυμάσουν εκεί και τα κτίσματα. Αλλά όμως προφανώς να πάρουν τη χάρη του αγιάσματος.
0: Υπάρχει κάποια παράδοση για αυτό το αγίασμα?
1: Δεν τη γνωρίζω, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι συνυφασμένο με τον Άγιο Αθανάσιο, που όταν πήγε ο Άγιος Αθανάσιος εκεί για να κτίσει τη μεγάλη μονή της Μεγίστης Λαύρας, προφανώς σε εκείνο το σημείο θα υπήρχε προφανώς κάποια πηγή, και σε αυτό το σημείο προφανώς ο Άγιος Αθανάσιος όρισε να είναι το αγίασμα της μονής.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκότζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Να είστε καλά και εσείς. Εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, μιλάμε για το αγίασμά του που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Μας είπε ο κύριος Κότζος κάποια πράγματα, θα αναφερθούμε και εμείς όμως περισσότερο στο αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Περίπου λοιπόν 8 χιλιόμετρα από την Μονή της Μεγίστης Λαύρας προς την κατεύθυνση των Καριών, χρειάζεται περίπου 2 ώρες πεζοπορία μάλιστα για να φτάσει κανείς εκεί, βρίσκεται το αγίασμα του Οσίου Αθανασίου του Κτήτορος της Μεγίστης Λαύρας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το πιο περίφημο και πολυσύχναστο αγίασμα του Αγίου Όρους. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, εκείνα τα χρόνια που έκτιζε ο Όσιος Αθανάσιος τη Λαύρα, προέκυψε λοιμός στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, περίπου το 963 με 964, και ήταν επόμενο οι πατέρες της Μονής, αλλά και οι οικοδόμοι, να στερούνται των αναγκαίων. Όταν ο Όσιος είδε την έλλειψη της βασικής διατροφής, αποφάσισε να ανέβει στις Καριές για να συμβουλευθεί τους γέροντες για το πρόβλημα της ασιτίας που είχε προκύψει. Καθώς λοιπόν βάδιζε, πορευόμενος προς τις Καριές, εκεί που είναι τώρα το αγίασμα, συνάντησε μια σεμνοπρεπή γυναίκα η οποία του είπε «Πού πορεύεσαι Αθανάσιε και φαίνεσαι στενοχωρημένος» και ο Όσιος αποκρίθηκε «Ποια είσαι εσύ και γνωρίζεις και το όνομά μου» Η Θεοτόκος του είπε «Εγώ είμαι η μήτρη του Κυρίου και η οικονόμος της Λαύρας» Και ο Όσιος τότε της είπε τον λόγο για τον οποίο πήγαινε στις Καριές για να συμβουλευθεί τους γέροντες για την έλλειψη των αναγκαίων στην οικοδομούμενη μονή του. Και αποκρίθηκε ο Όσιος «Πολλές είναι οι παγίδες του αόρατου εχθρού δεσποινά μου, αλλά ποιο σημειοποιείς το οποίο να αποδεικνύει ότι είσαι πράγματι η μητέρα του Χριστού» Και η Θεοτόκος του είπε «Κτύπησε με το ραβδί σου τον βράχο σταυροειδός στο όνομα του γιού μου και θα βγει καθαρό νερό, αλλά να κτίσεις το μέρος αυτό ναό που θα θυμίζει αυτό το θαύμα. Αλλά για την έλλειψη τροφίμων στη Μονή να μην ανησυχείς καθόλου, διότι από τώρα και στο εξής εγώ θα είμαι οικονόμησα και θα φροντίζω για τις ανάγκες σας, μόνον εσείς να φροντίζετε για τα πνευματικά σας και αυτά που αφορούν τη σωτηρία σας». Ακούγοντας αυτά, ο Όσιος χτύπησε σταυροειδώς τον βράχο στο σημείο που του υπέδειξε η Παναγία και πήδηξε κρυστάλλινο νερό. Μόλις είδε το θαύμα, έπεσε και προσκύνησε την πανάχραντο δέσποινα Όσιος και αφού σηκώθηκε δεν την είδε πλέον, γιατί αυτή είχε γίνει άφαντη. Επιστρέφοντας πίσω στη Μονή, βρήκε την σιταποθήκη γεμάτη σιτάρι και τα πιθάρια στο λαδαριό γεμάτα λάδι. Ύστερα από όλα αυτά, ο Όσιος Αθανάσιος φρόντισε και κτίστηκε ναίσκος στο μέρος του αγιάσματος για την ενθύμηση του θαύματος. Το ναίσκο αυτό τον αφιέρωσε στη ζωοδόχο πηγή. Από τότε, κάθε Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος γίνεται θεία λειτουργία και πανήγυρης. Το αγίασμα μάλιστα στους μετέπειτα χρόνους με την πάροδο του καιρού, με την πάροδο των ετών, επισκευάστηκε με λίθους και διάφορα κτίσματα για στερέωση του μέρους των βράχων και των χωμάτων και προς ευπρέπεια του όλου αγιάσματος. Η σημερινή μορφή της Εκκλησίας φαίνεται να είναι διαμόρφωση μεταγενέστερης προσπάθειας με λιτή και πάνω από την είσοδο και την πύλη του Ναΐσκου φαίνεται η επιγραφή 1892 Μαΐου 20. Αυτά λοιπόν για το αγίασμα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη στο Άγιον Όρος. Όπως είπαμε, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης έχει συνδέσει το όνομά του με τον κοινοβιακό μοναχισμό. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε και σε άλλα αγιάσματα που έχουμε στο Άγιον Όρος, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα αγίασμα με την απλή ονομασία αγίασμα που βρίσκεται άλλο στεγασμένο αγίασμα περίπου 100 μέτρα βορειοδυτικά του πύργου που λέγεται της Βασίλισσας. Αυτός ο πύργος βρίσκεται μεταξύ της

μονής Χελανδαρίου και του Αρσανάτης. Δεν σώζεται βέβαια ιστορικό αυτού του αγιάσματος. Ένα σημαντικό επίσης αγίασμα είναι αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα νότιο-ανατολικά της μονής Εσφυγμένου, κοντά στο μονοπάτι που οδηγεί στο Βατοπέδι. Λέγεται το αγίασμα του Παλαμά γιατί αυτό το νερό βρέθηκε και το πηγάδι σκάφθηκε την εποχή που ήταν ηγούμενος στη Μονή Εσφυγμένου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος γεννήθηκε το 1296, για να δώσουμε και μερικά βιογραφικά στοιχεία, στοιχεία του βίου του, και κοιμήθηκε το 1359 γενόμενος και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης στο σπήλαιο, μάλλον πιο ψηλά από τη Μονή Γρηγορίου, βρίσκεται το σπήλαιο του κτήτορος της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Περίπου 15 μέτρα πιο πάνω από αυτό βρίσκεται το αγίασμα του Οσίου. Φαίνεται να είναι το νερό από το οποίο έπινε ο Όσιος όταν ασκήτευε σε αυτό το μέρος. Στην πηγή υπάρχει κτίσμα παλαιό σαν κρίνη, και σε κατώτερο μέρος προς τη Μονή υπάρχει άλλο κτίσμα, πέρασμα του νερού αγιάσματος, που κατέρχεται στη Μονή και χρησιμεύει για πόσιμο. Σε ένα μέρος ερημικό, αρκετά πιο ψηλά από την σχήτη της Αγίας Άνης, βρίσκεται το ησυχαστήριο και ερημητήριο του Αγίου Παντελεήμονος. Απέχει από τη σκήτη, σύμφωνα με όσα λένε, περίπου μία ώρα με κοπιαστική ανάβαση, και βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου Αγίας Άνης Κερασιάς. Στα αριστερά ξεχωρίζει κάποιο μονοπάτι, το οποίο οδηγεί στο λίγο πιο πάνω ευρισκόμενο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Παντελεήμονος. Σύμφωνα με την παράδοση, αλλά και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από ιστορικά στοιχεία, το ησυχαστήριο μαζί και το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος έκτισε μαζί με τον υποτακτικό του ο Όσιος Γερόντιος, ο τελευταίος ηγούμενος της Μονής των Βουλευτηρίων, που βρισκόταν στην παραλία κάτω από την σκήτη της Αγίας Άνης. Εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών που γίνονταν τότε τον 14ο αιώνα, οι αδελφοί της Μονής ανέβηκαν για περισσότερη ασφάλεια πιο πάνω και συνέστησαν τη σκήτη της Λαύρας, τη μετέπειτα λεγόμενη μέχρι και σήμερα σκήτη της Αγίας Άνης. Ο Όσιος Γερόντιος, επιθυμώντας περισσότερη ησυχία, ανήλθε με έναν υποτακτικό του στο ερημικό αυτό μέρος και έκτισε αυτό το ησυχαστήριο. Επειδή δεν υπήρχε νερό, δια προσευχής του προς την Θεοτόκο, έβγαλε νερό από άνυδρο και πετρώδη τόπο προς πόσιν. Ο υποτακτικός του όμως αυτό το νερό το χρησιμοποιούσε και για καλλιέργεια κήπου, οπότε το νερό στέρεψε προς τη λήψη του Οσίου. Αφού προσευχήθηκε και πάλι προς τη Θεοτόκο για το νερό, παρουσιάστηκε και του είπε: «Εγώ σας έδωσα το νερό για να πίνετε και όχι για να καλλιεργείτε κήπο, πράγμα που περισπά το νου του ησυχάζοντος μοναχού. Αλλά ειδού, ανέβλησε και πάλι πιο κάτω από το ησυχαστήριό σας, αλλά έχετε το πλέον μόνο για να πίνετε». Αφού έζησε Όσιος Γερόντιος ζωή ασκητική και υπερθαύμαστη και πνευματικό σύμβουλος των ασκουμένων πιο κάτω πατέρων και άλλων της περιοχής, κοιμήθηκε εν Κυρίω. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Το νερό το οποίο ανέβλησε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τη ρίση της Θεοτόκου, το οποίο και υπάρχει μέχρι σήμερα, θεωρείται αγίασμα. Αυτό βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το ησυχαστήριο, στα αριστερά του μονοπατιού που οδηγεί προς την Αγία Άννα, εντός σπηλαιόδους κυλώματος. Υπάρχει περιστόμιο κτισμένο γύρω από το αγίασμα, το οποίο φαίνεται σαν πηγάδι, και πάνω είναι στερεωμένο ένα αλακάτι, χειρομάγκανο δηλαδή, σιδερένιο, και γύρω του τυλιγμένο το σκηνί με τον κουβά που χρησιμεύουν για την άντληση του νερού αγιάσματος. Το αγίασμα αυτό, σύμφωνα με όσα λένε, πηγάζει σε αυτό το μικρό πηγαδάκι και φτάνει μέχρι 3 σπιθαμών, χωρίς να αυξάνεται, αλλά ούτε και να ελαττώνεται. Και σε περίπτωση που θα αντληθεί όλο, πάλι αναβλύζει και φτάνει μέχρι των 3 σπιθαμών.
Στο μικρό σπήλαιο αυτού του αγιάσματος υπάρχει και καντήλι και μικρές εικονίτσες, το οποίο ανάβει ο εκεί διακονητής μοναχός. Στη σκήτη τώρα του τιμίου προδρόμου της Ιεράς Μονής των Ιβύρων βρίσκεται η καλύβη των Αγίων Οσιομαρτύρων Ιακώβου, Ιακώβου Διακόνου και Διονυσίου, οι οποίοι μαρτύρησαν επί Τουρκοκρατίας κατά το 16ο αιώνα. Πιο κάτω από αυτή την καλύβη, περίπου 50 μέτρα πιο κάτω, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει πηγή νερού με παλαιό κτίσμα που λέγεται Αγίασμα του Αγίου Ιακώβου. Διότι, όπως φαίνεται, το κτίσμα της πηγής του έκτισε ο Άγιος αυτός ο Σιωμάρτυρας με τους υποτακτικούς του, νερό το οποίο προμηθεύονταν προς πόσιν όταν ασκήτευαν στην καλύβη αυτή πριν αναχωρήσουν από το Άγιον Όρος. Περίπου 30 με 50 μέτρα πιο κάτω από το αγίασμα υπάρχει το καλύβι που έκτισε ο μακαριστός γέρον Παΐσιος, ο διάσημος ασκητής, όταν ησύχαζε σε αυτή τη σκήτη. Η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιακώβου και των δύο μαθητών του γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου. Το αγίασμα τώρα του Οσίου Θεοφύλου βρίσκεται περίπου 70 μέτρα από το ιστορικό κελί του Αγίου Βασιλείου, στην ησυχαστική έρημο της Καψάλας, που ανήκει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Βρίσκεται συγκεκριμένα δίπλα σε μια ρεματιά μεταξύ των κελιών ησυχαστηρίων Αγίου Βασιλείου και Αγίου Νικολάου. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με την παράδοση, στο οποίο αφέθηκε, ρίχτηκε από τον μαθητή του Αγίου το λείψανό του μετά την οσία του κοίμηση, ύστερα από επιθυμία του Αγίου Θεοφύλου, περίπου το 1558, ανέβλησε αυτό το νερό αγίασμα. Σύμφωνα τώρα με μία άλλη εκδοχή, το αγίασμα υπήρχε από τον καιρό του Οσίου Θεοφύλου και ήταν η πηγή από την οποία προμηθευόταν το πόσιμο του νερό ο Άγιος. Στους νεότερους χρόνους οικοδομήθηκε και στεγάστηκε και είναι το τρεχούμενο νερό από το οποίο προμηθεύονται τα γύρω κοντινά κελιά προς πόσιν. Ο Όσιος Θεόφυλος γιορτάζεται στις 8 Ιουλίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, όπου και γίνεται θεία λειτουργία στο κελί του Αγίου Βασιλείου, στο οποίο έζησε και κοιμήθη ο Άγιος. Σε αυτό βρίσκεται και μέρος το σεπτό του λειψάνων. Από το λείψανο του Οσίου, μετά το θάνατό του, ανέβλησε μύρο, εξού και ο Όσιος ονομάζεται Μυροβλήτης. Στην τοποθεσία τώρα όπου βρίσκεται σήμερα κτισμένη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στα όρια της Μεγής της Λαύρας, υπήρχε παλαιότερα το ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου. Όμως στον τόπο δεν υπήρχε νερό. Κάποια στέρνα βρόχινου νερού που υπήρχε εκεί δεν αρκούσε για τις ανάγκες του κελιού, προπαντός τους θερινούς μήνες. Ο Ρουμάνος γέροντας του ησυχαστηρίου προσευχόταν στο Θεό για νερό περίπου το έτος 1720, το 18ο αιώνα. Φανερώθηκαν στον ύπνο του τότε οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και του είπαν: «Σκάψε εκεί κοντά στις ελιές και θα βρεις νερό». Έτσι, αφού έσκαψε εκεί που του υπέδειξαν οι Άγιοι, βρέθηκε νερό στα 4 μέτρα. Το αγίασμα υπάρχει μέχρι και σήμερα, κτισμένο με περιστόμιο και θηρίδα μέσα στον κήπο της σκήτης. Οι μοναχοί του ησυχαστηρίου, για να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν τους Αγίους, ζωγράφισαν την εικόνα τους, η οποία υπάρχει και σήμερα φυλασσόμενη στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στην εξωτερική νότια πλευρά της σκήτης, κοντά στον κήπο. Να έρθουμε να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και το αγίασμα του Οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου. Περίπου 1/4 της ώρας ανεφορικό μονοπάτι από την σκήτη των Καυσοκαλυβίων προς την Κερασιά, στα δεξιά κοντά στο μονοπάτι βρίσκεται το λεγόμενο αγίασμα του Αγίου Ακακίου. Πρόκειται για το πόσιμο νερό που κατέρχεται στα Καυσοκαλύβια και που προμηθεύονται οι εκεί πατέρες. Σύμφωνα με την παράδοση, τον καιρό του Οσίου Ακακίου, κατά τον 18ο αιώνα, οι ασκούμενοι πατέρες εκεί στερούνταν νερού. Οπότε, κατόπιν προσευχής και υπόδειξης του Οσίου, έσκαψαν στο μέρος αυτό γαλαρία και βρήκαν τρεις πηγές. Γι' αυτό και το Κυριακό της Κήτης το αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Λέγεται μάλιστα ότι όταν εισέλθει κάποιος στη γαλαρία, αισθάνεται μια ωραία ευωδία. Όμως τα τελευταία χρόνια
Εκλείστη η γαλαρία αυτή με σιδερένια θηρίδα, ίσως για προφύλαξη των πηγών από τα άγρια ζώα.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να αναφερθούμε σε δύο ακόμη αγιάσματα, αγαπητοί ακροατές. Το αγίασμα αρχικά των Αγίων Τριών Οσιομαρτύρων Ιβύρων Σκητιωτών, Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου. Στη σκήτη λοιπόν των Ιβύρων, του Τιμίου Προδρόμου, βρίσκεται και η καλύβη του Αγίου Νικολάου. Σε αυτήν ετοιμάστηκαν προς το μαρτύριο οι Άγιοι Τρεις Οσιομάρτυρες Ιβύρων Σκητιώτες, Ευθύμιος, Ιγνάτιος και Ακάκιος, από τον Αγιότατο εκείνο πνευματικό της εποχής Πάπα Ιάκωβο. Σε αυτή την καλύβη υπάρχουν και οι τάφοι των οσιομαρτύρων καινοί, ως και μέρος των Αγίων τους Λειψάνων. Στο υπόγειο της καλύβης υπάρχει πηγάδι που θεωρείται ως το αγίασμα των Αγίων Τριών αυτών οσιομαρτύρων. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων αυτής της καλύβης, κάποτε είχαν ανάγκη από νερό και έσκαψαν στον τόπο ένα πηγάδι. Όταν έφτασαν περίπου τα 8 μέτρα, βρήκαν με απογοήτευσή τους σκληρή πέτρα. Τότε, εφόσον δεν μπορούσαν πλέον να σκάψουν, σταμάτησαν. Το βράδυ κατέβασαν την εικόνα των Αγίων Τριών Οσιομαρτύρων Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου μέσα στο πηγάδι και είπαν προσευχόμενοι: «Άγιοι του Θεού, παρακαλούμε τη χάρη σας να μας βρείτε νερό που έχουμε ανάγκη. Αν δεν αναβλήσει νερό το πηγάδι, εκεί μέσα θα αφήσουμε την εικόνα σας, δεν θα τη βγάλουμε». Την άλλη μέρα, όταν πήγαν και άνοιξαν το πηγάδι και κοίταξαν μέσα, είδαν την εικόνα να πλέει πάνω στο νερό. Την ανέβασαν με πολύ χαρά, την ασπάστηκαν με δακρυσμένα μάτια και γεύτηκαν το νερό αγίασμα, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τους Αγίους Οσιομάρτυρες. Η μνήμη αυτών των Αγίων Οσιομαρτύρων τελείται την 1η Μαΐου. Και θα κλείσουμε με το αγίασμα του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται έξω από τη Μονή Καρακάλου προς τα δυτικά. Εκεί υπάρχει και το κελί του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Κοντά λοιπόν σε αυτό το κελί, δίπλα από το μονοπάτι, υπάρχει πηγή νερού κτισμένη που λέγεται Αγίασμα του Αγίου Γεωργίου. Δεν σώζεται κάποιο ιστορικό, φαίνεται όμως να έχει σχέση το αγίασμα αυτό με το κελί του Αγίου Γεωργίου. Το κελί αυτό γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στις 23 Απριλίου, ως και στις 3 Νοεμβρίου που γιορτάζεται η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου. Ήταν η εκπομπή «Αγιάσματα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατησχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν ει λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γηνό που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημά, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φωτισών με τι δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτινος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίης ομέν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Συγκατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεως του σύμβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

πλανήτης μας σκεπάστηκε αυτό τον καιρό με μεγάλη θλίψη, επειδή οι διπλωμάτες αυτών έγιναν οι μέγιστοι άνθρωποι. Η φιλισταϊκή παιδαγωγική του Σπένσερ, με την οποία τρεφόταν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, σήμερα μαζεύει τους πλούσιους καρπούς της. Τούτη είναι παιδαγωγική χωρίς επαναστατική ζήμη. Γι' αυτό μας έδωσε μόνο λαγάνα, λαγάνες και χαλασμένες κατσαρόλες, και όχι ήρωες. Οι σημερινοί μέγιστοι άνθρωποι στην Ευρώπη παρουσιάζουν μέγεθος μόνο με δύο διαστάσεις, με το μήκος και με το πλάτος. Τους λείπει το ύψος, ενώ για το βάθος, τούτη τη μυστηριώδη διάσταση των πραγμάτων, δεν μπορούμε καν να μιλάμε. Δεν διαθέτουν καθόλου ύψος και βάθος. Μεγαλώνουν μόνο κατά μήκος και κατά πλάτος. Δεν έχουν επαναστατική ζήμη που βοηθά στην ανάπτυξη κατά ύψος και κατά βάθος. Τούτη η παιδαγωγική μπορεί να συγκριθεί με πλανόμετρο που ασχολείται με δυσδιάστατες γεωμετρικές φιγούρες. Ενώ η γη χρειάζεται σήμερα επαναστάτες με τέσσερις διαστάσεις, ιδιαίτερα με το βάθος και με το ύψος, με το βάθος έως τον Άδη και με το ύψος έως τον Θεό. Τέτοιους επαναστάτες χρειάζονται και τα έθνη και όλη η ανθρωπότητα. Ένα έθνος δεν μπορεί ούτε να διατυπώσει, πόσο μάλλον να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του χωρίς μεγάλους επαναστάτες. Χωρίς τους μεγάλους επαναστάτες, η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει την αξία των ιδανικών της, ούτε είναι σε θέση να εισάγει ζωή, ούτε ξέρει τι θέλει, ούτε από τι νοσεί. Όταν έπρεπε από το χάος να γίνει ο κόσμος, ο Θεός επαναστάτησε στο χάος με το πνεύμα του, και στη θέση του χάος ήρθε η αρμονία. Εάν ήθελε ο Θεός, χωρίς τη συνεργειά μας, να παράγει στη χαοτική ψυχή των σημερινών ανθρώπων μια ισχυρή επανάσταση εναντίον του εσωτερικού κακού, όλοι οι άνθρωποι σε ένα μήνα θα καθίστανται ικανοί για μια ιδανική κοινωνική επανάσταση. Το χάος θα εξαφανιζόταν και τα αστέρια θα έλαμπαν και στην ψυχή μας και στην ιστορία μας. Όλα μας τα ιδανικά θα είχαν πραγματοποιηθεί. Όμως ο Θεός δεν το θέλει. Τούτη την θεϊκή προσπάθεια ο Θεός την προσμένει από μας τους ίδιους. Ναι, χρειάζεται θεϊκή προσπάθεια για μια ηθική ανατροπή στην ψυχή ενός ανθρώπου. Ενώ για εξωτερική, κοινωνική ή πολιτική ανατροπή αρκεί μια ανθρώπινη προσπάθεια. Όλα τα σχολεία, ξεκινώντας από το δημοτικό, είναι γεμάτα από κοινωνικούς επαναστάτες και αναμορφωτές. Όμως, πού είναι οι αρχικοί και οι τελικοί, οι ηθικοί επαναστάτες? Δεν υπάρχουν, επειδή αυτούς είναι πιο δύσκολο να τους έχουμε. Είναι πιο εύκολο να αναποδογυρίσεις τον κόσμο από ότι να αναποδογυρίσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να πεθάνεις και να ξαναγεννηθείς. Πρέπει να μπορέσεις να σηκώσεις πάνω από τον εαυτό σου την ταφόπλακά σου και να αναστηθείς. Και μόλις τότε να γίνεις άνθρωπος που η σημερινή εποχή χρειάζεται πολύ. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό. Ίσως μεταξύ τους θα βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι όπως τους θέλουμε. Μην απαγορεύεται στα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, αφού μόνον ο Χριστός μπορεί να τα προετοιμάσει για τους θεϊκούς σκόπους των αληθινών επαναστατών. Όλες οι άλλες παιδαγωγικές προετοιμάζουν τους βιαστικούς διπλωμάτες, τους μικροπρεπείς φιλιστέους, τους μεταμορφωμένους μισάνθρωπους. Μόνο η επαναστατική παιδαγωγική του Χριστού καλλιεργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους. Η γη διψά και πεινά για ολοκληρωμένους ανθρώπους, ολοκληρωμένους και φυσιολογικούς, που πιστεύουν στο Θεό και μάχονται εναντίον του κακού. Εάν θέλετε να επισπεύσουμε τον ερχομό τέτοιων ανθρώπων στη γη, τότε ας πεύσουμε να πράξουμε εκείνο που παραμελήσαμε, και είναι το πιο σημαντικό. Ας αφήσουμε τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, τον μεγάλο δάσκαλο της Επανάστασης,
και μαζί με τα παιδιά ας τον πλησιάσουμε κι εμείς. Αμήν.

την αγάπη. Ο φίλος σου αρπάζει και εσύ δεν τον ξεσκεπάζεις. Φοβάσαι το θυμό ακόμα και όταν δίκαια το ξεσκεπάζεις. Ξεσκέπασε τον λοιπόν και έκφρασε την άρνησή σου λόγω της αγάπης για τον Χριστό, λόγω της αγάπης για εκείνον τον φίλον σου. Σταμάτησέ τον, εάν βαδίζεις στην καταστροφή. Στη φιλοξενία και στα όμορφα λόγια και στην κολακία δεν βρίσκεται κάποια ιδιαίτερη πράξη αγάπης. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ομιλία στην Επιστολή προς Εφεσίους. Τι αξία έχει, αδελφοί μου, εάν μιλώ αιώνια για το Θεό και ο Θεός αιώνια σιωπά? Μπορώ άραγε να υπερασπιστώ το δίκαιο του Θεού εάν ο Θεός δεν το θέσει υπό την προστασία Του? Μπορώ να αποδείξω τον Θεό στους άθεους εάν ο Θεός κρύβεται? Μπορώ να αγαπώ τα παιδιά Του εάν αυτός είναι αδιάφορος απέναντι στα παθήματά τους? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορώ. Οι λέξεις μου δεν έχουν φτερά για να μπορούν να υψώσουν στο Θεό όλους τους πεσμένους και ξεπεσμένους από τον Θεό. Ούτε έχουν φωτιά για να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές των παιδιών έναντι του πατέρα τους. Οι λέξεις μου δεν είναι τίποτα αν δεν είναι απήχηση και επανάληψη αυτού που ο Θεός με τη δική του δυνατή γλώσσα λέει. Τι είναι ο ψήθυρος στα βότσαλα της ακτής μπροστά στο φοβερό βουητό του ωκεανού? Έτσι είναι και οι λέξεις μου απέναντι στους λόγους του Θεού. Πώς μπορεί να ακούσει κάποιος τον ψήθυρο στα βότσαλα, τα σκεπασμένα από τον αφρό του μανιώδου στοιχείου, όταν είναι κουφός μπροστά στο βουητό του ωκεανού? Πώς θα δει τον Θεό στα λόγια μου εκείνος που δεν μπορεί να τον δει στη φύση και στη ζωή? Πώς οι αδύναμες ανθρώπινες λέξεις μπορούν να πείσουν εκείνον που ούτε οι κεραυνοί δεν είναι σε θέση να πείσουν? Πώς θα ζεσταθεί με μια σπίθα εκείνος που άφησε τη φωτιά πίσω του? Δεν σιωπά ο Θεός, αδελφοί μου, αλλά μιλά δυνατότερα από όλες τις θύελες και τους κεραυνούς. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός τον δίκαιο, αλλά τον παρακολουθεί στα παθήματά του και απαλά τον οδηγεί στο θρόνο. Δεν εξαρτάται ο Θεός από οποιοδήποτε την καλή θέληση, αλλά πράττει πάντα τα εξαρτώμενα από τη δική του καλή θέληση. Θα ήταν κακόμοιρος ο Θεός αν εξαρτιόταν από τις δικανικές υπερασπίσεις ενός θνητού ανθρώπου. Δεν βγαίνω μπροστά σας για να τον προστατεύσω, αφού ο ίδιος ζητώ την προστασία του μέρα και νύχτα. Δεν βγαίνω εγώ, ο φτωχός, να ζητήσω από σας τους φτωχούς ενίσχυση του Θεού και των θείων πραγμάτων. Όχι. Αλλά αντίθετα, βγαίνω με την πρόταση, με το αίτημα, κυρίως το αίτημα, να ζητήσουμε την ενίσχυση του εαυτού μας και των πραγμάτων μας από τον Θεό και μόνον από τον Θεό. Δεν έχει να κάνει με χάρη προς τον Θεό, αλλά με χάρη προς τον εαυτόν μας. Επαναλαμβάνω, όχι για χάρη του Θεού, αλλά για χάρη του εαυτού μας. Γιατί ο Θεός θα παραμείνει το ίδιο μέγας, είτε τον μεγαλύνουμε είτε τον υποτιμούμε. Ο Θεός θα λάμπει όσο σκοτάδι και αν ρίξουμε στο όνομά Του. Ο Θεός θα υπάρχει ακόμα και αν όλη η γη από τα χείλη όλων των πλασμάτων και από τους κρατήρες των ηφαιστείων ούρλιαζε «Δεν υπάρχεις, Θεέ». Ο Θεός θα υπάρχει φωτεινός και μεγάλος όπως και σήμερα, και τότε που οι ακτίνες του ήλιου μάταια θα αναζητούν ένα ανθρώπινο πλάσμα στη γη και αντί ζωντανών θα ζεσταίνουν μόνον τους τάφους των νεκρών. Ω Θεέ, αιώνια λαμπερέ και αιώνια μεγάλε, να είσαι η ενίσχυσή μας όπως είσαι η ενίσχυση τόσων ήλιων στο διάστημα, και οι ήλιοι θα έσβηναν εάν απέστρεφες το βλέμμα σου και θα μεταμορφώνονταν την ίδια στιγμή σε βρεγμένες σκοτεινές εστίες. Πώς εμείς να λάμπουμε χωρίς εσένα? Πώς θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας χωρίς την ενίσχυση

Θεού. Ιδού, δεν κάναμε καν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μάθαμε ακόμα να αγαπάμε ούτε καν τους φίλους μας. Ακόμα χειρότερα, δεν μάθαμε ακόμα να αγαπάμε ούτε τους εαυτούς μας. Πώς θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Οι λόγοι του Χριστού περί αγάπης για τους εχθρούς μας περιφέρονται ακόμα στον κόσμο από στόμα σε στόμα, αλλά ακόμα δεν καταφέρνουν να βρουν το δρόμο από το στόμα στην καρδιά.

Δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Άραγε είναι οφθαλμοφανές, χωρίς αποδείξεις. Αγαπάμε μόνον εκείνους που μας αγαπούν και δανείζουμε μόνο σε εκείνους που μπορούν να μας τα επιστρέψουν και κάνουμε καλό μόνο σε εκείνους που μπορούν δίπλα μας να ξεχρεώσουν. Αγαπάμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας. Αγαπάμε τους κοντινούς μας, τους πιο κοντινούς μας, με την κυριολεκτική σημασία. Οι απόμακροι μας βρίσκονται μακριά από την αγάπη μας. Η καρδιά μας προσκολάται σε εκείνο που προσκολώνται και τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι ο οδηγός και της καρδιάς μας. Σκεπτόμαστε. Ας αγαπάμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας. Και σε αυτό εξαπατώμεθα, αφού τον εγωισμό τον αποκαλούμε αγάπη προς τον εαυτό μας και τους ασπασμούς αγάπη απέναντι στους φίλους μας. Στην πραγματικότητα, δεν αγαπάμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους φίλους μας και κατά τον ίδιο τρόπο ούτε τους εχθρούς μας. Γιατί σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγάπη, δεν υπάρχουν τα πιο καλά στοιχεία της. Και τα πιο καλά στοιχεία της αγάπης είναι η επίγνωση, ο σεβασμός και η θυσία. Η αγάπη έναντι του εαυτού μας δεν διαθέτει ούτε την επίγνωση, ούτε το σεβασμό, ούτε τη θυσία. Η αγάπη μας έναντι των φίλων μας επίσης δεν διαθέτει τίποτε από τα τρία. Η αγάπη μας αποτελείται μόνο από τα κατώτερά μας στοιχεία. Η αγάπη μας έναντι του εαυτού μας και των κοντινών μας δεν είναι τίποτα άλλο από δυναμωμένη και σαθρή ταυτόχρονα αισθηκτώδης, ζωώδης αγάπη. Και εκείνο που κάνει την ανθρώπινη αγάπη υψηλότερη και φωτεινότερη σε σχέση με την αγάπη των ήμερων και των άγριων ζώων είναι η επίγνωση, ο σεβασμός και η θυσία. Η επίγνωση του εαυτού μας και των φίλων μας αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο της υψηλής και φωτεινής θείας αγάπης. Ο άνθρωπος που σκέφτηκε πολύ για τον εαυτό του και δοκίμασε αρκετά τον εαυτό του μπορεί να φτάσει στην αυτογνωσία. Αλλά απαιτείται να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτήν την έρευνα του εαυτού του. Από το μικρότερο λάθος στην αυτογνωσία μπορεί να βγει λανθασμένο συμπέρασμα και από το λανθασμένο συμπέρασμα να βγει ψευδής αγάπη έναντι του εαυτού μας. Πρέπει να συνηθίσουμε στην ανάλυση και την έρευνα, επειδή από την ορθή ανάλυση του εαυτού μας θα φτάσουμε ως την ορθή σύνθεση. Κάθε λανθασμένη κρίση για τον εαυτό μας μας εκδικείται πολλαπλάσια. Σε τι βοηθά ένα σωστό και προσεκτικό περπάτημα ολόκληρη ημέρα στις Άλπεις, αν πριν νυχτώσει γίνει ένα λανθασμένο βήμα πάνω από το κενό? Τα σημαντικότερα ερωτήματα που ένας νέος πρέπει να απαντήσει με ορθότητα για να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε ολόκληρη η μελλοντική του ζωή να είναι ορθής και υγιής, είναι: πρώτον, ποιος είμαι? Δεύτερον, πόσος είμαι? Και τρίτον, γιατί είμαι? Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να αφιερωθεί στη φιλοσοφία, αλλά ένας κόκκος φιλοσοφίας είναι απαραίτητο σε κάθε ανθρώπινη ζωή, όπως το αλάτι στο φαγητό. Αν ο άνθρωπος αντιληφθεί την οντότητά του ως παραγωγή της τυχαίας διακύμασης της ύλης, ως ασυνείδητο και άσκοπο παιχνίδι στοιχείων, θα διαθέτει την κατώτερη αντίληψη για τον εαυτό του και τη σημασία του. Αλλά από το μέγεθος της αντίληψης για τον εαυτό του εξαρτάται και το μέγεθος των ιδανικών ενός ανθρώπου, το μέγεθος των σκέψεων και των αισθήσεων και των πράξεων. Αν όμως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την οντότητά του ως αποτέλεσμα και συνέχεια μιας καλλιτεχνικής αναλογίας και δημιουργικής σοφίας συμπαντικής, τότε θα διαθέτει για τον εαυτό του την υψηλότερη αντίληψη, υποταγμένος μόνο στο φαινόμενο του Θεού.

Το δεύτερο ερώτημα επιβάλλεται σε κάθε άνθρωπο. Πόσος είμαι? Ένα κουβάρι γλιστερή ζελατίνης και αδυναμίας εμφανίζεται υπό τον ήλιο με το όνομα άνθρωπος. Η αδυναμία ίδια, τα δάκρυα, ο νησταγμός. Με ξένη βοήθεια το κουβάρι ξεδιπλώνεται και με ξένα χέρια σηκώνεται προς τον ήλιο. Χωρίς να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μοιράζεται το ψωμί με τον υπόλοιπο κόσμο. Χωρίς τη θέλησή του, γίνεται μέτοχος στο δράμα της ζωής και της αμοιβής της ζωής. Ακόμα μικρό αυτό το κουβάρι πίνει με την ψυχή του σαν σφουγγάρι όλον τον κόσμο γύρω του, με τα δυο μικρά παραθυράκια των ματιών. Αλλά η ψυχή του είναι τόσο μικρή που όλα τα φαινόμενα μοιάζουν ατελείωτα μεγάλα. Στο παιδί, ο γονιός του και όλοι οι ενήλικες άνθρωποι φαντάζουν σαν τιτάνες, σαν θεοί. Όταν φτάσει στο συνηθισμένο ύψος όλων των ανθρώπων, αλλάζει τότε την αντίληψή του περί μεγέθους. Δεν ποθεί πλέον το μέγεθος οποιοδήποτε ενήλικου ανθρώπου, αλλά το μέγεθος συγκεκριμένου αριθμού μεγάλων ανθρώπων, οι οποίοι του φαίνονται στην ιστορία σαν τον ήλιο ανάμεσα στ' άστρα. Και συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους μεγάλους ανθρώπους και με το ιδανικό του για το μέγεθος, αναρωτιέται κάποια μέρα αναμφίβολα: «Πόσος είμαι?» Και εκεί αμέσως εμφανίζεται ο κίνδυνος να εξαπατηθεί, να κάνει το λανθασμένο βήμα προς το κενό. Έτσι κρίνει το μέγεθος του εαυτού του ορθά και βρίσκει και τον εαυτό του και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Αν όμως δεν είχε θέσει τον εαυτό του υπό κρίση, θα βάδιζε λάθος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κρίνουν σωστά το μέγεθός τους και ζουν σε οπτική αυταπάτη. Η πλειονότητα βλέπει τον εαυτό της σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από ότι είναι. Ζώντας σε μία αυταπάτη, τέτοιοι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να εξαπατήσουν τους άλλους. Επειδή δεν το καταφέρνουν και δεν είναι στο χέρι τους να το καταφέρουν, αισθάνονται σαν δυστυχισμένοι υπότες που ζουν εκτός της εποχής τους και της κοινωνίας τους. Σαν να είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μεγάλοι και μεγαλοφυείς. Σαν για το Θεό, στο ιστορικό δράμα του, να μην ήταν το ίδιο απαραίτητοι και οι μικροί άνθρωποι. Σαν ο κόσμος να μπορούσε να υπάρχει χωρίς κτηνοτρόφους και σιδηρουργούς και οδοκαθαριστές. Ο Θεός μοίρασε στους ανθρώπους τα ταλέντα ανώμια, ώστε εξαιτίας αυτής της ανομοιότητας να βρίσκεται σε κίνηση η ανθρώπινη ζωή. Κανείς δεν ενοχοποιείται επειδή ήρθε στον κόσμο με περισσότερα ταλέντα, αλλά θα ενοχοποιηθεί και αυστηρά θα τιμωρηθεί εκείνος που δεν βλέπει το ταλέντο του στην ορθή του διάσταση και εκείνος που δεν προσπαθεί με αυτό που του δόθηκε να δικαιολογήσει την επιβίωσή του και να εκπληρώσει την αποστολή του. Και το τρίτο ερώτημα: γιατί είμαι εγώ? Αυτό το ερώτημα αφορά την επίγνωση της αποστολής σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με ιδιαίτερη αποστολή. Πόσο πολλοί είναι αυτοί που δεν το πιστεύουν αυτό? Όλοι μας είμαστε απεσταλμένοι και ακόλουθοι του Θεού. Όλοι. Η εργασία του σιδηρουργού είναι μια ιδιαίτερη, θεοεμπνευσμένη αποστολή, όπως και του ξυλοκόπου και του λογοτέχνη και του πολιτικού. Χωρίς την εργασία του σιδηρουργού δεν θα υπήρχε πολιτισμός, ούτε αιγυπτιακός, ούτε ευρωπαϊκός, ούτε κανείς. Η λαϊκή φαντασία μοίρασε σε έναν από τους Ολύμπιους θεούς την εργασία του σιδηρουργού. Δεν είναι λοιπόν ευάρεστο στον ουρανό μόνο το βασιλεύειν και τον ουθετίν, αλλά και το σφυριλατίν του σιδερά και η λίανση του ξύλου και το πλέξιμο της ψάθας. Στη δευτέρα παρουσία δεν θα πει ο Θεός: «Κάθισε στα δεξιά μου εσύ που φορούσες στέμα, ενώ εσύ που κρατούσες σφυρί κάθισε στα αριστερά», αλλά θα δώσει προτεραιότητα και επιβράβευση
σύμφωνα με την καλύτερη αντίληψη και εκπλήρωση της αποστολής στη γη.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Εξετάζεται η μεταφορά Patriot στη Σούδα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο. Ξεκίνησαν τις αυτοψίες οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής αστυνομίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τη χθεσινή συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύρο. Σπάνια έξαρση ηλαράς έπειτα από φεστιβάλ στη Σουηδία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη Θείας Λειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. «Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάριτη». Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Ανάλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει η οδός της σωτηρίας, σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμων ελεεί τις αδυναμίες μας. Η φράση καταλήγει με την έκφραση «τη σύ χάριτη». Στην Ορθόδοξη παράδοση ξέρουμε ότι τα πάντα ακουμπάνε και τα πάντα αναφέρονται στη χάρη του Θεού. Η λέξη «χάρις» δεν είναι μόνο μία ευλογία, αλλά υπονοεί και μία δωρεά. Μας χαρίζεται δηλαδή η σωτηρία. Δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε εμείς κάποιον σπουδαίο λογαριασμό για να εξαγοράσουμε μία σωτηρία. Ούτως ή άλλως είμαστε αδύναμοι και αμαρτωλοί. Το μόνο που έχουμε να παραδώσουμε στον Κύριο είναι αυτό ακριβώς, η παράδοσή μας. Να παραδοθούμε στον Κύριο για να μας χαριστεί η σωτηρία. Στο τέλος αυτών των 3 επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε δηλαδή την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Με αυτούς ως συμπαραστάτες μας μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Ακούμε τον Διάκονο ή τον Ιερέα να εκφωνεί της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το παραθόμεθα από το παραδίδω, ας παραδώσουμε, ας αναθέσουμε. Μνημονεύουμε λοιπόν πρώτον την Κυρία Θεοτόκο, στην οποία προσθέτουμε ορισμένα επίθετα, τα οποία επίθετα προήλθαν και από τους δογματικούς αγώνες που έδωσε η Εκκλησία για να διασώσει το πρόσωπο της Παναγίας από τις αιρέσεις. Τη θεωρούμε άχραντη, δηλαδή την θεωρούμε μία γυναίκα η οποία ενώ κουβαλούσε το προπατορικό αμάρτημα μέσα στη φύση της, ήταν και αυτή θνητή και φθαρτή όπως κάθε άνθρωπος, ωστόσο υπηρέτησε τον Θεό με την πλήρη παράδοσή της. Στα κείμενά μας αυτή η πλήρης παράδοσή της συμποσούται στην έκφραση «γέννη τόμη κατά το θέλημα του Κυρίου», αυτό το «γέννη τόμη». Είναι επερευλογημένη, είναι ενδοξή γιατί έχει δοξαστεί, είναι η Κυρία μας, η δέσποινά μας, αυτή που μας δεξιώνεται. Υπάρχει ένα δείπνο, το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτό το δείπνο η δέσποινα είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι αϊπάρθενος με την έννοια ότι η Παναγία δέχτηκε μέσα της την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέφερε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας την καλή αλλίωση. Γέννησε δηλαδή με έναν τρόπο που δεν γέννησε καμιά άλλη γυναίκα. Είναι ο τρόπος που αναιρεί τον τρόπο γεννήσεως στη φθορά και στο θάνατο. Μαζί με την Παναγία μνημονεύουμε και όλους τους Αγίους. Έχοντας λοιπόν μνημονέψει την Παναγία και όλους τους Αγίους,
μπορούμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε, αυτούς που ονομάζουμε αλλήλους. Δηλαδή όλη μας τη ζωή, εμάς, τους άλλους, την κτήση, τη δημιουργία, να τα παραδώσουμε όλα αυτά στο Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους, ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, και φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεσή μας υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης δεν επαρκεί αυτή την πρόθεση να την υλοποιήσει. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων. Επίσης, στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθεί μία ευχή του ιερέα που λέγεται «Μυστικός» και εκφωνείται μόνο η απόλυξή της. Πρόκειται επομένως για τρεις ευχές. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων. Για τα αντίφωνα θα μιλήσουμε παρακάτω. Ας τις δούμε αυτές τις τρεις ευχές, τις μυστικές καταρχήν ευχές. Η ευχή του πρώτου αντιφώνου λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, του οποίου η βασιλεία δεν μπορεί να περιγραφτεί, είναι απερίγραπτη, και η δόξα, δηλαδή η φανέρωσή σου, δεν μπορεί να γίνει καταληπτή. Ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, του οποίου το έλεος δεν μετριέται με ανθρώπινα μέτρα. Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να λεχθεί, να διατυπωθεί, είναι πέραν των ορίων της ανθρώπινης διατυπώσεως. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων». Ο Άγιος οίκος τούτος είναι ο ναός τον οποίον έχουμε μαζευτούμε να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. «Και ποιήσον με θυμών και το συνευχομένον ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου». Η ευχή απευθύνεται βέβαια από τον ιερέα. Η συνευχόμενη με τον ιερέα είναι ο λαός. Κλήρος λοιπόν και λαός απευθυνόμαστε στον Κύριο για να έχουμε τα ελέη του και τους εκτιρμούς του, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση απευθύνεται στον Τριαδικό μας Θεό, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, σε μία κατάσταση αχρόνος. Ναι μεν τώρα τα εκφέρουμε όλα αυτά, νυν πάντοτε θέλουμε να τα εκφέρουμε, να εκφέρουμε αυτή τη δοξολογία αΐ, αλλά το νυν και το αΐ αναιρούνται από έναν χρόνο που υπερβαίνει κάθε αντιληπτική μας ικανότητα, εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι ο έσχατος χρόνος, ο χρόνος της ανέσπερης 8ης ημέρας της Βασιλείας του Θεού. Ανάλογιο είναι το περιεχόμενο και της ευχής του δευτέρου αντιφώνου. Δηλαδή με τις τρεις αυτές ευχές ο ιερέας μαζί με το λαό, τους συνευχομένους όπως τους ονομάζει, απευθύνεται στον Κύριο και ζητάει το έλεος του, τη συμπαράστασή του, δηλαδή, την παρουσία του σε αυτήν την λειτουργική σύναξη στην οποία έχουμε συναχθεί όλοι μας. Τι λέει η ευχή του δευτέρου αντιφώνου? «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε».
Ενώ η πρώτη ευχή είναι κάπως γενικευμένη, αναφέρεται σε όλο το λαό και ζητάει το έλεος, τώρα η δεύτερη ευχή κάνει έναν επιμερισμό. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο λαό, τον ονοματίζει αυτόν τον λαό και τον ονοματίζει με αυτή την περίφημη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία, ο κλήρος, το γένος του Θεού. Έχουμε αποφασίσει με το βάπτισμά μας να γίνουμε πολίτες μιας άλλης πατρίδας, πέραν της ορατής, πέραν της αισθητής πατρίδας, της πατρίδας που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον λαό, στα μέλη αυτού του λαού, ο Θεός έχει χαρίσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Έχουμε γίνει κληρονόμοι του ίδιου του Θεού. Δυνάμει. Προσπαθούμε βέβαια αυτό το πράγμα να το πραγματοποιήσουμε και ως πραγματικότητα. Ιδιαίτερα αυτή η κληρονομία αποτελεί το λεγόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας. Σε έναν αρχαίο ψαλμό διαβάζουμε για αυτή την έννοια του πληρώματος της γης. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της γης και του πληρώματος της γης. Τώρα αυτό το πλήρωμα, αυτό το γέμισμα της νέας δημιουργίας, είμαστε οι πιστοί όσοι φέρουμε το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Χριστού. Και ιδιαίτερα παρακαλούμε όχι μόνο το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και όσους αγαπάνε την ευπρέπεια του οίκου του. Θα μπορούσε να κάνει πολλά σχόλια πάνω σε αυτή τη φράση. Τι σημαίνει ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου? Η ευπρέπεια δεν είναι βέβαια εξωτερική. Η ευπρέπεια είναι εσωτερική. Είναι η ομορφιά του εσωτερικού ανθρώπου, του έσω ανθρώπου. Η ομορφιά του ανθρώπου που έχει χαριτωθεί από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος ήδη από τη στιγμή του Αγίου του Βαπτίσματος. Αλλά αυτή η εσωτερική ευπρέπεια πρέπει να εκδηλώνεται και με έναν εξωτερικό τρόπο, έναν ορατό τρόπο, έναν αισθητό τρόπο. Μπορούμε λοιπόν να προεκτείνουμε αυτήν την αντίληψη για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου στα στοιχεία τα ορατά που στολίζουν ένα ναό. Ας μην σχολιάσουμε σήμερα πόσο αρνητικό είναι αυτό το στοιχείο που έχουμε επισορεύσει ως ομορφιά μέσα σε ένα ναό, με τις διάφορες εγωιστικές ή εγωτικές μας επιλογές. Κάποτε σε αυτό το χώρο που το ονομάζουμε Ορθόδοξη Παράδοση, κάθε αντικείμενο, κάθε σχήμα, κάθε εικόνα, κάθε τι μέσα σε ένα ναό ήταν φιλόκαλο. Τι συνέβη στους 2-3 τελευταίους αιώνες? Τι συνέβη ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα? Και πολλές φορές ασχημένουμε τον ναό μας, τον ναό του Κυρίου, τον τόπο της συνάξεώς μας, με στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία ομορφιά, με στοιχεία ήχου, με στοιχεία εικόνας, με στοιχεία φωτός, που βιάζουν αυτήν την ομορφιά της Εκκλησίας. Ζητάμε πάντως με την ευχή αυτή, ζητάει ο ιερέας, να αγιάσει όσους αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του και να τους αντιδοξάσει. Να, ένα σημαντικό ρήμα, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Θα το ξανασυναντήσουμε αυτό μετά την ευχή της Αγίας Αναφοράς, όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι αναφέραμε τα δώρα προς τον Κύριο, τα αποδέχθηκε τα δώρα αυτά ο Κύριος και τα αντικαταπέμπει σε μας, τα ξαναστέλνει πίσω σε μας. Είναι αυτός ο δοξασμός που αντικαταπέμπεται. Η δύναμη του Κυρίου, η θεϊκή δύναμη, μπορεί να δοξάσει τον άνθρωπο, τον πιστό. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας αντιδοξάσει με τη θεϊκή του δύναμη και να μην
εγκαταλείψει, να μην μας εγκαταλείψει, όχι γενικά να μην μας εγκαταλείψει, να μην εγκαταλείψει αυτός που ελπίζουν σε αυτόν, τους ελπίζοντας επί σε. Για να καταλήξει η δεύτερη ευχή με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και η ευχή του τρίτου αντιφώνου, ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς. Ακόμα πιο λεπτομεριακός επιμερισμός. Η πρώτη ευχή λίγο γενικευμένη, η δεύτερη ευχή επιμερισμένη σε αυτούς που αγαπάν την ευπρέπεια του οίκου του και ελπίζουν στον Κύριο. Η τρίτη ευχή έρχεται να εντοπίσει τη δύναμη η οποία μας έφερε επί το αυτό, μας μάζεψε γύρω από το κοινό τραπέζι για να τελέσουμε το μυστήριο της ευχαριστίας. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς. Οι κοινές προσευχές και η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις κοινές προσευχές δεν είναι ένα απλό επίτευγμα. Δεν αναιρώ τη δύναμη του επιτεύγματος με αυτό που λέω, αλλά δεν είναι ένα απλό ανθρώπινο επίτευγμα. Είναι και αυτό το ένα χάρισμα του Θεού, είναι μια έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που μας επιτρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις κοινές προσευχές και τις σύμφωνες με τον Λόγο του Χριστού προσευχές μας. Και επισημαίνουμε, για να το ξέρουμε, ότι είμαστε κοινωνία προσώπων. Δεν είναι ατομικές αυτές οι προσευχές, είναι κοινές. Δηλαδή αναδύουν την κοινωνία των προσώπων και αναφερόμαστε σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Χριστός, ότι όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Γιατί στους δυο ή τρεις και όχι στον έναν? Αυτό δεν σημαίνει ότι στον ένα δεν είναι παρόν ο Χριστός, αλλά αυτό που θέλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε είναι η κοινωνία των προσώπων. Και στις τρεις αυτές ευχές του ιερέα είδατε πως, ποια είναι η απόλυξη. Η απόλυξη είναι ένας δοξασμός στα τρία πρόσωπα της θεότητας, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Συγχρόνως είναι δυναμικές υπενθυμίσεις του τρόπου κοινωνίας τον οποίο μας ζητάει η Εκκλησία να επιτελέσουμε, του τριαδικού τρόπου κοινωνίας. Ο άνθρωπος υπάρχει τριαδικά κατά το πρωτότυπο του ίδιου του Θεού που τον έπλασε ως εικόνα του. Λοιπόν, συνεχίζει ο ιερέας και λέει: «Αυτός Κύριε και τον και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιο χαριζόμενος». Ζητάμε, έχουμε κάνει μια σειρά αιτημάτων προηγουμένως, καταρχήν τα εννέα κύρια αιτήματα της εκτενούς που λέγεται ειρηνικά. Και συνεχώς προσευχόμαστε με αιτήματα. Λοιπόν, ζητάμε από τον Κύριο να εκπληρώσει αυτά τα αιτήματα. Τι να εκπληρώσει? Να εκπληρώσει τα αιτήματα επειδή καταθέσαμε απλώς την επιθυμία μας? Και αν κάποια αιτήματα δεν εκπληρώνονται, τι συμβαίνει? Δεν μας ακούει ο Κύριος? Γι' αυτό υπογραμμίζουμε προς το συμφέρον. Είναι μία λέξη η οποία στους ερμηνευτές πατέρες πολύ συχνά αναπτύσσεται. Αργότερα θα πούμε την λέξη προς το συμφέρον της ψυχής μας. Ακόμα κι αν κάτι δεν πραγματοποιείται, δεν σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Πραγματοποιείται αυτό που συμφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εκφωνεί ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι κλπ.

0: Αυτές οι τρεις ευχές των αντιφώνων για τις οποίες μίλησα προηγουμένως και που εκ πρώτης όψεως δείχνει να τις κάνει ο ιερέας ως προσευχητικές δεήσεις προς τον Κύριο, αναφέρονται σε όλο το λαό. Ήδη στο περιεχόμενό τους φαίνεται ότι είναι μαζί με τους συνευχομένους, ζητάει. Κάθε λοιπόν τέτοια προσευχή, αφού απευθύνεται και προς τον λαό, πρέπει να έχει και τη συμφωνία του λαού. Γι' αυτό σε κάθε ευχή ακολουθεί από τον λαό ένα αμήν. Είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το αμήν και είχα πει ότι ίσως δύο λέξεις είναι οι γλυκύτερες λέξεις που έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας με το Θεό. Η μία είναι ένα όνομα, το όνομα Ιησούς, η άλλη είναι μία λέξη, η λέξη αμήν. Αυτό το γέννητο, ας το ονομάσουμε έτσι, είναι η συμφωνία μας. Αυτά που λες σεβάσμιε ιερέα, ναι, αυτά αφορούν και εμάς. Συμφωνούμε λοιπόν για αυτά τα αιτήματά σου. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστο στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέρη. Συν το χρόνο και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και σε μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα, που ονομάζονται και τυπικά, αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου, όπως είναι αποτυπωμένοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Υπάρχει μία ποικιλία ως προς τα αντίφωνα. Αυτά που είπα παραπάνω για τους συγκεκριμένους ψαλμούς αναφέρονται στις κοινές κυριακάτικες συνάξεις και είναι το σύνηθες. Ωστόσο, σε εορτές ή σε εορταστικές περιόδους ποικίλουν τα αντίφωνα, δηλαδή οι ψαλμοί, μπορεί κάποιος άλλος ψαλμός να παρουσιαστεί αντιφωνικά ψαλόμενος κατά τα μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Σημειώνω μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς δεν ψάλλονται ολόκληροι αυτοί οι δύο ψαλμοί, αλλά ψάλλονται μόνο οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών, για τους οποίους θα ήθελα να δούμε και το περιεχόμενό τους, ειδικά για αυτούς τους δύο ψαλμούς. Εντός παρενθέσεως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το τμήμα των αντιφώνων για ένα μεγάλο διάστημα παραλυπότανε στις ενωριακές εκκλησίες, ίσχυε πάντοτε βέβαια κατά τη Θεία Λειτουργία όπως τελείται στους μοναστηριακούς ναούς, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την συνδρομή ζηλωτών ιερέων και ψαλτών, άρχισαν σιγά σιγά να ξαναέρχονται αυτά τα αντίφωνα και σήμερα βέβαια είναι καθεστώς τα αντίφωνα να ψάλλονται τα λεγόμενα τυπικά. Γιατί τα λέμε τυπικά? Γιατί αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν στο μεγάλο τυπικό της Μονής του Στουδίου, που εξαπλώθηκε αυτό το τυπικό όπως είναι γνωστό, σε συνδυασμό και με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, εξαπλώθηκε σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση και πέρασε από τη μοναστηριακή ζωή και στην ενωριακή ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τους ψαλμούς που χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα αντίφωνα. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο ψαλμούς, τον 102 και τον 145. Ο 102 ψαλμός ξεκινάει με το στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Να ευλογούμε τον Κύριο με όλη μας την ύπαρξη, πάντα τα εντός μου. Με όλη μας την ύπαρξη σημαίνει ότι έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε εντελώς στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά αυτός ο Κύριος έχει όνομα. Και το όνομά του είναι Άγιο, μας λέει ο ψαλμωδός. Ποιο είναι αυτό το όνομα του Κυρίου? Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς θα μας το αποκαλύψει εντελώς. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού του. Ήρθε να μας αποκαλύψει ότι ο Θεός λέγεται Πατήρ του Υιού του. Ωστόσο, όταν ο ψαλμωδός γράφει αυτό το στίχο, έχει υπόψη του μία παράδοση γύρω από το όνομα του Θεού, και η παράδοση αυτή αποκαλύπτεται κυρίως στις δύο μεγάλες θεοφάνειες που γίνονται στο Μωυσή, η μία στο όρος Χορίβ, όταν καλείται να αναλάβει να ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο, και η άλλη στο όρος του Σινά, όταν καλείται να παραλάβει το νόμο του Θεού. Στο όρος Χορίβ ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του στο Μωυσή. «Εγώ ημί ο Ον», δηλαδή ο «εγώ ημί». Για τον άνθρωπο ο «αυτός εστί». Και είπε Μωυσής προς τον Θεό: «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς». Ο Μωυσής δηλαδή ρωτάει το Θεό να του πει: θα πάω στους συμπατριώτες μου και θα τους πω: «Με έστειλε ο Θεός των πατέρων μας», και θα με ρωτήσουν: «Πώς τον λένε, ποιο είναι το όνομά του?» Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον: «Εγώ ημί ο Ον, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Τι σημαίνει ο Ον? Ο υπάρχον, ασφαλώς, είναι μετοχή του ρήματος ημί. Οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν το εβραϊκό κείμενο στο σημείο αυτό έχουν μία έμπνευση, θα την έλεγα αγιοπνευματική, και καταθέτουν αυτή τη μετοχή του ρήματος ημί με ένα πολύ δυναμικό περιεχόμενο. Στην εβραϊκή βίβλο δεν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση. Στην εβραϊκή βίβλο είναι τρεις λέξεις, «εχγέ», «ασέρ», «εχγέ», που κατά λέξη θα πει: «Το όνομά μου είναι», «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν». Αυτό μεταφράζουν οι εβδομήκοντα ως «ο Ον». Τους δίνει τη δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να υπερβούνε τη στενότητα της εβραϊκής γλώσσας και να καταθέσουν την αιώνια παρουσία του Κυρίου. Τι σημαίνει «είμαι αυτός που υπάρχω αιωνίως»? Ότι είμαι ο ίδιος Θεός. Αυτό υποκρύπτει μία δυναμική της πιστότητας του Κυρίου. Ο Θεός είναι πιστός απαρχής. Τι σημαίνει απαρχής? Για να πάμε στη δημιουργία. Στη δημιουργία έχουμε τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο. Για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, Ο κόσμος δημιουργείται για να χαριστεί στον άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος να γίνει Υιός του Θεού, διαχειριστής της δημιουργίας και Υιός του Θεού. Αποτυγχάνει ο άνθρωπος σε αυτό το έργο που καλείται. Ο Θεός ωστόσο εξαγγέλει απ' αρχής την διόρθωση του λάθους του ανθρώπου. Εξαγγέλει εξ αρχής ότι ο θάνατος που υπησέρχεται θα καταργηθεί, ότι η βασιλεία του Θεού θα απλωθεί. Αυτό το βλέπουμε αργότερα να εκτυλίσσεται με τη σάρκωση του λόγου, με την ενανθρώπιση του Κυρίου, του Υιού, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, και το ψηλαφούμε ως παρουσία, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα οι προφήτες θα παραλάβουν αυτή την αντίληψη που θα διατυπώσει ο Μωυσής ως προς το όνομα του Θεού και θα μιλήσουν για μία μαρτυρία. Οι φίλοι του Θεού πρέπει να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα ανοίγονται ακόμα περισσότερο. Το μυστήριο περί του ονόματος του Θεού αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως αυτός που αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή απευθύνεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο που μου έδωσες το έκανα. Ποιο έργο? Να φανερώσω το όνομά σου. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου. Στους ανθρώπους που έγιναν δικοί μου, τους έμαθα πώς σε λένε. Και μάλιστα κάνει μία αναδίπλωση στην ίδια προσευχή και λέει: «Εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Μα το να ξέρω το όνομα του Θεού, ότι είναι ο πατήρ του Υιού, αυτό δεν είναι μία εγκυκλοπαιδική γνώση. Έτσι λέγεται ο Θεός. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο όνομα. Μιλάμε για ένα όνομα που εκχέει προς τη δημιουργία έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός, και αυτός ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός λέγεται αγάπη. Το όνομα του Θεού ουσιαστικά είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό, η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομά του. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα παραλάβει αυτή τη διδασκαλία για να μας πει ότι τελικά το όνομα του Θεού για όλους μας είναι ο Υιός του. Ναι, μεν ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι ο αιωρακός εμένα αιώρα και τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα, αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα θα το διευκρινίσει. Ο Πατήρ υπερύψωσε τον Υιό του και του εχάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα. Και αυτό το υπερπάν όνομα λέγεται Ιησούς. Και σε αυτό το υπερπάν όνομα, στο όνομα Ιησούς, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Δηλαδή όλο το πλήρωμα της δημιουργίας έχει να κάνει με την παρουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ευλόγει λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον, μας λέει ο στίχος του 102 ψαλμού, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Έχουμε μία αποδεικτική κατάσταση μέσα στην ιστορία γιατί αυτό το Άγιο όνομα πρέπει να ευλογείται από τον καθένα μας, γιατί η σχέση του Θεού προς τη δημιουργία είναι διαφορετική.

σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Από το ευ, καλός, και το ήλεος, έλεος. Αυτόν λοιπόν που... Ποιες είναι οι ανταποδόσεις, παραδείγματος χάρη, του Κυρίου για τις οποίες μιλάμε? Αυτές είναι οι ανταποδόσεις του Κυρίου. Να θεραπεύει συνεχώς την ασθένειά μας, να θεραπεύει συνεχώς την αδυναμία μας, να θεραπεύει συνεχώς τη νόσο μας, όπως το ονομάζει, πάσα στας νόσους σου, να μας λυτρώνει από τη φθορά της ζωής, των λυτρούμενων εκφθοράς την ζωή σου, να μας στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Όλος ο ψαλμός αυτός, ο 102, είναι ένας ύμνος στον ελεήμονα, στον ικτύρμονα, Κύριο, δηλαδή ένας ύμνος σε αυτό που είναι ο Θεός για κάθε άνθρωπο μέσα στην δημιουργία, στη δική του δημιουργία. Παρά τις καταστάσεις τις οποίες έχει εκπέσει αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο από τον εκπεσμό ο Κύριος θα έρθει να τον σηκώσει. Κορονίδα αυτής της εσπλαχνίας του Κυρίου είναι η ενανθρώπιση του Υιού του. Λέει ο ψαλμωδός, επειδή αναφερόμαστε σε ψαλμό, εάν τα σανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε? Ποιος μπορεί να σταθεί, υφίσταμε, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, εάν καθίσεις και παρατηρήσεις τις ανομίες των ανθρώπων? Υπάρχει κανένας που δεν έχει αυτές τις αδυναμίες? Και όμως, παρά τις αδυναμίες, μας στείνεις ενώπιόν σου. Μας κάνεις να υφιστάμεθα ενώπιόν σου, να υπάρχουμε ενώπιόν σου, επειδή παρασύ ο ηλασμός εστί, επειδή υπάρχει αυτό το άπειρο έλεος σου, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Διάβαζε τον νέο Ισραήλ, γιατί η λέξη Ισραήλ πήρε ένα άλλο περιεχόμενο στη χριστιανική εκκλησία, έγινε ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησίσετε ως ανετού η νεότη σου. Εμπιπλώντα είναι το ρήμα εμπίπλημη, ο αόριστος ενέπλησα, χορταίνω, ικανοποιώ. Εμπίπλημη σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Παραδείγματος χάρη, θυμηθείτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα, αυτή η εκπλήρωση ουσιαστικά, θυμηθείτε τη σκηνή που μας περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, αυτός που μας γεμίζει, μας εκπληρώνει την επιθυμία μας. Όποια επιθυμία? Όχι όποια επιθυμία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν εκπληρώνει όποια επιθυμία. Η επιθυμία έχει περιεχόμενο συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι αγαθή. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Σε αυτή την περίπτωση η τελική επιθυμία του ανθρώπου ποια είναι? Και τι σημώνει η επιθυμία, μας λέει ένας σχολιαστής αυτού του ψαλμού. Κληθήνε Θεούς, τούτου γαρ επιθυμίσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσατο βρόσεως. Ταύτην τίνιν την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, τη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεσθε χάριστη. Αυτή η επιθυμία είναι καταστατική επιθυμία στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται με αυτή την επιθυμία. Ποια επιθυμία? Να γίνει Θεός. Κληθήνε Θεούς. Αυτήν την επιθυμία την εκτρέπει όμως. Την εκτρέπει γιατί θέλει να γίνει Θεός με έναν τρόπο αντίθετο με αυτόν που του υποδεικνύει.

υποδεικνύει ο δημιουργός του. Οι δε υπομένονται στον Θεόν αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κουπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Να λοιπόν γιατί λέει στο στίχο ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή θα μπορέσω να πετάξω στα υψηλά, κατά τον νοητό τρόπο να πετάξω στα επουράνια. Στον έκτο στίχο αυτού του ψαλμού που ψάλουμε κατά το πρώτο αντίφωνο, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Το κρίμα που αποκαθιστά την αδικία. Όχι σε ένα ιστορικό πλαίσιο εγκλωβισμένο στα όρια της ανθρώπινης αντιλήψεως και αδυναμίας, αλλά σε μια εσχατολογική προοπτική. Η παρουσία του Κυρίου είναι και η κρίση συγχρόνως. Όσοι αγαπούν τον Κύριο είναι με τον Κύριο. Όσοι δεν αγαπούν τον Κύριο βασανίζονται μακριά από τον Κύριο. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας κρατήσει κοντά του, μας γνώρισε το δρόμο. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δεν είναι μια άγραφη κατάσταση η ιστορία του ανθρώπου, πάνω στην οποία μπορεί να επισορεύσει ο άνθρωπος τους στοχασμούς του, τις σκέψεις του, τις ιδεολογίες του. Όχι, δεν είναι αυτό. Η ιστορία του ανθρώπου είναι μία οδός και η οδός αυτή υποδεικνύεται, απ' αρχής υποδεικνύεται και συνεχώς υποδεικνύεται, η λεγόμενη οδός Κυρίου. Αυτή την οδό καλούμεθα να πορευθούμε και είναι γεμάτη αυτή η οδός από ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις, αλλά πολλές φορές και σωματικές ασκήσεις. Τα πάντα όσα κάνουμε επί της οδού Κυρίου είναι ασκήσεις. Μας γνωρίζει λοιπόν η οδή του Θεού και τα θελήματά του αποκαλύπτονται στο λαό του. Καταρχάς είναι η όρη της Διαθήκης. Ο Θεός οδηγεί και ο λαός ακολουθεί. Και ο λαός ακολουθώντας μαθαίνει. Τι μαθαίνει? Ότι ικτήρμο και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.

Ας σταματήσουμε σε αυτό το στίχο του 102 ψαλμού. Εξάλλου συνήθως μέχρι εδώ ψέλνεται ο ψαλμός στο πρώτο αντίφωνο, γιατί βιάζομαι να προλάβω επίσης να περάσω στον 145 ψαλμό, τον ψαλμό του δευτέρου αντιφώνου. Ενώ στον πρώτο ψαλμό έχουμε την κατάθεση μιας κατάστασης παρηγορητικής για τον άνθρωπο, την κατάσταση της παρουσίας ενός ελεήμονος Θεού, ο οποίος σαν να παραβλέπει τον άδικο άνθρωπο, σαν να παραβλέπει τις αδικίες των ανθρώπων, σαν να παραβλέπει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ως μέγας εραστής είναι συνεχώς παρόν με ανοιχτή αγκαλιά για να δεχθεί τον καθένα μας στην αγκαλιά του. Και περνάμε στο δεύτερο ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ένος, μια δοξολογία. Ξεκινάει με το στίχο «Ένει η ψυχή μου τον Κύριο, ας δοξολογήσει, ας ενέσει η ψυχή μου τον Κύριο. Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, όλη μου η ύπαρξη και ως τρόπος, αλλά και ως χρόνος πάντοτε η ύπαρξή μου μέχρι όσο υπάρχω, να είναι ένας ένος στον Κύριο». Όχι σε έναν οποιοδήποτε Κύριο, στον Κύριο και Θεό, αυτόν που περιέγραψε ο προηγούμενος ψαλμός, στον Κύριο του ελαίου, στον Κύριο της εσπλαχνίας, στον Κύριο που είναι αγάπη, στον Κύριο που με αγαπάει και μου ζητάει να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Προλάβαμε και είπαμε για τον στον 102 ψαλμού, στους δύο πρώτους στίχους που λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου», το όνομα του Άγιον αυτού. Εδώ το «πάντα τα εντός μου», όλη η ύπαρξή μου, απλώνεται λίγο διαφορετικά, διατυπώνεται λίγο διαφορετικά. «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Έχω κανέναν άλλο να υμνήσω? Δυστυχώς, μέσα στην ιστορία, πολλές φορές ο άνθρωπος, αντί να υμνήσει τον Κύριο, υμνεί εφήμερους ηγέτες, υμνεί εφήμερους αρχηγούς, υμνεί εφήμερους βασιλείς και άρχοντες. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να προστατεύσει το εγώ του, να προστατεύσει τον εγωτισμό του, να προστατεύσει τη ζωή του, αντλώντας δύναμη από τους ισχυρούς της γης. Ο ψαλμωδός μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από τον ισχυρό των ουρανών και όχι από τους ισχυρούς της γης. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία, μέσω των οποίων». Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό μας καλεί ο ψαλμός. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας? Ας αναρωτηθούμε. Πόσες φορές δεν είμαστε παγιδευμένοι μέσα στην αντίληψη ότι μπορούνε άνθρωποι να μας σώσουνε? Ναι, μπορούνε άνθρωποι να μας σώσουνε, αλλά να μας σώσουνε με ποιο περιεχόμενο? Να μας καλυτερέψουν τη ζωή μας, να μας βολέψουνε, να μας δώσουνε μια ειρηνική κατάσταση ζωής. Τι γίνεται όμως με την αιώνια ζωή? Τι γίνεται με αυτήν την άχρονη πραγματικότητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να μας προσφέρει αυτήν την άχρονη κατάσταση της απουσίας, της φθοράς, του θανάτου, της συγχύσεως? Μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι, οι βασιλείς των εθνών, μας λέει το Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται. Διαπίστωση του Χριστού στους μαθητές του. Αυτό κάνουν οι βασιλείς, οι ισχυροί, οι άρχοντες. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, οι Απόστολοι μου, που θα γίνετε και εσείς επικεφαλής ενός λαού, του δικού μου λαού, των μελών του σώματός μου, δεν πρέπει να φερθείτε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαστε κυρίαρχοι
και εξουσιαστές της ζωής των μελών του λαού μου. Ημείς δε ουχούτος, αλλά ομίζων εν ημίν γυναίσθω ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Υπογραμμίζει ο ψαλμοδός ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους άρχοντες, στους ιούς των ανθρώπων δηλαδή, από τους οποίους δεν μπορεί να προέλθει καμία σωτηρία. Και μας λέει και γιατί δεν πρέπει, και για, δηλαδή μια πρακτική σοφία τον οδηγεί να μας το υπογραμμίσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας αυτού από αυτούς θα πεθάνει, θα φύγει. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του κάθε άρχοντα δηλαδή, και επιστρέψει στην γη αυτού. Με το θάνατό του πάβει να υπάρχει. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, οι ωραίες σκέψεις του κάθε άρχοντα, του κάθε εξουσιαστού, του κάθε κυρίαρχου των άλλων ανθρώπων. Με το θάνατό του όλα αυτά σβήνουν. Ποιος μένει? Μένει κάποιος, μένει ένας, όχι άρχοντας, όχι βασιλιάς, ένας από τα δημιουργήματα του Κυρίου, ένας από αυτούς που ο Κύριος του έδωσε το βασίλειον ιεράτευμα, την βασιλική εξουσία να διαχειρίζεται τη δημιουργία του. Αλλά αυτός ο ένας, ο οποίος ονομάζεται Μακάριος, είναι αυτός που έχει προστάτη του τον Θεό. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού. Μακάριος είναι αυτός του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Μακάριος είναι αυτός του οποίου η ελπίδα βρίσκεται επί Κύριον των Θεών. Ένα στίχος που μας θέτει το περιεχόμενο αυτού που ονομάζουμε μακαριότητα. Δηλαδή μακάριος είναι αυτός που ανοίγεται στη σχέση με το Θεό. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό, υπογραμμίζει σε έναν άλλο του ψαλμό ο ψαλμωδός. Αλλά για αυτή τη μακαριότητα θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, μπαίνοντας στο τρίτο αντίφωνο που είναι οι μακαρισμοί του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

κάτι φλόγιζε την καρδιά του Αλιώσα. Κάτι ξεχύλιζε τόσο που πονούσε. Δάκρυα αγαλίασης τρέχανε από την ψυχή του. Τέντωσε μπροστά τα χέρια του. Έβγαλε μια κραυγή και ξύπνησε. Πάλι το φέρετρο, το ανοιχτό παράθυρο και το ήσυχο, επίσημο και καθαρό διάβασμα του Ευαγγελίου. Μα ο Αλιώσα δεν πρόσεχε πια τι διαβάζουν. Παράξενο, ε! Ο ύπνος τον πήρε γονατιστό και τώρα στέκονταν όρθιος. Ξαφνικά, σαν να τεινάχτηκε από τη θέση του, έκανε τρία σταθερά και βιαστικά βήματα και πλησίασε στο φέρετρο. Άγγιξε μάλιστα με τον νόμο του τον πατέρα Παΐσιο, μα δεν το παρατήρησε. Εκείνος σηκώθηκε για μια στιγμή, σήκωσε τα μάτια του από το βιβλίο, μα τα ξανακατέβασε αμέσως, γιατί κατάλαβε πως του έφηβου του συνέβαινε κάτι παράξενο. Ο Αλιώσα κοίταξε κάπου μισό λεπτό το φέρετρο, τον σκεπασμένο νεκρό που κοίτονταν ασάλευτος με την εικόνα στο στήθος και την κουκούλα με τον οχτάχτινο σταυρό. Μόλις τώρα είχε ακούσει τη φωνή του και η φωνή εκείνη αντιχούσε ακόμα στα αυτιά του. Αφού γκράζονταν ακόμα, πρόσμενε πως κάτι θα ακούσει ακόμα. Μα ξαφνικά γύρισε απότομα και βγήκε από το κελί. Ούτε στο κατόφλι δεν σταμάτησε. Κατέβηκε γρήγορα κάτω. Η ψυχή του ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και διψούσε λευτεριά, απλοχωριά. Από πάνω του απλώθηκε ατελείωτος ο ουρανός, θολός, γεμάτος ήσυχα και λαμπερά αστέρια. Από το ζενίθ ως τον ορίζοντα απλώνονταν αχνοφέγγοντας ο δίκλωνος γαλαξίας. Η δροσερή και ήσυχη νύχτα αγκάλιαζε τη γη. Ούτε φύλλο δε σάλευε. Η άσπρη πύργη και η χρυσή τρούλη της Μητρόπολης λαμπύριζαν στο ζαφυρένιο εθέρα. Τα αυθινοποριάτικα λουλούδια στις πρασιές κοντά στο σπίτι είχαν αποκοιμηθεί και θα μένανε έτσι έως το πρωί. Η γαλήνη της γης σαν νάσμιγε με τη γαλήνη των ουρανών. Το μυστήριο της γης άγγιζε το μυστήριο των άστρων. Ο Αλιώσα στάθηκε, κοίταξε και ξαφνικά σοριάστηκε στη γη σαν θερισμένος. Δεν ήξερε γιατί την αγκάλιαζε. Δεν προσπαθούσε να καταλάβει γιατί το ήθελε τόσο πολύ να τη φυλάει, να τη γεμίσει όλη με φιλιά. Όμως τη φιλούσε κλαίγοντας, την πόδιζε με τα δάκρυά του και ορκίζονταν εκστατικά να την αγαπάει στους αιώνες των αιώνων. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της χαράς σου και αγάπα αυτά σου τα δάκρυα. Τα λόγια τούτα αντιχούσαν στην ψυχή του. Γιατί έκλαιγε? Έκλαιγε μέσα στον ενθουσιασμό του ακόμα και για αυτά τα άστρα που του ρίχναν το φως τους από το άπειρο και δεν τρέπονταν για την έκσταση τούτη. Λες και τα νήματα όλων αυτών των αναρρύθμιτων κόσμων του Θεού είχαν διασταυρωθεί στην ψυχή του και αυτή έπαλε ολάκερη στην επαφή της με τους άλλους κόσμους. Ήθελε να τους συγχωρέσει όλους και για όλα και να ζητήσει συγνώμη. Όχι για τον εαυτό του, μα για όλους. Για μένα παρακαλούν οι άλλοι, αντίχησε και πάλι η φωνή στην ψυχή του. Μα κάθε στιγμή ένιωθε καθαρά, σχεδόν απτά, πως κάτι το στέρεο και σχεδόν το ίδιο ακλόνητο σαν αυτόν τον ουράνιο θόλο κατέβαινε βαθιά στην ψυχή του.
κάποια ιδέα κυρίευσε το πνεύμα του για πάντα. Είχε πέσει στη γη αδύναμος έφηβος και σηκώθηκε σταθερός μαχητής για πάντα. Αυτό το αισθάνθηκε και το ένιωσε ξαφνικά, την ίδια εκείνη στιγμή της έκστασής του. Ποτέ δεν ξέχασε ο Αλιώσα εκείνη τη στιγμή. Κάποια επιφύτηση δέχτηκε η ψυχή του εκείνη την ώρα. Αυτό το λέγε αργότερα, πιστεύοντας ακράδαντα στα λόγια του. Ύστερα από 3 μήνες έφυγε από το μοναστήρι. Έτσι υπάκουε και στην προτροπή του στάρετς του, που τον είχε διατάξει να ζήσει μέσα στον κόσμο. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που η Γκρούσεκνα του έστελνε τα χαιρετίσματά της καθώς έφευγε για την καινούρια της ζωή και του παράγγειλε να θυμάται για πάντα εκείνη την ωρίτσα που τον αγάπησε, βρίσκονταν κι αυτός εκείνη την ίδια στιγμή, χωρίς να ξέρει τίποτα από αυτά που τη συνέβαιναν, σε μεγάλη ταραχή και σε πολλές έγνοιες. Τις τελευταίες 2 μέρες βρίσκονταν σε τέτοια αφάνταστη κατάσταση που πραγματικά δεν ήταν καθόλου απίθανο να πάθει εγκεφαλική συμφόρηση, όπως το είπε και ο ίδιος αργότερα. Ο Αλιώσα δεν μπόρεσε να τον βρει το πρωί της προηγούμενης μέρας και ο Ιβάν άδικα τον περίμενε στο ραντεβού της ταβέρνας. Οι σπιτονικοκυρέοι του έκαναν όπως τους είχε διατάξει και δεν είπαν σε κανέναν που βρίσκεται. Εκείνες τις 2 μέρες έτρεχε ανάστατος εδώ και εκεί, παλεύοντας με τη μοίρα του και πασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, όπως εκφράστηκε και ο ίδιος αργότερα. Έφυγε μάλιστα για μερικές ώρες από την πολιτεία. Είχε να κανονίσει κάποια πολύ βιαστική υπόθεση, αν και τρόμαξε με τη σκέψη πως θα άφηνε έστω και για μια στιγμή την Γκρούσεκνα χωρίς επιτήρηση. Όλα αυτά μαθεύτηκαν αργότερα με τον πιο λεπτομεριακό τρόπο. Μα τώρα εμείς θα σημειώσουμε μονάχα τα πιο απαραίτητα γεγονότα από την ιστορία των 2 εκείνων φοβερών ημερών της ζωής του, που προηγήθηκαν από τη φρικτή καταστροφή που τόσο αναπάντεχα ξέσπασε επάνω του. Η Γκρούσεκνα, αν και τον αγάπησε για μια ωρίτσα αληθινά και ειλικρινά, ωστόσο τον βασάνιζε κιόλας εκείνον τον ίδιο καιρό πραγματικά άσπλαχνα και άκαρδα. Το σπουδαιότερο ήταν πως δεν μπορούσε καθόλου να μαντέψει τους σκοπούς της και ούτε θα μπορούσε να την κάνει να τους πει με το χάδι ή με τη βία. Δεν θα κατάφερνε τίποτα. Μονάχα που θα θύμωνε, θα του γύριζε την πλάτη και θα τον έδιωχνε. Θα τον έδιωχνε ολότελα. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά τότε. Υποπτεύονταν εκείνον τον καιρό, και δεν είχε καθόλου άδικο, πως και αυτή παλεύει με τον εαυτό της. Ήταν παράξενα αναποφάσιστη. Κάτι πάει να αποφασίσει και όλο δεν το αποφασίζει. Γι' αυτό ήταν στιγμές που με σφιγμένη την καρδιά υποψιάζονταν, και όχι αβάσιμα, πως φορές σίγουρα θα τον συχαίνεται και αυτόν και το πάθος του. Ίσως αυτό ακριβώς να συνέβαινε, όμως δεν τα κατάφερε ποτέ να καταλάβει τι ήταν εκείνο που βασάνισε την Γκρούσεκνα. Για να λέμε την αλήθεια, γι' αυτόν όλο το πρόβλημα έμπαινε έτσι. Ή αυτός, ο Μητεία, ή ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Μιας και το φέρε η κουβέντα, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ένα αδιάσυστο γεγονός. Ήταν απόλυτα βέβαιος πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα προτείνει το δίχως άλλο, αν δεν το είχε προτείνει κιόλας, στην Γκρούσεκνα να παντρευτούν νόμιμα. Ούτε για μία στιγμή δεν πίστεψε πως ο Γεροφιλίδωνος ελπίζει να πετύχει το σκοπό του μονάχα με 3.000.
Αυτό το συμπέρανε ο Μητεία, καθώς ήξερε την Κρούσεκνα και το χαρακτήρα της. Να γιατί νόμιζε καμιά φορά πως όλο το μαρτύριο και όλη η αναποφασιστικότητα της Κρούσεκνα προέρχονταν μονάχα από το γεγονός ότι δεν ήξερε ποιον από τους δύο να διαλέξει. Ποιος δηλαδή τη συνέφερε περισσότερο. Όσο για την επιστροφή του αξιωματικού, δηλαδή εκείνου του μοιραίου ανθρώπου στη ζωή της Κρούσεκνας, που αυτή περίμενε τον ερχομό του με τόση ταραχή και με τόσο φόβο, ο Μήτια, παράξενο αυτό, ούτε το σκέφτηκε καθόλου εκείνες τις ημέρες. Είναι αλήθεια πως τις τελευταίες μέρες η Κρούσεκνα δεν του έλεγε λέξη για αυτό το ζήτημα. Όμως η ίδια του είχε πει για το γράμμα που είχε πάρει πριν από ένα μήνα από τον πρώην ξελογιαστή της. Ήξερε σχεδόν και τι της έγραφε. Τότε, σε μια μοχθηρή τη στιγμή, η Κρούσεκνα του έδειξε εκείνο το γράμμα. Μα για μεγάλη της κατάπληξη, ο Μήτια δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία. Πολύ δύσκολο θα ήταν να εξηγήσει κανείς το γιατί. Ίσως μόνο και μόνο επειδή τυραννιόνταν και ο ίδιος από την άπρεπη και φρικτή του αντιζηλία με τον πατέρα του για αυτήν τη γυναίκα. Τόσο που δεν μπορούσε πια να φανταστεί τίποτα φοβερότερο και πιο επικίνδυνο για αυτόν, εκείνον τον καιρό τουλάχιστον. Δεν πίστευε καθόλου πως ξαναφάνηκε ένας γαμπρός ύστερα από πεντάχρονη εξαφάνιση. Ακόμα λιγότερο πίστευε πως θα έρθει σύντομα. Γιατί και το ίδιο εκείνο πρώτο γράμμα του αξιωματικού που είδε ο Μήτια μίλαγε για τον ερχομό του νέου αντιζήλου με μεγάλη ασάφεια. Το γράμμα ήταν πολύ σκοτεινό, πομπόδες και γεμάτο αισθηματολογίες. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως εκείνη τη φορά η Κρούσεκνα του έκρυψε τις τελευταίες σαράδες όπου υπήρχαν κάπως σαφέστερες πληροφορίες αναφορικά με την επιστροφή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μήτια θυμήθηκε αργότερα πως παρατήρησε εκείνη τη στιγμή κάποια έκφραση αθέλητης και περήφανης περιφρόνησης στο πρόσωπο της Κρούσεκνα για αυτό το μήνυμα από τη Σιβηρία. Ύστερα από αυτό, η Κρούσεκνα δεν του είπε τίποτα για τον καινούριο του αντίζηλο. Έτσι σιγά σιγά ο Μήτια ξέχασε εντελώς τον αξιωματικό. Σκέφτονταν μονάχα πως ό,τι και να συνέβαινε, η σύγκρουσή του με τον Φίοντορ Παύλοβιτς πλησίαζε πολύ και πως πριν από κάθε τι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με αυτόν τους λογαριασμούς του. Πρόσμενε κάθε ώρα και στιγμή και η καρδιά του πάγωνε την απόφαση της Κρούσεκνας και όλο και πίστευε πως η απόφαση αυτή θα πάρθει ξαφνικά, σαν από έμπνευση. Πως θα έρθει άξαφνα και θα του πει «Πάρε με, είμαι δική σου για πάντα». Και τότε όλα θα τελειώσουν. Αυτός θα την αρπάξει και θα την πάρει μαζί του στην άκρη του κόσμου. Θα την πάρει και θα φύγει αμέσως. Θα πάει όσο μπορεί πιο μακριά. Αν όχι στην άκρη του κόσμου, όμως τουλάχιστον στην άκρη της Ρωσίας. Θα την παντρευτεί εκεί πέρα και θα ζήσει ιγκόγνητο. Έτσι που να μην βρεθεί ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε πουθενά άνθρωπος που να ξέρει που μένουν. Τότε, τότε θα αρχίσει στη στιγμή μια ολότελα καινούρια ζωή. Αυτή την καινούρια και ενάρετη ζωή, το δίχως άλλο ενάρετη, την ονειρεύονταν κάθε στιγμή με πάθος. Διψούσε αυτήν την ανάσταση, τούτη την ανανέωση.
Ο βούρκος, όπου είχε κυλιστεί θεληματικά, τον βάραινε καταθλιπτικά και πίστευε, όπως δα οι περισσότεροι σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικά, πως η μόνη λύση είναι να αλλάξει περιβάλλον. Αρκεί να μπορούσε να φύγει από αυτούς τους ανθρώπους, να ελευθερωθεί από αυτές τις συνθήκες και να ξεκολλήσει από αυτό το καταραμένο μέρος. Όλα θα αναγεννιόνταν. Όλα μετά θα έμπαιναν σε καινούριο δρόμο. Αυτό πίστευε και αυτό λαχταρούσε.

Όμως, όλα αυτά θα γίνονταν μονάχα στην περίπτωση της ευνοϊκής λύσης του ζητήματος. Υπήρχε κι άλλη λύση. Μπορεί τα πράγματα να τελείωναν και θα ήταν φρικτό. Με άλλον τρόπο όμως. Ίσως να του έλεγε ξαφνικά «Φεύγα, τα συμφώνησα με τον Φίοντορ Παύλοβιτς, τον παντρεύομαι, εσύ τώρα, δεν χρειάζεσαι». Και τότε, εδώ που τα λέμε, ο Μίτια δεν ήξερε τι θα γίνονταν τότε. Ως την τελευταία στιγμή δεν το ξέρε αυτό. Πρέπει να το πούμε για δικαιολογία του. Δεν είχε καθορισμένες προθέσεις, δεν υπήρχε προμελέτη στο έγκλημα. Παρακολουθούσε, κατασκόπευε και βασανίζονταν. Όμως προετοιμάζονταν μονάχα για την πρώτη, την ευνοϊκή τροπή της μοίρας του. Τόσο που έδιωχνε μάλιστα κάθε άλλη σκέψη. Όμως εδώ αρχίζει ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό μαρτύριο. Ορθώνονταν μπροστά του κάτι καινούριο και άσχετο, μα το ίδιο μοιραίο και άλυτο. Γιατί στην περίπτωση που θα του έλεγε «Είμαι δική σου, πάρε με να φύγουμε», τότε πώς θα την έπαιρνε? Με τι μέσα? Με τι λεφτά? Εκείνον ακριβώς τον καιρό κόπηκαν τα έσοδά του που έπαιρνε τόσα χρόνια συνέχεια από το Φίοντορ Παύλοβιτς. Βέβαια η Κρούσεκνα είχε λεφτά, μα ο Μίτια αποδείχτηκε ξαφνικά πολύ περήφανος σε αυτό το ζήτημα. Ήθελε να την πάρει και να φύγουνε, για να αρχίσουν την καινούρια του ζωή, με δικά του λεφτά και όχι με δικά της. Ούτε να το φανταστεί δεν μπορούσε πως θα της έπαιρνε χρήματα. Αυτή η σκέψη του φαίνονταν τόσο συχαμερή που του ήταν σωστό μαρτύριο. Δεν θα πω εδώ πέρα περισσότερα, γι' αυτό τουλάχιστον δεν θα το αναλύσω. Σημειώνω μονάχα πως τέτοια ήταν η ψυχική του κατάσταση εκείνο τον καιρό. Ίσως όλα αυτά να προέρχονταν έμεσα, μπορεί μάλιστα και ασύνειδα, από τις κρυφές τύψεις του για την υπεξαίρεση των χρημάτων της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Με τη μία φέρθηκα άτιμα, το ίδιο θα συμβεί και με την άλλη, σκέφτονταν τότε. Όμως το ομολογούσε στον εαυτό του, το έλεγε συνέχεια και αργότερα επίσης. Μα αν το μάθει η Κρούσεκνα, δεν θα θελήσει ποτέ να πάρει έναν τέτοιο κανάλια. Λοιπόν, πού να βρει τα μέσα να φύγει? Από πού να πάρει αυτά τα μοιραία χρήματα? Γιατί αλλιώς όλα θα χαθούν και τίποτα δεν θα γίνει. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί δεν φτάσανε τα λεφτά. Ω, έσχος! Προτρέχω. Το σπουδαίο ίσα ίσα ήταν που ίσως και να ήξερε που μπορούσε να βρει αυτά τα λεφτά. Ίσως να ήξερε και που ήταν. Τούτη τη φορά δεν θα προσθέσω καμία λεπτομέρεια, γιατί όλα θα εξηγηθούν αργότερα. Μα να ποιο είναι το κυριότερο του μαρτύριο? Αυτό θα το πω, αν και όχι πολύ ξεκάθαρα. Για να πάρει τούτα τα χρήματα που βρίσκονταν κάπου, για να έχει το δικαίωμα να τα πάρει, έπρεπε πρώτα να επιστρέψει τις 3.000 στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αλλιώς είμαι πορτοφολάς, είμαι άτιμος και δεν θέλω να αρχίσω έτσι άτιμος την καινούρια μου ζωή. Γι' αυτό ο Μίτια αποφάσισε να αναποδογυρίσει, αν χρειαστεί, όλο τον κόσμο, μα να επιστρέψει εκείνες τις 3.000 στην Κατερίνα Ιβάνοβνα με κάθε θυσία και πριν από κάθε τι άλλο. Αυτή η απόφαση αποκρισταλώθηκε μέσα του τις τελευταίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ώρες της ζωής του, ακριβώς ύστερα από την τελευταία του συνάντηση με τον Αλιώσα,
που έγινε εδώ και 2 μέρες το βράδυ, στο δρόμο, τότε που λίγο πριν η Κρούσεκνα πρόσβαλε την Κατερίνα Ιβάνοβνα και ο Μίτια, αφού άκουσε τον Αλιώσα που του τα διηγήθηκε όλα, παραδέχτηκε πως είναι άτιμος και του παράγγειλε να το πει αυτό στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, αν αυτό θα της έφερνε κάποια ανακούφιση. Τότε ακριβώς, την ίδια εκείνη νύχτα, όταν άφησε τον αδερφό του, ένιωσε μέσα στο παροξυσμό του πως άξιζε να σκοτώσει και να ληστέψει κάποιον, μα το χρέος να το επιστρέψει στην Κάτια. Καλύτερα να βγω φωνιάς και κλέφτης μπροστά σε όλο τον κόσμο και να με στείλουν στην Σιβηρία, παρά να έχει το δικαίωμα η Κάτια να λέει πως την πρόδωσα και έκλεψα και τα χρήματά της από πάνω και πως με αυτά τα ίδια της τα χρήματα έφυγα με την Κρούσεκνα για να αρχίσω μιαν ενάρετη ζωή. Όχι, αυτό δεν το μπορώ. Τα σκέφτηκε αυτά ο Μίτια, σφίγγοντας και τρίζοντας τα δόντια του, και είχε δίκιο να φαντάζεται πως το τέλος θα πάθει εγκεφαλική συμφόρηση. Μα προς το παρόν πάλευε ακόμα. Παράξενο. Θα νόμιζε κανείς πως ύστερα από μια τέτοια απόφαση, εκτός από την απόγνωση, δεν του έμενε τίποτε άλλο. Γιατί πού να τα βρίσκε έτσι αμέσως τόσα λεφτά αυτός ο απένταρος? Όμως παρόλα αυτά, όλον εκείνον τον καιρό δεν έπαβε να ελπίζει πως θα βρει αυτές τις 3.000, πως θα του τις φέρουνε, πως θα πέσουνε μόνες τους μπροστά του, έστω και από τον ουρανό. Μα έτσι γίνεται δα με όλους εκείνους που, όπως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, σε όλη τους τη ζωή δεν μπορούν παρά να σκορπάνε και να ασωτεύουν τα χρήματά τους που τους έτυχαν από κληρονομιά, χωρίς να έχουν ιδέα πως βγαίνουν. Από το μυαλό του περνούσαν οι πιο έξαλλες σκέψεις. Αμέσως μόλις άφησε προχθές τον Αλιώσα, έτσι που του ήταν αδύνατον να σκεφτεί λογικά. Το αποτέλεσμα ήταν πως επιχείρησε κάτι εντελώς παράλογο. Μα φαίνεται πως σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις κάτι τέτοιοι άνθρωποι νομίζουν κατορθωτές τις πιο αδύνατες και φανταστικές επιχειρήσεις. Αποφάσισε ξάφνου να πάει στον έμπορα Σαμσόνοφ, τον προστάτη της Κρούσεκνας, να του προτείνει ένα σχέδιο και να του πάρει με την πρόφαση αυτού του σχεδίου μονομιάς όσα χρήματα του χρειάζονταν. Από εμπορική άποψη δεν αμφέβαλε καθόλου για το σχέδιό του. Δεν ήξερε μονάχα πως θα έβλεπε ο Σαμσόνοφ γενικά το διάβημά του. Αν ήθελε να το αντιμετωπίσει όχι αποκλειστικά από εμπορική πλευρά, ο Μίτια ήξερε αυτόν τον έμπορο εξόψεως, όμως δεν είχε γνωριστεί μαζί του, ούτε του είχε μιλήσει ποτέ. Πίστευε όμως, για κάποιο λόγο, από καιρό μάλιστα, πως αυτός ο γερό διαφθορέας που έπνεε τώρα τα λίστια ίσως να μην έφερνε καμία αντίρρηση αν η Κρούσεκνα ήθελε να τακτοποιήσει τίμια τη ζωή της και να παντρευτεί έναν άνθρωπο άξιον εμπιστοσύνης. Και όχι μονάχα αυτό, πίστευε πως και αυτός το θέλει και πως μόλις παρουσιάζονταν η κατάλληλη ευκαιρία θα βοηθούσε και ο ίδιος. Είχε βγάλει ακόμα το συμπέρασμα, δεν ξέρω αν από φήμες ή από τίποτα κουβέντες της Κρούσεκνας, πως ο γέρος θα προτιμούσε ίσως να δώσει την Κρούσεκνα σε αυτόν παρά στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ίσως πολλοί από τους αναγνώστες της διήγησής μας, βλέποντας πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υπολογίζει στη βοήθεια του γέρου για να πάρει την ύφη, πώς να το πούμε, από τα χέρια του προστάτη της, ίσως, λέω, να σκεφτούν
πως αυτός ο υπολογισμός παρά είναι χοντροκομμένος και κυνικός. Το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι πως το παρελθόν της Γκρούσεκνας, ο Μητεία, το έβλεπε σαν μια παλιά και ξεχασμένη πια ιστορία. Έβλεπε αυτό το παρελθόν με άπειρη συμπόνια και πίστηκε με όλη του τη φλόγα, με όλη τη φλόγα του πάθους του, πως όταν εκείνη θα του πει πως τον αγαπάει και τον παίρνει, τότε αμέσως η Γκρούσεκνα θα γίνει εντελώς διαφορετική και μαζί της θα ξαναγεννηθεί και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και χωρίς πια κανένα βίτσιο και γεμάτη αρετή θα συγχωρέσει ο ένας τον άλλον και θα αρχίσουν μαζί μια καινούργια ζωή.

Όσο για τον Σαμσόνοφ, είχε την ιδέα πως είχε παίξει βέβαια έναν μοιραίο ρόλο στο για πάντα θαμμένο παρελθόν της Κρουσεκνάς. Μα πως αυτή ποτέ δεν τον είχε αγαπήσει και πως και αυτός είχε περάσει, είχε τελειώσει. Ήταν λοιπόν σαν να μην υπήρχε καθόλου. Γιατί ο Μύτια ούτε και για άνθρωπο δεν μπορούσε να τον λογαριάζει τώρα, αφού όλη η πολιτεία το ήξερε πως ο γέρος είχε καταντήσει σαράβαλο και οι σχέσεις του με την Κρουσεκνά είχαν γίνει εδώ και ένα χρόνο, ας πούμε, πατρικές, και όχι σαν εκείνες που ήταν στην αρχή. Πάντως, σε όλα αυτά έδειχνε μεγάλη αφέλεια ο Μύτια, γιατί παρόλα του τα ελαττώματα ήταν πολύ απλοϊκός. Αποτέλεσμα αυτής του της αφέλειας ήταν πως πίστευε ότι ο Γερογκουσμά, τώρα που βλέπει πως λίγα είναι τα ψωμιά του, έχει μετανιώσει ειλικρινά για το παρελθόν του με την Κρουσεκνά και πως αυτή δεν έχει πιο πιστό φίλο από αυτόν, τον ακίνδυνο πια γέρο. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά τη συνομιλία του με τον Αλιώσα, στα χωράφια, ύστερα από αυτό, ο Μυτία δεν κοιμήθηκε σχεδόν όλη τη νύχτα. Παρουσιάστηκε στο σπίτι του Σαμσόνοφ κατά τις 10 το πρωί και είπε να τον αναγγείλουν. Το σπίτι αυτό ήταν παλιό, σκυθροπό, πολύ ευρύχωρο, δίπατο, με πτέρυγα και οικοδομές στην αυλή. Στο κάτω πάτωμα μένανε οι δύο παντρεμένοι, οι δύο γιοι του Σαμσόνοφ, με τις οικογένειές τους, η γριά αδερφή του και μια ανήπαντρη κόρη του. Στην πτέρυγα ζούσαν οι δύο του υπάλληλοι, που ο ένας τους ήταν και πολύτεκνος. Τα παιδιά και οι υπάλληλοι ζούσαν πολύ στενάχωρα, μα το πάνω πάτωμα του σπιτιού το κρατούσε μοναχός του ο γέρος και δεν άφηνε κανέναν να μείνει εκεί, ούτε και την κόρη του που τον περιποιόνταν και που έπρεπε ορισμένες ώρες, μα και κάθε φορά που τη φώναζε, να ανεβαίνει τις σκάλες, παρόλο που από καιρό είχε άσθμα. Αυτό το ανόγι είχε πολλά δωμάτια υποδοχής, επιπλωμένα, όπως το συνήθιζαν οι έμποροι του παλιού καιρού, με μακριές θλιβερές σειρές πολυθρόνες και καρέκλες κοντά στους τοίχους, με κρυστάλλινους πολυελαίους σκεπασμένους με γάζα και με σκυθροπούς καθρέφτες στους μεσότοιχους. Όλα αυτά τα δωμάτια μένανε άδεια και ακατοίκητα. Ο γέρος είχε συμμαζευτεί σε ένα μικρό δωματιάκι, σε μια απόμερη μικρή κρεβατοκάμαρα. Εκεί τον περιποιόνταν μια γριά υπηρέτρια που φόραγε στο κεφάλι της μια μαντήλα και ένας μικρός που κοιμόνταν στο διάδρομο σε ένα πάγκο. Τα πόδια του γέρου ήταν πρισμένα και δεν μπορούσε σχεδόν καθόλου να περπατήσει. Σπάνια σηκώνονταν από την πέτσινη του πολυθρόνα. Τότε η γριά τον βοηθούσε να κάνει μια-δυο βόλτες στο δωμάτιο. Ήταν αυστηρός και λιγομίλητος ακόμα και με αυτήν τη γριά. Όταν του ανάγγειλε τον ερχομό του λοχαγού, πρόσταξε αμέσως να μην τον αφήσουν να μπει μέσα. Μα ο Μύτια επέμενε και είπε να τον αναγγείλουν ακόμα μια φορά. Ο Γκουσμάκους Μίτς ρώτησε λεπτομεριακά τον μικρό: «Πώς είναι? Μήπως είναι μεθυσμένος? Μήπως κάνει φασαρία?» Του απάντησαν

για να πει στο νεότερο γιο του να ανέβει επάνω αμέσως. Αυτός ο μικρότερος γιος ήταν ένας άντρας ψηλός και πολύ γεροδεμένος. Φόραγε ρούχα φράγκικα και ήταν ξυρισμένος. Ήρθε χωρίς χρονοτριβή, γιατί όλοι τους φοβόνταν τον πατέρα τους. Ο πατέρας κάλεσε αυτόν τον Λεβέντη, όχι επειδή φοβόταν τον λοχαγό. Δεν ήταν καθόλου δηλός ο γέρος. Μα έτσι, για κάθε ενδεχόμενο. Μάλλον για να έχει έναν μάρτυρα. Με τη βοήθεια του γιού του και του μικρού, κατέπλευσε επιτέλους στο σαλόνι. Φαίνεται πως όλα αυτά του είχαν κινήσει αρκετά την περιέργεια. Το σαλόνι όπου περίμενε ο Μύτια ήταν τεράστιο, σκυθροπό, σου έφερνε μελαγχολία. Είχε δύο σειρές παράθυρα, γαλαρίες, και η τύχη ήταν μπογιατισμένη σε απομίμηση μαρμάρου. Από το ταβάνι κρέμονταν τρεις τεράστιοι πολυέλαιοι που τώρα τους είχαν σκεπάσει με κάτι καλύματα. Ο Μύτια κάθονταν στην καρεκλίτσα του, κοντά στην είσοδο, και με νευρική ανυπομονησία περίμενε την τύχη του. Όταν φάνηκε ο γέρος στην απέναντι είσοδο, κάπου 20 μέτρα από τη θέση του Μύτια, αυτός σηκώθηκε απότομα και πήγε προς το μέρος του, προχωρώντας με τα σταθερά, μεγάλα, στρατιωτικά του βήματα. Ήταν ντυμένος με ευπρέπεια, με την ρεντικότα κουπωμένη. Κρατούσε ένα ημίψιλο στο χέρι και φορούσε μαύρα γάντια. Ακριβώς έτσι όπως είχε ντυθεί και τρεις μέρες πριν, όταν είχε πάει στου Στάρετς, στο μοναστήρι, σε εκείνη την οικογενειακή συγκέντρωση με το Φίοντορ Παύλοβιτς και τους αδερφούς του. Ο γέρος τον περίμενε όρθιος, επίσημος και σοβαρός, και ο Μύτια ένιωσε αμέσως πως, ώσπου να τον πλησιάσει, εκείνος είχε προφτάσει κιόλας να τον καλοεξετάσει. Του έκανε ακόμα εντύπωση το πρισμένο πρόσωπο του Κουσμά Κουσμίτς. Το κάτω χείλι του, που και πρώτα ήταν παχύ, κρέμονταν τώρα σαν μουλιασμένη γαλέτα. Υποκλήθηκε σιωπηλά και επίσημα στον επισκέπτη. Του έδειξε μια πολυθρόνα κοντά στο ντιβάνι. Ο ίδιος, στηριγμένος στο μπράτσο του γιού του και βογκώντας, άρχισε να βολεύεται απέναντι στο Μύτια στο ντιβάνι. Έτσι που εκείνος, βλέποντας τις μεγάλες και οδυνηρές του προσπάθειες, ένιωσε αμέσως στην καρδιά του κάτι σαν τύψεις και ντροπή, γιατί είχε ανησυχήσει αυτός ο μηδαμινός ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο. «Τι επιθυμείτε, κύριε, από εμένα?» πρόφερε ο γέρος που είχε καθίσει επιτέλους. Αυτό το είπε αργά, χωρίζοντας την κάθε λέξη, μα ευγενικά. Ο Μύτια ανατρίχιασε, πετάχτηκε σχεδόν από τη θέση του, μα και πάλι ξανακάθισε. Ύστερα, αμέσως κιόλας, άρχισε να μιλάει δυνατά, γρήγορα, νευρικά, χειρονομώντας με πραγματική παραφορά. Μάντευε κανείς πως αυτός ο άνθρωπος είχε φτάσει στα έσχατα, πως είχε καταστραφεί και ζητάει τώρα την τελευταία διέξοδο. Αν δεν την έβρισκε, θα μπορούσε να πέσει στο ποτάμι. Κατά πάσαν πιθανότητα, ο γέρος το κατάλαβε αμέσως αυτό, αν και το πρόσωπό του έμεινε ψυχρό και ανάλαχτο, σαν να ήταν είδωλο.

ευγενέστατος Κουσμά Κουσμίτς θα είχε ακούσει πολλές φορές ασφαλώς για τους τσακωμούς μου με τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, που λίστεψε την κληρονομιά που μου άφησε η μητέρα μου, αφού όλη η πολιτεία πια μιλάει γι' αυτό, επειδή εδώ πέρα όλοι χώνουν παντού τη μύτη τους και φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν. Μα εκτός από αυτά, θα μπορεί να τα ακούσετε και από την Κρούσεκνα. Ω, με συγχωρείτε, από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, που την εκτιμώ και που τη σέβομαι πολύ. Έτσι άρχισε, κομπιάζοντας από την πρώτη κιόλας λέξη ομίτια. Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε όλο το λόγο του, μονάχα την ουσία του θα διηγηθούμε. Έλεγε λοιπόν πως η υπόθεση ήταν τούτη. Αυτός ο Μύτια εδώ και 3 μήνες συμβουλεύτηκε επί τούτου, έτσι ακριβώς το είπε, επί τούτου και όχι επίτηδες, τον δικηγόρο της πρωτεύουσας του νομού, διάσημο δικηγόρο Κουσμά Κουσμίτς, τον Παύλ Παύλοβιτς. Θα τον έχετε ακουστά βέβαια. Πλατιές αντιλήψεις, διάνοια πολιτικού ανδρός. Σας ξέρει και σας. Μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Κόμπιασε για δεύτερη φορά ο Μύτια, μα τα κομπιάσματα δεν τον σταματάγανε ποτέ. Τα υπερπηδούσε αμέσως και προχωρούσε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο Παύλ Παύλοβιτς, ο δικηγόρος, αφού τον ρώτησε λεπτομεριακά για την υπόθεση και εξέτασε τα ντοκουμέντα που μπορούσε να του παρουσιάσει ο Μύτια. Για τα ντοκουμέντα ο Μύτια μίλησε πολύ βιαστικά και με ασάφεια. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως για το χωριό Τσερμασνιά που θα έπρεπε να ανήκει σε αυτόν, το Μύτια, μια και ήταν κληρονομιά της μητέρας του, θα μπορούσαν να αρχίσουν τη δίκη και να βάλουν στη θέση του το γεροπαραλυμένο. Γιατί δεν έχουν κλείσει δά και όλες οι πόρτες και η δικαιοσύνη ξέρει πως να υπησέλθει. Με 2 λόγια θα μπορούσε κανείς να ελπίζει πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα αναγκάζονταν να πληρώσει κάπου 6.000 ακόμα. 7 μάλιστα, γιατί η Τσερμασνιά, όπως και να είναι, κοστίζει το λιγότερο 25.000, δηλαδή ίσως και 28. 30. Α, 30, Κουσμά Κουσμίτς. Κι εγώ, φανταστείτε, ούτε 17 δεν μπόρεσα να πάρω από αυτόν τον σκληρό καρδό άνθρωπο. Το λοιπόν εγώ, ο Μύτια, την παράτησα. Παράτησα τότε εκείνη τη δουλειά, γιατί δεν τα καταφέρνουμε τα δικαστήρια. Μα όταν ήρθα εδώ πέρα, έμεινα άναυδος, βλέποντας πως είχε γίνει μια ανταγωγή εναντίον μου. Εδώ ο Μύτια ξαναμπερδεύτηκε και μεταπήδησε απότομα. Να λοιπόν τι λέω. Δε θα θέλατε τάχα, ευγενέστατε Κουσμά Κουσμίτς, να σας παραχωρήσω όλα τα δικαιώματά μου απέναντι σε αυτό το τέρας για 3 μονάχα χιλιάδες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε βέβαια να χάσετε. Γι' αυτό σας δίνω το λόγο μου, το λόγο της τιμής μου. Απέναντίας μπορείτε να κερδίσετε 6, ίσα με 7.000. Μα το σπουδαιότερο είναι να τελειώσουν όλα αυτά και σήμερα ακόμα. Είμαι έτοιμος στου συμβολαιογράφου ή δεν ξέρω πώς. Με 2 λόγια, είμαι έτοιμος για το κάθε τι. Θα σας δώσω όλα τα χαρτιά. Θα υπογράψω ό,τι θέλετε. Και θα μπορούσαμε τώρα κιόλας να το φτιάξουμε, να το κάνουμε αυτό το χαρτί, να τελειώνουμε. Και αν μπορούσατε, αν βέβαια δεν σας κάνει κόπο, και τώρα το πρωί θα το συντάσαμε. Εσείς μπορείτε να μου δώσετε τούτες τις 3.000, γιατί δεν υπάρχει στην πολιτεία μας μεγαλύτερος κεφαλαιούχος από σας και θα με σώσατε έτσι από... Τέλος πάντων, με 2 λόγια θα με σώζατε.
εμένα και το φτωχό μου το κεφάλι. Θα με σώζατε για ένα ευγενέστατο έργο, για ένα ανώτερο έργο μπορώ να πω, γιατί τρέφω ευγενέστατα αισθήματα για ένα άτομο που το ξέρετε πολύ καλά και το φροντίζετε σαν πατέρας. Αν δεν ήταν έτσι, αν δεν το φροντίζατε δηλαδή σαν πατέρας, ούτε και θα ερχόμουν καθόλου σε σας. Και αν θέλετε να σας το πω και αυτό, έχουμε εδώ πέρα τρεις ανθρώπους που βρεθήκανε αντιμέτωποι. Αυτή είναι η σωστή κόλαση. Γκουσμά Κουσμίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές, Γκουσμά Κουσμίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και μια και σας θα πρέπει από καιρό πια να σας αποκλείσουμε, τότε μένουν δύο μέτωπα. Ίσως να εκφράζομαι άσχημα, όμως δεν είμαι δά και λογοτέχνης. Δηλαδή, το ένα μέτωπο είναι το δικό μου και το άλλο είναι εκείνου του τέρατος. Διαλέξτε λοιπόν, εγώ ή το τέρας. Όλα τώρα από σας εξαρτιούνται. Τρεις μοίρες και δύο κλήροι. Με συγχωρείτε, τα μπέρδεψα. Όμως εσείς με καταλαβαίνετε. Το βλέπω από την έκφραση των σεβαστών σας ματιών, πως με καταλαβαίνετε. Και αν δεν με καταλαβαίνετε, τότε σήμερα κιόλας θα πάω να πέσω να πνιγώ. Να που θα πάω. Ο Μύτια σταμάτησε τον ασυνάρτητο λόγο του με αυτό το «να» και σηκώθηκε απότομα. Σηκώθηκε όρθιος, περιμένοντας να το απαντήσουν στην ανόητη πρότασή του. Μόλις είπε την τελευταία του φράση, αισθάνθηκε ξαφνικά και αναπάντεχα πως όλα ήταν χαμένα. Και το σπουδαιότερο, πως τόση ώρα που φλιαρούσε, είχε αραδιάσει ένα σωρό ανοησίες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

Η πνευματική εργασία που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας να γίνεται μυστικά, να μην γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτός σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που όταν το πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρις του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πώς πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολέψουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέει αυτό το «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από το Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω κι αν την πιστεύετε, κι αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «Δεν μπορεί παρά να μου την εδώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίνει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «Θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», τότε δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε κι εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση.

Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτε με σκοπιμότητα. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεστε απαλά, απλά, και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέφτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει η χάρη του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία, και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση.

Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονή νευρίσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείτε. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα: αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γην, φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε Αυτόν. Ότι ευρίσκεται, τις μη πειράζουσιν Αυτόν. Εμφανίζεται δε, τις μη απιστούσιν Αυτό. Σκολή γάρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού. Δοκιμαζομένη τε η δύναμις, ελέγχει τους άφρονας, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Απλότητα και αγαθότητα, αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε τη Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή.

Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας. Σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα. Νευριάζει κι αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, τα ζει κι αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί. Πόση ευθύνη και πόση τιμή.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που τους έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή.

Πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν νοθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος και στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση όλα τα χρόνια, να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις ελεύθερο».

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει αγρυπνή, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο περί αοργησίας από τον 8ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά, τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν και το άλλο μετά. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη όσο κι αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής.

Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Μία απότομη κίνησης ενός μήλου μπορεί σε μια στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνησης ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από τη μικρή φωτιά που καίει αργά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη, και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που σαν σε καθρέπτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της.

Θυμώδη σημαίνει να γίνεσαι θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός.

Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο την μακροχρόνια ομνηση κακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτεια επήραν πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι, από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά.

Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα το θυμό. Και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι.

σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί, να ορμούνε πάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα, από πνευματικό ενδιαφέρον, ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή, για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους, με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και στη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτοι παραότητα και κολακευτική ευγένεια, και φιλαδελφία και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσα ήταν να σπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα.

Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρύνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και το συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός: «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα όλος διόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. Εάν θέλεις, ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και τύψον. Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από σένα.

Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος, μπορεί να αναστατώσει την πείμνη. Οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω.

όπως ο πυρετός του σώματος. Είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεώς των. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακό σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής: οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία. Μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου. Η αοργησία δηλαδή και η πραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σοζονηριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Στην επιθυμία μας να μάθουμε από το γέροντα αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε ασφαλώς την αληθινή πνευματική οδό από την οδό των φασμάτων της αληθείας που αποτελούν απόκληση από το σωστό δρόμο, ανοίξαμε συζήτηση μαζί του για το θέμα αυτό και τα λόγια του ήταν για μας ανεκτίμητα. Έλεγε, όταν ο όλος άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με τη γλυκύτητα της αγάπης του, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή με άρρητη χαρά ενατενίζει το Θεό. Όταν όμως η ψυχή θυμηθεί πάλι τον κόσμο, τότε από την αγάπη για το Θεό και τη συμπόνια για τον άνθρωπο πενθεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η ψυχή παραδίδεται στα δάκρυα και την προσευχή που γεννήθηκε από την αγάπη για τον κόσμο και μπορεί από τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου να ξεχάσει πάλι τον κόσμο και να αναπαυθεί στο Θεό. Θυμάται όμως τον κόσμο πάλι και με μεγάλη θλίψη προσεύχεται με δάκρυα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η αληθινή οδός την οποία διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Αντίθετα, το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν λυπάται τον άνθρωπο ούτε την υπόλοιπη δημιουργία. Επειδή δεν είναι δημιουργός των όντων, ενεργεί ως κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο, το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να δώσει την αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια ταραχώδη γλυκύτητα καινοδοξίας. Στο αίσθημα αυτό δεν υπάρχει ούτε ταπείνωση, ούτε ειρήνη, ούτε αγάπη. Αλλά όλα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια ή και απόγνωση.

το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη του Θεού και η ψυχή ποθεί το Θεό και τον αναζητά ευχαρίστως με δάκρυα ημέρα και νύχτα, ενώ ο εχθρός μεταδίδει τη δική του μελαγχολία, την επαχθή και ζωφερή που σκοτώνει την ψυχή. Από αυτά τα σημεία μπορείς να διακρίνεις καθαρά τη Θεία Χάρη από την πλάνη του εχθρού. Είπαμε στο Γέροντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την απάθεια όχι ως αγάπη του Θεού, αλλά ως μια ιδιαίτερη θεωρία του είναι, η οποία βρίσκεται πέρα από τη διάκριση του καλού και του κακού, και ότι εκλαμβάνουν τη θεωρία αυτή ως μεγαλύτερη από τη χριστιανική αγάπη. Σε αυτό μου απάντησε ο Γέροντας: είναι επιστήμη του εχθρού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Και ακούγοντας το Γέροντα, δεν μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τις δαιμονικές μορφές εκείνων των υπερανθρώπων που προχωρούν πέραν του καλού και του κακού. Έλεγε ο Γέροντας: το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς, και όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς δεν γνωρίζει ακόμη το Θεό. Το τελευταίο αυτό κριτήριο κατήχε στην ψυχή του Γέροντα εντελώς ιδιαίτερη και αναντήρητη θέση. Έλεγε: ο Κύριος είναι ο ελεήμων δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Κυρίου.

Η ζωή του γέροντα Σιλουανού πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται αληθινά δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη που ενεργεί και που δεν μπορεί να περιληφθεί στα στενά πλαίσια των αφηρημένων ενιών. Ο γέροντας Σιλουανός δεν ήταν φιλόσοφος με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, αλλά ήταν πραγματικά σοφός και είχε τη γνώση εκείνου το οποίο ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πείρα της μνήμης του θανάτου. Με τον όρο αυτό στην ασκητική γραμματεία των πατέρων εννοείται όχι η συνηθισμένη συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας. Άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της φθαρτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δε μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει την ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του. Στην αρχή όμως, όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια, με την επενέργεια της χάριτος εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιόριστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιόριστη, είναι ως πραγματική ζωή ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άποψη και αφηρημένη διαλεκτική.

Ο γέροντας προσευχόταν: «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων. Αγαπάς τους αμαρτωλούς που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο γέροντας Σιλουανός προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολύ λογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους, αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος το εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική, αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Εσύ είσαι ελεήμων και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, η υπαρξιακή ή, όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από την ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση, μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέχθη, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες.

ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμελιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός και ασαφής είναι και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και το κοσμικό εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα οριά της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές: ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές, διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα Σιλουανού για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός, και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της.

Ο Κύριος δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, και από την αγάπη αυτή η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίληπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της, και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος της Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Ρωτήσαμε το γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να αγαπά όλους τους ανθρώπους και πού να βρει τέτοια αγάπη ώστε να γίνει ένα με όλους. Ο γέροντας απάντησε: «Για να γίνουμε ένα με όλους, όπως λέει ο Κύριος, είναι απάντες εν όσοι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη».

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής: να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

πιστός φίλος είναι σαν μία σκέπη ισχυρή, επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης, και όταν κακοπαθεί είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή. Εν τούτης δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα. Αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχθηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά. Και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

να αποφεύγεις την κοσμική και αισχρή χαρά της αμαρτίας, εφόσον από τη δική μας στάση εξαρτάται η ελευθερία μας. Όσιος Κύριλλος Αλεξανδρίας.

Ο θυμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παράλογη ορμή. Και με τον παραλογισμό δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τίποτε λογικό. Γιατί ο θυμός εμποδίζει τον άνθρωπο να δει καθαρά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ένα πλοίο δεν μπορεί να ταξιδέψει πολλά μίλια χωρίς νερό. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν θα φυλαχθεί καθαρή από τις διαβολικές ενέργειες, χωρίς ταπείνωση και θερμή προσευχή στον Ιησού Χριστό. Όσιος Ισύχιος, ο Πρεσβύτερος.

Κάθε κακό δεν είναι κακό. Κακά είναι οι αμαρτίες. Κακά δεν είναι όσα μας προκαλούν οδύνη στο σώμα, όπως είναι οι αρρώστιες και τα τραύματα του σώματος, η φτώχεια, οι ταπεινώσεις, οικονομικές ζημιές, θάνατοι συγγενών, τα οποία ενεργεί προς το συμφέρον της ψυχής ο σοφός και αγαθός Κύριος, ο οποίος αφαιρεί τον πλούτο από αυτούς που τον μεταχειρίζονται αμαρτωλά, για να καταστρέψει έτσι το μέσα του κακό. Άγιος Βασίλειος Ωμέγα.

και με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όποιος εξευτελίζει τον εμπαθή εαυτό του και τον ταπεινώνει, αυτός θα γίνει σοφός από τον Κύριο. Και όποιος έχει την ιδέα ότι είναι σοφός, αυτός θα χάσει τη σοφία του Θεού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

ψυχικός θάνατος είναι φοβερότερος από το σωματικό. Και ο θάνατος μέσα στην αμαρτία είναι πιο επικίνδυνος από εκείνον που γίνεται με ξύφος. Καθώς ο ένας προκαλεί λίγο και πρόσκαιρο πόνο, ενώ ο άλλος ατέλειωτη κόλαση και τιμωρίες. Άγιος Νείλος, ο ασκητής.

Λόγω της τάξεως και της αρμονίας του κόσμου, είναι ανάγκη να αποδεχθούμε το δημιουργό του κόσμου, το Θεό. Η τάξη της δημιουργίας και η αρμονική ομόνοια των πάντων αποδεικνύει τον άρχοντα και ηγεμόνα αυτής, το Θείο Λόγο. Μέγας Αθανάσιος.

Μας λέγει ο Ιησούς: «Φάγετε το σώμα μου και πίετε το αίμα μου, όσοι επιθυμείτε την αιώνια ζωή, ώστε όχι μόνο να είστε κατ' εικόνα Θεού, αλλά και Θεοί και Βασιλείς αιώνιοι και ουράνιοι, ενδυόμενοι εμένα, τον Βασιλέα και Θεόν του ουρανού. Φοβεροί στους δαίμονες και θαυμαστοί στους αγγέλους. Ιή δε αγαπητοί του ουράνιου Πατέρα, αΐζωοι, ωραίοι πέρα από τους ιούς των ανθρώπων, τερπνό εν διέτοιμα της υπέρτατης Τριάδος». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όποιος θεραπεύει τον αδελφό αυτού κρυπτός, ποιεί φανερά την δύναμη της εαυτού αγάπης. Και όποιος κατεσκήνει αυτόν ενώπιον των φίλων αυτού, δεικνύει την δύναμη του φθόνου αυτού. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Παρατήρηση του γέροντος Παϊσίου σε γνωστό του που ασχολιόταν πολύ με το τρέξιμο. Να μην τρέχουμε οριζόντια, αλλά κάθετα προς το Θεό. Γέρον Παϊσίος.

Πολλοί πέρασαν από πολλούς κόπους και ασκήσεις και κακοπάθειες και υπέφεραν πολλούς μόχθους τάχα για το Θεό. Αλλά η έλλειψη διάκρισης έκανε μάταιους τους τόσο μεγάλους κόπους και πόνους και μόχθους τους. Όσιος Μάρκος ο ασκητής.

Ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα. Αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία μας που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετάνοιας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Οι αιτίες από τις οποίες προέρχονται όλα τα αγαθά είναι η επιείκεια, η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινη, δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ηριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Τίγρης και Εφράτης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντης, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα, θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά, πες μας το όνειρο και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεματχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντης ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνον οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς έψαχναν να βρουν και το Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από το βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στον άκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην το σκοτώσουν και μαζί τους τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Πράγματι, την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο του Δανιήλ με όραμα. Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας, και του είπε: «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο». Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και του τον παρουσίασε. Βασιλιά, του είπε, βρήκα έναν άνθρωπο από τους εχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο. Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ: «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε: «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντες, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Να λοιπόν ποιο ήταν το όνειρο που είδες την ώρα που κοιμόσουν. Εκεί που βρισκόσουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ήρθε στο πνεύμα σου ένα όραμα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Και όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι, η κοιλιά του και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδερο, και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια, τα καμωμένα από σίδερο και από πυλό, και τα σύντριψε.
Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, Βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος Βασιλιάς, που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσε στην εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, Βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία, που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο, που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα καματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντριβεί και θα καταστρέψει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδερο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδε το σίδερο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδερος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μεικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλο, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδερος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλο λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια, η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έσκυψε και προσκύνησε το Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν θυσίες και θυμίαμα. Αλήθεια, Δανιήλ, του είπε, ο Θεός σας είναι ο υπέρτατος Θεός και ο Κύριος όλων των βασιλιάδων. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστικά, αφού μπόρεσες να μου φανερώσεις αυτό το μυστήριο. Τότε ο βασιλιάς τίμησε το Δανιήλ και του έδωσε πολλά και μεγάλα δώρα. Τον έκανε διοικητή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των σοφών της. Ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και διόρισε σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος στο παλάτι του βασιλιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα το ταξίδι μας συνεχίζεται στη Βαβυλώνα. Μια μεγάλη πόλη. Για να ακριβολογήσουμε, η πρώτη μεγαλούπολη του κόσμου. Που η ίδρυσή της χάνεται πίσω, στην αχλή της ιστορίας. Κάπου εκεί ανάμεσα όπου συναντιέται ο μύθος και η ιστορία. Μια μεγάλη πόλη και θαυμαστή. Όπου συνοικήθηκαν πολλοί λαοί. Και όπου ο βασιλιάς ήταν ισχυρός και κυρίαρχος όλης της οικουμένης. Αυτή την εικόνα της πόλεως, αυτά τα στοιχεία μάλλον της πόλεως, τα βλέπουμε και στον Δανιήλ, από όπου σας διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, για τον Ναβουχοδονόσορα, το μεγάλο βασιλιά της πόλεως, τότε που η Βαβυλώνα έφτασε στη μεγάλη της ακμή και όριζε όλη τη γη από τον Περσικό κόλπο και τα όρη του Ζάγρου μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με τη Γένεση, ένα άλλο βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη, ιδρυτής της πόλης ήταν ο Νευρόδ, που το όνομά του σημαίνει στασιαστής. Αυτός ήταν που θεμελίωσε, λέει η βίβλος, τη Βαβέλ. Την πόλη την κατέκτησαν αλλά και την επίκησαν διαδοχικά Σημίτες, Άριοι και Χαλδαίοι. Και έτσι προέκυψε μέσα στην πόλη αυτή ένα κράμα φυλών. Μια πολυγλωσσία και ένα πολυεθνικό, μια πολυεθνική πόλη. Η Βαβυλώνα κυριάρχησε στην Ανατολή, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, μετά την πτώση της Νινεβής τα 625 και ο Ναβοπολάσαρ, που έγινε απόλυτος κύριός της, εκτέλεσε εκεί τεράστια έργα. Αλλά και ο γιος και διάδοχός του, ο Ναβουχοδονόσορ, της έδωσε μεγαλοπρέπεια. Κρεμαστούς κήπους, τείχη, λεωφόρους, μεγάλα συγκροτήματα ναών και ανακτόρων έδιναν το μέτρο αυτής της μεγαλούπολης, κάπου εκεί, στην αρχή της ιστορίας. Το όνομα της πόλης, σύμφωνα με τους Σουμέριους, δηλαδή το όνομα αυτού του πολίσματος που υπήρχε στη θέση της Βαβυλώνας, ήταν Καντιγκύρα. Αργότερα στη Σημιτική Ακαδική, μετά την διάλυση του κράτους των Σουμερίων, η πόλη ονομάστηκε Μπαμπιλίμ. Φαίνεται ότι το όνομα προήλθε από ένα άλλο όνομα για την πόλη, Βαβέλ, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο πληθυντικός, καθώς ως πόλη είχε πλήθος κόσμου, Μπαμπιλανή, και σημαίνει οι πύλες του Θεού. Όλα αυτά κινούνταν κάπου στον μύθο, πίσω στην ιστορία, στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, έως ότου στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή από τα 1899 και έπειτα, έγιναν ανασκαφές εδώ, στον Εφράτη, στις όχθες του, και ανακαλύφθηκαν πράγματι τα ίχνη αυτής της μεγαλούπολης. Και δεν είναι μόνο η βίβλος που περιγράφει αυτή την πόλη, είτε ως μεγαλούπολη με τον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα να έχει σκλαβώσει τους Ιουδαίους και να έχει μεταφέρει και την Κιβωτό της Διαθήκης ακόμα στην Βαβυλώνα, που έτσι γινόταν μια μεγάλη πόλη σαν τις σημερινές, αφού κατήχε και μνημεία, θα λέγαμε, και θρησκευτικά μνημεία και των άλλων λαών. Η Βαβυλώνα λοιπόν δεν περιγράφτηκε μόνο από την βίβλο, περιγράφτηκε και από τους αρχαίους ιστορικούς και σοφούς και ποιητές, όπως ο Ηρόδοτος, ο οποίος μας έχει αφήσει μια δική του περιγραφή για την ξακουστή πολιτεία. Λέει λοιπόν ο Ηρόδοτος: «Η πόλη αυτή είναι ως εξής περίπου. Κείται σε μεγάλη πεδιάδα και σχηματίζει τετράγωνο, κάθε πλευρά του οποίου έχει 120 στάδια. Έτσι όλη η περίμετρος της πόλης είναι 480 στάδια. Τέτοια είναι η έκταση της πόλης της Βαβυλώνας», λέει ο Ηρόδοτος, «και ήταν διακοσμημένη όσο καμιά άλλη πόλη από όσους γνωρίζουμε. Καταρχήν την περιβάλλει τάφρος βαθιά, πλατιά και γεμάτη νερό. Έπειτα υψώνεται τείχος, του οποίου το μεν πλάτος είναι 50 βασιλική πύχης, 30 μέτρα περίπου, και το ύψος 200, περίπου 120 μέτρα.
Πάνω σε αυτό το τείχος και στις άκρες έχτισαν οικίματα μονόπατα, δηλαδή με μονωμένους πύργους που ίσως αποτελούνταν από ένα μονοδωμάτιο, αντικριστά μεταξύ τους και ανάμεσα στα οικίματα άφησαν όσο διάστημα χρειάζεται για να κυκλοφορεί άρμα τέθρυπο. Γύρω από το τείχος κατασκευάστηκαν 100 πύλες, όλες χάλκινες, με παραστάτες και υπέρθυρα και αυτά από χαλκό. Έτσι λοιπόν περιτυχίστηκε η Βαβυλώνα, μας λέει ο Ηρόδοτος. Η πόλη αφετέρου ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, επειδή στο μέσον της πόλεως περνά ο ποταμός που λέγεται Εφράτης. Αυτός, λέει ο Ηρόδοτος, έρχεται από την Αρμενία, είναι μεγάλος, βαθύς και γρήγορος και εκβάλλει στην Ερυθρά θάλασσα, λέει ο αρχαίος σοφός ο Ηρόδοτος, κάνοντας ένα μικρό λάθος, καθώς εκβάλλει στον Περσικό κόλπο βέβαια, ο Εφράτης. Από εκεί γίνονται γωνίες και έπειτα σε κάθε όχθη του ποταμού από τη μια και από την άλλη εκτείνεται τείχος από 8 πλήνθους. Η ίδια η πόλη, η Βαβυλώνα, γεμάτη σπίτια και κτίρια τριώροφα και τετραώροφα, κατανέμεται από ευθείες οδούς, όχι μόνο τις κύριες αλλά και τις εγκάρσιες που καταλήγουν στον ποταμό. Απέναντι από κάθε οδό, στον τείχο δίπλα στον ποταμό υπήρχαν μικρές πύλες, ισάριθμες προς τις οδούς. Ήταν και αυτές χάλκινες και άνοιγαν ακριβώς προς τις όχθες του ποτάμου. Το τείχος λοιπόν, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, το τείχος της Βαβυλώνας έχει δύο βραχίονες, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τον ποταμό. Από το εξωτερικό του τείχος, ο εξωτερικό τείχος που ανέφερα, που είναι ο θώρακας της πόλης, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει άλλο τείχος που δεν είναι καθόλου πιο αδύνατο από το πρώτο, αλλά στενότερο. Στη μέση κάθε μέρους της πόλης ήταν χτισμένα στο ένα τα βασιλικά ανάκτορα με περίβολο μεγάλο και στερεό και στο άλλο ο ναός του Δία Βάαλ, λέει ο Ηρόδοτος. Δηλαδή το ιερό του Μπελ Μαρντούκ με τη χάλκινη πύλη που σώζονταν και στις μέρες μου, γράφει ο Ηρόδοτος, ακόμη και είχε σχήμα τετράγωνο και κάθε πλευρά του είχε μήκος 2 σταδίων. Στο μέσον του ιερού υψώνεται πύργος ογκώδης που έχει μήκος και πλάτος 1 σταδίου και πάνω από αυτόν υπάρχει άλλος πύργος και άλλος πάνω από αυτόν τον πύργο και ούτω καθεξής μέχρι 8. Ο φιοειδής σκάλα έχει κατασκευαστεί εξωτερικά που φέρνει από πύργο σε πύργο και στη μέση περίπου της ανάβασης υπάρχουν σταθμός και αναπαυτικά καθίσματα όπου κάθονται και ξεκουράζονται όσοι ανεβαίνουν. Στον τελευταίο πύργο υπάρχει μεγάλος ναός και μέσα στο ναό μεγάλο κρεβάτι καλοστρωμένο και κοντά του ένα χρυσό τραπέζι. Κανένα άγαλμα δεν έχει τοποθετηθεί στο μέρος αυτό, ούτε διανυκτερεύει κανείς άνθρωπος, εκτός μόνον από μια ηθαγενή γυναίκα, την οποία εκλέγει μεταξύ όλων ο Θεός, όπως λένε οι Χαλδαίοι, ιερείς αυτού του Θεού. Κάτω από αυτόν τον ναό της Βαβυλώνας υπάρχει κι άλλος ναός, με μεγάλο χρυσό άγαλμα του Δία, λέει ο Ηρόδοτος, του Μαρντούκ δηλαδή, που κάθεται και κοντά είναι ένα μεγάλο χρυσό τραπέζι. Το βάθρο και ο θρόνος είναι επίσης από χρυσάφι. Και όπως έλεγαν οι Χαλδαίοι, όλα αυτά έχουν γίνει με 800 τάλαντα χρυσού. Έξω από το ναό ο βωμός είναι χρυσός. Υπάρχει όμως και άλλος βωμός μεγάλων διαστάσεων πάνω στον οποίο θυσιάζουν τα μεγάλα ζώα, επειδή στον χρυσό βωμό δεν επιτρέπεται να θυσιάζουν παρά μόνο ζώα του γάλακτος. Επάνω στο μεγάλο βωμό οι Χαλδαίοι καίνε κάθε χρόνο 1000 τάλαντα θυμίαμα όταν τελούν τη γιορτή του Θεού. Την εποχή εκείνη, ο Ηρόδοτος γράφει για τη Βαβυλώνα στην εποχή του Κύρου, του μεγάλου βασιλιά των Περσών. Την εποχή εκείνη υπήρχε ακόμη το τέμενος αυτό, στο τέμενος αυτό άγαλμα 12 πύχιων χρυσό και ογκώδες. Αυτή λοιπόν είναι η Βαβυλώνα που είδε και ο Ηρόδοτος στα χρόνια των Περσών εκείνος και μπορούμε να φανταστούμε έτσι τη Βαβυλώνα στα χρόνια της ακμής. Στα χρόνια της ακμής της μεγάλης πόλης, της μεγαλούπολης, της πρώτης μεγαλούπολης του κόσμου, που χτίστηκε στις όχθες του Εφράτη ποταμού, εκεί μέσα στον μεγάλο και έφορο κάμπο της Μεσοποταμίας.

Η Βαβυλώνα λοιπόν, η μεγάλη πόλη του αρχαίου κόσμου, του αρχαίγουνου κόσμου. Η Βαβυλώνα που έμεινε πια στις ιστορίες και στις αφηγήσεις ως το πρότυπο της μεγαλούπολης, αλλά και το πρότυπο της γλωσσικής ασυνεννοησίας. Επίσης έμεινε και ως το πρότυπο της αμαρτίας. Αλλά, και μη σας κάνει εντύπωση αυτό, έμεινε ως αρχαίγονη εικόνα επίσης της πόλεως. Γι' αυτό και η πόλης η μεγάλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, που ονειρεύονται τα αποκαλυπτικά βιβλία της Βίβλου, μοιάζει στην περιγραφή της σε πολλά με την αρχαία, αυτήν την αρχαίγονη Βαβυλώνα. Θαύμα λοιπόν, όνειρο, μεγαλούπολη, με πολύ κόσμο, πολύ θόρυβο, πολύ ασυνεννοησία και πάρα πολύ αμαρτία, ωστόσο και πάλι θαύμα. Ευρήματα της νεολιθικής περίοδου, λίθινα σκεύη και εργαλεία από πυρίτη, έδειξαν με τις αρχαιολογικές έρευνες ότι η περιοχή που ήταν χτισμένη η Βαβυλώνα κατοικούνταν ήδη από το 5000 π.Χ. Στην αρχή ήταν μια άσημη πόλη και σε όλη την τρίτη χιλιετία π.Χ. Αλλά μετά έγινε ιστορική και σπουδαία πόλη. Η πιο παλιά αναφορά για αυτήν είναι από τον καιρό της βασιλείας του Σαρ Καλή Σαρή της Αγάδης, 2218 έως 2193 π.Χ. Δεν μπόρεσε να κυβερνηθεί ως ανεξάρτητη πόλη κράτος. Θυμάστε πως στους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας αυτό ήταν το πολιτικό σύστημα στην αρχή, οι ανεξάρτητες πόλεις. Αλλά έγινε όμως πόλη κράτος όταν την κατέλαβαν οι Αμορίτες. Κεντρικός θεός της πόλης ήταν ο Μαρντούκ, ο επωνομαζόμενος Βιλ, ο Κύριος. Η Βαβυλώνα λοιπόν έγινε πρωτεύουσα και έκανε αισθητή ως πολιτική και έκανε αισθητή την παρουσία της ως πολιτική πρωτεύουσα σε όλη την Ανατολή. Σε όλο αυτό το κράτος το μεγάλο, το Βαβυλωνιακό όπως ονομάστηκε, από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Μεσόγειο θάλασσα. Ευρήματα κάτω από τον λόφο Μερκές σήμερα που έχουν βρεθεί ανήκουν στους πρώτους Βαβυλώνιους βασιλείς γύρω στο 2.500 π.Χ. και η πρώτη Βαβυλωνιακή δυναστεία που μας είναι γνωστή ακριβώς είναι από τον δεύτερο, από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Και αν σήμερα ζούμε στην δεύτερη χιλιετία μετά Χριστόν, θα λέγαμε πως σε τούτη η Βαβυλώνα, η παλιά και αρχαίγονη πολιτεία, είναι μια εικόνα αρχαίγονη του κόσμου που ζούμε και εμείς σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε και το όνομά της, το όνομα Βαβυλώνα, έμεινε στην γλώσσα μας, στις ιστορίες μας, για να εξεικονίζει έκτοτε τη μεγάλη πόλη, με όλα τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πάνω.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε λοιπόν στη Βαβυλώνα, στη Μεσοποταμία, ή για να σας το πω με τον τίτλο της εκπομπής, Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην Βαβυλώνα, αυτή την πόλη σύμβολο, την αρχαίγονη μεγαλούπολη, που είναι εικόνα βέβαια όλων των μεγαλουπόλεων των ανθρώπινων μέχρι και σήμερα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της πόλης ήταν ο Χαμουραμπή, από τα 1792 μέχρι τα 1750 π.Χ. βασίλεψε. Έζησε και βασίλεψε ο βασιλιάς αυτός και ήταν γιος ενός άλλου βασιλιά, του Σιν Μουβαλίτ. Μεγάλος μεταρρυθμιστής, νομοθέτης και κατακτητής. Η Βαβυλώνα στα χρόνια του έγινε κύριο θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο ολόκληρης της Μεσοποταμίας. Όταν ανέβηκε στο θρόνο, η πόλη έλεγχε μόνο μια μικρή περιοχή, τη Βαβυλώνα και τη Σιπάρ και την περιοχή γύρω της. Ξόδεψε τα περισσότερα από τα 29 πρώτα έτη της βασιλείας του να εγκαταστήσει εσωτερική σταθερότητα και ευημερία στην πόλη. Το 1787 εισέβαλε στον Νότο και κατέλαβε την Ισίν, αν και απέτυχε να καταλάβει την Ουρούκ. Διαμόρφωσε ένα συνασπισμό με άλλες πόλεις στον αμοιβαίο πόλεμο ενάντια στην Ασσυρία, το Ελάμ και τους ορεινούς λαούς. Και στα μέσα της δεκαετίας του 1770 π.Χ., μαζί με τα στρατεύματα της Μάρη και του Ελάμ, λαιλάτισε την Εσνούνα. Το 1764 αυτός ο Χαμουραμπή, ο βασιλιάς της πόλης, ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της Βαβυλώνας, συνέτριψε ένα στράτευμα εισβολής που αποτελούταν από Ελαμίτες, Ασσύριους, Γκούτιους και Εσνούτιους και Εσνούνιους και επιτέθηκε επίσης στη Λάρισα. Και μετά από την ενθάρρυνσή του από ένα χρησμό κατέλαβε τελικά την πόλη αυτή, τη Λάρισα, και σάρωσε όλη τη Σουμερία. Νίκησε άλλον ένα συνασπισμό που αποτελούνταν από το Ελάμ, την Εσνούνα και την Ασσυρία και τους Γκούτιους και κατέλαβε τελικά την Εσνούνα και έφτασε στα Ασσυριακά σύνορα. Το 1761 χάλασε τη συμμαχία του με τον Ζιμρί Λίμ της Μάρη, μιας άλλης πόλης, μεγάλης και τρανής, και τον έκανε υποτελή. Και δύο χρόνια αργότερα η πόλη Μάρη επαναστάτησε και τότε ο Χαμουραμπή επέστρεψε και κατέστρεψε εντελώς την πόλη. Μεταξύ των ετών 1760 και 1755 π.Χ. περίπου, πολέμησαν ενάντια στην Ασσυρία και την έκαναν υποτελή. Το κράτος, πόλη, Γιαμχάντ και οι σύμμαχοί του απόθυσαν κάθε προσπάθεια της Βαβυλώνας να μπει στη Συρία. Ο Χαμουραμπή πήρε έτσι τον τίτλο βασιλιάς Σουμέρ και Ακάδ, βασιλιάς των τεσσάρων τετάρτων του κόσμου, και η βασιλεία του περιορίστηκε στη Μεσοποταμία. Λέγοντας βέβαια περιορίστηκε, μιλάμε για μια τεράστια και με τα δεδομένα εκείνης της εποχής περιοχή. Η αυτοκρατορία του Χαμουραμπή λοιπόν, της Βαβυλώνας, η πρώτη αυτοκρατορία της Βαβυλώνας, απλωνόταν από τον Περσικό κόλπο έως βόρεια από την Νινεβή και από τα όρη του Ελάμ μέχρι τα υψώματα της Συρίας. Ο Χαμουραμπή έμεινε στην ιστορία από την νομοθεσία, τον διάσημο κώδικα, του οποίου μια επιγραφή σώζεται και είναι ο πρώτος γραπτός νόμος της ανθρωπότητας που σώζεται μέχρι σήμερα. Στα χρόνια των διαδόχων του, το κράτος έμεινε ισχυρό για κάμποσα ακόμα χρόνια, για να παρακμάσει στη συνέχεια και να έρθει μια άλλη δυναστεία με τον Ναβουχοδονόσορα που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής να δώσει στην πόλη μια καινούρια έγκλη. Και βέβαια αυτή η τελευταία βαβυλωνιακή δυναστεία του Ναβουχοδονόσορα δεν ήταν και η τελευταία δυναστεία της πόλης, γιατί λίγο μετά ο Κύρος, ο μεγάλος βασιλιάς των Περσών, κατέλαβε την πόλη σχεδόν αμαχητή, τη Βαβυλώνα. Κατέλαβε την πόλη γιατί ο τότε βασιλιάς της μην πιστεύοντας πράγματι πως η πόλη μπορεί να καταληθεί, αυτή η μεγάλη η Βαβυλώνα, δεν έδωσε καμιά σημασία στην άμυνά της. Και εκτός αυτού, ο Κύρος χρησιμοποίησε τότε για πρώτη φορά στην ιστορία και στους πολέμους της αυτό που λέμε σήμερα προπαγάνδα. Διαφήμισε δηλαδή ανάμεσα στους κατοίκους της Βαβυλώνας πως αν βασίλευε εκείνος θα ζούσαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν ο Κύρος, ο μέγας βασιλιάς των Περσών, κατέλαβε την πόλη αμαχητή και έτσι την είδε και ο Ηρόδοτος στα χέρια πια των Περσών. Έτσι έφτασε κάποτε στη Μεγάλη Βαβυλώνα και ο Αλέξανδρος, ο οποίος μάλιστα ονειρεύτηκε να την ξαναχτίσει και να της δώσει την παλιά της έγλη, αλλά δεν πρόλαβε. Μετά τον θάνατό του τα σχέδια αυτά έμειναν σχέδια και η πόλη χάθηκε πια από το χάρτη και δεν έμεινε παρά μόνον η θύμησή της στους μύθους, στους θρύλους και στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Και όχι μόνο η πόλη έμεινε στους θρύλους και στις ιστορίες της ανθρωπότητας, μα και τα επιτεύγματα των κατοίκων της. Ακούσαμε από την αρχή, διαβάζοντας για τους αστρολόγους, τους μάγους και τους άλλους σοφούς της αυλής του Ναβουχοδονόσορα, στους οποίους ο βασιλιάς έβαζε, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την αφήγηση, πολύ υψηλές προκλήσεις. Να του εξηγήσουν όχι μόνο το όνειρο, αλλά να του περιγράψουν και το όνειρο αυτό καθεαυτό. Μπορούμε να φανταστούμε τις μεγάλες τεχνικές επίσης προκλήσεις. Να χτιστεί μια πόλη, μια μεγαλούπολη, στις δυο όχθες του Εφράτη ποταμού και να τυχιστεί, να υψωθούν δηλαδή τα τείχη της, περιλαμβάνοντας και το ποτάμι μέσα στην πόλη. Εκείνο που ο κόσμος θαύμασε, ένα από τα επιτεύγματα αυτής της αρχαίας Μητρόπολης, που έχει μείνει στους θρύλους των λαών της Ανατολής και όχι μόνο, και που η ύπαρξή τους δεν έχει εξακριβωθεί βεβαίως πλήρως ιστορικά, αλλά μπορούμε να φανταστούμε κάπως πώς μπορεί να ήταν, είναι και η κρεμαστή κήπη της πόλης. Θυμάστε που σας είπα πως η εικόνα της Βαβυλώνας, της δροσερής με τους κήπους της πρωτεύουσας, είναι η εικόνα της Νέας Ιερουσαλήμ, στα αποκαλυπτικά κείμενα της βίβλου. Και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει, καθώς η παλιά Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ δηλαδή των Ιουδαίων, είναι στενή και άνυδρη και κήπους δεν έχει. Η Βαβυλώνα όμως ήταν μια πόλη των νερών και είχε τους φημισμένους της κρεμαστούς κήπους. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας λοιπόν πιθανολογείται από τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους ότι ήταν χτισμένη, ήταν ένα μέρος μάλλον των εξωτερικών τείχων της πόλης, που ήταν τόσο μεγάλο όπως ακούσαμε, που μπορούσε να τα διατρέξει ένα τέθρυπο άρμα, ένα άρμα δηλαδή με τέσσερα άλογα. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι το βοτανολογικό αυτό θαύμα, που υπερβαίνει το φυσικό νόμο, ανάγεται στον έρωτα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα για τη γυναίκα του. Κατά τον Βυροσό, έναν Βαβυλώνιο ελληνιστή ιερέα, που έγραψε την ιστορία της Βαβυλώνας στα ελληνικά, οι κήποι χτίστηκαν περίπου το 600 π.Χ. και εμπνευστής ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, ο δεύτερος, που βασίλεψε από το 605 έως το 562 π.Χ. Ήταν ο ισχυρότερος από τους μονάρχες της νέας βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Οι κήποι, λένε, ήταν δώρο προς τη γυναίκα του Αμοίητης, θυγατέρα του βασιλιά των Μίδων, η οποία νοσταλγούσε τους δασωμένους λόφους της πατρίδας της και ήθελε να διατρέφεται με φυτά που υπήρχαν στη χώρα της, αλλά όχι στη Βαβυλώνα. Για το λόγο αυτό, στους κρεμαστούς κήπους υπήρχε και βοτανικός κήπος όπου καλλιεργούσαν εκείνα τα φυτά. Μια άλλη θεωρία λέει ότι οι κήποι χτίστηκαν από τον βασιλιά των Ασσυρίων σε Μύραμη γύρω στο 810 π.Χ. Όπως και να έχει το πράγμα, οι κρεμαστοί κήποι, θρυλικοί από τότε μέχρι σήμερα, θεωρούνται ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το γεγονός της ύπαρξης των κήπων αναφέρεται εκτενέστατα από δύο αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, από τον Στράβωνα και τον Διόδωρο του Σικελιώτη. Ο Φίλων ο Βυζάντιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., τοποθέτησε τους κήπους πρώτους στον κατάλογο των 7 θαυμάτων του αρχαίου κόσμου και επεσήμανε την ιδιότητα που είχαν και τους καθιστούσε

τονίσουν τον τεχνητό χαρακτήρα τους, οι κήποι ήταν φυτεμένοι σε υπερυψωμένα πεζούλια, ώστε όπως παρατηρεί ο Φίλων, τα έργα της καλλιέργειας να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Γύρω στο 50 π.Χ. ο Διόδωρος ο Σικελιώτης έγραψε ότι αυτοί οι πολυεπίπεδοι κήποι στηρίζονταν σε μια σύνθετη κατασκευή από χοντρούς τούβλινους τοίχους, πέτρινα υποστηλώματα και δοκούς από κορμούς φοινικόδεντρων σε πυκνή διάταξη. Για να στεγανοποιηθούν οι δοκοί καλύπτονταν με πλέγματα από καλάμια και πίσα, καθώς και δύο στρώσεις εφιαλωμένων οπτόπλινθων, δηλαδή τούβλα που έχουν ψηθεί στο φούρνο. Ο Στράβων πάλι αναφέρει ότι το πότισμα των κήπων γινόταν με νερό από τον Εφράτη που διέρεε την πόλη. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, γράφει ο Στράβων, υπάρχουν μηχανές ύδατος με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα στην αύξηση του ύδατος από τον Εφράτη ποταμό. Το εκπληκτικό αυτό τεχνικό αποτέλεσμα, με μέγεθος περίπου 400 πόδια, 120 μέτρα, 122 μέτρα, περίπου 400 πόδια φάρδος, δηλαδή 122 μέτρα, αλλά τόσα μήκος και περισσότερο από 25 μέτρα ύψος, ήταν μια δροσερή, υγρή και βοδιαστή όαση φτιαγμένη για θεούς που από τα πανάρχια χρόνια διήγηρε τη φαντασία των ανθρώπων. Οι κήποι, ωστόσο, δεν έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Είναι ένα θαύμα και αυτό που χάθηκε στη λίθη και στη σκόνη της Κήτης του ποταμού. Παρά τις μεγάλες ανασκαφές που έχουν γίνει, τις μεγάλες κλίμακες ανασκαφές που έχουν γίνει στον τόπο που βρίσκονταν η αρχαία Βαβυλώνα, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία κατασκευής που να ταιριάζουν στις περιγραφές των συγγραφέων της ελληνιστικής περίοδου. Έχουν προταθεί πάρα πολλές εξηγήσεις γι' αυτό, πάντως οι κήποι που αναφέρονται από τους αρχαίους παραμένουν και αυτοί μέσα στην αχλή του μύθου και της αρχαίας ιστορίας. Ο Ηρόδοτος, πάντως, που περιγράφει την πόλη με αυτόν τον τρόπο που σας είπαμε πριν, παραμένει σιωπηλός για το θέμα των κήπων, δεν τους αναφέρει δηλαδή. Αν και η ύπαρξη των κήπων λοιπόν δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους ιστορικούς, δεν φαίνεται όμως και απίθανη. Με βάση τη λογική που σας είπα και εγώ πριν, η Βαβυλώνα ούτως ή άλλως ήταν το αρχέτυπο μιας οποιασδήποτε μεγαλού πόλης, χτισμένη με το πολεοδομικό σχέδιο που θυμίζει σύγχρονες μεγάλες μεγάλου πόλης, θα είχε οπωσδήποτε και τις οάσεις της, τα μεγάλα πάρκα και τους κήπους. Μάλιστα έχουν προταθεί και από τους αρχαιολόγους, έχουν προταθεί και τεχνικά έργα, έχουν μάλλον προτείνει οι αρχαιολόγοι, έχουν φανταστεί μάλλον τεχνικά έργα που θα ανέβαζαν ακριβώς το νερό από το ποτάμι ψηλά στους κήπους για να ποτίζονται αυτοί οι κρεμαστοί κήποι. Η ύπαρξη λοιπόν των κήπων δεν αποδείχθηκε ποτέ. Σύγχρονοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι όταν έφτασαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου, του Μεγαλέξανδρου, στο έφορο έδαφος της Μεσοποταμίας και είδαν τη Βαβυλώνα, εντυπωσιάστηκαν. Και όταν επέστρεψαν αργότερα στην πατρίδα τους, είχαν πολλές ιστορίες να πούν για τους καταπληκτικούς κήπους και τα φοινικόδεντρα στη Μεσοποταμία, για το παλάτι του Ναβουχοδονόσορα και τον πύργο της Βαβέλ. Και ήταν η φαντασία των ποιητών και των αρχαίων ιστορικών που συνδύασαν όλα αυτά τα στοιχεία και περιέγραφαν τους κήπους ως κρεμαστούς, έτσι λένε κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί. Άλλοι, ωστόσο, δεν αποκλείουν οι περιγραφές να είναι πραγματικές και όντως να υπήρξε αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο. Ο Φίλων ο Βυζάντιος περιγράφει τους κήπους πάντως ως εξής. Ο κήπος είναι τετραγωνισμένος και κάθε πλευρά είναι τέσσερα πλήθρα μακριά. Αποτελείται από τους θολωτούς υπόγειους θαλάμους που βρίσκονται στα σταθερά θεμέλια και έχουν σχήμα κύβου. Η ανάβαση στις ταράτσες και στα πεζούλια γίνεται από ένα κλιμακοστάσιο. Στους κρεμαστούς κήπους καλλιεργούνται φυτά επάνω από το επίγειο επίπεδο, πάνω από το επίπεδο της γης, και οι ρίζες των δέντρων ριζώνουν μέσα σε υψωμένα πεζούλια παρά στη γη. Ολόκληρη η μάζα υποστηρίζεται από πέτρινες στήλες, γράφει ο Φίλων ο Βυζάντιος. Τα ρεύματα του νερού σχηματίζονται από την ανυψωμένη ροή των πηγών, χύνονται

στα κάτω, δημιουργώντας κανάλια. Αυτά τα νερά απλώνονται σε ολόκληρο τον κήπο και ποτίζουν τις ρίζες των φυτών, κρατώντας όλη την περιοχή υγρή. Ως εκ τούτου, η χλώη είναι μόνιμα πράσινη και τα φύλλα των δέντρων αυξάνονται σταθερά πάνω στα λιγερά κλαδιά. Αυτό είναι ένα έργο τέχνης της βασιλικής πολυτέλειας, γράφει ο Φίλων ο Βυζάντιος, και το πιο σημαντικό, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι όλη αυτή η τεχνική καλλιέργεια κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Στην πλευρά των σκαλοπατιών, συνεχίζει, υπάρχουν μηχανές ύδατος, με τη βοήθεια των οποίων τα πρόσωπα που διορίζονται ρητός για το σκοπό αυτό είναι συνεχώς απασχολημένα για την αύξηση του ύδατος από τον Ευφράτη ποταμό. Εννοεί την αύξηση του ύδατος μέσα στους κήπους. Με σύστημα λοιπόν με τροχούς, κοντινούς στο σημερινό μαγκανοπήγαδο όπως μπορούμε να τους φανταστούμε, οι Βαβυλώνιοι κατασκευαστές και μηχανικοί ανέβαζαν σε αρκετό ύψος το νερό για να ποτίσουν αυτούς τους κήπους. Που παραμένουν ωστόσο μέσα στο μυστήριο της ιστορίας και μέσα στην γοητεία των μύθων.

Από τον Χαμουραμπή, λοιπόν, κάπου πίσω στην δεύτερη χιλιετία προ Χριστού μέχρι τον Ναβουχοδονόσορα στον 7ο αιώνα προ Χριστού, αλλά και μέχρι τον Κύρο λίγο αργότερα και τον Μέγα Αλέξανδρο, η Βαβυλώνα ήταν η μεγάλη ξακουστή πόλη, η μεγαλούπολη του κόσμου. Και η Βαβυλώνα βέβαια πλήρωσε αυτό της το μεγαλείο. Η μεγαλοπρέπεια αυτή όλη της πόλης είχε φτιαχτεί με τούβλα, όπως έχτιζαν οι Βαβυλώνιοι και οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας. Καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες πέτρες σε αυτόν τον ατέλειωτο κάμπο που διατρέχουν τα δύο ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Έτσι λοιπόν τα μνημεία της, μεγάλα και θαυμαστά για τον αρχαίο κόσμο, δεν άντεξαν στο χρόνο και στη ροή του ποταμού της ιστορίας, όπως οι πυραμίδες, οι πέτρινες της Αιγύπτου. Μάλιστα και ό,τι απέμεινε ακόμη λαφυραγωγήθηκε στη διάρκεια των αιώνων, καθώς, όπως είπαμε, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου η πόλη άρχισε να εξαφανίζεται. Και ήταν πολλοί εκείνοι που χρησιμοποίησαν υλικά για να χτίσουν άλλα έργα κοντινά ή μακρινά. Φερρυπίν, κάποτε οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τούβλα της πόλης, ορισμένα από τα οποία έφεραν μάλιστα και το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, για να χτίσουν φράγματα στον Εφράτη. Οι Γάλλοι πάλι άρπαξαν κεραμικά από την πόλη, ενώ οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρη την πύλη του Ιστάρ και την μετέφεραν στο Βερολίνο. Έτσι λοιπόν, η αρχαία Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια, είναι χαμένη μέσα στην κήτη του ποταμού. Οι ανασκαφές και τα όσα ταπεινά θεμέλια έχουν βρεθεί δεν μπορούν να μας δώσουν την εικόνα αυτής της μεγαλούπολης. Θα έλεγε κανείς πως αυτή είναι και η εικόνα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, αυτή η εικόνα της καταστροφής των ανθρώπινων, αυτής της υπερφύαλης μάλλον πολιτείας, όπως τη βλέπει σε άλλο σημείο η Γραφή. Ή όπως το λέει η Αποκάλυψη, ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του και φώναξε με δυνατή φωνή. Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της έχουν πιει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλυδή της ακολασίας της. Άκουσα κι άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει: «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στηβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε διπλοκεράστε την. Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της, κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Και πυρκαγιά θα την κατακάψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε». Έτσι λοιπόν καταδικάζεται η μεγαλούπολη αυτή της ακολασίας να καταστραφεί σύμφωνα με την Αποκάλυψη, και καλείται ο λαός του Θεού να βγει από αυτήν για να μπει βέβαια σε μια άλλη πόλη τελείως διαφορετική. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που άφησε η Βαβυλώνα στην ιστορία, στη μνήμη των ανθρώπων, η οποία ήταν πράγματι περήφανη, όπως περιγράφεται και στην Αποκάλυψη. «Κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει», λέει. Τίποτα όμως από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα δεν μένει για πάντα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το θυμούνται και οι σύγχρονες μεγάλου πόλεις του κόσμου. Σήμερα λαμπρές, περίτεχνες, αξιοθαύμαστες, αλλά και αξιοκατάκριτες επίσης, καθώς τα μεγάλα θαύματα γύρω τους μαζεύουν επίσης και την πολλήν αμαρτία. Είναι γνωστή άλλωστε η εικόνα της μεγαλούπολης που έχουμε,
που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Μεγαλούπολης, της αρχέτυπης Μεγαλούπολης λοιπόν, η Βαβυλώνα. Πόλη θαυμαστή, μεγάλη, με αξιοθαύμαστα έργα, αλλά και ταυτόχρονα πόλη της ανομίας και της ακολασίας ως προς την υπερφύαλη εξουσία της. Γιατί όπως λέει και ο Ψαλμός, εκεί στη Βαβυλώνα, στον ποταμό της, εκαθίσαμε και εκλάψαμε όταν θυμηθήκαμε την Ιερουσαλήμ. Και πώς να τραγουδήσει κανείς την οδή του Κυρίου σε μια γη ξένη, όπως είναι η γη της Βαβυλώνας.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στην επιμέλεια της μουσικής Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη Θείας Λειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. «Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Αναλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει ο